0: Ένα τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα,
1: αυτό, αυτό,
0: στη χάκια,
1: αυτό.
0: Δηλαδή και από εκεί πέρα τίποτα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
1: Τίποτα. Αυτό, αυτό. Όπως το στον τάπα του. Μπου, μπου, τάπ, τάπα.
0: Και αυτό. Κάποιος μουσικός αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο κορυφαίος μουσικός αυτή τη στιγμή. Θα γράψει ένα τραγούδι οργανικό. Δεν λέμε για φαντασία ή για...
1: Όχι. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό το πράγμα. Από αυτό, σε αυτόν τον ρυθμό. Για τα 18χρονα, 17χρονα, 24, 25, όλο εκεί παίζει αυτό το ποινίδι τώρα.
0: Οπότε έχω μια κατάντια.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όπως το θεωρεί, όπως το βλέπω καθένας. Αυτοί όμως, νομίζουν, όχι νομίζουν, όχι, δεν νομίζουν, γιατί πραγματικά, οι σπράγματα αυτή τη δουλειά πάνε καλά, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω εγώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για τη δουλειά τους. Πώς θα κατηγορήσω τον Γιάννη τον Καψάλη. Πώς να πω κουβέντα. Το παιδί είναι τραγουδιστής, είναι μουσικός.
0: Εντάξει, ο Γιάννης είναι.
1: Είναι αστέρι, είναι κορυφή το παιδί.
0: Είναι κορυφαίος.
1: Καταλαβαίνετε τι σου λέω. Τι ότι κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι δική δουλειά. Αφορά αυτόν.
0: Προέγεται μουσική οικογένεια.
1: Δεν το συζητάω, ρε. Γιώργο μου, δεν το συζητάω καν.
0: Και ο Γιάννης είναι κορυφή, έτσι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Του βλέπω το μακαρόνι, αλλά. Ακριβώς. Προσπαθώντας.
1: Οι κακοί μιμητές, να το πω τώρα έτσι. Δημιουργούν αυτό το πράγμα και λένε: α, ο Καψάλης χάλασε τη δουλειά. Όχι, δεν την χάλασε ο Καψάλης τη δουλειά. Τη δουλειά τη χαλάσαμε εμείς μεταξύ μας.
0: Και εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές τώρα, να πω με αφού πηγαίνει Καψάλης. Κάποια κατσιγιανία τέλος πάντων που λες: ο άνθρωπος αυτός είναι τελάλης, πολλά η φρόντα είναι τραγουδιστής. Και σε ακουστεί. Εφόσον άλλος βγαίνει και εκτίθεται.
1: Στον
0: κόσμο, δηλαδή μπορεί να κατακρίνουν και εσένα και εμένα όλους.
1: Δεν το συζητάω.
0: Αυτός δεν τραγουδάει.
1: Δεν μπορεί να αρέσουν σε όλους.
0: Αυτός μιαουρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να πούνε οτιδήποτε.
1: Ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο μου, αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι πάνε τη δουλειά προς τα εκεί, αυτό που λες τώρα, το καμπίσω και αυτά. Γιατί εκεί τους βουλεύει, μάλλον. Και εκεί το πουλάνε αυτό. Από τη στιγμή που πουλάει αυτό, και εσύ το αγοράζεις, και εγώ και ο καθένας μας.
0: Εντάξει, κάποτε το κριτήριο του Τάκη μου ήταν διαφορετικό.
1: Βέβαια ήταν διαφορετικό.
0: Όπως ξεκινούσε, δηλαδή, κάποια βάση σε αυτό που έδινε η δημοτική παράδοση. Δηλαδή, το επιτραπέζιο, το κλέφτικο. Τα ιστορικά τραγούδια ή κάποια τραγούδια και. Τόσα χρόνια που είσαι στον χώρο, στο χώρο αυτό. Οι εφετζίδες πόσοι ήταν στην Ήπειρο. Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Οι περισσότεροι έχουν λεφτά από συνέστημα.
1: Ακριβώς. Ναι, μπράβο, από συγκίνηση. Ναι. Από συγκίνηση πιο πολύ. Ή ο άλλος που ήταν χορευτής καλός, του άρεσε, ή από συγκίνηση. Από συγκίνηση περισσότερη.
0: Λέει πάντρευε το παιδί.
1: Πάντρευε το παιδί, μπράβο.
0: Θα χαλάσουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάντρευε το παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Τον παίρνει σήμερα και βλέπει. Και βλέπει, α πούμε, που κυκλοφορούν και οι DJ, αυτή η μόδα τώρα με το DJ αρχίζει και περνάει. Να το ξέρει, δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό.
0: Πώς το ξέρω.
1: Εμένα μου έχει πάρα πολλές φορές και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος μου τύχει σε δουλειές.
0: Και σου λέει, άλλο παίζουν μουσική.
1: Ο άλλο παίρνει. Υπάρχουν DJ που παίρνουν 1000 ευρώ, το καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, έτσι.
1: Ακριβώς. Που έχει δυο γνώσεις, βάζει το. Δεν παίζει.
0: Όχι, σε άνθρωπο παίζει. Δεν λέμε τίποτα οι άνθρωποι, αλλά ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του, αλλά.
1: Ναι, δεν μας αρέσει να. Δεν λέω να. Δεν του κατηγορώ που κάνει τη δουλειά του τα παιδιά. Και είναι μερικοί που την κάνουν και πολύ καλά. Αλλά λέω, πώς πάει η μόδα. Πώς πάει η μόδα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Όπως σε μια βιντεοκασέτα της εποχής του 80, που ήταν σχορμένος ο Βασίλης Πιανοβλής, ο Χάρη Κλίν, που έλεγε JR που κατεβαίνει τα σκαλιά, παίζει ορχήστρα στο καφενείο στο κουλίο και αυτός πάει στο τσουμπόξ του ηλεκτρόφωνο και βάζει Bonnie M και κολλάει και χαρτονόμισμα.
1: Και κολλάει και χαρτονόμισμα εκεί.
0: Στο ηλεκτρόφωνο, ναι.
1: Όχι. Ήταν καλά χρόνια τα δικά μας. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά πολύ. Με τα αυτοκίνητά μας, με τα ηχητικά μας, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Με το πόδι το έχεις προλάβει αυτό?
1: Όχι, με το πόδι. Πρόλαβα μόνο κάτι πανηγύρια στο Γρεβενίτη που δεν υπήρχε δρόμος και κουβαλάγαμε τα. Και τι φαντάζεσαι τώρα, τι ήταν τότε εκείνη την εποχή, το 82. Καταλαβαίνεις τώρα κάτι.
0: Τι μικροφωνικές είχε τότε, τι πρόλαβες?
1: Εγώ κάτι την ακόρτη με ταινίες.
0: Ναι.
1: Και είχε βγει μετά. Η Μουντάρπο, μια Μουντάρπο μικρή, είχε ο Πετράξης ο Χαραλάμος και ο Γιώργος ο Βρακάς. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, άκουγες και έλεγες τι γίνεται τώρα, παιδιά.
0: Ο Πετράξης είχε Μουντάρπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου για τον Πετράξη, γιατί άγιος άνθρωπος ο
1: Πετράξης.
0: Κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα. Και ο Παρπαμίτσος, για πες μου.
1: Τι να σου πω τώρα, πιο πολύ δούλευα με αυτούς εδώ, εδώ, φιλιατοχώρια, και πιο πολύ στο Ζάλογο. πίσω, δηλαδή πώς πάμε, γιατί φασκομιλιά, σκορπιόνα.

0: Πώς το είναι το άλλο δίπλα που πάμε εκεί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ο Πέτρος ήταν άγιος άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος. Τον βλέπω και τώρα, τον βλέπω. Τον βλέπω.
2: Μένει στην Αθήνα, αλλά έρχεται εδώ στο σπίτι.
0: Εγώ το βλέπω πολύ σφαίρε, εδώ κάτω στο βοτανικό μεν.
2: Εκεί το σπίτι, αλλά τώρα τον έχουν πείσει τα παιδιά για να
0: ναι.
2: δώσουν αντιπαροχή κλπ. Αλλά...
0: Ναι, τον είδα και έβαλε κλάματα. Εντάξει, και ο νέος εγώ τότε προσπαθούσε και με αυτόν εκεί πέρα τότε.
2: Και μεγάλες επιτυχίες είχαν και αυτός και με τον
0: Πέτρο. Πολλές επιτυχίες με τον Βάγια.
2: Ναι,
0: και με τον Λεκοκόστα, πιο πολλές με τον Βάγια. Πάρα πολλές επιτυχίες, δηλαδή τα πρώτα CD του Βάγια, κασέτες τότε του Βάγια, ήταν με τον Πετράκη. Μετά βγήκαν με τον Ναπολέον Ζούμπα και μετά τα τελευταία του σχολημένου του Βάγια ήταν με τον Πετρολούκα.
2: Και με τον Σταύρο Καψαλή.
0: Και με τον Σταύρο.
2: Και τα συμβιώτικα. Και...
0: Πιο πολλά, ναι, είχε κάνει εδώ με αυτούς. Πιο πολλά. Και ειδικά, με τον Πέτρο τώρα τελευταία, δηλαδή ήρθαν και μου είπαν μαυρομάτα μου. Αυτά τα τραγουδάκια όλα τα έχει κάνει με τον Πέτρο όλα.
2: Ναι,
0: όλα.
2: Κάπου εκεί τώρα είναι στα μέσα της δεκαετίας του 90 με τη Μελένια και...
0: Ναι. Και άλλα πιο χελάδιο, πιο νωρίς. Χίλιες δυο φορές αν ζούσα, όταν τότε με τον το Πετράκι αυτά ήταν... Εντάξει, γράφουν τότε. Ήταν, τι να θυμηθώ, Αλέκο Κώστα, να θυμηθώ
2: Κυψάκη. Πες μας για συνεργασίες στον χώρο και για κλαρινίσεις και για μουσικούς. Είπαμε προηγουμένως για τον Ματζόρα, ας πούμε, είπαμε για τον Πετράκη.
0: Ναι, ναι.
2: Με τον Γρηγόρη Καψάλη συνεργαστεί.
0: Τον Γρηγόρη, αρκετές φορές, ναι, αρκετές φορές με τον Μπάρμπα, αν ψέμε όλοι, με τι κάνεις, ψέ. Καλά το λέγω, Μπάρμπα μου, τι κάνεις.
2: Μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλη ιστορία, τώρα τι να λέμε τώρα.
2: Και τραγουδιστής.
0: Και τραγουδιστής, αλλά... Και είδες πως είπε, είναι... Το Ζαγόρι ήταν άλλη ιδιομορφία αυτό. Μπορεί αν έπαιρες το Γρηγόρη και το πήγαινες κάπου αλλού, να χανόταν ο άνθρωπος. Δηλαδή με τις μουσικές, με τα τραγούδια που θα τα παίρνει, να χανόταν. Εκεί όμως είδες, είχε το χρώμα του, θα τραγουδούσε κιόλας αυτός σοβαρός, με το γραβάτο, με το κοστομάκι, το ωραίος. Είχε...
2: Ήταν και όλοι παλιοί.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Και ο καθένας στον τόπο του.
0: Στον τόπο του, μπράβο.
2: Ο ένας όπως είπε, σηκώταν τον άλλον και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Ήξερες, ξέρω, αυγέρας ένας στο μέτσο του, ο Γρηγόρης Καψάλης στο Ζαγόρι.
0: Ναι. Γιώργο μου, να σου πω κάτι, έχω δουλέψει σχεδόν με όλους. Και μόνο τα κλαρίνα της εποχής εκείνης, Ναπολέον Δάμο, Πετρολούκα, Σταύρο Καψάλη, Γρηγόρη Καψάλη. Ποιος μου διαφεύγει τώρα, αυτός τους μεγάλους. Δεν χρειάζεται να σου πω μετά οι πίσω ηλικίες, έτσι, εντάξει.
2: Εσείς είχατε κάνει και μια ορχήστρα.
0: Ναι, είχαμε κάνει μια ορχήστρα τότε, ήταν η ορχήστρα, είχαμε κάνει την πανεπιρωτική.
2: Ναι.
0: Πανεπιρωτική.
2: Ποια χρονιά δεν ξεκίνησε αυτό?
0: Αυτό πρέπει να έχει ξεκινήσει το γύρω στο 90. 90 και λίγο. Και τότε ζούσε ο Γιώργος ο Βρακάς. Είχαμε τον Γιώργο τότε κλαρίνο. Πανεπιρωτική. Μετά διαλύθηκε η ορχήστρα Φιλιατών. Και έγινε πανεπιρωτική ορχήστρα Φιλιατών. Δουλέψαμε και εκεί αρκετά χρόνια.
2: Εγώ με τον Μάρκο σε θυμάμαι.
0: Με τον Μάρκο, με τον κουμπάρο μου, ναι, τον κουμπάρο μου. Γιατί έχω δύο κουμπάρους κλαρίνα. Έχω τον Μάρκο τον Πάλο και το Δόκιμο τον Χαραλάμπους.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Με το Δόκιμο πώς είσαι κουμπάρι?
0: Έχω βαφτίσει το... από τον πρώτο γάμο το δεύτερο το παιδί, τον Άγγελο.
2: Έκανε δύο γάμους.
0: Δύο γάμους, ναι. Δύο κόρια από το πρώτο, δύο κορίτσια από το δεύτερο. Ο κουμπάρος.
2: Ο Μάρκος και αυτός είναι.
0: Και ο Μάρκος και αυτός για θέση πρωτεία. Μιλάμε και πάω ακόμα. Τον κουμπάρο πάω και τώρα θα πάμε. Θα
2: με τον Μάρκο πιο πολύ σε θυμάμαι για να.
0: Ναι. Τότε είναι, γινόταν ο
2: Σάμπερ. Και άλλοι τη συνοχή ήταν ο Ανδρέας Χαλκιάς.
0: Ο Ανδρέας Χαλκιάς, ο Χρήστος Μπασαλίμας, ο αδερφός μου. Αρμόνι τότε είχαμε το Γιάννη το Ζέρβα. Ξέρω τι φορέ και παίρναμε το Γιάννη. Τι να σου πω, ποιο πέρασε από κλαρινά. Τι να σου πω τώρα. Και μετά από. Που έφυγε ο Μάρκος, που ψιλοδιαλύσαμε έτσι λίγο. Ήτανε, τι να σου πω, δεν υπάρχει κλαρίνο από τις νέους τώρα αυτούς. Νικοτάσης, Γιαννακός, Μετσοβίτης, Θοδωρής ο Χαλιάσος, ο Θεοδόρο, Νίκο Χαλκιάς, δεν υπάρχει κλαρίνο που να μην πέρασε.
2: Πόσα χρόνια κράτησε περίπου ορχήστρα?
0: Κράτησε αρκετά χρόνια. Εμείς κάπου εκεί στο 2008-10.
2: Καμιά 20ετία δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όχι, γιατί εδώ στο στίγμα παντού, ας πούμε.
0: Πολύ. Δουλεύουμε πάρα πολύ.
2: Και ο Ανδρέας.
0: Ναι, ο Ανδρέας και η κιθάρα και μπουζούκι, ναι.

Φυτρώμε, είναι στον άμμο φυτρωμένες. Νερό, μωρέ, νερό, τρέχει στη ρίζα τους. Νερό τρέχει στη ρίζα τους κι αυτές μαραγκιασμένες, κι αυτές μαραγκιασμένες. Και μια μωρέ και μια δική μου λιμονιά, και μια δική μου λιμονιά στην πέτρα φυτρωμένη.

Φτωχών τους άντρες το πλευρό και διαφορό δεν έχουν και διαφορό δεν έχουν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Εγώ δούλος σου είμαι, εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλκυσης κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλκυσης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση νόη, Κύριε, δόξα σε.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λαϊσόν.
3: Περ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λαϊσόν.
3: Περ της ειρήνης του σύμμανος κόσμου. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον ένα αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Περ του ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημόστρατου του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Περ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Ευπλεγούντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνών, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε λέησον.
3: Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

0: Θεός και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και πέθαν έντιμη, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κύριε.
1: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το όνομα του Κύριου μην άμυνε αυτούς.

Ισάσα, όταν χαρίτων πηγήν αδαπάνητων, ως γλυκασμόν αναβλύζεις της κράζουσι, μάρτισε.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.
0: Υπεραγία Θεοτού και σώσον ημάς.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι ίσον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

0: αποσυρθείς από φάσεως.
1: Αφρόνος από σου μακρυνθείς απανικτήρ μονασότος των αιμών εδαπάνησα βίων. Δουλεύουν τις πάθεση τις αλόγησε κάστοτε. Αλλά δέξε μέτες των αγγέλων πρεσβείες. Πάτερ εύσπλαχνε ως περτοράσω των πέδα.

0: Υπερέχουσα κόρη και τάξη ουρανών, υπερβαίνουσα μόνη. Επάξιον την ένεση, παρά αυτόν δέχει πάναγνε. Αλλά πρέσβευε το σωϊό τη συναγγέλη. Τουριστίνε με τη των παθών τυραννίδο, των μόνων κατάκριτων.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντό σου ημών ο ήμαρχος για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσαι, η δουγάρ εν ανομίες εν αλήθειν και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτερ μου. Η δουγάρ αλήθειν η γάπη σας τα άδελα και τα κρύπια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Γεραντής με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επέρχεών αλλά ευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά ντύσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου για το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισε επιστρέψου συν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία εδώ κάνω, ολοκαυτώματα μου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη, ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου.

0: Κύριος της σαρκός έρωτας και χαλέπα βράσματα τα των εκισμών εναπέσβεσαι.
1: Αγία του Θεού πρεσβευε υπερ ημών, ρωνήμενων τροχοδών, μαρτυρικών των δυσμενών.

0: Κύριος ο Θεός, η συγχάρητη,
1: η γελέησον,
0: της Παναγίας Ακρόντου υπερευλογημένης, δόξου δεσπίνης ημών,

Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Στο χείρος έλπιση του νου, όταν προς το στάδιο της αφλήσεως μόρτης χαίρουσα εις έδραμες και τον όφη καθήλες και ανεπλέξον οι κοινές.

0: αίμα των εχθρών κατεπώντησε.
1: Δόξα Πατρί και νυν και αΐ και εις τους ε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρομφέα καρτερίες εχθρούς εθανάτωσας και καρτερούσα οδόντων παντελή εκρίζωσιν ένδοξε των λεόντων των ασάρκων τας μήλα

0: σαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σι Άριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αρχιστράτη γη Θεού λειτουργεί θείας δόξης των ανθρώπων οδηγή και αρχηγή ασωμάτων. Το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη.
1: Ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη.
2: Διεύθυν του αυτού μηνός μήνου της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η αυτή μέρα μνήμη οπτασίας Κοσμά Μοναχού Φοβεράς και Ωφελήμου.

εκλάκο έφραξε, πυρός δε δύναμην έσβεσαν, άρε την περίζωσαμενη, οι ευσεβίες έραστε, παιδες κραυγάζοντες. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριο. Μεγαλύνει η ψυχή.

Δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεά της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χέρουβιμ και ενδοξωτέρθα συγκρίτως των σέραφιμ την αδιαφόρος Θεόν λόγος δεκούσαν την όντως

0: καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Αγαπητό Ισραήλ, παιδός αυτού, μη στην ελέος, παιδός ελέος.

0: σας τας διέστωσας φύσεις, δυο επαγαλώμενοι σε Θεωτό και μεγαλύνομεν.
1: Συνωνεστήνος αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκο, την Αη μακαριστών και πάνω μου μητών, και μητέρα του Θεού ημών, και κυρίνω πέραν των χερουβίων, και εν δόξω πέραν ασυνδύντος των σεραφείων.

0: Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, εν είδε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είδε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό, εν είδε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, σι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είδε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είδε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είδε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράχοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλες δεχειών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της εις Ισραήλ αογγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενών οι ένες αυτού εν εκκλησίωσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποίησαν δι' αυτόν και οι ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρία ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει κέρα βραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώς του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφεδίστο μεν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρυμά εγγραπτών δόξα αυτή εστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλλαλαγού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Τη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Δόξα εν υψής της Θεό και πήγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτων. Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηκε ζωή σε το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γενός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σπυρώσουμε την Αθηνή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Δημιουργούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου

0: τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερουβήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας ευρώαντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών

φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: αγαρέστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Άλλος σε κόσμος ψυχή αναμένει και κριτή στα

0: της αμαρτίας είναι κομμή. Διέγειρον μου το λογισμό προς μετάνοιαν και το συμβελώνουν ενός εργάτη δοκιμών αναδειξών. Δωρούμενος μη της ενδεκάτης ώρας των μισθών και το μεγαλέλεο.
1: Και έστω η λαυρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τους αθλοφόρους του Χριστού δευτελαία πάντες τιμήσομεν ύμνης και οδές πνευματικές τους φωστήρας του κόσμου και κήρυκας της πίστεως την πηγήν την αέναον εξής αναβλύζει της πίστης τα ιάματα αυτόν τεσί και εσύ εσ Χριστέ ο Θεός ημών την ειρήνην δώρησε το κόσμο σου και τες ψυχές

0: τις πρεσβείες
1: μου. Αγαθόν τε εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλητον, να τη σου ύψιστε τον αγγέλν το προϊτελό σου και την αλήθειά σου πεπενίκα.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αίγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, χειριλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αίγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επίου σου, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνε με τις οφειλέτες ημών.

0: δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεία χάρητη κρατεωθήσα, κράτος ίσχυνας της δισεβίας, χαρητίνη υπερφύσιν αθλήσασα. Όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητων, ως γλυκασμόν αναβλύζεις της κράζουση. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεσθε ημίν το μεγα έλεος.

0: Ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Θεία χάριτη κρατεωθήσα κράτος ίσχυνας της δισεβίας χαριτήν υπερφύσιν αθλήσασα όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητων ως γλυκασμόν αν

0: εσύ.
1: Μάρτησε δόξε Χριστόν των Θεών, ηγέτε δε, δωρήσαστε ημί το μεγαλέως.
2: Λαθόν πεπολίστευσε ασκητικός επηγής και δόξης ηξίωσε εν ουράνης εκ Θεού, ευδόκιμε όσιε, όθεν βατοπεδίου ημών Υιός πλουτούσα, Πάτερ τα λείψανά σου αν ημνήσε αξίως, και πόθο μεγαλύνει τον σε θαυμαστό σαντά.

παιδί ο Θεός μου, η μεγάλη θησφορά. Δώσε Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίας εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, ούν επισκόπης και διακόνης.

0: Αλληλούια, αλληλούια.
1: Αλληλούια, ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύμα τη.
2: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προώσουμε.
0: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
1: Ήταν ο Κύριος ως ο λιθώτας ως ο χρόνιο Θεός που έγινε της ουσίης ότι απέχεται την παράθεση ημών που έγινε επεπλησμένη ότι πεινάσεται που έγινε και γελώτες νυν ότι πεθύσετε και κλάψετε, που έγινε όταν καλώς ημάς είχος οι πάντες οι άνθρωποι κατά τα αυτά αιτίων της ψευδοπροφήτες οι πατέρες ημών, άλλη μη μέγω της ακούσει κατά τα τέτους αιτούς ημών, καλώς πείτε της μισούς ημάς, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημίν, προσέρχεστε υπέρ των επηρεαζόμενων μας, ότι τον πείσε έγκριψη αγώνα πάλεχε την πινάλη, και από το εαυτό σου το ημάτιον, και το χειγόντα μη χωρίσεις, να δείτε το εκούμπησε πλήρη.

διακονήσει με είδα και αυτό το λόγο στην άμυση του στην και λειτουργικής.

0: τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι.
1: Amen.

0: θυλάξον ημάς, ο Θεός της ημάρινη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική,

0: Χριστός μου. Αστήρας, αστήρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, κι εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: επί του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και με το Πόρτον
1: και μετά του Πνεύματος σου
0: Αγώσου.

0: Είδε και η κεντεύουνε κατάπαυσου του αίμα στο αίμα και είπε προκειμένου να φάνησε.
1: Σε ευλόγησε.

εγώ σου δεσπίνηση μόν, Θεοτόκου και Αϊ Παρθένε.

αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ και βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιουσίων δώσε με σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

ότι και η τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μέθα ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και από θεοδόξου βασιλείας του Χριστου Αγία Σημασού άνθρωπο της Ιερήνας του Μεράτου Συνομοταξίας όπου Θεός χειρή μεταδούν εμείς την προσωπικό σου και την αίμα της τελείωσης. Θεός είμαστε.

0: Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Οποιόν τους Άγιους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυροσλόγα. Αλληλούια.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαμβόμενος πείραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί Σου τα ζωπιά και σωτήρια πάση καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στη λόγχη των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωή φόρο αναστάσει, το πτωπότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός θεώσα στο πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσα στο Πατρός. Αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, δεξιάς μερίδας το σωζωμένο τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιδημία του ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξαν επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι ενέχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκησον καμέ προϋπαντήσε συνέ, εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου. Είναι τελευτίδος το ξολογώ και ανυμνώσε, είναι το ανάρχο του σου.

0: το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τη, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστησα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιός σας και κανανέαν ελέης σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Είδε του ούρ ακράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα του ορμών δέξαστε μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς ως αιών πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ως σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού αρδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλασούργε μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός η μνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον Κύρια ήλωτας αμαρτίας μου, την διεστία της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σπυρθών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον υπόνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, είθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρθεις εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου.
1: Όσα γέρουσα του πνεύματα και τους λιτούς

σήμερα.

Θεός των Θείων Αγίων Αγράδων, εκουρανίων και σώπιων, πρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της.

ευχαριστώ με συνδέσμιο τον άνθρωπο για το ψυχολογικό. Ότι την παρούση μέρα κατηξίω σα, εμά την επουδανία σου και αθανάτων μυστηρίων των πανίσων ημών. Στήριξον εμά του προσωπάνε πύρε των ημών, τη ζωή να ασφάλισε, μα που διαβίβουν τευχέ και οίκε οι εσυνδόξει των ανθρώπων και υπάρχουν ευκαιρίε των πάντων των Αγίων σου.

0: Εν ειρήνη προέρχομαι.
1: Ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου Δεϊθώ.
1: Κυρία Λέησο.
0: Ο ευλογόντος ευλογόντασαι, Κύριε. Και αγιάζοντος επίσης υπεκόντασαι. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα σε πλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας και πρέπει να δείξεις τους ιατρούς. Αντιδόξωσο, αντιπληγήσου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάλλον σου ελπίζοντας επί σε. Κυρίν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύσης. Της άκουσιν μόνος του ρετό και παντή το λαό σου ότι πάσα εδώ σε αγαπή. Και πάντο με μετέριον άναθεν εστίν καταβαίνε έξω του πατρός του πόδου. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεό μου ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνούν με γενέστε τον αγιασμό του σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των αγράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώς γενέστε ταύτα καμίσια, σε ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου. Εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εντά ο αγιασμός σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός. Και μικέτη με αυτό ζόλαση το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω τούτη δε βίω πάρος επελπίδη ζωής αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση εν Θεό των αρταζών τον ήχος ο κατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντοσε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αγράντων και σοφιών σου μυστηρίων. Δέομαι ως σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξον υπό τη σκέφη σου και την των πτερήγων σου σκιά και δόρισε με εξασκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέλουμε στον τον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίως. Μη δι' καταπλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδία. Φλέξον διακάνθα στον όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊσκέπε φρούρητη και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλλη με συνέθιζε και φώτιζε με. Δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρος πάντας υγειασμένους ως ταξιαρχίες του των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου τους σοφούς αποστόλους προς τη θέση άκρα των Αγίων Μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαν με δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών ο καθέτων ψυχών και λαμπρότης και συμπρεπώντας ως Θεό και δεσπότη δόξα να πάντες πέμπω με καθημέραν το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεσης αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης χαρά νοικίαν και φροσύνη και διφοβερά και δευτέρα ελέξου σου αξιωσών με τον αμαρτωλόν στην εκδαξιών εις δόξης πρεσβείας της Πανακράνους Μητρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έπει καταφυγή, η παραμυθία του αγαλία μάμου. Ευχαριστώ σε ό,τι εξιώσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεγούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας χύσα σας ζωπίσον με τον θανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλές πλευνός μήτηρε λέει σώνουμε και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνα την καρδία μου.
Και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάκληση είναι τη αιχμαλωσία των λογισμών μου. Και αξιώσεων μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεσαι των ακράνων μυστηρίων των αγιασμών. Η ησία συμψυχή και σώματο και παράσχουμη δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω ει το ημρή και δοξάζει σε πάσα τη ημέρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενή και έχει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς και ηλάστη τη αμαρτία. Μον δέσποτα συγχώρησον τη ανομία ημίν. Άγια επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενή και έχει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: σώματό σου καθάπερ πρισό, σε κλάψα σε χάρη. Στην οικουμένη φώτισε να φιλαργυρία στον κόσμο, θησαυρού σε να πέθετο. Το ύψο σημείο τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε να λασεί λόγη παιδεύων. Πάτριο, αν χρυσώσαμε. Πρέσβευε το λόγο, Χριστό το Θεό, οθύνοντα ψυχά σημών. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, τι εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη, γιατί για τον σώ χιλέον πάντα διδάσκει προ την είναι τριάδα. Τον ένα Θεό, Ιωάννη, χρυσώσαμε, απομακάρι Θεό, η επαξίω εφημού μεσαι υπάρχει για αργά θηγητή, ω τα θεία σαφών. Και νυν και έκαι στου αιώνα των αιώνων αμή, τη πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συνειδήν δόση μην και λέει στον ημά ω μόνο ηθύρμων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγοντα ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον τότε.
1: Χριστός ο γνώστος μόνος της βίας της των αγάπη και των μόνων, Αγίας ο Θεός, Κύριο ο Θεός, Παναγίος ο Θεός, όλων. Αγίας ο Θεός μόνο, ο Άγιος ο Χριστόδοξος, ο Θεός, του Χριστοστόφου και του Ιωάννου, που μέσα από εμάς παρηγορήσε, και σώσε εμάς ο αγαθός των άνθρωπος και ετών των Αγίων των Θεών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, Λαΐσον, Χριστός,

Γεννήθηκε στην Κύμολο στις 10 Νοεμβρίου 1865 από πολύ ευσεβείς γονείς. Της έδωσαν το όνομα Ειρήνη και ήταν ένα από τα 5 παιδιά της ταπεινής εκείνης οικογένειας. Από μικρή η Ειρήνη είχε κάνει στην καρδιά την επιλογή της. Απέφευγε οτιδήποτε μπορούσε να βλάψει την αγνή ψυχή της και σαν εργάτρια μέλισσα συνέλεγε κάθε τι χρήσιμο και ωφέλιμο. Όλοι παρατηρούσαν με θαυμασμό τη συνετή σκέψη της αλλά και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε όλα της τα ζητήματα. Η ίδια η Ειρήνη έτρεφε στην ψυχή της αγάπη προς τον Πανάγαθο Θεό και συνήθιζε να πηγαίνει στην

όταν μεγάλωσε αρκετά, αποφάσισε να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της σε αυτόν που από μικρή αγαπούσε με όλη της την καρδιά, στον Χριστό. Οι γονείς της όμως ήθελαν να την αποκαταστήσουν, πατρεύοντάς την με κάποιο άξιο άντρα. Η νεαρή Ειρήνη, που δεν ήθελε να λυπήσει τους αγαπημένους γονείς της, αφού προσευχήθηκε ολόθερμα προς τον Θεό, ζητώντας του να την βοηθήσει, ακολούθησε τελικά το θέλημα των δικών της. Έτσι, αν και πήρε για σύζυγό της κάποιο ναυτικό αποτυχίο, η αγάπη της για τον Χριστό δεν μειώθηκε. Εξακολουθούσε το σεμνό πρόγραμμα και καθημερινά προσευχόταν αρκετές ώρες. Κάποια μέρα ο σύζυγος της Ειρήνης σε ένα ταξίδι ναυάγησε και χάθηκε. Η ευλογημένη γυναίκα όμως, μόλον ό,τι στενοχωρήθηκε, δεν απογοητεύθηκε. Και αυτό γιατί δέχτηκε το θλιβερό γεγονός σαν ένα μήνυμα από τον Θεό. Για αρκετό καιρό, μέρα και νύχτα, η σκέψη αυτή έγινε η μόνιμη προσευχή της. Με δάκρυα παρακαλούσε το Δεσπότη Χριστό να της υποδείξει τι έπρεπε να κάνει και με τη βοήθεια του πνευματικού της επέλεξε να γίνει μοναχή. Και πραγματικά έγινε μοναχή στο ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας στην Κύμολο, παίρνοντας το νέο της όνομα Μεθοδία.

ανίποτη χαρά αισθάνθηκε η ουσία, σαν έγινε μοναχή. Με μοναδικό της μέλημα την άσκηση για την αγάπη του Χριστού, άρχισε το μοναχικό της αγώνα με ασταμάτητη προσευχή και αυστηρή νηστεία, θέλοντας μάλιστα να μένει όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις καθημερινές μέρημνες του κόσμου. Αποφάσισε να περνάει τον περισσότερο χρόνο της έγκλειστη, δηλαδή να περιοριστεί σε ένα μικρό χώρο δίχως να βγαίνει από εκεί και χωρίς να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους. Ήθελε όλη της η σκέψη και η προσοχή να είναι στραμμένη στον Χριστό. Έτσι, διάλεξε ένα μικρό κελί δίπλα στο ναό της γεννήσεως του Κυρίου, στο κάστρο της Κιμόλου. Σε αυτό το μικρό δωμάτιο έμεινε η ουσία, καλλιεργώντας τη θεία της αρετή. Κοιμόταν ελάχιστα πάνω σε ένα ξύλινο κρεβάτι χωρίς σκεπάσματα. Ολόκληρη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας προσευχόταν ασταμάτητα μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και του Χριστού. Νύστευε αυστηρά τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα μετελάμβανε τα άχραντα μυστήρια. Από το αγιασμένο κελί της έβγαινε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης ή όταν την καλούσε η αγάπη για κάποια βασανισμένη ψυχή. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής παρέμενε έγκλειστη και δεν δεχόταν ούτε να δει ούτε να ακούσει κανέναν. Μόνο από ένα μικρό άνοιγμα

λάδι από το καντήλι του κελιού της σε όποιους είχαν προβλήματα και ζητούσαν τη βοήθειά της. Και αμέσως σε όσους πίστευαν, το θαύμα από το ευλογημένο λαδάκι γινόταν. Αν πάλι σε κάποια περίπτωση από ευγνωμοσύνη της έδιναν τρόφιμα ή ρούχα, η Οσία τα μοίραζε χωρίς καθυστέρηση σε φτωχούς και ασθενείς.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η αρετή της Οσίας γινόταν γνωστή σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και ακόμα μακρύτερα. Πολλές γυναίκες, αφού μόνο γυναίκες δεχόταν να δει η Οσία, κατέφευγαν στο ασκητήριο της Κυμόλου για να λάβουν την ευλογία της. Τα λόγια της Οσίας ήταν το καλύτερο φάρμακο για κάθε πονεμένη ψυχή. Και το παράδειγμά της τόσο ισχυρό, ώστε πολλοί άνθρωποι άλλαζαν τον τρόπο ζωής τους, ακολουθώντας τις συμβουλές της. Όλοι στο νησί αισθάνονταν την ευλογία του Θεού και είχαν μεγάλη χαρά για την παρουσία της Οσίας Μεθοδίας στον τόπο τους. Η άσκηση και ο αγώνας της Οσίας για τη δόξα του Θεού και την αγάπη για τον συνάνθρωπο συνεχίστηκε ακούραστα και χωρίς διακοπή ως τις 5 Οκτωβρίου 1908. Τότε ο Κύριος κάλεσε για πάντα κοντά του την Αγία της Κυμόλου, ώστε να συνεχίσει από τον ουρανό πλέον το θεάρεστο έργο της.

Διαβάσαμε το βίο της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου. Και αμέσως θα διαβάσουμε τώρα ένα θαυμαστό περιστατικό από τη ζωή της.

«Θαύματα πολλά κάνει, σου λέω», είπε κάπως νευριασμένα ο Γιώργης και έκανε ένα φύγη από το τραπέζι που καθόταν με τον Μανώλη εκεί, στο καφενείο του λιμανιού. Ο Μανώλης ήταν από την Αθήνα και μόλις είχε φτάσει στην Κίμολο. Ήταν δικηγόρος και τον είχε καλέσει ο Γιώργης για κάποια υπόθεση. Μισή ώρα νωρίτερα είχε κατέβει από το πλοίο της γραμμής και εκεί, μπροστά στο λιμάνι, συνάντησε τον Γιώργη. Είπαν να καθίσουν λίγο στο μικρό καφενείο για να ξαποστάσει ο Μανώλης από το ταξίδι του. Καθώς συζητούσαν, ο Γιώργης αναφέρθηκε με σεβασμό στη γερόντισσα Μεθοδία. Ήξερε πως ήταν Αγία, αφού καθημερινά μάθαιναν στο νησί διάφορα θαύματα που γίνονταν με τις προσευχές της. Ο Μανώλης δεν ήξερε τίποτα για τη γερόντισσα του κάστρου και επειδή του φάνηκαν λίγο παράξενα τα όσα άκουγε από τον Γιώργη, έδειξε να μην τα πιστεύει. Τότε ήταν που ο Γιώργης θύμωσε και θέλησε να σηκωθεί να φύγει. Ο Μανώλης όμως κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, προτείνοντας μάλιστα να πάνε κάποια από τις επόμενες μέρες στο κελί της Οσίας. Ξεκίνησαν λοιπόν για το σπίτι του Γιώργη, αλλά στη διαδρομή δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Ο ταπεινός Κιμώλιος ψαράς ήταν αρκετά στενοχωρημένος με την αρχική άρνηση του Αθηναίου συνεργάτη του να πιστέψει στα παράδοξα μα και ευλογημένα που συνέβαιναν στο κάστρο. Άλλωστε, η γερόντισσα Μεθοδία ήταν για όλους τους Κιμώλιους το στήριγμά τους. Ό,τι χρειάζονταν, σε αυτήν προσέτρεχαν. Και τώρα ξαφνικά θα έρχονταν κάποιος από την πρωτεύουσα να αμφισβητήσει την ευλογία του νησιού. Αμήλυτος παρέμενε ο Γιώργης, με χαμηλωμένο το βλέμμα του στη γη, και με θλίψη και αγωνία προσευχότανε ώστε ο Θεός να βοηθήσει το συνεργάτη του να πιστέψει κι αυτός στην Αγία Ασκήτρια. Άλλωστε, ο Γιώργης είχε σαν αρχή του να μην βάζει στο σπίτι του απίστους, αλλά και όσους περιφρονούν.

γιατί ο ίδιος ο Γιώργης είχε δει ένα μεγάλο θαύμα από τη γερόντισσα Μεθοδία. Ο αδελφός του, που είχε και δούλευε κάποια χωράφια στην άλλη άκρη του νησιού, πριν από λίγα χρόνια είχε παρουσιάσει μια άσχημη πάθηση στο λαιμό του. Πονούσε πολύ και οι γιατροί λέγαν πως έπρεπε να γίνει χειρουργείο στην Αθήνα. Αλλά και πάλι, λιγοστές ελπίδες του έδιναν. Μέσα στον πόνο και τη στενοχώρια, σκέφτηκε τη γερόντισσα και έστειλε τη γυναίκα του να την θερμοπαρακαλέσει για το πάθημά του. Ήταν σοβαρή η κατάστασή του. Γι' αυτό και η Οσία έκανε παραχώρηση και τον συνάντησε. Μόλις τον είδε, γονάτισε και με δυνατά λόγια προσευχήθηκε στο Θεό. Σταύρωσε στη συνέχεια τον πονεμένο λαιμό και έδωσε στον ασθενή να πιει λίγο ευλογημένο λαδάκι από το καντήλι της, που ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, έκαιγε στο κελί της.

βασανισμένος Γιάννος, ο αδελφός του Γιώργη, αισθάνθηκε ανακούφιση. Και σε λίγες μέρες το πρόβλημα εξαφανίστηκε και ο ίδιος έγινε πάλι υγιής, δοξολογώντας το Θεό και ευχαριστώντας την νοσία. Οι γιατροί που τον είχαν εξετάσει δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν πραγματικό θαύμα. Και ο Γιώργης, που το είχε ζήσει από κοντά, σεβόταν τη γερόντισσα Μεθοδία όσο κανέναν άλλο.

0: μόλις έφτασαν στο σπίτι, έδειξε ο Γιώργης το φιλοξενούμενό του το δωμάτιο που θα έμενε και πήγε και στάθηκε κοντά στο κατώφλι του σπιτιού του. Ξαφνικά, είδε κάμποσους συγγοριανούς του να βαδίζουν βιαστικά στο δρόμο. Στην ερώτησή του για πού πήγαιναν, άκουσε ένα δυσάρεστο μαντάτο. Ο ιερέας της υπαπαντής είχε αρρωστήσει βαριά και πήγαιναν όλοι σπίτι του γιατί η κατάστασή του χειροτέρευε. Χωρίς να το ξανασκεφτεί, ο Γιώργης πήρε το σακάκι του, μα κάνοντας να φύγει, άκουσε το Μανώλη να τον ρωτάει αν θα μπορούσε και αυτός να πάει μαζί του.
1: «Έλα»,
0: είπε ο Γιώργης. Και αμέσως οι δυο τους βγήκαν στο δρόμο και ενώθηκαν με τους υπόλοιπους. Δεν άργησαν να φτάσουν στο σπίτι του ιερέα. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί και πολλοί άλλοι κοιμόλοι. Κάποια στιγμή βγήκε από το σπίτι η κόρη του άρρωστου ιερέα και είπε ότι χειροτέρευε η κατάσταση του πατέρα της. Μοναδική τους ελπίδα ήταν η γερόντισσα Μεθοδία. Και αμέσως η κόρη μαζί με μερικές άλλες γυναίκες ξεκίνησαν για το ταπεινό κελί της. Μέχρι να επιστρέψουν από την Οσία, ο Γιώργης και ο Μανώλης είχαν κατορθώσει να φτάσουν ως το δωμάτιο του ασθενή. Χαιρέτησε ο Γιώργης το συνονόματό του ιερέα και άναψε μια λάμπα πετρελαίου, αφού είχε προχωρήσει η ώρα και ο ήλιος έδιε.

Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι ευσεβείς γυναίκες από το ασκητήριο της Οσίας και μαζί τους έφεραν ένα δώρο ανυπολόγιστης αξίας. Ήταν λίγο λάδι από το καντήλι της Οσίας και αφού έκαναν όλοι το σταυρό τους, γονάτισαν και προσευχήθηκαν σιωπηλά για τον άρρωστο. Στη συνέχεια σταύρωσαν τον ιερέα σε διάφορα σημεία με το λάδι της Οσίας και περίμεναν. Πέρασε η νύχτα και λίγο μετά το χάραμα είδαν όλοι ένα θαύμα μπροστά στα μάτια τους. Ο ιερέας, που ως το προηγούμενο βράδυ ήταν ακίνητος και βαριά άρρωστος, είχε σηκωθεί μόνος του και προσπαθούσε να περπατήσει.

φωνές χαράς, γέλια και χειροκροτήματα ακούστηκαν από το σπίτι του ιερέα. Το λαδάκι και η ευχή της ουσίας είχαν κάνει μία ακόμα θαυμαστή θεραπεία και όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι έψαλαν δοξολογικό ύμνο προς το Θεό. Ο Μανώλης δεν ήξερε τι να πει. Μονάχα από μέσα του ζητούσε συγχώρεση για την προηγούμενη δυσπιστία του. Από εκείνη τη μέρα και μετά, ο Μανώλης είχε πια να λέει παντού για την ουσία μεθοδία και είχε μάλιστα και την ευλογημένη συνήθεια πάντοτε να έχει μαζί του για φυλαχτό λίγο βαμβάκι με λάδι από το καντήλι της ουσίας.

Διαβάσαμε το βίο και ένα περιστατικό από τη ζωή της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου από το βιβλίο «Το πρώτο μου συναξάρι» που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Χρυσοπηγή».

διαβάζουμε το φυλάδιο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Παρακλήτου με τίτλο «Συμβουλές γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο». Πρόκειται για νεοελληνική απόδοση από το βιβλίο του Σεργίου Νίλους «Τα Ιερά υπό των Μόδιων». Οι συμβουλές αποδίδονται σε ανώνυμο γέροντα της περίφημης μονής της Όπτινα.

ενδιαφέρουσα ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε τον Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο. Ο αγώνας της ζωής αυτής αποδεικνύεται φορτίο δυσβάστακτο για όσους δεν πιστεύουν στον Θεό. Για εκείνους όμως που εμπιστεύονται την ύπαρξή τους στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ελπίζουν στη δική του πρόνοια, η παρούσα ζωή γίνεται ζυγός Χριστός και φορτίον ελαφρών. Σας παρακαλώ αδελφοί μου, αν θέλετε να ευαρεστήσετε τον Θεό, να μην περιφρονείτε καμιάν αρετή, γιατί μπορούμε με πολλούς τρόπους να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό.

κακή συμπεριφορά στον πλησίον, ο παρηγόρος λόγος μας στον θλιμμένο, η υπεράσπιση του αδικημένου, η αντίστασή μας στους κακούς λογισμούς, ο αγώνας μας στην προσευχή, η υπομονή, η ευσπλαχνία, η δικαιοσύνη και κάθε άλλη αρετή, αυτά είναι που αναπαύουν τον Θεό και προσελκύουν στην ψυχή μας τη χάρη Του, η οποία μας κάνει ικανούς να ξεπερνάμε και τις πιο μεγάλες δυσκολίες της ζωής. Επιδιώξτε τη σωτηρία σας, ευαρεστώντας τον Θεό πρωτίστως με την αρετή της αγάπης. Αυτό είναι το μοναδικό σας μέλημα, το πώς θα γίνετε πλούσιοι σε αγάπη. Εκείνος που έχει αγάπη, έχει μέσα του τον ίδιο τον Θεό. Να ζείτε μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτή να είναι οδηγός σας. Αυτή η αναπνοή σας. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Με την αγάπη του Θεού, η πικρή ζωή γίνεται γλυκιά και όμορφη. Είστε μαζί με άλλους, να τους διακονείτε πρόθυμα σαν να υπηρετείτε τον ίδιο τον Θεό. Και μην απαιτείτε αγάπη για την αγάπη σας. Μήτε ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που κάνετε. Μήτε έπαινο για την ταπείνωσή σας. Μην είστε βλοσιροί και απλησίαστοι. Να συμπεριφέρεστε σαν τα άκακα παιδιά και αν χρειαστεί βοηθήστε πρόσχαρα των πλησίων σας. Προσοχή, μην τον προσβάλλετε έστω και με το βλέμμα σας. Να τον αγαπάτε ολόθερμα, γιατί η αξία του είναι ανεκτίμητη. Είναι μέλος του Χριστού. Γι' αυτόν έχισε το αίμα του ο Κύριος.

αγάπη, λέει ο Απόστολος, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πότε θα συμβεί αυτό? Όταν εσείς γίνετε η παρηγοριά των θλιμμένων, η αναψυχή των δυστυχισμένων, ο προστάτης των φτωχών, ο κηδεμόνας των ορφανών, η ανακούφιση των ασθενών, ο χειραγωγός των πλανεμένων, ο πρόθυμος βοηθός κάθε χριστιανού. Γι' αυτή σας την αγάπη προς τους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού, προς τα δικά του τίμια μέλη, ο Κύριος μας θα εξαλείψει τις αμαρτίες σας και θα σας αξιώσει να τον βλέπετε πρόσωπον προς πρόσωπον στην αιώνια βασιλεία του. Αποφεύγετε τα λόγια και τις πράξεις που μπορούν να σκανδαλίσουν ή να προσβάλλουν τους αδελφούς σας. Τις προσβολές όμως των άλλων, εσείς να τις δέχεστε σαν δώρο Θεού. Είναι το όπλο που σας προσφέρει ο ίδιος ο Κύριος για να νεκρώσετε τα πάθη που φωλιάζουν στην ψυχή σας. Μην ανταποδίδετε τους ονειδισμούς ή τις θλίψεις που τυχόν σας προξενούν. Δείξτε υπομονή και μη θελήσετε ποτέ να πικράνετε κανέναν. Να είστε τότε σίγουροι πως και το δικό σας όνομα θα συγκαταρρυθμιθεί στα ονόματα των Αγίων, των γεγραμμένων εν το βίβλο της ζωής.

μη θυμάστε με λύπη το κακό που σας προξένησε ο αδελφός σας, για να μη θυμηθεί και ο Κύριος τις δικές σας αμαρτίες για τις οποίες σας συγχώρεσε. Το κακό να το νικάτε με το καλό. Το κακό δεν διορθώνεται ποτέ με το κακό. Πριν πείτε οτιδήποτε, σκεφτείτε μήπως με τα λόγια σας προσβάλλετε τον Θεό ή τον πλησίον σας. Προτού επισκεφτείτε τον αδελφό σας, βάλτε ως όρο στον εαυτό σας να διατηρήσετε και μετά την επίσκεψή σας την ίδια αγαθή διάθεση και αγάπη που τρέφετε και τώρα απέναντί του, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα σας υποδεχθεί εκείνος. Σε κάθε προστριβή με τον πλησίον σας, εξετάστε πρώτα τον εαυτό σας. Ασκώντας αυστηρή αυτοκριτική, σχεδόν πάντα θα διαπιστώνουμε πως αιτία της δυσαρέσκειας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μην προβάλλετε δικαιολογίες. Αποφεύγετε τις διενέξεις. Να συμπεριφέρεστε με συγκατάβαση στον πλησίον σας, ανάλογα με το χαρακτήρα και την ηλικία του. Να φαίνεστε με κάθε τρόπο παρήγοροι σε όλους και στον καθένα χωριστά. Να υπομένετε αγόγγιστα τους κακούς τρόπους του αδελφού σας, την αγανάκτησή του, την οργή του, τις απερισκεψίες τους. Όταν αντιληφθείτε κάποιο αίσθημα αντιπάθειας προς τον πλησίον, να αγγίζει την ψυχή σας, αγωνιστείτε να το διώξετε. Υποχρεώστε τον εαυτό σας να εξυπηρετήσει και να διακονήσει με κάθε τρόπο τον συγκεκριμένο αδελφό. Πιέστε τον εαυτό σας στην εξής προσευχή. Κύριε, σώσε τον δούλο σου τάδε και με τις άγιες προσευχές του ειρήνευσε και τη δική μου ψυχή. Βλέποντας ο Κύριος αυτή την καλή σας προαίρεση, όχι μόνο θα ξεριζώσει από μέσα σας την αντιπάθεια, μα και θα σκορπίσει ανάμεσά σας την Αγία του αγάπη.

αδικίες ταράζουν την ψυχή και μας αποστερούν την ειρήνη. Σε κάθε φιλόν οικολογισμό να αντιπαραθέτεται την γλυκιά ευχή του Ιησού, του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Μη θίγετε με τα λόγια σας την τιμή του πλησίον. Να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα μόνο για να δοξάζετε τον Θεό και για να λέτε λόγους ψυχοφελείς στους αδελφούς σας. Αν θελήσετε να κακολογήσετε κάποιον, θυμηθείτε πρώτα τις δικές σας αμαρτίες, όλες εκείνες που κάνατε από τα νεανικά σας χρόνια μέχρι σήμερα. Κατηγορήστε τον εαυτό σας για αυτές και αποφύγετε έτσι την καταλαλιά. Μην ξεχνάτε ποτέ πως η ενασχόληση με τα σφάλματα των άλλων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Πολεμήστε με κάθε τρόπο το πάθος του θυμού και με τη βοήθεια του Θεού αυτό θα υποχωρήσει. Αν τυχόν νευριάσετε ή οργιστείτε, είναι προτιμότερο να μην πείτε τίποτε. Απομακρυνθείτε ή, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, κλείστε σφιχτά τα χείλη σας για να μην πεταχθεί έξω η οργισμένη φλόγα που καίει στην ψυχή σας και να στατώσει όλο σας το περιβάλλον. Η σιωπή και η προσευχή είναι το καλύτερο φάρμακο. Καλύτερο για αυτές τις στιγμές. Όταν η φλόγα του θυμού σβήσει και η καρδιά σας γαλινέψει, τότε μόνο μπορείτε να πείτε με ασφάλεια λόγους ωφέλιμους.

εσείς γίνατε αφορμή να πικραθεί ο αδελφός σας. Χρησιμοποιήστε κάθε τρόπο για να απαλλαγεί από τη λύπη που του δημιουργήσατε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και θα διαπιστώσετε πως μόνο τότε είστε αναπαυμένοι με όλα. Όταν υπάρχουν μέσα σας η υπομονή, η ταπεινοφροσύνη, η υπακοή και η αγάπη. Η σωτηρία μας δεν βρίσκεται στην πολυλογία, αλλά στη σιωπή και στην άγρυπνη προσοχή του εαυτού μας. Μην κρίνετε ποτέ των πλησίων σας, είτε ζει ενάρετα είτε ζει αμαρτωλά. Συιτήσει ο κρίνων αλότριον ικέτην, το ιδίο Κύριο στίκη ή πίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρέστην ο Θεός, στήσε αυτόν. Σε κάθε περίσταση παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο σωτήριο για εσάς. Προσέχετε να μην δυσανασχετήσετε μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Οι θλίψεις δεν παρουσιάζονται τυχαία στη ζωή μας, αλλά παραχωρούνται από την πρόνοια του Θεού με σκοπό τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Γι' αυτόν τον σκοπό παραχωρήθηκε και στον Απόστολο Παύλο να βρεθεί μπροστά σε μύριους κινδύνους. Κινδύνεις ποταμών, κινδύνεις ληστών, κινδύνεις εκ γένους, κινδύνεις εξ εθνών, κινδύνεις εν πόλη, κινδύνεις εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσσι, κινδύνεις εν ψευδαδελφείς. Γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια, μην ασχολείστε με το ποιος και γιατί σας αδίκησε. Θυμηθείτε μόνο πως χωρίς παραχώρηση Θεού, κανείς δεν θα τολμούσε να σας ακουμπήσει. Καλύτερα λοιπόν να ευγνωμονείτε τον Κύριο, γιατί οι δοκιμασίες που Αυτός επιτρέπει αποδεικνύουν πως είστε δικά του παιδιά. Αυτός φροντίζει για σας και με κάθε τρόπο σας καθοδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Η παιδείαν υπομένετε, ως Υιείς ημίν προσφέρετε ο Θεός. Τις γαρεστήν Υιός ον ουπεδεύει πατήρ.

στιγμές της απελπισίας. Να θυμάστε πως δεν σας εγκατέλειψε ο Κύριος, αλλά μάλλον εσείς τον λησμονήσατε. Να τι σας συμβουλεύω για τις ώρες της μοναξιάς σας. Να επικαλείστε κατάπαυστα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και βιάζετε σε τούτο το έργο τον εαυτό σας, όσο και αν αυτός δυσφορεί και αντιδρά. Η καχυποψία δεν αρμόζει σε χριστιανούς, γι' αυτό μην την αποδέχεστε. Διάκριση μάλλον απαιτεί από μας ο Θεός και προσοχή και σύνεση. Γίνεστε φρόνιμοι, ουσιώφεις και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να βαδίζετε πάντα τη μέση οδό. Τα άκρα σε καμιά περίπτωση δεν ωφελούν. Όχι μόνο στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Αυτό ζήτησε ο Χριστός από τους Αποστόλους. Αυτό θέλει και από κάθε γνήσιο δούλο του. Να μην πολυπραγμονεί, δηλαδή για τα μελλοντικά, τη συντέλεια του κόσμου και άλλα. Σ' όλη σας τη ζωή, μην ξεχνάτε, πριν από κάθε σας ενέργεια, να ρωτάτε τον εαυτό σας. Αυτό που προτίθεμαι να κάνω, μήπως είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού? Μήπως είναι επιζήμιο για την ψυχή μου? Μήπως είναι άδικο για τον αδελφό μου? Ανέπειτα από μια τέτοια αυστηρή αυτοεξέταση, η συνείδησή σας δεν διαμαρτύρεται, μπορείτε ακίνδυνα να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας. Αν όμως η συνείδησή σας ελέγχει, συγκρατηθείτε και αποφύγετε την εκτέλεσή της. Να εργάζεστε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Τότε όλα σας τα έργα θα στέφονται με επιτυχία. Να θεωρείτε τον εαυτό σας ως τον πιο αμαρτωλό και έσχατον πάντων. Κόσμημα και ομορφιά όλων των αρετών είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι για την ανθρώπινη ψυχή ό,τι είναι η βροχή για την ξεραμένη γη. Η αληθινή ταπείνωση έχει την αρχή της στον ταπεινό Ιησού Χριστό. «Μάθετε απ' εμού», μας προτρέπει ο Κύριος, «ότι πράωσιμη και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Σε αυτήν την αρετή αναπαύεται και ευαρεστείται ο Θεός. «Επί τι να επιβλέψω», λέει ο ίδιος, «αλλοί επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Αλλά τι είναι ταπεινοφροσύνη? Ταπεινοφροσύνη είναι το να λογαριάζεις τον εαυτό σου ως τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Το να μην προσβάλλεις, να μην εξουθενώνεις και να μην κατακρίνεις κανέναν, αλλά να βλέπεις μόνο τις δικές σου αμαρτίες. Ταπεινοφροσύνη είναι το να μην επιζητείς επένους, πλούτη, δόξες και τιμές, θεωρώντας εντελώς ανάξιο τον εαυτό σου για κάτι τέτοια. Ο ταπεινός άνθρωπος υπομένει με ανδρεία τις προσβολές, τις ύβρις, τις κατηγόριες, πιστεύοντας βαθιά πως αυτά του αξίζουν. Σε όλους συμπεριφέρεται χαρούμενα. Είναι πρόθυμος να προσφέρει με αγάπη τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε. Δεν δίνει καμία σημασία στα καλά του έργα και πολύ περισσότερο δεν κάνει λόγο για αυτά αν δεν υπάρχει ανάγκη. Μια τέτοια ταπεινοφροσύνη εύχομαι, παιδιά μου, να σας χαρίσει ο Κύριος, γιατί αυτή θα σας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και θα σας οδηγήσει στην αγάπη εκείνου που εταπείνωσε νεαυτόν μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού.

Τριάδες που βρίσκονται χαμηλά είναι σχεδόν πάντα έφορες και καρπερές, ενώ τα ψηλά βουνά παραμένουν συνήθως άγωνα. Και τα στάχια που στέκονται όρθια είναι άδεια, ενώ όσα γέρνουν χαμηλά είναι γεμάτα από σπόρους. Αποκτήστε λοιπόν κι εσείς καρδιά ταπεινή και θα πλουτίσετε με καρπούς πνευματικούς που θα εξασφαλίσουν τη σωτηρία σας. Οι γόνιμες παιδιάδες ποτίζονται με τη βροχή που πέφτει από τον ουρανό και με τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά. Παρόμοια και ταπεινοί άνθρωποι δέχονται από τον ουρανό πλουσιοπάροχα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υψώνονται πνευματικά σαν τα ψηλά βουνά. Αν λοιπόν και η δική σας ύπαρξη παραδοθεί ταπεινά στο θείο θέλημα και αποξενωθεί από την αμαρτία, τότε θα σας επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος Θεός, και θα εγκατασταθεί μόνιμα στην ψυχή σας. Ανταλλάξτε την αριστοκρατική σας καταγωγή με την τιμημένη δουλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αντισταθείτε στην καλοπέραση και τη χλειδί και μην υπερηφανεύεστε απέναντι στους αδελφούς σας. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Άλλωστε, ο Κύριος με τα ίδια τα λόγια μας καλεί όλους στην πνευματική του τράπεζα. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τον ευρύχωρο δρόμο ξεχάστε τον πια. Ο έσφραχνος Κύριος σας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από την στενή πύλη. Ο εύκολος δρόμος θα σας οδηγήσει στην αιώνια καταστροφή. Δεν είναι άλλωστε τώρα καιρός για γλέντια και πανηγύρια. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως είναι μακάριοι οι κλαίοντες νυν, όχι εκείνοι που γλεντούν και ξεφαντώνουν.

Αν ζητάτε από κάποιον κάτι, να το ζητάτε με την υπομονή της Χαναναίας. Φυλάξτε το στόμα σας από λόγια περιτά και ανώφελα. Ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού. Εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με τον εκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού του Θεό. Καθώς λοιπόν το σώμα θα κινείται για τις αναγκαίες εργασίες, η καρδιά θα πρέπει να παραμένει ολόκληρη δοσμένη στον ίδιο τον Θεό. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε μέσα σε αυτή τη σύγχρονη Βαβυλώνα να μην ξεχάσουμε τον αληθινό μας προορισμό, την επουράνια Ιερουσαλήμ. Να αγαπάτε τον Κύριο και να προσεύχεστε με τη βεβαιότητα ότι Αυτός είναι ο Πατέρας σας. Ταπεινωθείτε μπροστά σε όλους τους αδελφούς σας και ο Κύριος, ο καλός σας Πατέρας, θα χαρεί για την ταπείνωσή σας και θα σας αγκαλιάσει με την αγάπη Του. Αν τώρα δεν νιώθετε καμιά παρηγοριά από την προσευχή σας, να είστε σίγουροι πως ο Κύριος σας ετοιμάζει θείες παρηγορίες στο μέλλον. Συνεχίστε να προσεύχεστε ακούραστα και σύντομα θα απολαύσετε τη δική του γλυκύτητα, υπομένων υπέμεινα των Κύριων. Και προσέσχε μη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με εκλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν εις το στόμα μου άσμα κενών, ύμνων το Θεό ημών.

0: βλέπετε να σας πολιορκούν. Η αθυμία, η μελαγχολία, η οκνηρία και η ακηδεία. Τότε να βιάζετε την καρδιά και τα χείλη σας στο έργο της προσευχής. Κύριε σώσον ημάς, απολύμεθα. Σκεφτείτε πως αυτές οι στιγμές της οκνηρίας μπορεί να είναι οι τελευταίες της ζωής σας. Σε λίγο ίσως θα ακολουθήσει ο θάνατος και μετά η κρίση του Θεού. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τη ραθυμία και τη ραστόνη. Αν δεν απαρνηθεί ο άνθρωπος το δικό του θέλημα, δεν θα μπορέσει να βάλει αρχή στο έργο της σωτηρίας, ούτε πολύ περισσότερο να σωθεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, ζητάτε από τον Κύριο να σας βοηθήσει για να κόψετε το θέλημά σας. Για την ψυχική σας ωφέλεια, υποταχθείτε τελείως στα προστάγματα του ουρανίου πατέρα μας. Αγαπήστε την ησυχία και ασκηθείτε στην αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού. Όσο ο Κύριος παραμένει στην καρδιά σας, τόσο θα αυξάνουν μέσα σας η υπομονή, η αγάπη και η ταπείνωση. Το μόνο που εύχομαι για την παρούσα ζωή σε εσάς και στον εαυτό μου είναι η κάθαρση από τα πάθη μας. Παρακαλώ τον Κύριο να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να ξεπληθούν οι ανομίες μας, έστω και αν αυτό θα είναι περιφρονήσεις του κόσμου, ονειδισμοί και εξουθενώσεις, πράγματα δηλαδή που δύσκολα αποδέχεται η κοινή λογική. Στην πνευματική ζωή πρέπει να βαδίζουμε έχοντας οδηγό τις εντολές του Χριστού και όχι την ανθρώπινη λογική. Ακόμα και αν τα καλά μας έργα γίνονται στο όνομα του Θεού, δεν είναι αυτά που πρωτίστως μας σώζουν, αλλά το έλεος του Θεού. Αυτό, το Θείο Έλεος, ασκεπάζει και εσάς, τους φίλους μου, όλες τις ημέρες της ζωής σας. Όλοι σας, δίκαιοι και αμαρτωλοί, στον φιλέσπλαχνο Κύριό μας Ιησού Χριστό να καταφεύγετε και σε Αυτόν να στηρίζετε την ελπίδα σας, γιατί αυτή η ελπίς κουκ κατεσχύνει. Μην περιφρονείτε τους λόγους μου και μην τους νομίζετε δύσκολο εφαρμόσιμους. Για τον Κύριο και με τον Κύριο τα δύσκολα γίνονται εύκολα και τα δυσάρεστα ευχάριστα. Ο γάρ ζυγός αυτού Χριστός και το φορτίον αυτού ελαφρώνεστη. Διαβάσαμε το έντυπο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Παρακλήτου με τίτλο «Συμβουλές γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο». Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Παραγωγή Λιγούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Αόρατη ερημίτες του Άθωνα, το μυστήριον της Αθωνικής ερήμου. Ο αγιονορίτης μοναχός Βλάσιος υπογράφει ένα εξαιρετικό βιβλίο αφιερωμένο στους αόρατους ασκητές του περιβολιού της Παναγίας. Ερημίτες που ζουν με ένα θέατη και μυστική, αλλά που μακριά από τα υγιεινά προσεύχονται αδιαλείπτος για όλους εμάς και το σύμπαντα κόσμο, με αναφορές σε πολύτιμα πατερικά κείμενα και με παράρτημα έγχρωμων φωτογραφιών. Αόρατη ερημίτες του Άθωνα, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ώρα Ελλάδος 11.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα εκπομπή που μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τους ψαλμούς, γιατί όντως οι ψαλμοί είναι πολύ αγαπητό κείμενο. Οι ψαλμοί χωρίζονται σε είδη. Έχουμε είδη ψαλμών, όπως είναι οι ψαλμοί μετανοίας, οι ψαλμοί ιεραποδημίας που έλεγαν όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε προσκυνήματα, οι ψαλμοί, οι βασιλικοί που αφορούσαν στην ανάρρηση στο θρόνο βασιλέων και διάφορες άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής αφορούν στους ψαλμούς και αναφέρονται στους ψαλμούς. Και κυρίως έχουμε τους χριστολογικούς ψαλμούς, δηλαδή μέσα από τα κείμενα διαζωγραφίζεται η εικόνα του Χριστού, ο οποίος ακόμα δεν έχει σαρκωθεί αλλά θα σαρκωθεί. Υπάρχει από τον Ιερό Θεοφύλακτο μια πάρα πολύ σημαντική εικόνα για την κατανόηση στη σχέση των δύο διαθήκων, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Λέει: ο νόμος, και όπου νόμος η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος και αγράφησε και ο Χριστός ζωγράφησε. Για φανταστείτε πως γίνεται μια εικόνα που την κάνει ο ζωγράφος πρώτα, κάνει γραμμές, κάνει το σκίτσο. Αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και μετά ήρθε ο Χριστός και έβαλε το χρώμα, αλλά και τα δύο επάνω στον ίδιο καμβά. Έτσι λοιπόν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν και οι δύο για τον Χριστό. Στους ψαλμούς φαίνεται και αυτό, πολλές φορές μιλάει για τον Χριστό Κυρίου, αυτός που θα έρθει, που θα γεννηθεί, θα σαρκωθεί. Και μετά υπάρχουν και πολλά βιβλία που δίνουν λεπτομέρειες στο πού θα γεννηθεί, στο πώς θα γίνει η παρθενική γέννηση του Χριστού. Μας το λέει ο Ισαΐας, ότι θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ, ότι θα είναι από το γένος του Δαβίδ, και άλλες λεπτομέρειες. Όλα αυτά αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και ο κόσμος ανέμενε. Να, αυτό μου έρχεται τώρα να σας αναφέρω στο πώς ήταν η κοινωνία όταν ήρθε ο Χριστός. Ήταν όπως είναι η δική μας κοινωνία, έτσι περιγράφεται στα κείμενα. Δηλαδή έλεγαν οι άνθρωποι: Κύριε, έλα να μας σώσεις, δεν μπορούμε να φτάσουμε πιο χαμηλά, δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε χειρότερο, έχουμε κάνει τα χειρότερα, πλέον άνθρωπος δεν μπορεί να μας σώσει, μόνο η δική σου παρουσία θα μας σώσει. Και υπήρχε μια θεονοσταλγία, να την πω έτσι, των ανθρώπων. Μοιάζει πολύ με τη δική μας εποχή, η εποχή που ήρθε ο Χριστός και σαρκώθηκε. Είχαμε κάνει αναφορά στον 24ο ψαλμό και είχαμε εκεί πέρα δει πάρα πολλές πτυχές ενός ανθρώπου ο οποίος συκοφαντήθηκε από άλλους. Υπήρχαν εχθροί του, είχαν δημιουργηθεί εχθροί επειδή ο ίδιος πίστευε στο Θεό. Και μόνο που πιστεύεις στο Θεό υπάρχουν άνθρωποι που είναι απέναντί σου, και μόνο που λες, και αν είσαι κληρικός, και μόνο που φοράς το ράσο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί σου χωρίς να σε ξέρουν, δεν γνωρίζουν ποιος είσαι. Το ότι είσαι όμως κληρικός για αυτούς είναι ένα, όχι μαύρο, αλλά ένα κόκκινο πανί, και βρίσκονται απέναντί σου. Θες να διαλεχθείς μαζί

δεν υπηρετεί σωστά, δεν σημαίνει ότι θα καταργήσω την ιατρική επιστήμη, απλά θα βρω άλλο γιατρό. Είδαμε λοιπόν στον ψαλμό τον 24ο όλη αυτή την πολεμική εναντίον του Δαβίδ εν προκειμένου, που πιστεύει στο Θεό και δέχεται τον χλεβασμό και από συνεργάτες και από τους κοντινούς και από την ίδια την οικογένεια. Πολλές φορές το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι συγγενείς, οι οποίοι δεν αποδέχονται στο ότι κάποιο μέλος της οικογένειας θέλει συνειδητά να πιστεύει στο Θεό, να λατρεύει το Θεό, να πηγαίνει στο ναό και να μετέχει στα μυστήρια. Τον θεωρούν υπερβολικό, θεωρούν ότι αυτό που κάνει δεν τον οδηγεί πουθενά, ότι έχει φτάσει στα άκρα. Και πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός δεν έχει φτάσει στα άκρα, απλά υπηρετεί όλο το Ευαγγέλιο και όχι ένα Ευαγγέλιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες του καθενός. Απέναντι σε όλους αυτούς εδώ ο ψαλμωδός, τους εχθρούς δηλαδή, βάζει το Θεό, εύχεται στο Θεό να τους τιμωρήσει, να τους διδάξει ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος και να σταματήσουν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Και είχαμε πει εκεί πέρα για διακυμάνσεις, για επίπεδα καλύτερα, για επίπεδα αντιμετώπισης αυτών των εχθρών. Υπάρχουν από αυτούς που οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να είναι να τηρούν το Ευαγγέλιο ακριβώς που μας προτάσει ο Θεός και μας λέει ότι να αγαπάω τον εχθρό. Δύσκολο αυτό, το κατάφεραν όμως οι Άγιοι. Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν μια άλλη συμπεριφορά και λένε ότι εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο που είμαι, μπορώ τουλάχιστον να μην εύχομαι εναντίον του ανθρώπου αυτού. Προϊόντος του χρόνου μπορώ να φτάσω σε ένα σημείο να τον συγχωρέσω και ακόμα περισσότερο να προσεύχομαι για αυτόν, χωρίς πάλι όμως να έχω κάποια επικοινωνία μαζί του. Αυτό είναι μία αντιμετώπιση, δεν είναι το τέλειο βέβαια. Το λέω πολλές φορές χαρακτηριστικά, δεν είναι η ίδια όλα τα βουνά. Υπάρχουν τα Ιμαλάια, υπάρχει ο Όλυμπος, υπάρχει και ο Λυκαβητός. Ο καθένας πάει στο ύψωμα που αντέχει για την εποχή του και για την κατάσταση που βρίσκεται. Καλό όμως είναι να κοιτάω προς την κορυφή και να μην λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα, αλλά είναι δύσκολο, διότι όλη η κοινωνία έχει στραφεί σε έναν εγωκεντρισμό και σε μία καλοπέραση. Η πνευματική ζωή είναι ένα ξεβόλεμα, όπως και να έχει. Κάποιος είπε, μου είπαν να είμαι κοντά στο Θεό για να πάει καλά η ζωή μου. Όχι, δεν πάμε γι' αυτό κοντά στο Θεό. Στο Θεό κοντά, όταν είσαι, δεν σημαίνει ότι θα έχεις λιγότερες δυσκολίες από κάποιον άλλον που δεν πιστεύει στο Θεό. Απλά έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίζεις τα πράγματα διαφορετικά. Ας πούμε, έχεις μια εξέταση η οποία είναι πολύ άσχημη, τα αποτελέσματά της, έκανες εξετάσεις αίματος ας πούμε και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Εμένα ένας άνθρωπος λέει, με τη βοήθεια του Θεού και αφού ο Θεός το επέτρεψε, εγώ θα το παλέψω αυτό, θα σταθώ όρθιος και θα εύχομαι στο Θεό να με στηρίζει. Και ο άλλος λέει ότι δεν έχω κανένα λόγο να ζω και σκέφτεται μέχρι και την αυτοκτονία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου που πιστεύει και του ανθρώπου που δεν πιστεύει. Πάντως εδώ είδαμε στον ψαλμό τον 24ο, είδαμε μια αντιμετώπιση των ανθρώπων που είναι τώρα στην Παλαιά Διαθήκη μετά την πτώση, οι οποίοι βρίσκονται και μπουσουλούν θα έλεγα, και βλέπουμε την υψηλή θεολογία και τον τρόπο το διαφορετικό που μας λέει ο Χριστός.

Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει το οφθαλμός οντιοφθαλμού. Αν μου κάνεις κάτι σε κάποιον, βγάλεις το μάτι, θα βγάλουν το δικό σου, που αυτό για σήμερα φαίνεται βάναυσο, για την εποχή όμως εκείνη δεν ήταν, διότι φτάσαμε από το αν κάνεις κάτι εσύ σε κάποιον άλλον, τότε όχι μόνο εσύ θα τιμωρηθείς, αλλά και όλη η οικογένειά σου. Το ότι τιμωρείσαι μόνο εσύ είναι μια πρόοδος. Και φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη που ο Χριστός λέει, αν σε ραπίσει κάποιος από τη μία, στρέψε και την άλλη. Ναι, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις απευθείας στο μάθημα, ας πούμε, ας το πω, το πανεπιστημιακό. Περνάς πρώτα από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, τη μέση εκπαίδευση για να φτάσεις εκεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αμέσως να έχει τέτοια πνευματικότητα και όλα αυτά να τα αντιμετωπίζει έτσι. Απλά δεν χρειάζεται να ρίχνουμε και τον πύχη και να λέμε αυτά δεν γίνονται σήμερα. Αυτά γίνονται σήμερα, το Ευαγγέλιο μπορεί να τηρηθεί σήμερα, να το ζήσει κάποιος το Ευαγγέλιο, αλλά πλέον είναι λίγοι οι οποίοι το κάνουν. Και κάποιος λόγιος της εποχής μας είπε αυτό, ότι η Ορθοδοξία είναι για λίγους. Με ποια έννοια? Μακάρι να είναι πολλοί, αλλά λίγοι είναι αυτοί που συνειδητά υπηρετούν το Χριστό και όσα ο Θεός έχει καταθέσει σε μας για να τηρούμε. Φτάσαμε λίγο παρακάτω, είπαμε ότι μερικές φορές δεν έχουμε την καθαρότητα αυτή μέσα μας, αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε καθαροί για να προσευχηθούμε και να εισακουστούν οι προσευχές μας. Γι' αυτό και ζητάμε το έλεος του Θεού. Είπαμε από την άλλη, και όταν έχουμε κάνει, όταν τηρούμε τις εντολές, και πάλι δεν μπορώ να πάω να σταθώ σαν το Φαρισαίο εκείνο και να λέω ότι εγώ όλα τα κάνω καλά, άρα δικαιωματικά εσύ Θεέ μου πρέπει να μας ευλογείς, να με ευλογείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Το ότι ο Θεός είναι ελεήμων, το ότι ο Θεός έχει πλούσια ελέη και αγάπη για τον άνθρωπο, αυτό είναι που σώζει εν τέλει. Αυτό το ωραίο που λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι το αίμα του Χριστού καθαρίσει εμάς από πάση κυλίδος, από πάση αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού σώζει. Εμείς κάνουμε το ανθρώπινο, την ανθρώπινη προσπάθεια, και αφήνουμε στα χέρια τα δικά του για το πώς θα χειριστεί την ύπαρξή μας. Στον 24ο ψαλμό, προς το τέλος, και πάλι ο Δαβίδ οικετεύει το Θεό για τη βοήθεια, οικετεύει για την άφεση των αμαρτιών. Λέει, βεβαιώνει ότι ο Κύριος θα τον καθοδηγήσει τον άνθρωπο. Αυτός που ζητάει στο Θεό τη βοήθεια, την πνευματική καθοδήγηση, είναι βέβαιο ότι θα την λάβει. Δεν αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς βοήθεια, όταν ο άνθρωπος απευθύνεται με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Και βέβαια όχι μόνο θα τον καθοδηγεί, αλλά θα τον διδάσκει, και θα τον διδάσκει τη σοφία, τη σύνεση. Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει τα καθημερινά, αλλά και για να πει και σε άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και ζητούν μία συμβουλή. Αυτή η συμβουλή που δίνουμε είναι σπουδαίο να μην είναι μόνο η δική μας σκέψη. Κάποιος είπε, θα προσευχηθώ και θα σου απαντήσω. Δεν απάντησε αμέσως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όντως ανοίγεται προς τον Θεό και περιμένει από το Θεό κάτι. Και πολλές φορές ο Θεός δίνει μηνύματα μέσα από συγκυρίες, μέσα από πρόσωπα. Γίνονται πράγματα γύρω μας. Πολλές φορές δεν έχουμε ανοιχτά τα μάτια να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζητάει την ευτυχία ο ψαλμοδός. Ζητάει ο Θεός να τον υπερασπιστεί και έναντι των εχθρών του, και
και πράγματι έτσι γίνεται. Υπάρχει αυτός ο ωραίος 14ος στίχος του ψαλμού, ο οποίος δηλώνει ότι ο Θεός θα δώσει τη λύση σε αυτούς που τον φοβούνται. Προσοχή στην έννοια του φόβου. Φόβος είναι δέος. Ο φόβος είναι δέος. Αυτός που με δέος, με εμπιστοσύνη και αγάπη πλησιάζει το Θεό, αυτός θα δεχθεί και από το Θεό τα χαρίσματα. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών. Και η Διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Πραγματικά η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκανε με το λαό στην Παλαιά Διαθήκη, με κάθε άνθρωπο στην Καινή Διαθήκη, αυτή η Διαθήκη τι σημαίνει? Η Διαθήκη σημαίνει και μία συμφωνία. Κάναμε μία συμφωνία με εμείς με το Θεό, και τη συμφωνία αυτή οι άνθρωποι δεν την τηρούν. Ο Θεός πάντα την τηρεί. Ο ποιητής αισθάνεται ότι θα λάβει την προστασία του Θεού διαπαντός. Δηλαδή εν τέλει είναι αυτός ο οποίος θα τον βοηθήσει. Λέει: αυτός εξπάσει εκ παγίδας τους πόδας μου. Αυτός δηλαδή θα μας σώσει από τα δόλια σχέδια που μηχανεύονται εναντίον μας. Κάθονται και σκέφτονται όλη τη νύχτα πώς θα σκάψουν το λάκκο για να πέσεις μέσα, και εσύ που έχεις εμπιστευτεί το Θεό, στο Θεό την ύπαρξή σου, κάτι γίνεται και διασώζεσαι. Τελευταία στιγμή χαλάνε τα σχέδια. Ή τέλος πάντων έχεις αυτή την πανοπλία, έτσι ώστε σε όποια βέλη πέσουν απάνω σου να μην σε πληγώσουν. Πώς ονομάζει ο ποιητής τον εαυτό του? Πώς το λέει? Ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Αυτή η αίσθηση του ότι δεν είμαι τίποτα μπροστά σου, χωρίς να χάνει την προσωπικότητα εννοώ, αλλά στο ότι όλα τα έχω κάνει λάθος, χωρίς πάλι να απογοητεύομαι, είναι που συγκινεί, ας το βάλω σε εισαγωγικά, συγκινεί τον Θεό, και πολλές φορές είναι δίπλα σου. Υπάρχει και ένα παράπονο από τον ποιητή. Τι λέει? Όλοι με αδικούν, όλοι θέλουν να με καταστρέψουν, όλοι θέλουν να με κάνουν να νιώσω άσχημα. Είναι άδικο το μίσος τους εναντίον μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και στους ιερείς και λένε αυτό. Δηλαδή παίρνουν τη θέση του θύματος. Και νομίζω ότι οι κληρικοί πρέπει να λέμε, όχι να δικαιώνουμε αμέσως τον άνθρωπο αυτόν, αλλά να λέμε: μήπως εσύ είσαι θήτης σε κάποια πράγματα, εσύ τι δεν κάνεις καλά? Παντού βλέπεις εχθρούς, όλοι σε αδικούν, κανένας δεν σε αναγνωρίζει. Αυτό είναι? Ή εσύ έχεις κάνει κάποια πράγματα και τους έχεις φτάσει στο σημείο αυτό? Οικετεύει το Θεό ο ποιητής να συγχωρήσει τα αμαρτήματά του. Είδατε, είναι μία σύνθεση σκέψεων, λογισμών μέσα στο μυαλό του. Από τη μία λέει ότι όντως ζητάω τη βοήθεια του Θεού, από την άλλη λέει δεν είμαι σωστός για να το κάνω αυτό, δεν έχω την καθαρότητα να ζητάω από το Θεό βοήθεια. Ναι, αλλά ταυτόχρονα θέλω να είναι ο Θεός στη ζωή μου, και γι' αυτό τρέχω σε Αυτόν και γι' αυτό ζητάω το έλεος Του. Παρηγοριά αυτού του θλιβωμένου ανθρώπου είναι κάποιοι οι οποίοι στέκονται δίπλα του και είναι οι ευθύς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ευθύς σήμερα.
ίσως ο άνθρωπος δεν θέλει να ακούει καν την αλήθεια. Θέλει να ακούει λόγια απατηλά. Την αλήθεια δεν τη ζητούν. Η αλήθεια όμως ελευθερώνει τον άνθρωπο. Παρηγοριά λοιπόν του Ψαλμουδού είναι ότι υπάρχουν μερικοί τέτοιοι άνθρωποι που είναι ευθύς γύρω του και αυτοί χαίρονται μαζί του. Πιστεύουν και αυτοί στο Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες πυρήνες ή ενορίες. Τα μοναστήρια είναι τέτοιοι πυρήνες. Είδατε, ένας μοναχός βρίσκεται μόνος του, ή για παράδειγμα ιερομόναχος καλύτερα, βρίσκεται μόνος του, μπορεί να υπηρετεί σε μια ενορία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ανήκει σε μια κοινότητα και μοναστική κοινότητα. Είσαι μεν λέει μοναχός, αλλά ανήκεις σε αυτό το μοναστήρι. Και εκεί που πας στο μοναστήρι παίρνεις δύναμη από τον άλλον, τον αδελφό, γιατί και αυτός έχει αφιερωθεί στον ίδιο, για τον ίδιο σκοπό με σένα, και έτσι γίνεται το αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Δηλαδή, επειδή ομονοούμε όλοι εμείς μαζί, επειδή έχουμε πνεύμα αγάπης, μπορώ να εμπιστευτώ κάποια προβλήματα που κι εγώ σαν άνθρωπος έχω, και σαν ιεροκληρικός, σαν μοναχός. Είδατε ότι δεν σταματάει η εξομολόγηση του ιερέα όταν γίνεται ιερέας, αλλά τι κάνει, και ο ιερέας έχει πνευματικό και ο επίσκοπος έχει πνευματικό. Και πηγαίνουν πολλοί και επίσκοποι μας σε ελλαδικής εκκλησίας, πηγαίνουν και στο Άγιον Όρος ακόμα, και εκεί βρίσκουν τους πατέρες που συνομιλούν και ζητούν πνευματική βοήθεια, μοιράζονται προβληματισμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι εμάς δεν είναι η θέση που αγιοποιεί, και σε όποια θέση και να είσαι έχεις ανάγκη από αυτή την πνευματική στήριξη. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να υπάρχουν πυρήνες, αυτό μας λέει εδώ ο ποιητής. Είναι αυτοί οι ευθύς άνθρωποι που είναι δίπλα μας, οι οποίοι δεν μας λένε πάντα το καλό ή δεν μας επαινούν πάντα. Μας λένε και πράγματα που μπορεί να κάναμε λάθος, κατά τη γνώμη τους. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Να μην νομίζουμε ότι όλα τα κάνουμε τέλεια. Βέβαια έχει να κάνει και με τον τρόπο που μας το λέει. Όταν κάποιος μιλάει με στόμφο ή από καθέδρας, δεν περνάει αυτό που θέλει στον άλλον. Πρέπει να πιένεις με ένα πνεύμα ότι εσύ, ας πούμε, εγώ στο λέω σαν φίλος, στο λέω σαν αδελφός αυτό, στο λέω σαν επειδή το έπαθα κι εγώ και θέλω να, αν μπορείς, να προστατευτείς, να μην πληγωθείς κι εσύ. Όταν πηγαίνεις με τέτοιο πνεύμα, ο άλλος εισπράττει αυτό που του λες, καταλαβαίνει ότι το λες από αγάπη. Και επίσης καταλαβαίνει όταν του το λες για να τον επιτιμήσεις, να τον μειώσεις ή για να δείξεις ότι εσύ είσαι ο καθηγητής. Ο ψαλμωδός μας είναι και σωστός πατριώτης, και γενικεύει και ανάγει το θέμα του στην πατρίδα του, στον Ισραήλ. Λέει δηλαδή ότι παρακαλεί τον Θεό όχι να λυτρώσει μόνο τον ίδιο, αλλά και όλο το γένος του, όλο το κράτος του, όλους τους κατοίκους της πατρίδας, να τους λυτρώσει από τις θλίψεις που φέρουν οι εχθροί. Και εδώ λένε οι ειδικοί ότι μάλλον είναι ο στίχος που καταλαβαίνουμε, ότι μάλλον είναι ο Δαβίδ που έγραψε το κείμενο. Έχουμε πει και η έρευνα έχει δείξει ότι δεν έγραψε μόνο ο Δαβίδ τους ψαλμούς. Και ο προφήτης Ιερεμίας και άλλοι έχουν γράψει ψαλμούς. Εδώ όμως λέει, εδώ επειδή γενικεύει και λέει όχι μόνο για μένα, για την οικογένειά μου, λέει ο Δαβίδ, αλλά και για το κράτος ολόκληρο. Άρα μάλλον είναι κάποιος επιφανής κυβερνήτης που μιλάει και ζητάει βοήθεια για όλο το κράτος. Με αυτή την έννοια λένε ότι ο Δαβίδ είναι ο συνθέτης, ο συγγραφέας συνθέτης του βιβλίου αυτού.

Είναι λοιπόν με βάση τα όσα λέει ο Ψαλμωδός πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτοί οι πυρήνες στις οποίες, μέσα στους οποίους ο ένας με τον άλλον παίρνει δύναμη. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σε μια κοινωνία που δεν είναι κέντρο ο Θεός, αλλά κέντρο είναι η ύλη και η όποια απόλαυση του καθενός. Η προσέγγιση στο να βρεις το Θεό και να ζεις εν Χριστώ είναι σημαντικό να έχεις την αίσθηση ότι και άλλοι άνθρωποι, και άλλοι νέοι άνθρωποι και γενικώς άλλοι άνθρωποι υπάρχουν που κάνουν το ίδιο με εσένα. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχουν στις ενορίες κύκλοι, αυτό που λέμε συνάξεις νέων, κατηχητικά σχολεία, αυτές οι ομάδες που μελετούν τα ιερά κείμενα. Εκεί ο ένας δίνει τη δύναμη στον άλλο να συνεχίσει την προσπάθειά του. Κάπου εδώ ο ψαλμός αυτός τελειώνει και μας έδωσε αρκετά πράγματα τα οποία αφορούν και στο σήμερα. Γι' αυτό πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουμε και να βλέπουμε τα κείμενα αυτά, να κατεβάσουμε δηλαδή την Αγία Γραφή από τα ράφια, από τις βιβλιοθήκες μας και να αποτελέσουν κείμενα έστω και λίγο κάθε μέρα να διαβάζει κάποιος, έστω και μία σελίδα, ένα κεφάλαιο να διαβάζει από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, έχει να ωφεληθεί πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε σήμερα σε έναν ακόμα ψαλμό. Είναι ο ψαλμός ο 25ος, ο επόμενος δηλαδή, και εδώ θα δούμε κάποια άλλα θέματα που προκύπτουν. Θα διαβάσω πρώτο το κείμενο από τη μετάφραση για να είναι κατανοητό. Εσείς καλό είναι να διαβάζετε και το πρωτότυπο κείμενο. Εμείς για λόγο χρόνου το κάνουμε αυτό. Λέει λοιπόν από τον πρώτο στίχο: «Κρίνε με, Κύριε, γιατί εγώ πορεύτηκα άκακα και ελπίζοντας τον Κύριο δεν θα αποτύχω. Δοκίμασέ με, Κύριε, και εξέτασέ με. Δοκίμασε στη φωτιά τους νεφρούς και την καρδιά μου. Γιατί το έλεος σου είναι μπροστά στα μάτια μου και ευαρέστησα στην αλήθειά σου. Δεν πήρα μέρος σε συνέδρια που λέγουν μάταια πράγματα. Και δεν θα μπω σε χώρο που υπάρχουν παράνομοι. Μίσησα, βαρύ το ρήμα, αλλά θα το εξηγήσουμε, μίσησα τις συγκεντρώσεις των πονηρών και δεν θα καθίσω σε χώρο με ασεβείς. Θα πλύνω τα χέρια μου με τους αθώους και θα κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, για να ακούσω τη φωνή των ύμνων σου και να διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπησα την ευπρέπεια του οίκου σου και τον τόπο που σκηνώνει η δόξα σου», δηλαδή εννοεί εδώ τη σκηνή του μαρτυρίου. «Μη καταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς την ψυχή μου και μαζί με τους φωνιάδες τη ζωή μου, που οι ανομίες είναι στα χέρια τους», δηλαδή είναι ολοφάνδερες, «και το δεξί τους χέρι είναι γεμάτο από δώρα». Θα τα ερμηνεύσουμε αυτά. «Αντίθετα, εγώ έζησα με ακακία, λύτρωσέ με και ελέησέ με. Το πόδι μου πατάει σταθερά», δηλαδή λυτρώθηκα. «Στις συνάξεις θα σε δοξολογώ, Κύριε». Αυτή η 12 στίχη, μικρός ψαλμός σε στίχους, μεγάλα τα νοήματα και πολλά όμως αυτά που έχουμε να δούμε. Εδώ πέρα, αν θέλουμε να πούμε γενικά το background του κειμένου, θα μιλήσουμε με μία έκφραση για τη μη συμμετοχή στις συνάξεις, στους συλλόγους των παρανόμων. Όταν υπάρχει κάτι παράνομο, εγώ δεν μετέχω σε αυτό. Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε για ποιο περιστατικό μιλάει εδώ ο Δαβίδ και ίσως ποια ήταν η αφορμή, γιατί πολλές φορές με βάση κάποια αφορμή γράφεται ο ψαλμός.
και διαμορφώνεται. Πάντως ο ποιητής προσεύχεται στο Θεό να του φερθεί κατά την αθωότητά του, σαν να λέει και εγώ προσπαθώ να είμαι κοντά σου Θεέ μου, και εσύ κάνω ό,τι μπορείς. Ζητά έλεος και ζητά βοήθεια. Είναι ένας ψαλμός που ο ψαλμωδός προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια του Θεού. Διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους συμπατριώτες του. Λέει ότι εγώ δεν είμαι όπως είναι αυτοί οι παράνομοι, και εγώ δεν πηγαίνω εκεί που μαζεύονται εκείνοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου η συναναστροφή μαζί τους. Αποφεύγω να είμαι μαζί τους. Και εδώ πέρα βλέπουμε πάλι τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος είπαμε βρίσκεται στα πρώτα βήματα μετά την πτώση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε αυτό που ο Χριστός με κάθε σε κάθε του βήμα και στην επίγεια ζωή του δίδαξε. Εμάς αυτή η στάση μας θυμίζει περισσότερο έναν φαρισαϊσμό. Θυμάστε αυτή τη σημαντική περικοπή του τελώνη και του Φαρισαίου, που πάει εκεί ο Φαρισαίος και κορδώνεται, αυτοεγκομιάζεται, αυτοθεώνεται, αυτοεπαινείται. Δεν είμαι όμως σαν τους άλλους, λέει. Εδώ πέρα όμως δεν το κάνει εγωιστικά, αλλά θέλει να συγκινήσει το Θεό και το λέει με ένα ύφος σαν να παρακαλάει. Θέλει να συγκινήσει, όπως είπαμε, το Θεό. Πιθανόν να πρόκειται για την καταδίωξη του Δαβίδ από τον Σαούλ. Καταδίωξη που ανάγκασε τον Δαβίδ να φύγει. Μπορούμε να διαβάσουμε στο Α Βασιλειών 21ο κεφάλαιο και εξής. Και όταν πας σε ένα τόπο άλλον, ας πούμε φεύγεις από ένα τόπο που είναι μια ορθόδοξη χώρα και πηγαίνεις σε έναν άλλον τόπο που υπάρχουν όλες οι φυλές, όλα τα θρησκεύματα, δεν είναι το ίδιο. Εδώ ας πούμε το Πάσχα είναι κάτι άλλο. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική το Πάσχα είναι κάτι άλλο. Αυτή πάντως που συναντάει εκεί που θα πάει ο Δαβίδ, οι αλλόφιλοι δηλαδή, ζούσαν παράνομα και με ασέβεια. Εκεί δεν έχει τη δύναμη να είναι ανάμεσά τους και να τους μεταμορφώσει ο ποιητής, αλλά προτιμά να μην πηγαίνει εκεί που μαζεύονται, γιατί, για να το σκεφτούμε κι εμείς, επηρεαζόμαστε. Λέει κάποιος, εγώ όταν μιλάω με αυτόν τον αιρετικό, ενώ ξέρω την πίστη μου, προσπαθώ να γνωρίζω την πίστη μου, με επηρεάζει και προτιμάω να μην πηγαίνω. Είναι αυτό μια προσέγγιση που είναι λογική. Αποφεύγεις δηλαδή τις συναναστροφές με τους αιρετικούς. Για παράδειγμα, χτυπάνε την πόρτα μας αιρετικοί. Η καλύτερη αντιμετώπιση δεν είναι να διώξεις τους ανθρώπους αυτούς, αλλά να έχεις τη δύναμη και τη γνώση κυρίως να αντιμετωπίσεις και να ομολογήσεις την πίστη σου. Όταν όμως δεν έχεις εσύ τη γνώση αυτή, γιατί εσύ ποτέ δεν πηγαίνεις στα κηρύγματα, ποτέ δεν πηγαίνεις στους κύκλους της Αγίας Γραφής, ποτέ δεν πηγαίνεις στις συνάξεις που εκεί ερμηνεύονται
τα χωρία της Αγίας Γραφής, τότε δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον άνθρωπο αυτό. Βέβαια μέσα σου η πίστη σου είναι δεδομένη, πιστεύεις στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους, αλλά δεν έχεις τη δύναμη να αντιπαλέσεις στην αιρετική διδασκαλία, την οποία όμως την ξέρει καλά ο αιρετικός, γιατί βρίσκεται ή δύο ή τρεις φορές μέσα στην εβδομάδα στις αιρετικές αυτές συναντήσεις, και το λάθος του που λέμε το ξέρει καλά, και εμείς την αλήθεια μας δεν την ξέρουμε καλά. Υπάρχει λοιπόν η αντιμετώπιση, η γνωστή, ότι εγώ αποφεύγω, ίσως και επειδή ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να τον αλλάξω, επειδή ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πλέον γίνει ένα με αυτό που λέει, οπότε ό,τι και να πεις εσύ δεν ακούει κανένας. Δεν συμβαίνει και πάντα αυτό, γιατί έχουμε αρκετούς που σε συναναστροφή με Ορθοδόξους τους μπαίνει και σε αυτούς η ιδέα ότι μήπως είμαστε λάθος, και αρχίζουν αναζητήσεις, και πολλοί έχουν ξεφύγει από αιρετικές ομάδες. Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε όταν ακούμε ότι γίνονται ερμηνείες, γίνονται συνάξεις που ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού. Έτσι και εμείς χτίζουμε μέσα μας και γινόμαστε και πιο σταθεροί σε αυτό που πιστεύουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτός ο ψαλμός από τον 6ο μέχρι τον 12ο στίχο είναι, υιοθετήθηκε από τη λατρεία της Εκκλησίας. Πολλές φορές λένε, μα γιατί χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη, πού χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη? Δεν φτάνει ότι ο Χριστός έκανε χρήση της? Δεν το θυμόμαστε ότι 12 ετής βρέθηκε στο ναό και ερμήνευσε με τρόπο άριστο τον προφήτη Ισαΐα? Ο προφήτης Ισαΐας τι ήτανε? Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο προφήτης Ισαΐας. Και όμως ο Χριστός ερμήνευσε τον προφήτη Ισαΐα, άρα αποδέχθηκε τα όσα έγραψε. Πώς μπορείς εσύ να πεις ότι εγώ δεν δέχομαι την Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι θεόπνευστο κείμενο? Οι Απόστολοι έκαναν το ίδιο, και στα κείμενά τους είναι πάρα πολλά τα χωρία που χρησιμοποιούν από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και στη λατρεία της Εκκλησίας έχουμε χρήση της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ ο μισός ψαλμός, από τον 25ο ψαλμό στον 25ο, ο μισός ψαλμός είναι μέσα στα λειτουργικά βιβλία, στη φυλάδα που λέμε, ή ακόμα και αναρτημένος στο χώρο της προσκομιδής, στο χώρο εκεί που βρίσκεται η κρίνη, το χωνευτήρι, εκεί που βρίσκεται η βρύση μέσα στο ιερό, που τι κάνει ο ιερέας? Πλένει τα χέρια του, πλένει τα χέρια του πριν ξεκινήσει την θυσία, την ανέμακτη θυσία. Γι' αυτό το διαβάζει κάθε φορά και σε κάθε λειτουργία. Νύψομαι εν αθώησας χείρας μου, θα πλύνω λοιπόν τα χέρια μου, και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, για να πάω στο θυσιαστήριο, να το κυκλώσω, να τελέσω τη Θεία Λειτουργία. Του ακούσε με φωνή σε ενέσεώ σου, για να ακούσω και τη φωνή των ύμνων σου, και διηγήσαστε πάντα τα θαυμασιά σου, και να διηγηθώ όλα τα θαυμαστά σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπεια νίκο σου, αγάπησα την ευπρέπεια του οίκου. Είδατε πως ταιριάζει τόσο πολύ για την για τους ναούς. Και τόπο σκηνώματος δόξη σου, και τον τόπο που θα σκηνώσει η χάρη σου. Για την εποχή εκείνη που ακόμα δεν έχουμε ναό, πρόκειται για τη σκηνή του μαρτυρίου, εκεί δηλαδή που έμπαιναν έμπαινε και ο Μωυσής. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μια μεταφερόμενη, θα τη λέγαμε, σκηνή, ένας μεταφερόμενος ναός, μέχρι να φτιαχτεί ο ναός στα Ιεροσόλυμα. Και το ναό, και τον μεταφερόμενο αυτό ναό, τη σκηνή την είχαν και σε όλα τα χρόνια που βρέθηκαν
στην σεωδη πορεία οι Ιουδαίοι. Μη συναπολέσεις μετά τον ασεβό την ψυχή μου. Μη καταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς την ψυχή μου. Και μετά ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Και μαζί με τους φωνιάδες τη ζωή μου. Ον που εν χερσή ανομία. Η δεξιά αυτών ελπιστιδόρων. Που οι ανομίες είναι στα χέρια τους. Δηλαδή είναι ολοφάνερες. Και το δεξί τους χέρι είναι γεμάτο από δώρα. Εγώ δε ένα κακία μου πορεύθην. Έζησα, ζω με κακία. Περπατάω χωρίς να έχω την κακία. Χωρίς να θέλω να την υπηρετώ. Λύτρωσέ με και λέησον με. Αντίθετα, ζητώ τη λύτρωση και την ελεημοσύνη σου. Ο πους μου, το πόδι μου, έστει ανευθύτητη. Πατάει σταθερά. Δηλαδή, λυτρώθηκα. Εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε, στις συνάξεις, μέσα στους ναούς, τα σε δοξολογώ Κύριε.

ποιητή μου με την προσέγγιση στον ψαλμό, τον 25ο ψαλμό που είδαμε σήμερα, βλέπουμε και αναμετράται με τον εαυτό του ο καθένας κατά πόσο μπορεί να είναι σε παρέες που μπορούν να μιλούν εναντίον του Θεού, να βλασφημείται το όνομα του Θεού, και αν έχει και τη γνώση να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και γνώση έχουν και βίωμα έχουν και μπορούν απέναντι σε κάθε έναν αιρετικό και σε κάθε ομάδα που αντιστρατεύεται το έργο του Χριστού και της Εκκλησίας να μιλήσει και να ομολογήσει. Υπάρχουν όμως, και νομίζω ότι είναι πιο πολλοί, αυτοί που δεν γνωρίζουν την πίστη, και σε αυτούς απευθύνουμε μια πρόσκληση και μια ευγενική νουθεσία να προσεγγίσουν τις ενορίες τους, να προσεγγίσουν συνάξεις που γίνονται μελέτες της Αγίας Γραφής και να υπάρξει μέσα τους μια στήριξη, μια γνώση των ιερών κειμένων. Όταν γνωρίζω μπορώ να ακολουθώ συνειδητά. Όταν δεν γνωρίζω βρίσκομαι πολλές φορές σαν φίλο στον άνεμο. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Για το ψαλτήρι μιλήσαμε πάλι. Η ψαλμή του Δαβίδ είναι ένας ποταμός θεολογικών νοημάτων. Κάθε μέρα καλό είναι να μελετούμε τους ψαλμούς και να προσπαθούμε, διαβάζοντας κείμενο μετάφραση και σχόλια, να γνωρίζουμε το τι διαβάζουμε. Δεν είναι μόνο να διαβάζεις χωρίς να κατανοείς τα κείμενα. Πρέπει να μπεις μέσα σε αυτά, να σπάσεις ένα φλοιό και να δεις τι υπάρχει στο κέντρο, στον πυρήνα. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι στην συνάντηση αυτή τη ραδιοφωνική. Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρόκειται να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
2: Ώρα Ελλάδος 12.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Αόρατοι ερημίτες του Άθωνα, το μυστήριον της Αθωνικής ερήμου. Ο αγιονορίτης μοναχός Βλάσιος υπογράφει ένα εξαιρετικό βιβλίο αφιερωμένο στους αόρατους ασκητές του περιβολιού της Παναγίας. Ερημίτες που ζουν με ένα θέατη και μυστική, αλλά που μακριά από τα υγιεινά προσεύχονται αδιαλείπτως για όλους εμάς και το σύμπαντα κόσμο. Με αναφορές σε πολύτιμα πατερικά κείμενα και με παράρτημα έγχρωμων φωτογραφιών. Αόρατοι ερημίτες του Άθωνα, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθωνα. Στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Εισηγήσεις στη φετινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος θα πραγματοποιήσουν φέτος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κύριος Δωρόθεος με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Νέος Ευαγγελιστρίας Πειραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκι με θέμα «Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη», στο οποίο θα λάβουν μέρος ο θεολόγος Γιώργος Μπάρλας, ο συγγραφέας Δημήτριος Μαυρόπουλος και ο πατήρ Γεώργιος Γανωτής. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο Ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερόλειψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Φίλιας με θέμα «Η Θεία Ευχαριστία στην ιστορία, θεολογία και ζωή της Εκκλησίας». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πατήρ Νικόλας Λουδοβίκος, με θέμα «Η εντός ημών Βασιλεία». Στις

0: 5 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση της Αγίας και στις 7.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πλησίων του Ιερού Νεού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη εφόλης της ύλης. Στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Άργου, σήμερα στις 6 το απόγευμα, θα μιλήσει ο πατήρ Μάξιμος Ιβυρίτης για την Παναγία την Πορταΐτισσα. Στο κέντρο νεότητας του ιερού ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού, σήμερα στις 7 θα μιλήσει εκπαιδευτικό Σταυρούλα Θεοδόση με θέμα πολλαπλό βιβλίο «Μια σύγχρονη Βαβέλ». Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος θα μιλήσει για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιετρού την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Θα προηγηθεί στις 5 ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Γοργοϊπικώου και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων θα τεθούν σε προσκύνηση αραλείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει υποδοχή έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854.

0: και 210-9821-946.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.

Φίλοι μας καλησπέρα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία και σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει μακριά. Θα βρεθούμε νοερά στο Κονγκό, κοντά στο ιεραποστολικό κλιμάκιο του Κολουέζη, και αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε εμείς για την ιεραποστολή, θα αφήσουμε να μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τη ζει καθημερινά. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κατάγκας και ο Κοσμάς Γρηγοριάτης μας έστειλε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, μια δική του ανταπόκριση από εκεί. Θα μας μιλήσει για όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην Ιεραποστολή, για τις εργασίες και τις δυσκολίες, αλλά και για τις χαρές. Για τις συναντήσεις με τους ανθρώπους, για την καθημερινή επαφή μαζί τους και για τους ιθαγενείς ιερείς που διακονούν μέσα σε μια περιοχή τεράστια σε έκταση, πολλές φορές κάτω από συνθήκες που εμείς εδώ δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε. Θέλω όμως σήμερα να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Μετά την ανταπόκριση του Θεοφιλεστάτου Κοσμά, θα σας μεταφέρω ένα δικό του κείμενο που αφορά στην αυτοκριτική. Το ξεχώρισα γιατί το βρήκα βαθιά ανθρώπινο και γιατί η αυτοκριτική είναι εύκολη ως λέξη, αλλά δύσκολη ως πράξη. Είναι δύσκολο να κοιτάξει κανείς τον εαυτό του χωρίς να τον συντρίψει, χωρίς δικαιολογίες, να αναγνωρίσεις τα λάθη, αδυναμίες, όσα θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον ίδιο, αφού σας προτείνω ένα καλό βιβλίο με τίτλο «Γυναίκες μετανοίας». Στο νέο του βιβλίο ο πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου συγκεντρώνει 41 συγκλονιστικές ιστορίες από συναξάρια Αγίων, αλλά και από βιώματα και εμπειρίες καθημερινών γυναικών που αντέστρεψαν την πτωτική ζωή τους και αντιμετώπισαν ηρωικά τις ενοχές τους μετανοώντας. Από τη Ραφ της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αλλά και σύγχρονες γυναίκες. Κάθε μία από τις γυναίκες αυτές έστρεψε το βλέμμα της καρδιάς προς το Χριστό και μας απέδειξε πως όσο βαθιά κι αν είναι η αμαρτία, βαθύτερο είναι το έλεος του Θεού. «Γυναίκες μετανοίας» βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: ακούσουμε λοιπόν τώρα από το Κολουέζι του Κονγκό τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κατάγκας, κύριο Κοσμά Γρηγοριάτη.
1: Καλημέρα αγαπητή μου Σοφία, αγαπητοί ακροατές του ευλογημένου σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτήν που μου απευθύνατε, αγαπητή μας Σοφία, και θα έχω αυτή τη χαρά να συνομιλήσω μαζί σας και να σας μεταφέρω εδώ το ιεραποστολικό κλίμα στο Νότιο Κονγκό και συγκεκριμένα στην Ιερά Μητρόπολη Κατάγκας. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Πειραιός και Παλαιού Φαλήρου, τον κύριον Σεραφείμ, ο οποίος για πολλά έτη μας φιλοξενεί εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και μας ενισχύει ποικιλοτρόπως στο δυσχερές και πολυπίκυλο έργο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Κατάγκας. Να σας μεταφέρω και τις ευχές του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο οποίος είναι ευγνώμων και αυτός, και στον Σεβασμιότατο και στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο πλήρωμα της τοπικής εκκλησίας, οι οποίοι και αυτοί ποικιλοτρόπως βοηθούν το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, όλες τις Μητροπόλεις και Επισκοπές του Πατριαρχείου μας, του Δευτερόθρου Θρόνου. Οι ευχές του Μακαριωτάτου για μια καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, να έχουν ειρήνη πρωτίστως μέσα στην ψυχή τους, να σταματήσουν οι πόλεμοι και πάντοτε με αγάπη και αδελφοσύνη να οδηγούνται τα παιδιά και καλή πρόοδο στη ζωή τους. Αγαπητή μου Σοφία, εδώ έχεις έρθει εσύ πάρα πολλές φορές στην καρδιά της Αφρικής, έχεις ζήσει πολλές καταστάσεις και παλαιότερα αλλά και μαζί μου εδώ πέρα, τώρα που είμαι και εγώ Πατριαρχικός Επίτροπος, έχω αναλάβει γιατί έχει αποσυρθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Μελέτιος, ο οποίος επί 37 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε εδώ στον Αφρικανικό Αμπελώνα και προσέφερε τον ίδιο το εαυτό θυσία ζώσα. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο μέσα από τα περιοδικά και από τους λόγους του, αλλά από το έργο του Κυρίου και από τις πράξεις του. Η ζωή του, μία θυσία πραγματικά, η οποία έφερε Ανάσταση εδώ μαζί με τον μακαριστό Ιεραπόστολο Πατέρα Κοσμά Γρηγοριάτη, ανέστησαν εδώ αυτόν τον τόπο, ο οποίος ήταν βαθιά σκοτισμένος από την ειδωλολατρία, από τη μαγεία και πολλά άλλα, και έδωσαν μια άλλη πνοή και ιδιαίτερα στην πνοή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο παλμός εδώ των γεγονότων που ζούμε είναι ναι μεν δύσκολος, χτυπάει πάρα πολύ έντονα, αλλά όμως ζούμε και στιγμές ανεπανάληπτες, ζούμε θαύματα καθημερινά τα οποία ο λόγος μας είναι φτωχός για να μπορέσουν να τα μεταφέρουν, και είναι μια καλή ευκαιρία εδώ να τονίσουμε ότι θα ήταν καλό για τους ανθρώπους εδώ που μας παρακολουθούν και από το ραδιόφωνο σας, αλλά και γενικά μια πρόσκληση θα έλεγα σε όλους αυτούς οι οποίοι αγαπάνε την Ιεραποστολή, αγαπάνε το έργο της Εκκλησίας, είτε είναι φιλανθρωπικό είτε πνευματικό είτε κοινωνικό. Τους προσκαλώ να έρθουν εδώ να πάρουν μια γεύση από το πολύπλευρο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, έστω και από εμπειρία μόνο, και αυτή η εμπειρία μπορεί να γίνει ένα άνοιγμα προς αυτονών, προς σε άλλα έθνη. Μπορεί η εμπειρία τους αυτή εδώ να τους οδηγήσει να πάνε και κάπου αλλού, και είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτά που διαβάζουν στα περιοδικά, αυτά που ακούνε μέσα από το διαδίκτυο, είτε από μια ομιλία είτε από ένα βίντεο, να τα βιώσουν και να τα δούνε, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν πραγματικά τι εστί Αφρική και τι είναι η Ιεραποστολή. Όταν, αγαπητή Σοφία, ένας άνθρωπος περπατά σήμερα στις λάσπες του Νοτιού Κονγκό, δεν χάνεται σε ψυχρές γεωπολιτικές αναλύσεις. Κοιτάζει δυστυχώς τα ματωμένα νύχια των παιδιών και γράφει για μια κλεμμένη παιδική ηλικία. Αποτυπώνει μέσα του τη συγκλονιστική αντίθεση ανάμεσα στην απληστία εκείνων που ρωφάνε το αίμα αυτής της γης και στο μεγαλείο των απλών ανθρώπων, οι οποίοι μέσα στην απόλυτη εξαθλίωση αρνούνται να χάσουν την ψυχή τους. Και βλέπουμε εδώ το Κονγκό, το οποίο είναι μια χώρα με 105 εκατομμύρια κατοίκους, είναι τόσο πλούσια σε ορυκτό πλούτο, και όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δυστυχώς είναι φτωχοί. Η καθημερινότητα σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, αγαπητή μου Σοφία και αγαπητοί ακροατές, είναι μια διαρκής βίαιη αντίφαση. Όπως είπαμε, μια χώρα ευλογημένη με αμύθιτο ορυκτό πλούτο, ο οποίος όμως έχει μετατραπεί σε κατάρα, θα έλεγα, μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, για τους κατοίκους της. Η ανάλυση του σήμερα ξεκινάει με μια βαθιά δίκαιη οργή, δυστυχώς, ενάντια σε ένα κόσμο που ευημερεί κλέβοντας, τι άλλο, το μέλλον των παιδιών. Υπάρχει μια διάχυτη αγανάκτηση για το γεγονός, αυτό που ακούμε συνέχεια, ότι οι πράσινοι και έξυπνοι, σε εισαγωγικά έτσι, τεχνολογία της Δύσης και της Ανατολής, είναι βαμμένοι με τοξική σκόνη και υδρότα. Παιδιά 7 και 10 ετών και μικρότερα, θα έλεγα, αντί να κρατούν σχολικά τετράδια, σκάβουν με γυμνά χέρια στα έγκατα των ορυχείων. Δουλεύουν ακατάπαυστα τα καημένα 10 ολόκληρες ώρες την ημέρα κάτω από απάνθρωπες συνθήκες για ένα μεροκάματο ντροπής που μόλις αγγίζει τα 5 δολάρια. Συγγνώμη για τη συγκίνησή μου. Δίπλα τους ένα άλλο βουβό έγκλημα συντελείται. Έγκυες γυναίκες, αναγκασμένες από την απόλυτη ένδυα, σηκώνουν βαριές πέτρες στα ορυχεία, ρισκάροντας την ίδια τη ζωή που φέρουν μέσα τους. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό? Για βάλετε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί και τη φαντασία σας να πλάσει μια τέτοια εικόνα. Πολλές από αυτές τις έγκυες γυναίκες καταραίουν και αποβάλλουν εκεί. Πού? Επάνω στο χώμα. Αυτές τις πονεμένες μάνες, τις πληγωμένες υπάρξεις, ερχόμαστε εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία να περιστήλουμε, να παρηγορήσουμε, να περιθάλψουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο νοσοκομείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, Άγιος Κοσμάς και Δαμιανός, μετατρέποντας την Οδύνη σε τι άλλο, σε χριστιανική στοργή. Εν έτη, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητή μου Σοφία, 2026, ο πολιτισμένος κόσμος μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εδώ οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό από τη βρύση του σπιτιού τους. Το καθαρό νερό είναι όνειρο μακρινό. Γι' αυτό και εδώ στη Μητρόπολη μας, στη γεώτρηση που έχουμε κάνει πριν 4 χρόνια, βλέπουμε να έρχονται δεκάδες άνθρωποι με τα κίτρινα αυτά τα μπετόνια και να γεμίζουν νερό για να πάρουν στο σπίτι τους, γιατί δεν έχουν υδρευτικό δίκτυο. Και βλέπουμε το καθαρό νερό, όπως λέγαμε, είναι ένα όνειρο μακρινό για αυτούς, και το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί είδος ασύλληπτης πολυτελείας. Το φαγητό είναι απελπιστικά λιγοστό, και άλλες φορές έχουμε πει ότι τρώνε μία φορά τη μέρα, ιδιαιτέρως στα χωριά, και οι οικογένειες τρώνε ελάχιστα. Και αυτό όχι πάντα μια φορά την ημέρα. Να το ξέρουμε αυτό. Ορφανεμένα από τις ασταμάτητες συγκρούσεις και τις αρρώστιες, πολλά παιδιά καταλήγουν σε ιδρύματα, παύλα βιτρίνες, τα οποία αντί να προσφέρουν στοργή, προσέξτε, μετατρέπονται σε σκληρά δίκτυα σωματεμπορίας. Στις παρακουπόλεις και στις λασκοποκαλύδες, η ασθένεια, ένα άλλο πρόβλημα αυτό, η μαλάρια, δηλαδή η ελονοσία, ο τυφοειδής πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, η χολέρα, ο υποσιτισμός, οι επιδημίες, όπως είπαμε, δεν είναι απλά ιατρικά περιστατικά. Είναι ταξικά αποτυπώματα. Το να πεθαίνει ένα παιδί από μια ιάσιμη ασθένεια επειδή δεν υπάρχει καθαρό νερό, όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα και πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται, ή ένα φτηνό φάρμακο, αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι το σύστημα κοστολόγησε τη ζωή του ως αναλώσιμη. Αυτό είναι. Τα παιδιά εδώ δεν έχουν καμία απολύτως αξία, όπως και οι άνθρωποι. Είναι αναλώσιμοι. Γι' αυτό να δούμε και τον τρόπο της ζωής τους, θα παρατηρήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν για μια μέρα μόνο. Γεννήθηκαν για να ζήσουν μια μέρα μόνο. Μπροστά σε αυτό το έγκλημα, η οργή μας πρέπει να είναι χρέος, αγαπητή μου Σοφία. Μας το θυμίζει και ο λόγος του προφήτου Ισαΐου. Τι λέει εκεί? Μάθετε καλόν ποιήν, εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείρα. Και επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βροντοφωνάζει από τα βάθη των αιώνων. Γιατί μας λέει? Δεν είναι, λέει, μοσύνη το να δίνεις από τα περισσεύματά σου, αλλά το να στερείσαι εσύ για να ζήσει ο αδελφός σου. Όταν βλέπεις πεινασμένο και δεν τον ταΐζεις, τον έχεις ήδη καταδικάσει. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως του προανέφερα. Εκεί όπου το κράτος και οι πολυεθνικές είναι απολύτως απόντες, οι άνθρωποι που στηρίζονται στο Θεό και ο ένας τον άλλο. Μοιράζονται το λιγοστό φαγητό, φροντίζουν το άρρωστο παιδί του γείτονα, ενώνονται μέσα από τη μουσική και την κοινή μοίρα. Αυτή η σιωπηλή αλληλεγγύη είναι η δική τους επανάσταση. Δεν λυγίζουν. Η φτώχεια τους τσακίζει το σώμα, αλλά η ψυχή τους όμως μένει όρθια. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και με τον ελληνικό λαό, σαν παράδειγμα. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος προσέφερε όχι μόνο πολιτισμό, όχι μόνο ιστορία, όχι μόνο προσέφερε τον ίδιο του τον εαυτό στους απελευθερωτικούς αγώνες, όμως και τώρα αυτή τη στιγμή πάλι οι άνθρωποι προσφέρουν και θυσιάζονται καθημερινά μέσα από το βωμό της τεχνολογίας και του χρήματος, προσφέρουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε, αγαπητή μου Σοφία, ότι οι Έλληνες βοηθάνε πάνω από τον εαυτό τους, είτε είναι υλικά είτε είναι οικονομικά, και αυτό πρέπει να το λέμε και να τους ευχαριστούμε και να τους χειροκροτούμε. Είμαστε σαν λαός φιλότιμοι, όπως ξέρουμε και το φιλότιμο είναι ελληνική λέξη, που δεν θα βρούμε πουθενά αλλού και σε καμιά άλλη χώρα. Εμείς το βλέπουμε και το ζούμε εδώ από σε πρώτο χέρι, το ζούμε πραγματικά. Αλλά όμως θα πούμε και τη μεγαλύτερη αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Η μεγαλύτερη αλήθεια βρίσκεται στη σχεδόν μεταφυσική δύναμη αυτών των ανθρώπων. Τι εννοώ δηλαδή? Εκεί που το σύστημα προσπαθεί να τους μετατρέψει σε αριθμούς και αναλώσιμα εργαλεία, αυτοί παραμένουν όμως άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Η εσωτερική αυτή δύναμη φαίνεται, πού λες, στα μάτια της μάνας που παρά την ανεργία και την πείνα θα βρει τρόπο να καθαρίσει το μοναδικό ρούχο του παιδιού της για να το στείλει στο σχολείο αν τα καταφέρει. Και αυτή την περίοδο τώρα που άνοιξαν τα σχολεία εδώ από 1η Σεπτεμβρίου στο Κονγκό, η παιδεία δεν είναι δωρεάν όπως στην Ελλάδα. Η παιδεία είναι εδώ με χρήματα. Πληρώνουν οι άνθρωποι για να αγοράσουν, εκτός από τα δίδακτρα, να αγοράσουν τα βιβλία τους, τα οποία δεν έχουν βιβλία εκτυπωμένα εδώ πέρα. Βγάζουμε φωτοτυπίες και δίνουν στα παιδιά, όπως και στα δικά μας σχολεία. Βγάζουν φωτοτυπίες και τους δίνουν και να αγοράσουν τα παπούτσια, να αγοράσουν τα πουκάμισά τους, να αγοράσουν τα παντελόνια και τις φούστες. Και όταν μια οικογένεια έχει πολλά παιδιά, πώς θα μπορέσει με 150 δολάρια το μήνα που παίρνει να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο? Άρα πολλά παιδιά μένουν αγράμματα. Αλλά τα βράδια, όπως λέει και ο μεγάλος αυτός ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης, όπως έγραφε, συναντιέται η οργή με την ελπίδα. Διότι ο ποιητής των ταπεινών μας μας έμαθε πως τα πιο μεγάλα πράγματα κρύβονται εκεί που ο κόσμος δεν κοιτάζει. Στα ξεχασμένα, δηλαδή προάστια της ιστορίας, στις γωνιές όπου η δυστυχία θα έπρεπε κανονικά να έχει γεννήσει τέρατα, αλλά γεννά ακόμα αγιότητα. Και είναι αυτά τα βράδια που η φωνή του ποιητή αντυχεί σαν προσευχή για όλους τους κατετρεγμένους της γης. Ας το πούμε λίγο αυτό το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, που πιστεύω ότι αξίζει. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για το δίκαιο και για τη ζωή. Θα πρέπει να βγεις στο δρόμο, να φωνάζεις. Τα χείλια σου να ματώσουν. Το πρόσωπό σου να γίνει μια πληγή από τον ήλιο και το κρύο. Θα πρέπει να σηκώσεις τις πέτρες, ακόμα κι αν εκείνες που σου ρίξανε. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί και να σε κλείσουν σε μια στενή κάμαρα, μα εσύ να κοιτάξεις μακριά τους ανθρώπους που βαδίζουν, και αν σου σπάσουν το χέρι, εσύ να δίνεις το άλλο για να σφίξεις το χέρι του πλησίον σου. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να ξέρεις να πεθαίνεις μια οποιαδήποτε αυγή. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Συγχωρέστε με για τη συγκίνησή μου, και γιατί αυτό το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη πραγματικά εδώ το ζούμε και το βιώνουμε σε απόλυτο βαθμό. Και όταν βγαίνουμε έξω το βράδυ, όταν πέφτει η νύχτα και πηγαίνουμε στα διάφορα περιοχές για να δούμε που τους ανθρώπους πώς ζούνε, και η σκόνη των ορυχείων κατακάθεται μέσα μας, η οργή και η βουβή ατοχή ενώνονται κάτω από τον ουρανό το Κονγκό. Σοφία και αγαπητοί μας ακροατές, μέσα στο σκοτάδι των καλυβών, χωρίς ηλεκτρικό, το παιδί Παύλα εργάτης κοιτάζει τα πληγωμένα του χέρια. Μας θυμίζει εκείνο πάλι το λιβαδιτικό παράπονο. Γιατί ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος και η δική του γωνιά τόσο στενή? Μια ερώτηση που δεν ζητά γεωγραφική απάντηση, αλλά τι ζητάει? Δικαιοσύνη. Κι όμως σε αυτές τις στενές γωνιές η ζωή επιμένει. Ο Τάσος Λιβαδίτης έλεγε πως εάν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για το δίκαιο. Και το δίκαιο αυτών των ανθρώπων δεν γράφεται στα χαρτιά των διεθνών συμβάσεων, αλλά που γράφεται στις αθόρυβες πράξεις της νύχτας. Πεθαίνουν άνθρωποι, αγαπητή μου Σοφία, από την κούραση και από την ταλαιπωρία. Πεθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί στα ορυχεία, εκείνα τα σκοτεινά ορυχεία. Πεθαίνουν από την υπερβιολογική κούραση, από την υπερκόπωση, γιατί δεν έχουν τις βιταμίνες τους, δεν έχουν την ανάλογη τροφή και δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό να πάρουν ένα φάρμακο. Ταυτόχρονα θα έλεγα, η μάνα σφίγγει στην αγκαλιά της το άρρωστο σπλάχνο της και η ελπίδα παίρνει τη μορφή μιας βαθιάς πίστης. Πάλι θα αναφερθώ στον Τάσο Λιβαδίτη, γιατί το συγκεκριμένο ποίημα πραγματικά είναι δικαιοσύνη, θα έλεγα. Μέσα από μια κουβέντα παρηγοριάς, αυτή η μάνα, ένα σιγανό τραγούδι, μοιάζει στη χειραψία. Οι άνθρωποι κοιμούνται πληγωμένοι, αλλά προσέξτε όμως, ξυπνούν ζωντανοί κάποιοι. Εδώ είναι και ότι θα έλεγα ότι η ικανότητά τους να αγαπούν, να ελπίζουν και να επιβιώνουν μέσα στην κόλαση αυτή του κοβαλτίου και της σκόνης των ορυχείων είναι η απόλυτη νίκη της ανθρωπιάς απέναντι στην εκμετάλλευση. Μπορεί να ακούγονται λίγο ρομαντικά αυτά που λέω, αλλά δεν είναι ρομαντικά. Είναι ρεαλιστικά, είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Είναι αυτό που ο ποιητής ονόμαζε το μεγάλο χρέος μας να μείνουμε άνθρωποι όταν όλα γύρω μας καταραίουν. Όμως δεν είμαστε εδώ μόνο για να θρηνούμε, ούτε μόνο να οργιστούμε. Είμαστε εδώ και για να υποκληθούμε στο μεγαλείο αυτό των ανθρώπων και να γίνουμε κάτι πολύ ισχυρό, δηλαδή η φωνή τους. Γιατί εκεί που ο κόσμος βλέπει μόνο θύματα και αριθμούς, υπάρχει μία φλόγα που αρνείται να σβήσει. Μία φλόγα που έρχεται από τα βάθη των αιώνων για να μας θυμίσει πως η ομορφιά της ψυχής είναι το μόνο ανίκητο όπλο απέναντι στο σκοτάδι. Και αυτή η αντοχή δικαιώνει τελικά την έννοια του ανθρώπου πάνω στη γη. Αυτό το μεγαλείο, αυτή τη φλόγα που αρνείται να σβήσει στις λάσπες της Αφρικής, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ιεραποστολή. Σας ευχαριστώ, αγαπητή μου Σοφία, μέσα από την καρδιά μου που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μεταφέρω λίγο το κλίμα εδώ και τη ζωή των ανθρώπων, την καθημερινότητά τους και τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί μπορώ εδώ να το ομολογήσω ότι την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνεις εσύ Σοφία μέσα από αυτή την εκπομπή σου, όχι μόνο για τη δική μας Μητρόπολη αλλά και για άλλες Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, δεν την έχω δει πάρα πολύ συχνά σε άλλες εκπομπές. Και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Προς τιμή σου, σου αξίζει σεβασμός και πολλά συγχαρητήρια. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί, αλλά στο βαθμό που προσπαθείς εσύ και μας βοηθάς, δεν το έχουμε ζήσει τόσο έντονα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα εδώ σε όλους τους φίλους ακροατές αλλά και στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός, αλλά και όπου υπάρχουν χριστιανοί, όχι μόνο χριστιανοί, ορθόδοξοι, αλλά και άλλοι και από άλλες ομολογίες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Θα τους ήθελα να τους μεταφέρω ένα μήνυμα από εδώ, από την καρδιά του Κονγκό και της Αφρικής. Ότι πρώτον, να μην απελπίζονται σήμερα οι άνθρωποι, όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν. Ο Χριστός είναι η μόνη μας ελπίδα. Είναι η μόνη μας παρηγοριά. Εκεί όπου ο πόνος μεταμορφώνεται σε ελπίδα και το σκοτάδι είναι το φως του Χριστού. Το φως του Χριστού αποδεικνύει πως η αγάπη δεν έχει σύνορα. Κάθε προσφορά των ανθρώπων, κάθε, είτε είναι προσευχή, είτε είναι υλική, είτε είναι οικονομική βοήθεια, είναι ένα ποτήρι καθαρό νερό για ένα παιδί, ένα φάρμακο για μια εξαντλημένη μάνα, μια ανάσα δικαιοσύνης σε ένα άδικο κόσμο. Ας μην τους αφήσουμε μόνους στο σκοτάδι, αγαπητοί μου και σεβαστοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Κεφαλήρου κύριο Σεραφείμ, ο οποίος μας έδωσε την άδεια και την ευλογία του να μπορέσουμε σήμερα να μεταφέρουμε στους ανθρώπους εδώ τη ζωή των Αφρικανών στο Νότιο Κονγκό, αλλά και γενικά σε όλη την Αφρική το επίπεδο και η ζωή των ανθρώπων είναι περίπου τα ίδια επίπεδα. Σε ευχαριστώ και σένα, αγαπητή μου Σοφία, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους, τον παραγωγό, το τεχνικό και όλους όσοι συνετέλεσαν να γίνει αυτή η εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες μου εκεί στο ραδιόφωνο της Πραϊκής Εκκλησίας και όλοι αυτοί οι οποίοι με τον τρόπο τους βοηθάνε το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Και επίσης ευχαριστήσω και πάλι όλους τους ανθρώπους, είτε είναι επώνυμοι είτε είναι ανώνυμοι, οι οποίοι βοηθάνε το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Κατάγκας και γενικά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό χειμώνα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

Ακούσαμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κατάγκας, τον κύριο Κοσμά Γρηγοριάτη. Συγκινηθήκαμε μαζί του, μεταφερθήκαμε εκεί, νιώσαμε όσο είναι δυνατόν αυτό από μακριά τον πόνο των ανθρώπων, τον πόνο τον δικό του. Και γι' αυτό σκέφτηκα να σας μεταφέρω ένα κείμενό του, το οποίο το έγραψε και αυτό κάποια πονεμένη στιγμή στο Κολουέζι. Ξέρετε, από αυτές τις βραδιές που προσπαθείς να ξεκουραστείς από την ένταση της ημέρας σε ένα δύσκολο τόπο ιεραποστολικό και κάνεις μια μικρή αυτοκριτική. Μικρή, μεγάλη, θα το καταλάβουμε σε λίγο. Αλλά τέτοιες στιγμές έχουμε παντού όλοι. Έρχονται στιγμές, γράφει ο Επίσκοπος, στη ζωή σου που διαλύεσαι εσωτερικά. Ο θυμός σε κάνει να μην αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, να θέλεις να εξωτερικεύσεις την αγανάκτησή σου, αλλά την ίδια στιγμή να προσπαθείς να κρατηθείς για να μην ξεσπάσεις επάνω στους ανθρώπους και πεις κουβέντες οι οποίες θα πληγώσουν και θα γεννήσουν κακία. Είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσεις. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτραπείς από την πορεία σου και να γκρεμίσεις μέσα σε μια στιγμή ό,τι έχτισες με κόπο, πόνο και δάκρυα. Είναι στιγμές που αναζητάς ησυχία, αλλά δεν μπορείς να τη βρεις πουθενά. Οι καταστάσεις είναι τόσο αντίξουες, ώστε η σύγχυση του μυαλού υπερβαίνει μερικές φορές τις δυνάμεις σου, εγκλωβίζοντας τον εαυτό σου σε ένα αδιέξοδο. Ένα διέξοδο το οποίο σε φτάνει στην άκρη του νήματος, στα πρόθυρα της απόγνωσης και της παρέτησης από τον πνευματικό σου δρόμο. Όπως σημειώνει ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος, ουκ έστιν άνθρωπος, ως ουκ ιτώνησε εν το καιρό της θλίψεως αυτού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αδυνάτησε την ώρα της δοκιμασίας του. Είναι τόσο δύσκολοι οι άνθρωποι αυτοί που καλείσαι να διακονήσεις τόσο απρόβλεπτοι. Ζουν σε ένα δικό τους κόσμο ακατανόητο, απέδευτο, ασημάζευτο, αδιάφορο, γεμάτο συμπλέγματα και φοβίες. Οδηγεί σε ανθρωπίνο σε πλήρη αδυναμία. Σταματάει η λογική και το μόνο που απομένει είναι να αφήσεις τις καταστάσεις όπως τις βρήκες, όπως τις είδες και όπως σου τις μετέφεραν άλλοι που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν εκεί πριν από σένα. Εναπόκειται πλέον η ελπίδα σου μόνο στο Θεό. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Η μόνη σωτήρια έξοδος είναι ο Θεός της αγάπης. Εκείνος που μας βεβαιώνει δια του ψαλμοδού, εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Σε πιάνει το παράπονο, πνίγεσαι, δεν βγαίνουν οι λέξεις, σιωπάς. Οι λέξεις αδυνατούν να εκφράσουν τα συναισθήματα εκείνη την ιερή και επώδυνη ώρα. Τα λόγια και οι συμβουλές των άλλων φέρουν ελάχιστο αποτέλεσμα, αφού η θλίψη αυτή είναι ένα μυστήριο που βιώνεται στα κρυφά. Θέτεις όμως το ερώτημα στον εαυτό σου, πού πάω, τι κάνω, πού θα καταλήξω. Ανθρώπινη απάντηση δεν υπάρχει, κι όμως συνεχίζεις να πορεύεσαι, βασταζόμενος από μια αόρατη χείρα. Κλείνεις τα μάτια και σιωπάς. Αυτή η σιωπή είναι η πιο γλυκιά και λυτρωτική κατάσταση. Αυτή η σιωπή μιλάει με έναν τρόπο διακριτικό και τόσο ουσιαστικό που καταλήγει σε ένα δάκρυ παρηγοριάς. Ένα δάκρυ όχι κένωσης ή απελπισίας, αλλά βαθιάς αίσθησης της παρουσίας του Θεού. Αυτή η σιωπή σε οδηγεί να συντονιστείς με τη μοναξιά του Ιησού στον κήπο της Γεθσημανής και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο. Εγένοτο δε ο υδρός αυτού ως υθρόν βιέματος, καταβαίνοντες επί τη γη. Ενώ δηλαδή αγωνιούσε και προσευχόταν με περισσότερη θέρμη, ο υδρότας που κυλούσε από το μέτωπό του ήταν πυκτός σαν κομμάτια πυγμένου αίματος, τα οποία έπεφταν στη γη. Αυτή η θεία μοναξιά συνοδεύει τη σκέψη μου τη στιγμή αυτή, συνεχίζει ο Θεοφιλέστατος.
Με συντροφεύει σε αυτό το σιωπηλό ταξίδι στο εσωτερικό μου. Δεν χωράει κανείς άλλος μαζί μου εκτός από τον Θεό και την υπομονή. Μόνο αυτή η Αγία υπομονή μπορεί να μου προσφέρει καταφύγιο. Γιατί? Διότι είναι τόσο περίπλοκα και ασταθή τα πράγματα μέσα μου τις ώρες αυτές, που η ψυχή δεν ανέχεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Όπως διδάσκει ο Άγιος Παΐσιος, όταν ο άνθρωπος περνάει απόγνωση ή πειρασμό, πρέπει να σιωπά και να προσεύχεται, γιατί ο Θεός εργάζεται στα κρυφά της καρδιάς. Τούτη την ώρα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ψελίσω δυο λόγια προσευχής και να παρακαλέσω το Θεό. Αυτή την ώρα θα του πω με πόνο ψυχής: Κύριε και Θεέ μου, Πατέρα μου, άκουσε τη φωνή της παρακλήσεώς μου. Άκουσε με τον τρόπο που ξέρεις μόνον εσύ την κραυγή ηκεσίας που βγαίνει μέσα από τα κατάβαθα της ψυχής μου, τον πόνο που με έχει συντρίψει, τη μοναξιά που με έχει τυλίξει με το πέπλο της, τα εσωτερικά δάκρυα που αναζητούν μέσα από την απόγνωση την αγκαλιά της αγάπης σου. Δώσε μου τη δύναμη να αντέξω. Αυτές οι ώρες είναι ώρες συνάντησης, εσύ και ο εαυτός σου, ενώπιος ενωπίο. Είναι από αυτές τις στιγμές που η σιωπή δεν είναι κενό, αλλά ο μόνος αληθινός συνοδοιπόρος σου. Και τότε, μέσα σε αυτή τη συντριβή ακούγεται ο γλυκής ψήθυρος του Κυρίου: Αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Όταν αδειάζεις από τον εαυτό σου, όταν σηκώνεις τα χέρια ψηλά εκεί στα βάθη της Αφρικής, μακριά από κάθε ανθρώπινη παρηγοριά, τότε είναι που επισκιάζει η χάρις. Ο θυμός που σε συγκλώνησε δεν ήταν παρά η φωνή της ανθρώπινης αδυναμίας σου που ζητούσε δικαίωση. Όμως η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δεν χτίζεται με τη λογική των ανθρώπων, αλλά με το αίμα της θυσίας και τη σιωπή της υπομονής. Μη φοβού τον κόσμο που σου φαίνεται ασημάζευτος και απέδευτος. Για αυτούς τους ελαχίστους αδελφούς ήλθε ο Χριστός. Για αυτούς έχισε το αίμα του επί του Σταυρού. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, να μην βλέπεις το κακό στους ανθρώπους, αλλά να τους αγαπάς όλους. Γιατί ο καθένας κουβαλάει το δικό του πόνο. Η αγάπη είναι το μόνο φάρμακο που διορθώνει τα διέξοδα.

Άνοιξε λοιπόν τα αυτιά στις σιρήνες της απογοήτευσης. Άφησε το δάκρυ σου να γίνει μύρο στα πόδια του εσταυρωμένου, στο κολουέζι. Εκεί όπου ο πόνος συναντά την ελπίδα, η σιωπή σου γίνεται η πιο δυνατή προσευχή. Ο Θεός δεν σε άφησε μόνο σου. Είναι εκεί, κρυμμένος πίσω από την υπομονή σου, περιμένοντας να αναστήσει την ελπίδα μέσα από το δικό σου προσωπικό Γολγοθά. Συγχώρεσε, σιώπησε και συνέχισε να αγαπάς. Έγραφον εν Κολουέζι, τη 10η Σεπτεμβρίου του 2026.

0: Ακούσαμε σήμερα, φίλοι μας, μια φωνή που έρχεται από πολύ μακριά. Κι όμως, ίσως κάποια από όσα ακούσαμε να βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε. Ακούσαμε για την Ιεραποστολή, για ανθρώπους, δυσκολίες, προσπάθειες και χαρές. Και στη συνέχεια ακούσαμε έναν άνθρωπο της Εκκλησίας να στρέφει το βλέμμα προς τον ίδιο του τον εαυτό. Και ίσως αυτό να είναι από τα δυσκολότερα πράγματα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κατάγκας, κύριο Κοσμά Γρηγοριάτη, που μέσα στις απαιτήσεις της διακονίας του βρήκε τον χρόνο να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας μεταφέρει κάτι από τη ζωή και την καθημερινότητα της Ιεραποστολής στο Κονγκό. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους ακροατές μας, που ταξιδέψατε σήμερα μαζί μας μέχρι το μακρινό Κονγκό και μείνατε εδώ στην παρέα μας μέχρι το τέλος. Κλείνοντας, να προτείνω ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε, με τίτλο «Τον Θεό, πού θα τον βρω?» ρωτάει ο μικρός ήρωας του ολοκένουργιου βιβλίου του Δημήτρη Κυπριώτη. Ένα βιβλίο που δίνει ουσιαστική θεολογική απάντηση με τρόπο που να μπορεί να γίνει κατανοητή για την παιδική αθώα ματιά. Μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση της Στεφανίας Δήμητρας Ψαρά, τα παιδιά μαθαίνουν πώς μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν το Θεό όποτε θελήσουν, μέσα από όλα όσα έχει πλάσει η αγάπη Του. Σε χαρτονένια έκδοση, ιδανικό για μικρότερες ηλικίες, αλλά και για κατηχητικό βοήθημα. «Τον Θεό, πού να τον βρω?» Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: Χώρα Ελλάδος, μία.
1: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
5: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
4: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
5: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
6: Η
2: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
10: Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος, άσχετα ποια θρησκεία πρεσβεύει, ποια καταγωγή εθνοτικής είναι, ποια είναι η γλώσσα, το χρώμα του δέρματός του, είναι μία εικόνα του Θεού. Μία εικόνα του Θεού πολύτιμη. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαστε υποχρεωμένοι όχι να υπερβαίνουμε αντιλήψεις ρατσιστικές ή οτιδήποτε που είναι για την Εκκλησία θέματα ξένα εντελώς και απαράδεκτα και τα οποία η Εκκλησία τα στυλιτεύει, διότι ενώπιον Θεού δεν υπάρχουν διακρίσεις των ανθρώπων. Όπως λέγει μεγαλειωδός ο Παύλος, ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, Άρσεν και Θήλη, Σκύθης και Ελεύθερος, Δούλος και Ελεύθερος, πάντες γαρ είσαστε Χριστό Ιησού. Άρα λοιπόν το έργο μας είναι ένα έργο που απευθύνεται στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο ο οποίος θα ενθυμίσετε την ωραία παρεμβολή.

πλήρωσε από την ίδια του την οικονομική δυνατότητα για να τον περιθάλψει και του προσέφερε τη στοργή και την αγάπη επιχαίων, λέει, έλεων και ίνων στα σπληγάς του. Συμβολικά βέβαια όλα αυτά για να δείξει ότι η Εκκλησία έχει αυτό το ιερό έργο σε κάθε άνθρωπο να προσφέρει την δυνατότητα της ζωής. Και η ζωή δεν είναι μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, η πνευματική ζωή, είναι και η υλική ζωή. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για την υλική ζωή των ανθρώπων. Και η Εκκλησία ενδιαφέρεται και για την υλική ζωή των ανθρώπων. Γιατί αν το ψωμί το δικό μου, το προσωπικό ψωμί, το δικό σας, του Κώστα, της Μαρίας, είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει βέβαια ασφαλώς, ανθρωπίνως, έτσι, μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει, το ψωμί του αδελφού μου είναι και πνευματικό θέμα. Το δικό μου ψωμί είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα θέμα που πηγάζει από την ανάγκη μου, αλλά είναι και ένα ζήτημα που μπορεί να καλυφθεί μέσα από την εργατική νομοθεσία, από διάφορες διεκδικήσεις κλπ. Του αδελφού μου όμως το ψωμί είναι εξόχως πνευματικό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν επανέρχομαι, ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον όλον άνθρωπο, και για το πνεύμα του ανθρώπου και για το σώμα του ανθρώπου και για την καλή ζωή των ανθρώπων, των παιδιών, των ασθενών, των αδυνάμων και βέβαια για την πνευματική τους σωτηρία. Και ο άνθρωπος ολόκληρος είναι πραγματικά ένα μέγεθος ανεπανάληπτο και ουσιαστικό.

υπάρχει μια ωραία φράση του Χριστού που πάντοτε οφείλουμε να την επαναδιατυπώνουμε. Έρχου και είδε, έλα να δεις. Έλα να δεις τι γίνεται στα συσίτια, έλα να δεις τι γίνεται στο γεροκομείο Πειραιός, έλα να δεις τι γίνεται στις κατασκηνώσεις μας, έλα να δεις τι γίνεται σε όλο το έργο, στους πνευματικούς χώρους, στα κοινωνικά μας ιατρία, σε όλη την προσπάθεια την οποία κάνουμε και η οποία ακριβώς μεταφέρει αυτό το άγγελμα της νίκης και της ελπίδας και της αγάπης, όπου πραγματικά χωρίς καμία ιδιοτέλεια και εγωπάθεια το μήνυμα του Ευαγγελίου γίνεται το ιερό όχημα, το εφαλτήριο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανθρωπίνου βίου. Η Εκκλησία λοιπόν, όπως είπα, παρότι αυτό δεν είναι το κύριο έργο της, το έργο της Εκκλησίας είναι να ανοίξει τον ουρανό και να τον φέρει εδώ στη γη, να μας καταστήσει μετόχους της Θείας Ζωής. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, διαχρονικά. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η κοινή ιστορική μητέρα η οποία έρχεται να αναλάβει τα βάρη και τις πίκρες και τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες των ανθρώπων και να φέρει σε κάθε άνθρωπο την ελπίδα, την αισιοδοξία και τη χαρά και το χαμόγελο. Αυτό είναι το μήνυμα μας και αυτό κάνουμε ταπεινά, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγαλαυχίες, χωρίς διάθεση προβολής, ταπεινά και φιλάνθρωπα. Όπως είπα, στον αγρό του Χριστού, στον αγρό του Θεού δεν χωρεί απολογισμός έργου, ούτε μεγαλόπονα καταθέσεις σχεδίων. Τα πάντα τα ευλογεί, τα μεγαλύνει, τα αγιάζει, τα δοξάζει ο σταυρωμένος και αναστημένος Χριστός.

Είναι λοιπόν ένα χρέος, αλλά ταυτόχρονα και μία ευλογία. Γιατί το να μετέχεις στην προσφορά του Χριστού, την αιώνια, την ακατάλητη προσφορά του Χριστού, νομίζω ότι δεν υπάρχει σπουδαιότερο και ιερότερο καθήκον και μεγαλύτερη χαρά. Αυτό που απολαμβάνουμε εμείς ως αμοιβή δεν είναι μία ηλικία, στο πούμε αμοιβή, δεν είναι το μπράβο ενδεχομένως που μπορεί να μας πει κάποιος, αλλά είναι αυτή η εσωτερική χαρά, η πληρότητα εσωτερική που μας γεμίζει την καρδιά μας, επειδή στοιχούμεθα κοντά στον Χριστό, στο έργο του Χριστού που είναι έργο ζωής και αγάπης, έργο σωτηρίας και επανένωσης του ανθρώπου με την αλήθειά του, που είναι ο αιώνιος και επανακύρατος Θεός. Αυτό λοιπόν κάνει η Εκκλησία. Και βέβαια η Εκκλησία δεν αντιπαρατάσσεται, κύριε Αλφιέρη, δεν μισεί, δεν εύχεται και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για εκείνους οι οποίοι την μισούν, την υβρίζουν, την συκοφαντούν. Για κάθε άνθρωπο προσεύχεται, γιατί ξέρει ακριβώς η Εκκλησία ότι

είναι ο Χριστός, ο αιώνιος Θεός, εκείνος ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Αυτός είναι η ζωή. Όλα τα άλλα είναι επιφαινόμενα. Με πολύ συμπάθεια λοιπόν αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους κακής θελήσεως, οι οποίοι πάντοτε θα βυσοδομούν, θα ηρωνεύονται, θα αμφισβητούν, θα συμπνίγονται μέσα στο χωικό τους περίβλημα, θα θεωρούν ότι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι πιάνει κανείς με το χέρι ή βλέπει με το μάτι το σαρκικό. Για όλους αυτούς έχουμε πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη, απόλυτη και απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό και τον παρακαλούμε να τους βοηθήσει, να τους φωτίσει, να τους ανοίξει το νου, τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής, να δουν ακριβώς την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι υποκειμενική προσέγγιση ή μία, ας πούμε, αποσπασματική ματιά στην πραγματικότητα. Ούτε μια ιδεολογική ερμηνεία των πραγμάτων ή μια πολιτική θεωρία. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Και χωρίς την αλήθεια Χριστό δεν υπάρχει παρά μονάχα σκοτάδι και παραπικρασμός και δαιμονικά περιπέγματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και οι αδελφοί μας, ευρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε δαιμονικά περιπέγματα, τα οποία τους οδηγούν σε αυτή την αμφισβήτηση, τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Γιατί αν κανείς πιστεύει ότι γεννήθηκε από το πουθενά και βαδίζει στο τίποτα και ότι πρόκειται να πεθάνει και να εκμηδενιστεί και να γίνει διαστρική ύλη, όπως λένε κάποιοι χαριτολογώντας και ανοητένοντας, βέβαια, συγγνώμη για την έκφραση, τότε για ποιο λόγο να είσαι ηθικός και έντιμος, για ποιο λόγο να είσαι αγωνιστής, για ποιο λόγο να είσαι τίμιος, για ποιο λόγο. Βλέπετε ότι αυτά είναι αλληλένδετες έννοιες και όταν αρνηθείς την αληθινή σου οντολογία, γκρεμίζεις τον άνθρωπο στην απαξία και στον όλεθρο και αρνείσαι τελικά την ίδια τη ζωή. Συνεπώς η Εκκλησία μας λοιπόν απαντά σε όλους αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι αμφισβητούν ή αρνούνται με μια ανοιχτή αγκαλιά. Άλλωστε αυτό έκανε και ο Χριστός επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, αγκάλιασε και τους σταυρωτάς του, λέγοντας εκείνους τους υπέροχους λόγους: «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδα συντυπιούσι». Αυτό το λόγο επαναλαμβάνουμε και εμείς και προσευχόμεθα ο Θεός να φωτίζει κάθε άνθρωπο να δει πραγματικά το φως και να λάβει εμπειρία στη ζωή του από τις αυγές και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη λοιπόν που είναι ο Χριστός συγκινεί, συναρπάζει, εμπνέει, οδηγεί τις συνειδήσεις μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς μένουμε εδώ σταθερά και μετακίνητα και προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο παρόλες τις αντικσότητες και τις δυσχέρειες, διότι αφορούμε στον της πίστος αρχηγό και τελειωτή Ιησού Χριστόν, το σωτήρα και λυτρωτή μας. Και θέλω από το ραδιόφωνο της Παιδικής μας Εκκλησίας ακριβώς αυτού την ευλογία του Κυρίου μας να απευθύνω εκ προσώπου της Εκκλησίας σε όλους τους ακροατές και ακροατρίες και να ευχηθώ ο αναστημένος Χριστός να είναι πάντοτε στις καρδιές τους ο αιώνιος και κατάλυτος δύναμη της αγάπης που θα προσφέρει και τη δική του ευλογία και τη δική του γλυκύτητα αλλά και τη δύναμη να υπερβαθούν όλες οι δυσχέρειες και οι προβληματικές καταστάσεις του κόσμου μας.

0: Εγώ θα ήθελα εκ προσώπου της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα της ταπεινής μας Μητροπόλεως να απονείμω το δίκαιο να αυτοί σέπαινουν και την ευλογία του Θεού σε όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, να τους διαβεβαιώσω ότι κάθε σκέψη, κάθε προσευχή τους, κάθε δίλεπτο, κάθε προσφορά τους έχουν μία μεταφυσική αξία, μία μεταφυσική αναγωγή, μετατίθενται στην αιωνιότητα, θα τους παρακολουθούν για πάντα, θα είναι ο στέφανος της ζωής τους εν χώρα ζώντων και βέβαια θα εφελκύουν πάντοτε τη χάρη και την ευλογία του Θεού στην προσωπική τους περιπέτεια και στον προσωπικό τους αγώνα. Γιατί ξέρετε, λησμονούμε ακριβώς αυτή την αλήθεια, ότι οι πράξεις μας, η κάθε πράξεις μας είναι εκείνη η οποία θα μας κρίνει και στην αιωνιότητα. Κατά τον αψευδή λόγο του Χριστού που είπε ότι δεν ήθελε να κρίνει τον κόσμο να τον σώσει, ο λόγος του όμως εκείνος θα κρίνει τον κόσμο. Δηλαδή η στάση μας απέναντι στο λόγο του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς διακονούμε αυτή την προσπάθεια με πολύ ταπεινή αγάπη και προσφορά και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι μας ακούνε και οι οποίοι είναι οι αδελφοί μας, στους οποίους εμείς επικαλούμεθα την αγάπη τους, τη συμβολή τους, τη δύναμή τους και την προσευχή τους. Έχουμε ανάγκη ως ένας άνθρωπος, γιατί είμαστε όλοι μέλη του ενός σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, να υπάρχουμε μέσα στον χώρο και τον χρόνο και να ανοίγουμε στα διέξοδα του κόσμου διέξοδο φωτός που μας χαρίζει και σε εμάς ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάθε λοιπόν ευλογία, τιμή, ευχαριστία και χάρη εύχομαι σε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτό το ταπεινό έργο της Αγίας μας Εκκλησίας.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτη ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
0: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Στη θέση του πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Ευλογείτε.
1: Ο κύριος μας ευλογεί.
0: Σπάει το μικρόφωνο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μειώνει ένα μικρόφωνο.
1: Σταμάτα, μωρέ. Τι γκρίνια είναι αυτή.
0: Θα σας φύγει, πέσει εκεί.
1: Ω Χριστέ, ξεκινάει ο μήνας. Καλό μήνα, κύριε.
0: Καλό μήνα, δεν έχει κουμπώσει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Μαρία Χαρατζοπούλη, εσύ που είσαι πιο έτοιμη και με σωστό μικρόφωνο. Όπως,
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι ξεκινήσαμε με γκρινιά.
2: Μα Κώστα μου. Δίκιο έχει ο Παπούλης, αλλά τι να πω εγώ τώρα.
0: Μάζομαι, Τάνια, ζητώ συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, ήταν το παστιευόμενο.
1: Πες το εκκλησιαστικά, ευλόγησον πες.
0: Ευλόγησον, γιατί όχι. Γιατί όχι, έτσι πρέπει να τα λέμε έτσι κι αλλιώς την καθημερινότητά μας. Αν θέλουμε έτσι λίγο να βάλουμε μια αρχή κάπου να βάζουμε. Καλό και ευλογημένο είναι, μπροστά μας θα το δούμε και θα το βρούμε. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει φυσικά για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, με σκοπό και στόχο την ενίσχυση του πολύπλευρου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου. Οι προσπάθειες και οι προετοιμασίες, πατέρα Νικόλα, πρώτα ο Θεός για τα Χριστούγεννα, που μοιάζουν μεν μακριά, αλλά ως προς την προετοιμασία αυτού του έργου δεν είναι καθόλου μακριά, έχουν ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει όντως. Έχουν ήδη οι ναοί τις λίστες των πραγμάτων τα οποία πρέπει να μαζευτούν, των αγαθών εκείνων όλων που πρέπει να μαζευτούν για να γίνουν όσο γίνεται περισσότερα δέματα, και γι' αυτό ξεκινάμε από τόσο πολύ νωρίς. Ναι, το τόσο πολύ νωρίς δεν είναι και πολύ.
0: Δεν είναι πολύ νωρίς.
1: Ακριβώς, αλλά το κάνουμε για να μπορέσουμε όσο γίνεται περισσότερα δέματα να έχουμε και να τα δώσουμε εκεί κοντά στη μεγάλη δεσποτική γιορτή των Χριστουγέννων, να τα δώσει ο Σεβασμιότατος.
0: Και μην ξεχνάμε και το τραγούδι που λέει: Γελού εμείς κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει για τα Χριστούγεννα, αλλά όταν στην πορεία προκύπτουν ανάγκες, τι θα πεις, θα περιμένεις να τα πάρεις τέλη Δεκεμβρίου? Όχι, δίνεις ό,τι έχεις.
1: Και ξέρεις, υπάρχει τα τελευταία χρόνια θα χρησιμοποιήσω μια νεανική έκφραση, ένα challenge, το οποίο ποιο είναι? Όσα να μπορούμε να ξεπερνάμε σε δέματα αυτά που είχα, από τα δέματα που είχαμε πέρσι, ας πούμε. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερα για να καλύψουμε τις περισσότερες ανάγκες.
0: Γιατί οι ανάγκες υπάρχουν δυστυχώς.
1: Οι ανάγκες δεν σταματάνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα σταματήσουν ούτε μετά τα Χριστούγεννα οι ανάγκες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά είπαμε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια, τουλάχιστον αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων, να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε λίγο περισσότερο τις ευπαθείς αυτές ομάδες που δεν θα έχουν ούτε τα βασικά για να περάσουν τις ημέρες αυτές που εμείς θα τις χαρούμε πρώτα ο Θεός. Θα τις χαρούμε με τους δικούς μας ανθρώπους, ένα όμορφο γιορτινό τραπέζι, ας πούμε.
0: Έτσι. Να θυμίσουμε ότι το info@papakipiradio.com είναι στη διάθεσή σας, είναι το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού, και βέβαια περιμένουμε και γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981 91 2 91 2.

0: πώς πάμε στα εκπαιδευτήρια?
1: Πάρα πολύ καλά. Και μπορώ να σας πω και πώς μπορούμε να πάμε γενικά στα εκπαιδευτήρια. Έχουμε κοντά μετρό, έχουμε.
0: Σωστά, πόσο, ένα ούτε δεκάλεπτο δεν πρέπει να το.
1: Σωστά, σωστά. Από τη στάση Μανιάτικα στον Πειραιά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε ένα.
0: Πόσο, 5-7 λεπτά.
1: Κάπου εκεί, ένα περπάτημα.
0: Δύο δρασκελιές. Άντε τρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει στα προγράμματά μας, έχουν ξεκινήσει οι δράσεις μας, οι εκδρομές μας, οι επισκέψεις μας. Ξεκινήσανε.
0: Εμείς που πήγατε από τώρα?
1: Έχουν πάει τα παιδιά και σε αθλητικές εγκαταστάσεις όπου είχαν ευκαιρία να συμμετέχουν σε κάποια αθλητικά προγράμματα. Και στα πρώτα μουσεία ως εκπαιδευτικές συναντήσεις που κάνουν εκεί με τους υπευθύνους. Έχουν ξεκινήσει όμως και μετασχολικές μας δραστηριότητες την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτές είναι πάρα πολλές και πολύ όμορφες. Είναι ευκαιρίες που δίνουμε στους γονείς και στα παιδιά να γεμίζουν το χρόνο τους ευχάριστα και παραγωγικά, έτσι και να κάνουν πράγματα πολύ όμορφα στον ίδιο χώρο, στον χώρο του σχολείου, και έτσι δεν θα χρειάζεται κιόλας οι γονείς να έχουν αυτές τις μετακινήσεις για τις δραστηριότητές τους. Είναι πολλές οι μετασχολικές μας δραστηριότητες, είναι, θα σας πω μερικές, είναι το μπάστι, το ποδόσφαιρο, το τένις από αθλήματα, είναι η ρυθμική για τα κορίτσια περισσότερο, είναι το σκάκι, είναι η παραδοσιακή χορή, η ελληνική παραδοσιακή χορή, είναι η ρομποτική που έχουμε και πολλές διακρίσεις με τις ομάδες σχολείου τη ρομποτική, είναι η αστρονομία για τα παιδιά. Αυτές είναι κάποιες από τις μετασχολικές δραστηριότητες που έχουμε και δόξα τω Θεώ είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί βλέπουμε και τα παιδιά ενθουσιασμένα που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Επαναλαμβάνω, είναι και μια βοήθεια αυτή, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους σε μετασχολικές δραστηριότητες, δράσεις που βρίσκονται στο σχολείο, βρίσκονται πολύ κοντά στο, μάλλον μετά ακριβώς από το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου, και έτσι δεν θα έχουν και τις μετακινήσεις αυτές, τις οποίες όσοι είναι γονείς με καταλαβαίνουν όταν το λέω αυτό, που κάνουμε καθημέρα, άντε να τους πάμε για μπάσκετ, να τους πάμε αλλού για ρυθμική, να τους πάμε αλλού για ποδόσφαιρο. Γίνονται στον χώρο του σχολείου μας, με τους γυμναστές μας, με ειδικό προσωπικό που προσλαμβάνουμε για την κάθε ειδικότητα, για την κάθε κατηγορία που έχω αναφέρει. Και έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει με πολύ χαρά, Κώστα. Επίσης υπάρχουν και μουσικά όργανα που έχουμε στο σχολείο μας, που γίνονται στο χώρο του σχολείου μας, και μάλιστα οι μαθητές οι οποίοι εγγράφονται στα μετασχολικά μουσικών οργάνων μπαίνουν και στο μαθητολόγιο του οδείου της Μητροπόλεως μας, οπότε φοιτούν κανονικά, είναι σαν να φοιτούν κανονικά σε ένα οδείο, παίρνουν μέρος σε εξετάσεις, προάγονται σε τάξεις και μπορούν να φτάσουν αργότερα μέχρι και το να πάρουν και πτυχίο, το δίπλωμα, συγγνώμη, να πάρουν και δίπλωμα στο μουσικό όργανο που θα έχουν επιλέξει.
0: Εγγραφές γίνονται.
1: Εγγραφές
0: θέσεις
1: γίνονται.
0: Έχετε.
1: Θέσεις
0: έχετε. Ανάποδα η ερώτηση.
1: Ναι, θέσεις έχουμε θέσεις. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς για ποιες τάξεις έχουμε θέσεις. Για παράδειγμα, τώρα πριν λίγο είχε έρθει μία κυρία για να κάνει, για να πάρει πληροφορίες και να κάνει εντός εισαγωγικών μια προεγγραφή για την πρώτη γυμνασίου του χρόνου. Είναι έκτη δημοτικού το παιδί της και ήρθε από τώρα για να μπορέσει του χρόνου το παιδί της να έχει σίγουρα μια θέση να στο γυμνάσιο των εκπαιδευτήριων μας. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον παιδικό σταθμό και για τον νηπιαγωγείο. Υπάρχουν κάποιες θέσεις, γιατί υπάρχουν οι αλλαγές τελευταίας στιγμής που λέμε εμείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δυστυχώς τα φέρουν έτσι οι καταστάσεις που δεν μπορούν να συνεχίσουν τη φοιτησή στο σχολείο, είτε με μεταθέσεις, είτε με άλλες υποχρεώσεις και καταστάσεις. Και έτσι έχουν προκύπτουν και κάποιες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα τηλέφωνα των εκπαιδευτηρίων μας, υπάρχει η γραμματεία που είναι πρόθυμη πάντοτε να ενημερώσει, και βεβαίως εγώ αυτό το λέω συνέχεια, ελάτε από κοντά, κλείστε ένα ραντεβού, να έρθετε να γνωρίσετε το σχολείο, να μιλήσετε με τους διευθυντές, να δείτε το χώρο. άσετε αν θα, θα εγγραφεί το παιδί σας ή όχι, και να δείτε η διεισόμαση, την καλύτερη διαφήμιση που έχουμε για το σχολείο, που είναι τα ίδια τα παιδιά. Να δείτε τα πρόσωπα των παιδιών, ας πούμε. Αυτό.
0: Τα οποία χαίρονται τους νέους χώρους, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, εννοείται, όχι μόνο τους νέους χώρους και τα νέα προγράμματα που έχουμε, διότι έχουμε και νέα προγράμματα στους καινούριους πίνακες, στους διαδραστικούς πίνακες που έχουμε και στο, από φέτος, και στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο, και τα παιδιά πραγματικά έτσι έχουν μπει σε μια πολύ όμορφη μαθητική και εκπαιδευτική διαδικασία φέτος.
0: Δόξα τω Θεώ. Θα θυμίσουμε τα τηλέφωνα. 2-10, εγώ θα πω το δημοτικό. 2-10-46-10-9-15 για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο μάλλον.
1: Α, σωστά.
0: Επαναλαμβάνω, για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, 2-10-46-10-9-15. Μαρία, βοήθεια.
2: 2-10-46-34-113 για αυριοφωνηπιακό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Τι είναι αυτά που χρειαζόμαστε τώρα όσο μπαίνει ο χειμώνας, για τους αστέγους, για πολυτεκνές οικογένειες ενδεχομένως. Τα σχολικά μας έλεγε ο πατήρ Φανούριος, φαντάζομαι να τον έχουμε στη συνέχεια, ότι διευθετήθηκαν αρκετές καταστάσεις.
1: Όσες μπορούσαμε τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ ο κόσμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανταπόκριση. Πρώτης ανάγκης. Αυτά που λέμε κάθε φορά σίγουρα για τους αστέγους μας, τα νερά είναι.
2: Δυστυχώς έχουν γίνει στάνταρ κάποια πράγματα.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτό. Τα νερά, τα μωρομάντιλα που είναι υπερπολίτημα. Εγώ θα πω και για τους υπνόσακους σιγά σιγά, αν μπορούμε να μαζεύουμε. Είχαμε κάνει, πολλές φορές το λέμε, και ίσως αναρωτιούνται οι ακροατές, μα καλά, αφού έχετε, δίνετε, γιατί το λέτε κάθε φορά? Γιατί χάνονται, σκίζονται, δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν μετά από ένα σημείο. Καταλαβαίνετε, δεν κοιμούνται, τους χρησιμοποιούν το κρεβάτι τους, οι υπνόσακοι. Και δεν τους χρησιμοποιούν σε χώρους καθαρούς
2: πάντων.
1: Στο δρόμο το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο είναι αναλώσιμοι και αυτοί. Και χρειάζονται, η αλήθεια είναι, πολύ αυτοί. Κονσέρβες για τους αστέγους μας. Φανέλες καθαρές, καινούργιες, γιατί είναι σόρουχα.
2: Σωστά.
1: Και κάλτσες χρειάζονται, ιδίως τώρα με τις βροχές. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν οι άστεγοι. Κάλτσες δηλαδή, πολλές φορές. Τα φάρμακα αυτά τα ευρείας χρήσεως που χρησιμοποιούμε όλοι μας όταν έχουν πονοκέφαλο, για παράδειγμα. Τώρα για τον κόσμο, Κώστα, Μαρία, νομίζω αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε, κάποιον ο οποίος δεν έχει τα βασικά στο ντουλάπι του, στο ψυγείο του, τρόφιμα λοιπόν, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες οι οποίες είναι στα πρόθυρα να χάσουν το σπίτι τους ή το να χάσουν το ρεύμα του σπιτιού τους ή ακόμα και το νερό του σπιτιού τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βοηθήσουμε λοιπόν τέτοιες οικογένειες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί και σε όλες τις ενορίες, και ο πατήρ Φανούριος έχει πάρα πολλούς λογαριασμούς εκεί, όπως λέει ο Κώστας, ποιος το λέει, στο σιρτάρι του. Ποιο σιρτάρι, δεν χωράει το σιρτάρι.
0: Αφού τελευταία φορά που ήρθε εδώ, το θυμόμαστε, ήταν ο
2: Φάκελος.
0: Λέμε. Και μάλιστα του είπαμε, πείτε μας πάτερ κάποιον, διαλέξτε λέω ποιον θέλετε, όλοι είναι δυστυχώς μεγάλοι λογαριασμοί, υψηλοί λογαριασμοί, κάποιοι εξ αυτών και με την απειλή της διακοπής,
1: αυτό
0: είτε ρεύματος είτε νερού.
1: Οπότε αυτές είναι οι ανάγκες, οι πάνες είναι, χρειάζονται και για μικρά παιδιά αλλά και για ενήλικες. Και εγώ θα πω για ακόμα μια φορά το ξενοδοχείο, το οποίο το θεωρώ πολύ βασικό.
2: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε ως κάτι πολύ ουσιαστικό για τους αστέγους, διότι δεν έχουμε κάποια στέγη να τους δώσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον τους ηλικιωμένους, εκείνους που έχουν θέματα υγείας, να τους έχουμε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για όσο περισσότερο χρονικό διάστημα μπορούμε. Και εκείνους οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα προβλήματα, δεν είναι τόσο ηλικιωμένοι, δεν έχουν κάποια προβλήματα υγείας, να τους δώσουμε έστω την ευκαιρία για μια ημέρα, για μισή ημέρα, να μπορούν να έχουν ένα χώρο, να πάνε να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο, να ξεκουραστούν λίγο, να ξαπλώσουν σε ένα κρεβάτι κανονικό, ας πούμε, με στρώμα.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση. αγγίζει είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Είναι η εκπομπή Εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Συνεχίζουμε με ένα από τα κείμενα που μας ετοιμάζει κατά καιρούς ο Γιώργος Μπάρλα. Σημερινό θέμα η ελεημοσύνη φυσικά ως χάρισμα του Θεού προς τον άνθρωπο.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με κάποιες ιστορίες, πάντα από το νέο μητερικό, που σκοπό έχουν να μας υπενθυμίσουν το θέμα και το ζήτημα, το πνευματικό κυρίως και υλικό ταυτόχρονα. Και γίνεται το υλικό πνευματικό όταν βάζουμε μέσα σε αυτό, μέσα στην ύλη δηλαδή, την πίστη και την αγάπη. Θέμα της ελεημοσύνης λοιπόν και της φιλανθρωπίας. Περί δύο τρόπων ελεημοσύνης διηγούνται για τον Αβά Λεόντιο του Κύλικος, πως όταν έβλεπε κάποιον φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε, «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνεις στο χέρι, Αβά?» Και εκείνος απάντησε, «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, μα η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και εμένα και εκείνους». Βλέπετε εδώ καταρχάς τη διάκριση που υπάρχει στους χριστιανούς, στους Αγίους μας πολύ περισσότερο, και αυτή η διάκριση οφείλει να υπάρχει σε όλους μας. Αν ήταν τυφλός, το έδινε στο χέρι την προσφορά του, γιατί δεν μπορούσε να τη δει διαφορετικά, να την αισθανθεί. Εάν όμως δεν ήταν τυφλός, την άφηνε την προσφορά του μπροστά του και του εξήγησε σε αυτόν που τον ρώτησε μια απορία, γιατί το κάνει αυτό, ότι δεν είμαι εγώ που προσφέρω αυτά τα πράγματα, αλλά η Παναγία. Προφανώς εκείνος το πρόσφερε, αλλά ξέρει ότι η βαθύτερη πρόνοια προέρχεται από το Θεό και την Παναγία, χάρη της οποίας πρόνοιας έχουμε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε, και επομένως καλούμαστε να τα διαχειριζόμαστε για μας τους ίδιους, τους δικούς μας, αλλά και για κανέναν άλλον άνθρωπο, φίλοι ακροατές, γιατί αν δεν θυμόμαστε αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε στην πραγματικότητα θεωρούμε, πιστεύουμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της δικής μας εργασίας ή της τύχης, και όχι και συμβολή του Θεού. Λέω και συμβολή, και προφανώς και δική μας συνέργεια και εργασία, πώς αλλιώς θα γινόταν άλλωστε. Επομένως εδώ ο Αβάς Λεόντιος δίνει την ελεημοσύνη, και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί χέρι. Θεωρεί δηλαδή ότι η ελεημοσύνη δεν είναι δική του, αλλά είναι καρπός της πρόνοιας του Θεού και της Παναγίας. Για να διαβάσουμε και μια άλλη ιστορία περί ελεημοσύνης και εισόδου εις την Βασιλεία. Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον ειδούν και ζητούσαν να τους υπεί κάποιον λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό, «Πες σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας, «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω και να μάθω αυτά που πρέπει και όχι να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τέλος, ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος πια να μιλήσει, τους είπε, «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και εμπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Τα αγοράζω πολλά μαζί και τα πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι δεν ξέρω να σας αφηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή. Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του, Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να ειδώ το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις κι εσύ μαζί μου. Έρχομαι, του απαντά εκείνος, αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα. Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνον. Έλα να με πας να ειδώ το βασιλιά, σε παρακαλώ. Ναι, του λέει και εκείνος, να έρθω, μα ως τη θύρα του παλατιού. Πιο μέσα δεν μπορώ να σε πάω. Πάει τότε και σε τρίτο φίλον λέγοντάς του, έλα τουλάχιστον εσύ να με συνοδεύσεις στο βασιλιά. Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα, πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου, να σε μπάσω στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Τότε τον ρωτούν οι αδελφοί, δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής? Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω, τους λέει. Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνώτης που φτάνει ως τον ουρανό. Ο τρίτος είναι η ελεημοσύνη που μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία. Και οι αδελφοί που πολύ ωφελήθηκαν από την επικουδομητική αυτή παραβολή αναχώρησαν ευχαριστημένοι για τα κελιά τους. Πολύ σημαντικό και ωφέλιμο αυτό το οποίο διαβάσαμε, νομίζω, φίλοι ακροατές. Λέει εδώ λοιπόν τις τρεις αρετές, η άσκηση που μας αφορά όλους, περισσότερο τους μοναχούς. Το κείμενο είναι, είπαμε, από το Νέο Μητηρικό, αλλά όλους τους χριστιανούς προφανώς. Ο δεύτερος είναι η αγνότητα, και εδώ προνόμιο θα λέγαμε των μοναχών και με έναν άλλο τρόπο δια του ευλογημένου γάμου, η αγνότητα στους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο. Αυτή μας οδηγεί μέχρι τον ουρανό, αλλά η ελεημοσύνη μας βάζει μέσα στη βασιλεία του Θεού, μπροστά στο Θεό μας, λέει, και αυτό με πολύ θάρρος και παρησία. Αν αυτά λοιπόν συμβαίνουν, φίλοι ακροατές, στον χώρο των ασκητών, να δίνεται δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία στην ελεημοσύνη, και τι ελεημοσύνη να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, οι ασκητές ή οι ερημίτες, ωστόσο έχουν και αυτό το καθήκον, πόσο μάλλον μας αφορά εμάς τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, που δεν κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε την άσκηση, την ακραία άσκηση που κάνανε οι ερημίτες ή κάνουν και σήμερα κάποιοι ασκητές, που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αγνοί όσο καλούνται να είναι οι ασκητές, αλλά μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ελεήμονες, γιατί η αγάπη εκφράζεται όχι κυρίως μέσω της άσκησης, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει άσκηση για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ή και από λόγους ματαιοδοξίας, επίσης και η αγνότητα. Όταν όμως βάζεις το χέρι στην τσέπη, φίλοι ακροατές, και δίνεις χρήματα, τότε το πιο πιθανό είναι ότι αγαπάς ή ότι θες να αγαπήσεις. Θες να αγαπήσεις, και γι' αυτό έστω και με το ζόρι βάζεις λίγο το χέρι στην τσέπη. Η ελεημοσύνη δείχνει πολλά πράγματα λοιπόν για τη χριστιανική ζωή. Μην την παραμελούμε. Να είστε καλά, χαίρετε. Ξαναδίνω το μικρόφωνο εδώ στους φίλους.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτη ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
0: Καλώς τον κύριο Αλφιέρη.
5: Καλώς τον Δημήτρη μας.
6: Χαίρετε.
0: Και καλώς τον Γιώργο Τσατραφίλια.
6: Πού είσαι, Γιώργο? Δεν θα τον υποδεχτούμε έτσι όπως πρέπει. Τον υποδεχτήκαμε. Πού είσαι, Γιώργο? Σε έχουμε χάσει. Μάτια λέει που δεν βλέπονται, δεν λησμονιούνται.
5: Αυτό έλεγα.
0: Παπα-Νικόλα ανησυχούσε λίγο, αλλά τώρα ηρεμήσε.
7: Γιώργο ανησυχούσε.
5: Ο πατέρ-Νικόλα στο σπίτι. Τότε βγάλετε με τώρα.
6: Αυτά είναι. Πώ εμεί είχαμε προχθέ την κουβέντα με την Ειρήνη, τη φίλη μα.
5: Α, ωραία.
6: Λοιπόν, αλλά...
5: Λοιπόν, τώρα έλεγα, αφού έλεγα στην Έλτσα, λέω, Έλτσα, λες να ισχύει το ρητό, μάτια που δεν βλέπετε δύο αλυσμονούς.
6: Ποτέ, σε εμάς όχι, φίλε μου. Για εμάς όχι, ποτέ.
5: Έτσι.
6: Για εμάς ποτέ.
5: Λοιπόν, τι κάνετε, είστε καλά, το φάγαμε τώρα κάτι, το κρυάκι μαλάκωσε σήμερα,
6: Ναι, σήμερα ήταν, σήμερα ωραία, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, νομίζω.
5: Έχει ανέβει και η θερμοκρασία, ουσιαστικά είχαμε μια φθινοπορεινή παύλα, πώς το έχει.
6: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή με ρωτάνε τώρα πολύ, επειδή έχω φύγει από τον Αλφα και έχω πάει στο Mega News, ότι η συνεργασία μας με τον Γιώργο Τσατραφίλια, η οποία δεν στηρίζει σε χρηματική αμοιβή, γιατί ο Γιώργος Τσατραφίλιας εθελοντικά προσφέρει σε αυτό το Γιώργο που λέγεται Πειραϊκή Εκκλησία και ενημερώνει, θα συνεχιστεί, γιατί εμείς αγαπάμε Γιώργο Τσατραφίλια, όπως και ο Γιώργος Τσατραφίλιας αγαπάει την Πειραϊκή Εκκλησία.
8: Αγαπάμε, εμπιστευόμαστε, βεβαίως, εννοείται.
6: Και είναι μια σχέση.
5: Έτσι, είναι τα συναισθήματα, είναι και προς το μέρος, από μέρος μου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, αυτό το καιρό είχαμε καταρχήν συγκρίσει, είδατε τι έγινε, είχαμε βιβλικές
8: καταστροφές. Ναι, τρομερές.
5: Δυστυχώς είχαμε και την απώλεια μέσα στον ανθρώπο μας. Εδώ η υπόλοιπη επικράτεια, η ανατολική έως στην Αθήνα, είχαμε αρκετό κρύο, είχαμε 20 βαθμούς. Παραλίγο να ανοίξουμε και καλοριφέρ, δηλαδή το βράδυ. Έπεσε κάτω από τους 15.
6: Φίλε, πραγματικά έκανε πολύ κρύο. Έκανε κρύο.
8: Με παπλωματάκι.
6: Ναι, είχαμε
5: και τους βοριάδες, οι οποίοι πραγματικά έπνεαν με αμύωτη ένταση. Κάτι μπήκε δυναμικά το φθινόπωρο και όλοι, ας πούμε, πέθανε μια μικρή κατάθλιψη όλος ο κόσμος. Έλεγε πότε θα το καλοκαίρι τόσο γρήγορα πέρασε και τα λοιπά και τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από σήμερα έχει αλλάξει ο καιρός, έχει ανέβει και η θερμοκρασία καταρχήν στις 4 βαθμούς. Θα πάμε όλη τη βδομάδα με 27-28 βαθμούς από Τετάρτη και μετά, για την Αθήνα μιλάω τώρα, έτσι, και τον Πειραιά. Δεν θα έχουμε φαινόμενα, δεν έχουμε βροχές όλη τη βδομάδα, θα είναι καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Λίγες βροχές θα έχει μόνο η Δυτική Ελλάδα. Οι βοριάδες, οι οποίοι τόσο καιρό δημιούργησαν και πρόβλημα στην αυτοπλοεία, πέφτουν και αυτοί. Δηλαδή από την, έχουμε 5-6 μποφόρ βοριάδες. Την Παρασκευή θα γυρίσει σε νοτιάς ο καιρός και μπορεί να έχουμε και λίγο σκόνη. Ναι, και λίγο υγρασία. Πάμε αυτά στα κλασικά φθινοπορεινά μοτίβα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαμε, ας πούμε, μια πρωτοφανή και βιβλική έτσι βροχόπτωση στην Κρήτη με
6: τώρα αυτό πάει στην Κύπρο, Γιώργο.
5: Ναι, πάει στην Κύπρο, πιο αποδυναμωμένο βέβαια, ευτυχώς. Και νομίζω εκεί δεν θα δημιουργήσει τα προβλήματα που δημιουργήσει στην Κύπρο, καμία σχέση. Το πολύ το έριξε εδώ, στην στη χώρα μας. Να πω ότι θύμισε ντάγκελα αυτή η κακοκαιρία, δηλαδή πέσανε πάνω από 800 τόνοι το τετραήμερο.
6: Ήταν η μορφολογία όμως της Κρήτης, βέβαια, που δεν κράτησε το νερό.
5: Η μορφολογία της Κρήτης είναι ο βοριάς ο οποίος τροφοδοτούσε με υγρασία από όλο το Αιγαίο το νησί. Ήταν πολλοί παράγοντες οι οποίοι έτσι λειτουργήσαν για να έχουμε αυτές τις βροχοπτώσεις με τις βιβλικές καταστροφές. ευτυχώς αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Από εδώ και στο εξής έχουμε πολύ καλό καιρό, μαλακό καιρό. Νομίζω ότι θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά, θα είμαστε λίγο πάνω από τα ψηφιακά για την εποχή, σίγουρα όλη την εβδομάδα. Και στον ορίζοντα δεν βλέπω κάτι το οποίο να μας να φέρει κρύα ή ας πούμε κάποια τέτοια μεταβολή συγκεκριμένη. Νομίζω ότι μέχρι τις 10 μέρες, μέχρι τις 15-20 θα είμαστε ασφαλείς. Mm. Από εκεί και ύστερα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εγγυηθώ.
6: Mm.
5: Άρα λοιπόν, απολαύστε την ηλιοφάνεια τώρα αυτές τις ημέρες.
6: Και το επόμενο δεκαήμερο που βλέπεις, τις δύο εβδομάδες, θα διατηρηθούν και οι θερμοκρασίες αυτές, όπως σήμερα.
5: Εκεί θα είναι κοντά στους 26-27, είναι σχεδόν λίγο πάνω από τα κανονικά.
7: Μάλιστα.
5: Και το βράδυ θα είναι καλύτερο. Mm. Νομίζω ότι εντάξει, επανερχόμαστε λίγο σε εργοσιακές ρυθμίσεις.
6: Πάντως, Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι φέτος έκανε φθινόπωρο, είδαμε φθινόπωρο.
5: Σίγουρα. Βασικά έκανε αυτό το οποίο ζήσαμε και μεγαλώσαμε με αυτόν τον καιρό. Το συνδέεται και τον Οκτώβρη να έχει αυτές τις θερμοκρασίες και λίγο πιο χαμηλές και βροχές. Ήταν ένα φθινόπωρο από τα παλιά αυτό.
6: Οπότε τώρα αυτό που μας περιγράφεις για το επόμενο 15ήμερο, ας πούμε, ναι, είναι το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου ή όχι?
5: Κοίταξε, θα περιμένω λίγο ακόμα. Γιατί πρέπει να πάει 20-28 και λίγο πιο πριν. Μέχρι τις 15 που μπορώ να δω, είμαστε πάντα φυσιολογικά.
6: Οπότε ούτε βροχούλες βλέπεις, ούτε κάτι το.
5: Όχι, λίγο η Δυτική Ελλάδα βγάζει κάποιες βροχές με την Παρασκευή και μετά. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο να μας απασχολεί μέχρι τις 15-20 του. Μέχρι τις 15 θα έλεγα το μήνα 16.
6: Οπότε μπορούμε να προγραμματίσουμε τις δύο επόμενες εβδομάδες. Καμιά μίνι απόδραση αυτή που χάσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
5: Ναι, δεν ξέρω, θα σε επηρεάζει αυτό ο καιρό που είναι συνηθισμένο.
6: Βέβαια, μας κάνει πιο ρομαντικούς.
5: Έτσι, γιατί μετά το καλοκαίρι εντάξει, φάγαμε τον ήλιο. Ήταν ωραίο πιστεύω αυτό το τετραήμερο. Νομίζω με αυτή τη συνεφιά.
6: Εντάξει,
7: άμα δεν ήσουν στην Κρήτη, καλά.
6: Οι εναλλαγές γενικότερα. Ναι, οι εναλλαγές νομίζω ότι δημιουργούν και μια διαφορετική διάθεση. Σπάνε τη μονοτονία.
5: Να δούμε και πώς θα εξελίξει.
6: Αλλά σου είπα, εμείς βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή δεν λέμε καταχνιά και θλίψη και αυτά, λέμε ρομαντικός καιρός. Είναι αυτό
5: έτσι,
6: που.
5: Έτσι.
6: Έτσι, αυτό που. Είναι φυσιολογικό. Γιατί ένας φυσιολογικός καιρός, ο καλός καιρός μάλλον είναι ο φυσιολογικός. Δηλαδή λες έχει καλό καιρό, τι σημαίνει? Ότι έχει 45 βαθμούς, όχι.
5: Έτσι, που εναρμονίζεται με το ημερολόγιο.
6: Έτσι, ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι έχουμε ανάγκη. Αυτό μας λείπει.
5: Ναι, πάντως και επειδή είχε χαμηλές θερμοκρασίες και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή είχαμε σήμερα στο φανταστείτε στον Ευρωκόπη, είχαμε μείον 3 βαθμούς. Είχαμε αρνητικές θερμοκρασίες
7: στη
5: Βόρεια Ελλάδα. Θα μαλακώσει και εκεί ο καιρός. Το λέω στους φίλους που μου στέλνουν και μηνύματα για, για τα κάψιμα.
6: Αυτό είναι, ρε φίλε, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
5: Είναι στο Θεό, δηλαδή.
6: Εκεί που έχουν πάει τώρα οι τιμές, οι αυξήσεις στα κάψιμα σε συνδυασμό με την κακοκαιρία γίνεται ένας εφιάλτης. Δηλαδή ο κόσμος. Και αν είσαι μόνος σου, δεν σε πειράζει. Αν έχεις οικογένεια όμως τα παιδιά σου, με κάποιο τρόπο δεν μπορείς να πεις, βάλε το μπουφάν σου.
5: Βέβαια. Και πηγαίνεις στο Βεζινάρκο και λες, μα πότε ήμουν ξανά εδώ. Δηλαδή βλέπεις το. Δεν είναι τόσο γρήγορα δηλαδή και δεν συνέχεια κάψιμα. Είναι πρόβλημα αυτό.
6: Μάλιστα. Γιώργο το Τραφίλια, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε
5: καλά.
4: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.

0: εδώ είμαστε. 2 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε Πυριακή Εκκλησία. 91,2 μεγακύκλους των FM. Αυτό που θυμάστε παλιά που το λέγανε σε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Ναι,
0: μεγακύκλους των FM.
2: Ναι. Και εμείς το πρώτο ξεκινήσαμε, έτσι το λέγαμε.
0: Ναι. Και εντάξει, είναι λίγο ρετρό, αλλά είναι ωραίο. Είναι και πραγματικότητα. Όχι, αφού αυτό είμαστε.
1: Και εσύ είστε με τη ρομαντική διάθεση που πες.
2: Ναι.
0: Που συγχύστηκε ο Κωστάκης.
3: Εγώ γιατί να συγχύσω.
0: Σε είδαμε. Ευτυχώς που έχουν και μάρτυρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε την αγάπη σας, θέλουμε την υποστήριξή σας. Θέλουμε να έχουμε έτσι αυτή την διάδραση και την ανταλλαγή απόψεων και τον συμπροβληματισμό. Επικοινωνείτε μαζί μας λοιπόν στο 210, Μαρία μου,
2: 4118-602 ή στο 210-4118-640.
0: Εκεί βρίσκεται?
2: Στο εσωτερικό 1 βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου για να καταγράψει όλες τις απόψεις σας, να σας βοηθήσει σε όλα τα ερωτήματά σας, να σας δώσει το λογαριασμό για το φιλανθρωπικό έργο, αν θέλετε να βοηθήσετε, για οτιδήποτε, είναι ενημερωμένη για όλα.
0: Το θέσεις πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε.
2: Φυσικά αν θέλετε.
0: Διότι όλοι μπορούμε με κάποιο τρόπο.
2: Εννοείται.
0: Πατέρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν μπορώ.
0: Και αυτό που μας συγκινεί περισσότερο είναι βλέπουμε τη διάθεση κάποιων ανθρώπων να βοηθήσουν, οι οποίοι στην ουσία χρήζουν οι ίδιοι.
2: Ναι. Αυτό μας το είπε και ο πατήρ.
0: Βοήθειας.
2: Ναι, και ο πατήρ Φανούρης μας έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πηγαίνει σε κάποια σπίτια που τον καλούν για να του δώσουν κάτι, για να βοηθήσουν, και οι άνθρωποι βλέπει ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οι ίδιοι χρειάζονται βοήθεια. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι τρομερό.
0: Και πραγματικά μας συγκινούν και τα μηνύματα των ακροατών μας, που μας λένε να μην ξεχνάτε τους συνανθρώπους μας, και με κάθε τρόπο και εκείνοι στηρίζουν. Η Μαρία μου, το βλέπεις και εσύ και στα μηνύματα, αλλά και στην επικοινωνία, στα τηλεφωνήματα που μας κάνουν.
2: Βέβαια.
0: Ότι δεν ξέρουν εκείνοι, αλλά τους δίνουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουν κάποιους συνανθρώπους τους. Mm-hmm. Που πραγματικά είναι πολύ όμορφο να βοηθάς κάποιον που δεν τον ξέρεις. Ξέρεις όμως ότι έχει ανάγκη.
2: Σωστά, έτσι είναι, και μας συγκινεί η εμπιστοσύνη όλων αυτών των ανθρώπων που απευθύνονται εδώ για να ακούσουν από την Πυριακή Εκκλησία, να ακούσουν από την Μητρόπολη Πυραιός πώς μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν και εκείνοι μέλη αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται καθημερινά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που κάθε μέρα εμείς το αντιμετωπίζουμε.
0: Ξέρετε, κάθε φορά το μεταξύ που ακούμε και τα δελτία καιρού πρόγνωσης, για μας έχουν και μια άλλη βαρύτητα. Τα αξιολογούμε διαφορετικά, διότι ήδη την περασμένη εβδομάδα αρχίζαμε και μοιράζαμε σάκους, υπνοσάκους, για να προστατευτεί ο κόσμος από το κρύο. Διότι η εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας έκανε κρύο.
2: Mm-hmm.
0: Και σκέψου τώρα να είσαι στο δρόμο.
2: Να κοιμάσαι στο πάτωμα.
0: Να κοιμάσαι στο πάτωμα. Τίποτα. Στην άσφαλτο. Στο παγκάκι. Και να χρησιμοποιείς το χαρτόκουτο ως μονωτικό μέσο για να μην περάσει υγρασία στο κορμί σου. Και ειδικά πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν οι άστικοι με τις βροχές, που το χαρτόκουτο γίνεται λάσπη.
2: Ράδα.
0: Εξαφανίζεται. Και χαιρόμαστε κάθε φορά που πραγματικά τα μηνύματά σας μας δίνουν και εμάς δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την μεγάλη αποστολή, το φιλανθρωπικό αυτό έργο της τοπικής μας εκκλησίας, που δεν έχει όρια, ούτε αρχηγό, ούτε καπετάνιο, ούτε, γιατί αρχηγός είναι μόνο ο Χριστός. Εκείνος είναι που μας εμπνέει στην προσπάθειά μας να κάνουμε πράξη το λόγο του. Κάτι μπορεί ο καθένας να το κάνει, βέβαια, έτσι.
3: Να θυμίσουμε λοιπόν τους τηλεφωνικούς αριθμούς για όσους θέλουν, για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν αυτό το πολύπλευρο ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Μπορούν να καλούν, μπορείτε να καλείτε, κυρίες και κύριοι, στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα μηνύματά σας, καταγράφει τα μηνύματά σας και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους όσοι θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση.
1: Λοιπόν, και υπάρχουν περιοχές όπου το έργο μιλάει από μόνο του. Πολλές φορές μας έχει μιλήσει ο πατέρας Νικόλαος Βουρλάκος για το τι γίνεται στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του κυρίου,
2: στη Δραπετσόνα.
1: Όμως σπουδαίο έργο, γιατί τώρα μιλάμε για την καρδιά μιας περιοχής που ο κόσμος πραγματικά ζορίζεται, αν όχι υποφέρει. Είναι μια περιοχή, κυρίες και κύριοι, όπου στη Δραπετσόνα, όπου ο κόσμος προσπαθεί να βρει ένα αποκούμπι και η εκκλησία αποτελεί αποκούμπι. Σπουδαίο λοιπόν είναι και το φιλανθρωπικό έργο που γίνεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου στην Δραπετσόνα. Εκεί ο ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου, ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, δίνει καθημερινά τον δικό του αγώνα προκειμένου να ικανοποιεί τις δεκάδες καθημερινά απαιτήσεις των πιστών ή ακόμα και εκείνων οι οποίοι θα βρεθούν τυχαία στην περιοχή του, προκειμένου να σβήσει από το πρόσωπό τους κάθε στοιχείο απελπισίας ή στεναχώριας. Και έχουμε τη χαρά
3: και να πούμε, Δημήτρης, με συγχωρείς, ότι ενώ είναι Δραπετσόνα, είναι μια περιοχή που γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές της, ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου έχει ένα από τα μεγαλύτερα συσίτια της Μητροπόλεως μας.
1: Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν οι εθελοντές εκεί και μαγειρεύουν. Οι κυρίες, θα μας τα πει σε λίγο ο πατέρας Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, που διαθέτουν από το χρόνο τους, και αυτό επίσης είναι πολύτιμο, πολύτιμη προσφορά να θέλετε από το χρόνο σου, αλλά είναι η διαδικασία να μαγειρέψεις, να συσκευάσεις και μετά αρχίζεις τη διανομή ή κάποιο άλλο συνεργείο μπορεί να προσφέρει τροφές, έτοιμα, συσκευασμένα προϊόντα που δεν είναι μαγειρεμένα, γιατί πολλοί δεν έχουν ρεύμα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Ή ακόμα και ρούχα, υποδήματα, σχολικά είδη. Και επειδή η καρδιά της Δραπετσόνας χτυπάει στον Άγιο Φανούριο, για ακόμα μια φορά θα ευχαριστήσω τον πρωτοπρεσβύτερο, πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο, για την παρουσία του σήμερα στην Πυριακή Εκκλησία. Πατέρα Νικόλα, την ευχή σας.
4: Χαίρετε και αγαπητέ.
3: Ευχαριστούμε
4: πολύ για την τιμή που μου κάνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο δεν διαφημίζεται, όμως είναι ουσιαστικό και παρηγορεί τον κόσμο.
4: Μάλιστα. Είναι έργο της Εκκλησίας, βέβαια, δεν είναι προσωπικό το έργο, και της Μητροπόλεως βεβαίως, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, και μάλιστα έχουν πολύ καλή συνεργασία με τις όμορες ενορίες οι οποίες υπάρχουν και της Αναλήψεως και του Αγίου Παντελεήμονος, και έχουν και αυτή συμμετοχή, διότι καλύπτουμε τις ανάγκες όλης της Δραπετσόνας, όπου πραγματικά τα τραγούδια παλιά λέγανε Δραπετσόνα δεν υπάρχει ζωή, αλλά υπάρχει ζωή και υπάρχουν άνθρωποι με αγνότητα, με αγάπη και με πολύ δοτικότητα και προσφορά. Έχουμε γύρω στα 274 άτομα συσίτιο μέχρι στιγμής. Ευτυχώς όμως έχουμε τη μεγάλη ευλογία που να έχουμε πάρα πολλές εθελόντριες.
0: Ξαναπείτε τον αριθμό, πατέρα Νικόλα.
4: Είναι 4 άντρες και 36 γυναίκες.
0: Πόσα άτομα συζητίζετε
4: καθημερινά και λοιπά, κατά να διαθέτουν τον χρόνο τους και από άλλες εργασίες που έχουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες για το μαγείρεμα, για την προσφορά κτλ. Και από τις 270 μερίδες έχουμε και 18 δέματα, τα οποία δίνουμε ως ενίσχυση πάλι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και καταφεύγουν σε εμάς. Είναι μια ιδιαίτερη νορία και μια ιδιαίτερη περιοχή και τα λοιπά, διότι παλιά υπήρχαν τα εργοστάσια, υπήρχαν, τώρα δυστυχώς η Δραπετσόνα δεν έχει απολύτως τίποτα και καταφεύγουν πάρα πολύ και ζητάνε τη βοήθεια της Εκκλησίας, η οποία φυσικά και με εντολή του Μητροπολίτη μας δεν έχουμε πει ποτέ σε κανέναν όχι, είτε είναι χριστιανός ορθόδοξος είτε είναι μουσουλμάνος και τα λοιπά, γιατί όπως γνωρίζετε και έχουμε και τους λεγόμενους πουμάκους, οι οποίοι πολλοί καταφεύγουν και δίνουμε τη δική μας ενίσχυση. Πέρα από τις

0: άπειρες βοήθειες που υπάρχουν σε έκτακτες περιπτώσεις, τώρα με τα σχολικά και μάλιστα και το ραδιόφωνο μας βοήθησε σε μερικές οικογένειες οι οποίες είχαν ανάγκη και καταφύγαν στην εκκλησία για να ξεκινήσουν τα παιδιά τους την καινούργια σχολική χρονιά, και με άλλους τρόπους και τρόφιμα πολλές φορές, διότι καταλαβαίνετε είναι αρκετές οι μερίδες και η προσπάθεια και ο αγώνας που γίνεται. Αλλά είμαστε τρομερά αισιόδοξοι ότι ούτε στις δύσκολες εποχές με τις πανδημίες και με τα προβλήματα και τα λοιπά στερηθήκαμε και μας έλειψε τίποτα. Είχαμε και εκεί την παρουσία, γιατί ήταν παρουσία Χριστού. Δεν ήταν παρουσία δική μας, ήταν η παρουσία ο ίδιος ο Χριστός. Μαζεύει, κάνει και να μην πω με την ευλογία του μαγειρεύει κιόλας, και με τις ευχές βέβαια του Σεβασμιωτάτου δίνουμε αυτή τη μαρτυρία στη Δραπετσόνα.
1: Να πούμε...
0: Είπα πολλά νομίζω.
1: Όχι, δεν είπατε. Προσπαθούμε και εμείς να τα διαχειριστούμε, γιατί πραγματικά ο κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται. Και υπάρχει κόσμος, πατέρα Νικόλαε, και θα θέλαμε να κάνουμε αυτή την ανθρωπογεωγραφία προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε και εμείς τι κόσμος είναι αυτός ο οποίος ζητάει βοήθεια. Να δούμε αν υπάρχουν αυτή η νέα τάξη, οι νεόπτωχοι, αν υπάρχουν οικογένειες που έχουν παιδιά, αν υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και την συμμετοχή τους για τα φάρμακα που παίρνουν.
0: Αυτά υπάρχουν όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην πει κανείς σε μια καταγραφή την οποία έχουμε γράψει, να μην υπάρχουν οι ενδύεις με ποικίλους τρόπους. Είναι και οι τελείως άποροι οι οποίοι καταφεύγουν σε εμάς, είναι και αυτοί οι οποίοι αδυνατούν είναι των 300 και 400 ευρώ, και καταλαβαίνετε όλα πολλές φορές τα ενίκια που είναι σε αυτά τα ύψη που είναι, ότι αδυνατούν και για το καθημερινό τους φαγητό. Γι' αυτό το καταφύγιο είναι η Εκκλησία. Έχουμε και οικογένειες και με τρία παιδιά, έχουμε και ασθενείς, πηγαίνουμε στις ασθενείς. Οι δύο κυρίες οι οποίες έχουν αναλάβει αυτόν τον τομέα, οι οποίες αδυνατούν να μαγειρέψουν και έχουν προβλήματα άλλα υγείας και τα λοιπά, και τροποντινά τους διακονούν κατοίκων με ό,τι μπορεί η Εκκλησία. Και ως επίσης υπάρχουν και οικογένειες νέες, οι οποίες και αυτές έχουν τα προβλήματά τους, διότι το μείζον πρόβλημα τώρα είναι ότι ένας δουλεύει και πάει το μισθό, ο μισθός κατευθείαν στα ενίκια, και να πληρώσουν και ένα ρεύμα, ένα τηλέφωνο, ένα νερό και τα λοιπά, που σημαίνει δεν βγαίνει μια οικογένεια πέρα. Και έχουμε και πολύτεκνες οικογένειες. Αλλά δόξα ο Θεός όμως δεν μας έχει λείψει τίποτα, δεν έχουμε αρνηθεί σε κανέναν και τα λοιπά, ο οποίος καταφεύγει και ζητάει τη βοήθεια της Εκκλησίας. Και πιστεύω βέβαια τώρα με τις δυσκολίες οι οποίες έρχονται και τα λοιπά, ότι αυξάνεται. Ήδη ξεκινάμε και μαζεύονται σιγά σιγά μερικοί τους οποίους δεν τους ξέραμε, και έρχονται και καταφεύγουν πάλι σε εμάς, διότι αρχίζει και αγγίζει πιο πολύ τα προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα οξυνθούν, είναι πιο οι δήμονες για να το ερευνήσουν αυτό και τα λοιπά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και καλός και εύχαρης και ο χειμώνας χωρίς νεφέλη και τα λοιπά. Νομίζω θα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό και δεν θα αφήσει κανέναν. Πάντοτε έδωσε, δίνει και θα δίνει τη μαρτυρία της από τις εποχές των Αποστόλων, από τις αγάπες που τότε οι Απόστολοι εκλέξαν και βγάλανε μαθητές να διακονούν εκεί και Αποστόλους. Το ίδιο και σήμερα υπάρχει αυτή η συνέχεια της Ιεραποστολής, μια διαδοχική κατάσταση που είναι μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είμαι τρομερά αισιόδοξος, τρομερά ευτυχής, το ότι υπάρχει και πολύ, κύριε Δημήτρη, κρυμμένη αγάπη στον κόσμο, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο αυτοί οι χριστιανοί οι οποίοι μας έρχονται, εκκλησιάζονται, τους έχουμε, μας βλέπουν κάθε μέρα και τα λοιπά, να έχουν το κεράκι ή οπουδήποτε, αλλά είναι και οι άλλοι που υπάρχει κρυφή αγάπη και κρυμμένη αγάπη. Και ο Έλληνας έχει αυτή τη δοτικότητα της προσφοράς, την οποία βέβαια έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, στην Μητρόπολη μας, στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, γιατί εμείς διαχειριστές είμαστε αυτής της αγάπης και προσπαθούμε τον καλύτερο τρόπο να τη διανέμουμε και να δώσουμε τη μαρτυρία του Χριστού.
1: Πατέρα Νικόλαε, έχουμε μηνύματα ακροατών από την περιοχή που μιλάνε ακόμα και για οικογένειες που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή ακόμη και νερό.
0: Ναι, αυτό είναι αληθές.
1: Αυτό
0: είναι αληθές.
1: Και πραγματικά αυτό συγκλονίζει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για κάποιες ώρες δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ενημέρωση της εταιρείας, και κάποιοι που δεν έχουν ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς.
0: ή και πολλοί εξ αυτών, να ξέρετε κύριε Δημήτρη, δεν γνωρίζανε με τα χρώματα αυτά τώρα τις εναλλαγές τις οποίες υπάρχουν και τα λοιπά, και έχουν μπει σε κλιμάκια μεγάλα και έρχονται υπέρογκα ποσά και τα λοιπά. Και εκεί με τρόπο και διάκριση έρχονται πολλές φορές σε εμάς και δίνουμε ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε την δυνατότητα ώστε να εξυπηρετηθεί, να δοθεί μια παράταση. Διότι πολλές φορές, επειδή είναι τώρα πολλοί υπάροχοι και πολλοί δεν γνωρίζανε και δεν ξέρανε και βγάλανε να δώσουν το τάδε που να είναι πολύ υψηλό, χωρίς να αναφέρω χρώματα και τέτοια, έχουν μπλοκαριστεί. Και πιστεύω όσο επιδεινώνει την κατάσταση θα είναι πολύ πιο χειρότερο το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι σαν εκκλησία έχουμε το παρόν. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι ενοχλήσαμε και τον πατέρα Φανούριο πολλές φορές και τα λοιπά, ή στείλαμε εκεί που δεν θα μπορούσαμε και αδυνατούσαμε παραπάνω εμείς, και μέσω του ραδιοφώνου και ο πατήρ Φανούρης εκεί που κάνει τον τεράστιο αγώνα που είναι εκπρόσωπό σας, δώσαμε πολλές φορές όχι μια επιδερμική λύση αλλά μια ουσιαστική λύση. Και αυτό είναι το ευχάριστο, το ότι όλοι οι φορείς τουλάχιστον είμαστε σαν μια κιθάρα μέσα στη Μητρόπολη και υπάρχει μια άψογη συνεργασία. Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτή είναι η ιδιαίτερη ευλογία την οποία έχουμε από τον Μητροπολίτη μας, βέβαια.
2: Είναι ένα έργο, πατέρα Νικόλε, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι είναι βεβαίως του Κυρίου μας, αλλά μας το έχει δώσει να το διαχειριστούμε και
0: αυτό μόνο.
2: Εμείς απλοί διαχειριστές, δηλαδή εμείς είμαστε ουσιαστικά τα χέρια όλων εκείνων που...
0: Η αγωγή.
2: Η αγωγή, ακριβώς. Μας γεμίζουν τα χέρια για να μπορούμε να δίνουμε. Και να πούμε, Κώστα Μαρία, στο σημείο αυτό, ότι γεωγραφικά, όπως είπε ο Δημήτρης, ο Άγιος Φανούριος είναι ακριβώς στο κέντρο της Δραπετσόνας και είναι περιτριγυρισμένος από τις λεγόμενες εργατικές πολυκατοικίες.
0: Παλιές πολυκατοικίες.
2: Παλιές πολυκατοικίες, οι εργατικές λεγόμενες πολυκατοικίες.
0: Χωρίς ασανσέρ, χωρίς αυτά, καλοριφέρ και τα λοιπά.
3: Ο δε πατέρ Νικόλαος την ξέρει τη Δραπετσόνα απ' έξω και ανακατοτά.
0: Εντάξει κύριε Κώστα,
3: πόσα χρόνια είστε εκεί. Πόσα.
0: 42.
3: 42 χρόνια. Πάντως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ξεκινώντας να μιλάτε, είπατε πόσες μερίδες δίνει μόνο ο Άγιος Φανούριος, έτσι.
0: Όχι, είμαστε, καλύπτουμε τη Δραπετσόνα.
3: Τη Δραπετσόνα, πόσες μερίδες.
0: 274 είναι και έχουμε συν δέματα. Και δεν μιλάμε για τα δέματα τα μεγάλα που δίνουμε Χριστούγεννα, Πάσχα, φυσικά με το ραδιό και με τη Μητρόπολη και εκείνη, μιλάμε για αυτούς
3: για τα καθημερινά.
0: Καθημερινή βάση.
3: Για τα καθημερινά. Και αναρωτιέται
0: αλλά
3: κανείς...
0: η ευλογία, ξέρεις ποια είναι κύριε Κώστα, να ξέρετε, γιατί είμαι πάντα αισιόδοξος, ότι υπάρχει κρυφή αγάπη του κόσμου και υπάρχει αυτή η δοτικότητα. Δεν μείναμε ποτέ. Όσες φορές και αν θα κάνουμε ανακοίνωση, μας λείπει εκείνο, μας λείπει το άλλο. Είτε σε χρήματα, είτε για οτιδήποτε, σε μνημόσυνο, θα κάνει την προσευχή, θα πάρει και κάτι, ένα γεύμα κτλ. Πάντα ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Δεν μας είπαν ποτέ όχι. Και μάλιστα κάνω λιγάκι μια διαφήμιση τώρα, και την εποχή που ήταν 5-6.000, πώς ήταν στο λιμάνι τότε με τη μεγάλη, τις πρόσφυγες κτλ. Εμείς βγάζαμε 1.000 μερίδες. Συνεργασία με τον κύριο Αλφιέρη τότε πάλι και με την Ομαρχία και τα λοιπά, είχαμε αναλάβει σαν Μητρόπολη η περιοχή της Δραπετσόνας που ήμασταν το πιο οργανωμένο συσίδιο και τα λοιπά, και βγάζαμε τότε 1.000 μερίδες. Βγάζαμε μεσημέρι φαγητό για τους δικούς μας και το απόγευμα ερχόταν και παίρνουν το φαγητό και μοιράζανε για τους πρόσφυγες που ήταν τότε στο λιμάνι. Αλλά και εκεί πάλι δεν τα καταφέραμε, δεν γονατίσαμε. Είχαμε και εκεί και τις προσφορές και τις δωρές, γιατί είναι η εμπιστοσύνη και η αγάπη την οποία έχει ο κόσμος. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Το έργο το οποίο φαίνεται, πατέρα Νικόλε.
0: Που υπάρχει μεν η φτωχολογιά, αλλά υπάρχει και η αγνότητα και η καθαρότητα. Σας γνωρίζω έτσι παραπιπτόντως ότι έχω κάποιους ο οποίος είναι το 400 ευρώ και λέω έλα να πάρεις φαγητό. Δεν θέλει να πάρει φαγητό, κύριος είναι κτλ. Είναι μόνος του. Μπορώ και τα βγάζω με 400 ευρώ. Δεν είναι εύκολο, λέω κύριε Τάδε κτλ. Και σας γνωρίζω, μου φέρνει το αλάτι και το πιπέρι που χρειαζόμαστε για το μήνα. Γιατί εντάξει, δεν είναι 200 γραμμάρια αλάτι, πιπέρι κτλ. Και λέω δεν θέλω από εσάς, πρέπει να πάρετε. Δεν μπορώ να σε αυτό. Όχι, πάτερ, θα δώσω αυτό που μπορώ κι εγώ. Και πηγαίνει και παίρνει, φέρνει αλάτι και πιπέρι. Καταλαβαίνει, αυτό και μόνο σου δημιουργεί τέτοια αισθήματα αγκαλιά και ευχαριστήσεως μέσα που λες είναι παρόν ο Θεός και είναι έργο Θεού. Και όταν είναι έργο Θεού, δεν ξεριζώνεται με τίποτα, γιατί το ευλογεί ο Θεός.
1: Και είναι αυτό που λέμε ότι αυτή είναι και ζωντανή επικοινωνία με τον ίδιο το Θεό, διότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πράξη τον λόγο του Θεού, γιατί βλέπει στο πρόσωπο του συνανθρώπου του τον ίδιο τον Κύριο. Δηλαδή προσπαθεί με το, από το δικό του μετερίζει, με όποιο τρόπο μπορεί, με το ελάχιστο, να επικοινωνήσει με το Θεό.
0: Γιατί η φιλανθρωπία,
1: έτσι, η φιλανθρωπία είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με το Θεό. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια αγαθά είναι εκείνα τα οποία έχετε μεγαλύτερη ανάγκη. Αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει, ποιες είναι οι ανάγκες. Διότι εδώ πρέπει να τονίσουμε και το εξής. Αν η Εκκλησία δεν έρθει να καλύψει αυτές τις ανάγκες, όταν πρόκειται περισσότερο για τα παιδιά τους, ο άλλος ίσως προβεί και σε παραβατικές
0: λογικό,
1: πράξεις.
0: Λογικό είναι, τα παιδιά του, ναι.
1: Και έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και τι κάνει, βάζει έναν κυματοθράφστη. Και λέει, είμαι εδώ να καλύψω τις ανάγκες σου, για να μην σκεφτείς άλλους τρόπους να εξασφαλίσεις αυτά που λείπουν από το παιδί σου.
0: Γίνεται μια ισορροπία.
3: Ο οποίος αυτός φράχτης ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και δυνατός και έντονος στην περίοδο της κρίσεως, της οικονομικής κρίσεως. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τότε ήταν παρούσα δυναμικά η Εκκλησία. Σκεφτείτε, χίλιες μερίδες στην Τραπεζόνα και φυσικά και οι άλλες περιφέρειες που θα είχαν συμμετοχή και δεν υπάρχει για τότε.
1: Και είναι ένας θαυμαστός τρόπος με τον οποίο έτσι ανταποκρίνεται μια ενορία με τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι είναι θαυμαστός, είναι ένα σύγχρονο θαύμα.
0: Ναι, κεφαλή είναι ο Χριστός, Δημήτρη μου, γι' αυτό.
1: Για πείτε μας τώρα ποιες είναι οι ανάγκες σας.
0: Οι ανάγκες, κοιτάξτε, είναι πιο πολύ σε είδος σε κρεατικά. Και μάλιστα όχι τόσο σε κοτόπουλο, όσο σε κιμά, κρέας και τα λοιπά. Διότι είναι φυσικά και πολύ πιο ακριβό και είναι και λιγάκι δύσκολο κανείς να κάνει μια προσφορά. Αλλά μπορούν 2-3 μαζί, αν μαζευτούν και τα λοιπά, να κάνουν ένα γεύμα και να δώσουμε κι εμείς αυτό το οποίο μπορούμε ή να συνεισφέρουμε κι εμείς με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Αλλά εκείνο είναι πιο πολύ, διότι σε όσπρια και σε μακαρνοειδή και τα λοιπά, εμείς τουλάχιστον είμαστε καλυμμένοι, διότι καλυπτόμαστε κάθε τρίμηνο περίπου, κάνουμε τον προϋπολογισμό για τον απολογισμό μας από την αποθήκη που έχουμε, γιατί έχουμε μια κυρία που έχει εκτελεί αποθηκάριος. Το τι εισέρχεται, το τι βγαίνει κάθε μέρα, καταγράφει σε ένα βιβλίο, για να ξέρουμε το τι μας λείπει και το τι μπορούμε και χρειαζόμαστε είτε να πάρουμε είτε να ζητήσουμε από τον κόσμο και τα λοιπά. Συνήθως τα κρεατικά είναι. Κοτόπουλο όμως είμαστε καλυμμένοι για ένα-δυο μήνες και τα λοιπά. Αλλά έχει ο Θεός όμως, δεν απογοητευόμαστε. Κάποια στιγμή και από καινούργια χρόνια πάλι θα κάνουμε νύχτες συνεχώς και τα λοιπά. Λέμε καλημέρα στον κόσμο και λέω να ξέρετε, πάλι έχουμε να ζητήσουμε αυτό. Είτε να μας φέρετε σε είδος, είτε πολλές φορές δίνουν σε χρήματα και πηγαίνουμε και τα παίρνουμε και δίνουμε την απόδειξη ή και το τιμολόγιο, το βγάζουν φωτοτυπία και του δίνουμε το ότι αγοράσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτά είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν. Διότι από τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολα όταν πάρω άλλο κάτι για το σπίτι του και τα λοιπά. Πάμε να πάρει και ένα κιλό μακαρόνια, πάρει 2 κιλό μακαρόνια
1: ή
0: ένα
1: κιλό ρύζι κλπ.
0: Το κρατικό, βεβαίως όμως και αυτό μέχρι στιγμής δεν μας έχει λείψει. Προσπαθούμε με ποικίλους τρόπους να μπορούμε, ούτως ώστε να είναι αξιοπρεπέστατο το φαγητό αυτό το οποίο παίρνουν. Ας πούμε, σήμερα είχαμε κοτόσουπα και μάλιστα όχι με κομμένο το κοτόπουλο, με μπούτι κοτόπουλο βρασμένο και τα λοιπά και όλα τα άλλα υλικά. Επειδή ήμανε και μάγειρες με τα κολοκυθάκια του, με τα καρότα τους, με τα σέλια, με τα πάντα που είχε μέσα. Αύριο έχουμε σουφλέ. Ένα φαγητό το οποίο είναι πολύ αξιοπρεπέστατο. Την Τετάρτη θα έχουμε κάτι νηστίσιμο, σε φακές, σε φασόλια κτλ. Και κατόπιν θα έχουμε πουρέ με κεφτεδάκια κοκκινιστά την Πέμπτη. Φυσικά αυτό κάθε 15 μέρες το πρόγραμμα αλλάζει και βγαίνει. Θα βγει κάποια φορά παστίτσο, θα βγει κάτι άλλο κτλ. Εκεί λιγάκι στο κιμά και στα κρεατικά λιγάκι έχουμε μια δυσκολία. Αλλά δόξα στον Θεό όμως έχουμε την ευλογία του Θεού. Και επίσης να λέμε κάτι, και το ραδιόφωνο πάντοτε και ο πατήρ Φανούριος και ο πατήρ Νικόλος, ο οποίος είναι και γείτονας εκεί στην ανάλυση τα λοιπά, όποτε έχουν ή οτιδήποτε προσφέρουν τα λοιπά, το πρώτο τηλέφωνο πιστεύω γίνεται στον Άγιο Φανούριο. Και εμείς επιστρατεύουμε αυτοκίνητο, οτιδήποτε εκεί τα λοιπά, κατευθείαν να πάρουμε και να μεταφέρουμε και να δώσουμε στον κόσμο.
3: Και βέβαια, επειδή ακούμε για πολλές μερίδες, να το πω και αυτό, ότι το φαΐ είναι μαγειρεμένο, ποιος ξέρει τι είστε, Παπα-Νικόλα Ζαχαρόπουλος, είναι μαγειρεμένο,
0: σπιτικό.
3: Είναι σπιτικό και καλό φαγητό, δεν είναι...
1: Το περιέγραψε, νομίζω, με κάθε λεπτό.
0: Είναι σπιτικό φαγητό.
3: Είναι καλό σπιτικό φαγητό.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε του στρατού ή το καραβίσιο, για να ξεγελάσεις τον άνθρωπο.
0: Ο κύριος Μάγειρος, ο κύριος Κώστας, δεν ξέρω ο κύριος Δημήτρης να έχει φάει, νομίζω με έχει γευτεί τις κατασκηνώσεις.
3: πολλές φορές.
0: Και μάλιστα περιστατικό με φακές που αν θέλετε να το πείτε, το τι έγινε και τα λοιπά, ας πούμε. Που στις φακές δεν τρώγαν τα παιδιά και τα λοιπά και εκεί έλειψαν φακές.
3: Δεν έμεινε σπίρι, παιδιά. Εγώ πήγα να πω ότι δεν έχουμε φαγητό και εκείνος μου λέει να του κάνω διαφήμιση.
0: Είστε ο κύριος Κώστας, κύριε Δημήτρη, να ακούσω ότι μου λέει έλειψαν, ενώ ήταν μετρημένες οι μερίδες και τα λοιπά, κανονικά όσο βγάζαμε κάθε φορά. Είχα λείψει εγώ και είδα στην εκκλησία κάτι υποχρέωση εγώ στη δική μου και τα λοιπά. Έγινε η διανομή, λείψα φαγές. Ο Κώστας λιγάκι ευρίασε, τον είδα εκεί τα λοιπά, με πήρε προς Θεού, λέω. Προς τι να ευρίασαι, αντί να με ευχαριστήσει και να πεις να λείψουν πατάτες.
1: Έτσι είναι η αχάριστη
0: πατέρα. Φαγές, ποιος άλλος θα ζητούσε.
3: Φακές και δεν είχαμε να
4: βρίσκεται.
3: Είναι αλήθεια.
0: Και αυτό είναι καλό, όχι για το θέμα γυρέματος, για να ακούσετε το ότι μπορώ με αυτές τις γυναίκες και έρχομαι σε συνεργασία. Δεν είναι εύκολο. Άγιες, χρυσές, ευλογημένες, αγιασμένες, αλλά η συνεργασία με τόσες γυναίκες, το ότι με αναγνωρίζουν σε μάγειρα και κάνουν τυφλή υπακοή, υπό πάτερ, αυτό τελείως. Διότι αν τυχόν λιγάκι, αρχίζουν μετά και τα πρόβλημα. Γιατί έτσι να διαχειριστείς και αυτή την κατάσταση. Αλλά δόξα τω Θεώ όμως, μέχρι στιγμής έχουμε επιβληθεί και σε αυτό το τομέα.
1: Το καλό με τον πατέρα Νικόλα είναι ότι μαγειρεύει σαν να μαγειρεύει για την οικογένειά του.
4: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί βλέπει όλους τους συνανθρώπους του ως μεγάλη οικογένεια, σαν παιδιά του. Mm-hmm. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό. Πατέρα Νικόλα, θέλατε κάτι να πείτε στον πατέρα Νικόλα, πατέρα Νικόλα Βουρλάκο?
3: Ομοίως έχει γευθεί το φαγητό.
2: Εννοείται. Και όχι μόνο, και πολλές συμβουλές που είχαμε πάρει και ως υπεύθυνη τροφοδοσία για την κατασκήνωση από τον πατέρα Νικόλα, που ξέρει να διαχειρίζεται πολύ καλά αυτές τις καταστάσεις. Πάντως, εγώ ήθελα να πω αυτό που είπε ο πατέρα Νικόλα, να το τονίσουμε. Για το ένα γεύμα που είπε, παράδειγμα. Όταν λέμε ένα γεύμα, να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι να πάρουν το κρέας για ένα γεύμα ημέρας, δηλαδή για 275-280 μερίδες. Αυτό εννοούμε, έτσι, πατέρα Νικόλα?
0: Το κυριότερο, αδερφέ, είναι για το εξής, ότι εγώ το λέω και τις ενωρίτες, σε όσοι έρχονται δωρητές και μας προσφέρουν και τα λοιπά. Καλό είναι να μας παίρνουν ένα τηλέφωνο στα ενωριακά σε σίτια τουλάχιστον, για να δούμε το τι μας λείπει. Για το να φέρνει κανείς μόνο μακαρόνι ή μόνο ρύζι ή μόνο κοτοβλημές κάτι, ενώ εκεί μπορεί να προσθέσει κάτι άλλο το οποίο θα το συμπληρώσουμε και θα βγάλουμε φαγητό.
2: Πάντως να πω κάτι, πατέρα Νικόλα, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα και τα υλικά που χρειάζονται. Για παράδειγμα, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ενέργεια να μαγειρευτεί, ναι, το φαγητό, ναι, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο έξοδο που έχουν οι ενορίες να αντιμετωπίσουν.
0: Μόνο αυτό, βάλτε και το νερό το οποίο χρειάζεται για μετά κατόπιν.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πέρα από την καθαριότητα, για πλησίματα και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Κάποιος ζαχαροπλάστης μου έφερε κάποτε κάτι αυτά τα σου τα οποία είχε να κάνει σαν προσφορά και τα λοιπά. Και λέω, σε παρακαλώ, εκ πονηρίας, λέω, θα τα μοιράσεις εσύ, θα κάνουμε τη διανομή και θα τα δώσεις εσύ να τα πάρει ο κόσμος και τα λοιπά. Λέει, πάτε, όχι, σε παρακαλώ, λέω, δε φέει έτσι, λέω, δώστε εσύ. Και αυτό το έκανα, ειλικρινά το λέω, ήταν 4 λαμαρίνες. Οι οποίες λαμαρίνες αυτές, άμα κουλήσει αυτό το σου επάνω και τα λοιπά, η καραμέλα που έχει, θέλω να σωρώ τρίψουμε και νερό, δεν είναι εύκολο και τα λοιπά. Δεν άστε αυτό, λέω, έχει και πλυντήρια ειδικά μεγάλα δικά του, λέω, ας τα πάρουμε μετά να τα πλύνει. Όπερ και γένετο. Βέβαια δεν το είπε το ανθρώπου το γιατί, αλλά έβαλα αυτό γιατί ήταν ένα θέμα οικονομίας για μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτό.
3: Σωστό. Και αυτό πρακτικός όπως πάντα.
2: Το θέμα
0: τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η παινία λέει τέχνες κατεργάζεται.
3: Σωστό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε για τα μηνύματα που έρχονται, πατέρα Νικόλα Ζαχαρόπουλε, ότι ο κόσμος βρίσκει παρηγοριά στην Εκκλησία και ποτέ δεν θα διώξουμε άνθρωπο ο οποίος θα ζητήσει τη βοήθεια της Εκκλησίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι και μια παρηγοριά και για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη και θέλουν ακόμα να ακούσουν και έναν καλό λόγο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αληθές.
1: Έτσι.
0: Αληθές. Και στο θέμα έχω ρίξει βαρύτητα και στο θέμα της προσφοράς και της διανομής του φαγητού και τα λοιπά. Και εκεί χρειάζεται η γλυκύτητα, χρειάζεται η ευγένεια από το προσωπικό που μοιράζει το φαγητό.
1: Σεβόμαστε
0: και
1: την
0: μάλιστα πιο παλαιά είχαμε κάνει και μαθήματα, κάναμε στις κυρίες και τα λοιπά, το ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε εφόσον είναι γεγραμμένος, δικαιούται να πάρει και τα λοιπά, με τον πιο ευγενή τρόπο, να μην τον προσβάλλει κανείς ή υποτιμητικά και τα λοιπά. Διότι και αυτό παίζει ρόλο και τον άλλον του δυναμώνει. Γιατί ο καθένας έχει την δική του αξιοπρέπεια.
1: Πατέρα Νικόλα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
0: εμείς
1: δύναμη
0: σας στο έργο σας. Για την αγάπη σας, για τα αγωνία σας.
1: Να
0: και το είστε πάντα δίπλα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό και επιτυχία στα πάντα.
1: Για την προσφορά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή είναι η Δραπετσόνα, κυρίες και κύριοι, που είναι η πολυτραγουδισμένη. Είναι γεμάτη κόσμο, όμορφο κόσμο, που έχει όμως πολλά προβλήματα, πολλές αγωνίες, πολλές στεναχώριες, και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, από το μετερίζει το καθένας, να βοηθήσει.
3: Και το κάνουμε, μπορεί.
1: Έτσι, και το κάνουμε αυτό αφενός με, γιατί η Τραπεζόνα Ενέστια ανήκει στη Μητρόπολη Πειραιός, για να δείσουμε το μέγεθος του προβλήματος, γιατί ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί. Δεν ξέρει. Ειδικά ο κόσμος ο οποίος μας ακούει, παραδείγματος χάρη, από μεγάλα αστικά κέντρα, πόλεις που δεν είναι έντονο το στοιχείο της φτώχειας και της δυστυχίας. Δεν ξέρεις τι είναι να μην έχεις ρεύμα, να μην έχεις νερό, η βρύση σου να μην στάζει νερό, ή να μην να έχεις ρεύμα και να μην έχεις τι να βάλεις μέσα στο τσουκάλι και να περιμένεις να έρθουν τα παιδιά από το σχολείο, ή να μην έχεις να δώσεις ένα κολατσιό στα παιδιά που πάνε στο σχολείο, ή να μην έχεις ρούχα. Φόρμα, μια φόρμα. Σου λέει δεν έχω φόρμα. Ή να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την σωματική και ψυχική υγεία. Γιατί και εδώ η Εκκλησία είναι παρούσα. Γι' αυτό να ξέρετε λοιπόν ότι είναι ουσιαστική η βοήθειά σας. Και ακόμα και το σπυρί, το τελευταίο του ρυζιού, της φακής, από το κρυθαράκι, είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα και τα έχουμε ανάγκη. Και χαιρόμαστε γιατί ανταποκρίνεστε πολύ, είτε υπέρ υγείας για μια δοκιμασία που περνάει ένα αγαπημένο πρόσωπο, είτε υπέρ αναπαύσεως για πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή, και είναι το μοναδικό δώρο που μπορούμε να τους κάνουμε, να κάνουμε μια φιλανθρωπία. Και το βλέπουμε αυτό, πατέρα Νικόλα, και σας εισείτε τα οποία κάποιες μέρες είναι αφιερωμένες. Έρχεται κάποιος και λέει σήμερα θέλω το συσίτιο να είναι στη μνήμη του πατέρα μου, της μητέρας μου, του παππού μου, της γιαγιάς μου, του παιδιού μου.
2: Και πολλές φορές τις ευχαριστίες που κάνουμε εμείς, Δημήτρη, προς τον κόσμο, ακριβώς το αναφέρουμε αυτό, ότι το σημερινό γεύμα είναι
1: αφιερωμένο.
2: Το έχει προσφέρει
1: αυτό η οικογένεια. Αυτό μας το λέει και η Φίβη, που πολλοί κάνουν και καταθέσεις και λένε υπεραναπαύσεις ψυχής.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το έχεις ζήσει και εσύ, νομίζω, Μαρία, έχεις μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είναι το μοναδικό δώρο που μπορείς να κάνεις για να αναπαυθεί και η ψυχή ενός αγαπημένου προσώπου.
3: Και από εμάς παίρνουν. Εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, από εμάς παίρνουν.
1: Είναι μια μοναδική σχέση. Θα μου πεις ότι ο Θεός θα τον αφήσει άμα δεν κάνεις φιλανθρωπία, θα τον αφήσει. Όχι. Είναι όμως και η εσωτερική ανάγκη που νιώθει ο καθένας να προσφέρει κάτι. Θυμάστε, βγάλαμε την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ένα ζευγάρι με τον πατέρα Φανούριο, 90 ετών.
4: Ναι.
1: Ο παππούς 90 ετών, η γιαγιά. Είχαν χάσει μια κοπέλα.
2: Την Ελένη, την κόρη του.
1: Είχαν άλλα τρία παιδιά. Και κάναν φιλανθρωπίες.
4: Για την Ελένη.
1: Για την Ελένη, για την κόρη που έχασαν. Είναι μια μοναδική σχέση. Επικοινωνείτε λοιπόν μαζί μας. Η Φίβη Κωνσταντίνου δηλώνει πρόθυμη να σας κατατοπίσει, να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε και να ενισχύσετε κι εσείς αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Και μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να συγκεντρώνουμε ήδη πρώτες ανάγκες για τα δέματα τα οποία θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα. Μια προσπάθεια λοιπόν που θέλουμε να καλύψει όλες τις ανάγκες. Γι' αυτό, πατέρα Νικόλα, έχουμε ξεκινήσει ήδη από τώρα.
2: Και έχω πει, όπως μάλλον είπα και στην αρχή, Δημήτρη, ότι είναι το challenge που έχουμε κάθε χρόνο, να έχουμε περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά δέματα. Μακάρι να δώσει ο Θεός και να δώσει και η αγάπη των ακροατών μας και του κόσμου, να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πράξη και φέτος, να δημιουργήσουμε περισσότερα δέματα από ό,τι πέρσι.
5: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης στις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκη. ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
5: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί, η Φίβη Κωνσταντέλου. Καταγράφετε δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνω για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εισφέρετε κι εσείς σε αυτό το πολύπλευρο φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Συνεχίζουμε στην εκπομπή Εφόλης της ύλης του Δημήτρη Ελφιέρη με τα ιατρικά μας.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιώς, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς.
0: Γεια σου γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Κώστα μου. Γεια σου σε όλους και καλή εβδομάδα.
3: Επίσης καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Τι καλά έχετε ετοιμάσει για σήμερα?
2: Σήμερα, μια που είναι της μόδας, είπαμε να πούμε λίγο για το εμβόλιο της γρήπης, γιατί ετοιμάζεται να πάρουμε και την παρτίδα, έτσι όπως το λέει ο κόσμος, των καινούριων εμβολίων. Αλλά απλά επειδή υπάρχει μια σύγκυση, έτσι να τα ξαναπούμε λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, Μαρία?
3: Βεβαίως, βεβαίως, γιατρέ μου, να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, αν μπορεί να ξεκινήσει να πηγαίνει στο φαρμακείο για να βρει το εμβόλιο της γρήπης να το κάνουν, ποιοι πρέπει να το κάνουν, θα μας πείτε έτσι.
0: Ας ξεκινήσουμε εσείς από το ποιοι, νομίζω.
2: Αυτοί που πρέπει να το κάνουν λογικά είναι όλοι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, συνηθίζουμε να κάνουμε το εμβόλιο σε αυτούς που το αποζημιώνει το κράτος. Που για να το αποζημιώνει σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Υπάρχουν κράτες που το καλύπτουν σε όλους. Τέλος πάντων, αυτοί που πρέπει να το κάνουν είναι σίγουρα αυτοί που είναι πάνω από τα 65. Είναι αυτοί που είναι κάτω από τα 65 και ασχολούνται με δομές υγείας, οι δομές παιδείας ή δομές στις οποίες έρχεται πολύς κόσμος σε επαφή, όπως το γυροκομείο κλπ.
3: Σωστά.
2: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρά παιδάκια νεογέννητα ή αυτοί που φροντίζουν νεογέννητα παιδάκια ή μεγάλους ηλικιωμένους ευπαθείς ανθρώπους, και φυσικά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέμε εμείς στην ιατρική, έχουν ανοσοκαταστολή, η άμυνα του οργανισμού τους δηλαδή δεν είναι φυσιολογική, έχει κάποιο είδους βλάβη ή παίρνουν φάρμακα που προκαλεί μία πτώση της άμυνας του οργανισμού, όπως αυτοί που παίρνουν χρονίως κορτιζόνη για παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλοι οι ανεπαρκείς, όπως λέμε εμείς, όλοι έχουν πρόβλημα με την άμυνα του οργανισμού τους, θα πρέπει να τα κάνουν. Σε αυτές τις ομάδες που αναφέρω είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτεται το εμβόλιο τους από το κράτος το ελληνικό.
3: Μάλιστα.
2: Και σημαίνει δηλαδή ότι έχουν μία παραπάνω ανάγκη για να το κάνουν. Όλοι οι άλλοι μπορούν να το κάνουν πληρώνοντάς το, ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι είναι κάποιο κόστος 10 ευρώ όπως κάνει, και για να είναι σίγουροι.
3: Έχει ξεκινήσει να έρχεται η παρτίδα που είπατε κι εσείς το εμβολίου της γρήπης?
2: Θα έρχεται όπου να είναι, μέσα στις αρχές του Οκτωβρίου θα έχει έρθει.
3: Μάλιστα.
2: Το θέμα που τίθεται είναι πότε είναι ο σωστός χρόνος για να γίνει το εμβόλιο. Και το δεύτερο είναι, επειδή πολλά ακούγονται και εκεί ξεκινάει το θέμα, είναι ποιο από όλα θα κάνουμε, το δυνατό που λένε οι ηλικιωμένοι ή το απλό?
3: Εμείς το επιλέγουμε αυτό, γιατρέ μου. Εμείς το επιλέγουμε. Τι θα κάνουμε?
2: Όχι, ο γιατρός επιλέγει, για να το πω έτσι απλά, πότε δεν θα πάρεις το απλό. Το απλό προφανώς, αν ισχύσουν τα περσινά, θα πηγαίνεις από το φαρμακείο και θα το παίρνεις, δεν χρειάζεται γιατρός. Εάν όμως χρειάζεται ενισχυμένο, που πρέπει να είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις οι οποίοι θα το χρειαστούν, θα πρέπει να πας στο γιατρό για να στο γράψει. Αυτή είναι η διαφορά. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το ενισχυμένο εμβόλιο έχει μέσα, εκτός από ιούς ας πούμε σκοτωμένους, να το πούμε έτσι, θα έχει και μια ουσία μικροβιακή η οποία βοηθάει την άμυνα του οργανισμού του. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεπαρκείς, δεν έχουν καλή άμυνα και χρειάζονται, εκτός από το να πάρουν αυτό, και μια βοήθεια στο νοσολογικό τους, θα πάρουν το ενισχυμένο. Άρα λοιπόν όλος ο κόσμος παίρνει το απλό και ενισχυμένο θα πάρουν όσοι το χρειάζονται βάσει της, του γιατρού τους. Αν, αν θέλουν, αν ο κάθε άνθρωπος είναι εύλογο, χρειαστεί να ρωτήσει, να ξέρει ποιο θα πάρει, θα ρωτήσει τον γιατρό του. Και αυτός θα του, ανάλογα με τις ανάγκες, θα του πει πήγαινε πάρ' το έτσι ή να σου συνταγογραφήσω το ενισχυμένο εμβόλιο.
3: Μάλιστα. Ωραία.
2: Απλά ήθελα να πω για το χρόνο που έχει μεγάλη σημασία. Φανταστείτε ότι για να παραχθεί ο στρατός έναντι του ιού θα πρέπει να περάσουν 15 μέρες για να είναι πλήρης η άμυνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και από ό,τι φαίνεται έτσι γύρω στις αρχές του, του επόμενου μήνα θα έχουμε την, την αύξηση των κρουσμάτων. Φανταστείτε λοιπόν ότι κατά τα μέσα αυτού του μήνα θα πρέπει να γίνουν τα εμβόλια ώστε στο τέλος του μήνα να είναι έτοιμη η άμυνά μας και την επόμενη μέρα, ας πούμε τον επόμενο καιρό, τον επόμενο μήνα να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις εξάρσεις των ιώσεων. Και εδώ ένα άλλο θέμα στο οποίο υπάρχει μια σύγχυση σχετική. Πάντα είναι μία δόση του εμβολίου στη σεζόν. Δεν κάνουμε δεύτερη. Δεύτερη κάνουμε μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων πολύ μεγάλων σε ηλικία, στους οποίους η ανταπόκριση του εμβολίου δεν είναι 100%, να το πω έτσι, είναι πιο μικρή. Άρα μεγάλοι άνθρωποι, νοσοκατασταλμένοι, να το πω έτσι, πάνω από 90, αυτό μπορεί να χρειαστούν μια δεύτερη
3: με
2: δόση.
3: Με το νέο έτος πολλοί κάνουν. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, γιατρέ μου. Μας ενημερώστε πλήρως και για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γιατρέ.
3: Ευχαριστούμε.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.

0: info@pyradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο...
1: στο info@pyradio.com και στο 69 81 91 2 91 2.
0: Για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Λοιπόν, Πατρινικόλος που γελάει, θα μας πει τα τηλέφωνα των εκπαιδευτηρίων.
2: 2-10-46-19-15. 2-10-46-19-15 για το Δημοτικό του Γυμνάσιο και το Λύκειο, και 2-10-46-34-113 για το Βρεφικό, Μεταβρεφικό, Παιδικό Σταθμό, το Προνήπιο και τον Υπηαγωγείο μας.
0: Εκεί δεν ρωτάω αν υπάρχουν
2: αιτήσεις. Σας τα είπα.
0: Στα Βρεφικά, Μεταβρεφικά και τέτοια, φαντάζομαι.
2: Στο Μεταβρεφικό και στο Βρεφικό δεν υπάρχει καμία θέση. Στο Παιδικό Σταθμό νομίζω έχουν προκύψει κάποιες θέσεις. Νομίζω ότι για το νηπιαγωγείο πρέπει να έχουν προκύψει μια-δύο θέσεις. Είπαμε από τις τελευταίες αλλαγές. Για το προνήπιο νομίζω πως δεν έχουμε.
0: Δημοτικό, κατά περίπτωση.
2: Έχουμε ανάλογα με τις τάξεις τώρα, αυτό θα σας ενημερώσω από τη γραμματεία. Γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου την αφήνουμε.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
2: Το συζητάμε όπως και πρώτη λυκείου.
0: Α, οι πρώτες είναι full.
2: Οι πρώτες είναι full, ναι.
0: Οι πρώτες είναι full, οι δευτέρες και οι τρίτες γεμίζουν από τις πρώτες που είναι full. Οπότε.
1: Πάντως, μια ερώτηση στη γραμματεία δεν κάνει κακό.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Σε κάθε περίπτωση, εγώ προσκαλώ να κλείσετε ένα ραντεβού και να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να δείτε και τον χώρο, τα εκπαιδευτήρια, και να μας γνωρίσετε και να σας γνωρίσουμε. Τώρα, και να γνωρίσετε και τα παιδιά μας.
0: Ετοιμάζεστε και για 28η εσείς, ε?
2: Ετοιμαζόμαστε και για 28η ακριβώς.
0: Γιατί άλλο ετοιμάζεστε? Για να λέτε και έτσι να το τονίζετε.
2: Ναι, ακριβώς. Ετοιμαζόμαστε για πολλά πράγματα. Είπαμε, έχουμε τις...
0: Είδες τι είναι, δεν λέει. Δηλαδή, αν δεν τον ερώταγα τώρα δεν θα έλεγε.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε ξεκινήσει τις ετοιμασίες για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου, όπως λες.
0: Εντάξει, αυτό το φανταζόμαστε.
2: Έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες με τα κρουστά, έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες παρέλαση από τα μικρά μας παιδιά, γιατί θα γίνει και ενδοσχολική παρέλαση 27 Οκτωβρίου ενώπιον του Σεβασμιωτάτου στο μεγάλο προάβλο του σχολείου μας.
0: Μια μέρα πριν
2: την εθνική κεντρικές παρελάσεις, όπου θα παρελάσουν και οι τρεις βαθμίδες μας με την κλωστή μπάντα των εκπαιδευτηρίων.
0: Ποια χρονιά είναι αυτή? Θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησε, έτσι πολύ πολύ δειλά.
1: Τρίτη και εγώ νομίζω, έτσι την έχω μετρήσει και εγώ.
0: Τρίτη χρονιά. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοξεκινήσει, λοιπόν, έτσι πολύ δειλά.
2: Θα παρελάσουν
0: και πλέον έχει γίνει
2: τα παιδιά του δημοτικού με τις όμορφες σημαίες, τα παιδιά του γυμνασίου με την κρουστή πάντα των εκπαιδευτηρίων και τα παιδιά του λυκείου με την τεράστια ελληνική σημαία που θα φέρουν μαζί τους, η οποία μας κάνουν πάντοτε περήφανα τα μεγάλα μας παιδιά, βλέποντάς τα να παραλάβουν έτσι όμορφα και κρατώντας αυτή την τεράστια ελληνική σημαία.
0: Παραλάβουν και πολύ ωραία και στο Μπύρα, στην κεντρική παρέλαση.
2: Μάλλον για την κεντρική παρέλαση. Μιλάω γιατί στην ενδοσχολική θα πάρουν μέρος τα μικρά μας παιδιά, παιδικό σταθμό, στο προνήπιο, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού.
0: Μέχρι Δευτέρα Δημοτικού, λοιπόν, παρελάβουν στην παρέλαση των εκπαιδευτηρίων, στο προάβλιο το μεγάλο. Και όλα τα υπόλοιπα παρελάβουν πραγματικά με καμάρι και πολύ έτσι όμορφα συντονισμένα και με τις στολές τους και με το ωραίο τους βήμα και.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο, όπως τα βέβαια.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και μπορείτε να δείτε πληροφορίες και φωτογραφίες των εκπαιδευτηρίων και για τα προγράμματα και ό,τι άλλο και με ηλεκτρονικό τρόπο στα site των εκπαιδευτηρίων, έτσι.
2: Και στα site και βεβαίως τα νέα μπορούν να τα δουν των εκπαιδευτήριων μας και στα social, όπου υπάρχει και υπάρχουν οι διευθύνσεις αντίστοιχες των εκπαιδευτηρίων μας για όλες τις βαθμίδες, που βλέπετε τη ζωή μας ουσιαστικά.
0: Και την καθημερινότητα την όμορφη, την ωραία. Και τους χώρους τους ανακαινισμένους και τους διαδραστικούς πίνακες τελευταίας τεχνολογίας.
2: Το προνήπιο. Διαδραστική πίνακα.
0: Το μεγάλο, το μεγάλος πίνακας.
2: Ναι, αυτό εκεί το μεγάλο τάμπλετ που λες, που σου άρεσε και σένα.
0: Τι ωραίο πράγμα, ρε Μαρία. Τι ωραίο πράγμα.
1: Δεν το έχω δει ζωντανό, η αλήθεια είναι.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πώς είναι και πόσο μεγάλο είναι.
0: Πώς ενδιαφέρεστε, λοιπόν, απευθείας με τα εκπαιδευτήρια επικοινωνείτε με τη γραμματεία είτε του Βρεφονηπιακού Σταθμού, Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, είτε του Δημοτικού Σχολείου, είτε του Γυμνασίου, είτε του Λυκείου.

0: βλέπουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Νομίζω σε ένα λεπτάκι δύο θα έχουμε και τον πατέρα Φανούρη, έτσι να μας πει και εκείνος. Α, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευλογείτε.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε, πάτε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό, Μαρία Φανική, Κώστα και Παύλο Νικόλα.
0: Εδώ είναι και ο πατέρα.
3: Ευλόγησα, πάτερ μου, ευχήσου.
0: Πώς πήγε η μέρα από πλευράς δρομολογίων?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πού κινηθήκατε?
1: Κινηθήκαμε λίγο στη Νίκαια, στην Αγία Βαρβάρα, σε εκπροχές μετά από στον Πειραιά μας. Εδώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ακροατές μας για τη βοήθειά τους.
0: Λοιπόν, ανάγκες.
1: Ανάγκες.
0: Τι χρειαζόμαστε?
1: Λοιπόν, χρειάστηκε και... μάλλον είμαστε στη διαδικασία να πάρουμε τη καινούργια ψυχιακή κουζίνα από δύο οικογένειες που ενδιαφέρεται να προσφέρουν για να πάσει στα συμμαθέστα σπιτικά, οπότε καλυφθήκαμε από τις συσκευές και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη με ένα λογαριασμό νερού, είναι 136 ευρώ και πρόκειται για μια οικογένεια που έχουν έτσι πολλά προβλήματα υγείας και έχουν καταθέσει ήδη χαρτιά για να μην γίνει η διακοπή. Μας βοηθήσανε ακροατές με κάτι λογαριασμό που είχαμε πει νερού που ήταν και εκείνη ποσά για διακοπή. Τώρα έχει εμφανιστεί ένας λογαριασμός που κινδυνεύει αυτή η οικογένεια, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και μετά είναι ακόμα δύο λογαριασμοί ρεύματος που και εκεί είναι πάρα πολύ υψηλή και εκεί είναι πολύ διακοπής. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι υπάρχει εκεί μεγάλη ανάγκη. Μετά άλλη μια οικογένεια με μεγάλο πρόβλημα με το ενίκιο, 450 ευρώ ενίκιο δίνει, αν μπορούμε να δώσουμε στο ένα ενίκιο να πάρουν έτσι λίγο μια ανάσα. Μετά είχαμε πει για αυτή την οικογένεια που είναι στο ξενοδοχείο.
2: Μάλιστα, ναι, ναι, πάτερ μου, ναι. Τι γίνεται?
1: Δύο άνθρωποι που έχουν μαζί και ένα παιδί. Με βρέθηκαν από έξω οι άνθρωποι στον δρόμο, είναι και οι δύο με προβλήματα υγείας. Είναι με οξυγόνο. Τώρα γίνονται προσπάθειες να πάρει αυτό το ΚΕΠΑ το επίδομα, αλλά αργεί πάρα πολύ. Και ο μπαμπάς ακόμα δεν είναι και σε ηλικία για τη σύνταξη, οπότε δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν ένα εισόδημα, έστω κάτι ελάχιστο, ένα προνοιακό κάτι. Γίνονται προσπάθειες να βρούμε ένα σπίτι, γιατί το κόστος ξενοδοχείου καθημερινά όλο και αυξάνεται. Έτσι, είχαμε δώσει πριν από λίγες μέρες 350 ευρώ, τώρα είμαστε γύρω στα 700, όπως τα είχαμε 880, μειώθηκε λίγο αλλά πέρασαν 2-3-4 μέρες, πάλι ανέβηκε. Άμα μπορούμε τουλάχιστον να κινηθεί κάτι, να μην διώξουν και από εκεί, μέχρι να βρούμε κάποια λύση, έχουμε διαδικασία να βρούμε κάποιο σπίτι, έτσι να μπουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι και με το ξενοδοχείο πάλι και για τους αστέγους, πέρα από την οικογένεια. Έτσι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους αστέγους. Για τους αστέγους μας, μεγάλη ανάγκη από είδη καθαριότητας, ξέρετε, μωρό μάντιλα, σαπούνια, νοτόκρα.
3: Χάνετε το σήμα, πατέρα Φανούρη, σας ακούμε με λίγο δυσκολία, η αλήθεια είναι.
1: Εδώ.
0: Μας ακούτε τώρα καλύτερα εσείς?
1: Ναι,
0: ωραία, τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Ναι, και τα sleepy bank έτσι που χρειάζονται και θα έχουμε πει κάτσες όλους, χαναλάκια, εννοείται και αυτά. Και για τις οικογένειες ό,τι μπορούμε από τα τρόφιμα, οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι ευλογημένο. Και καθαριστικά δυστυχώς μας ζητάνε πολλές οικογένειες και απορρυπαντικά και για τα πλυντήρια και τα όλα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Και πάλι τώρα εμφανίστηκε ανάγκη για baby, για μικρά παιδιά. Ό,τι.
0: Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Ναι.
2: Έπεσε η γραμμή.
0: Η Μπιλίνο λοιπόν για μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ας το έχουμε κατά νου και μαζί με τα υπόλοιπα που είπε ο πατήρ Φανούριος. Ξαναλέμε, όσοι έχουν την καλή διάθεση και μπορούν και θέλουν, ας επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Φίβη Κωνσταντέλου, στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: Λοιπόν, ο πατήρ Νικόλαος θα κλείσει και τη σημερινή μας εκπομπή. Φεύγει εκδρομή το απόγευμα, έτσι.
1: Πρώτο Θεός, ναι. Ξέρω, το απόγευμα σαλπάρει το πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Για.
1: 5:15 έχουν με ραντεβού έξω από το πλοίο για την Πάτμο.
0: Για την Πάτμο. Με το καλό, καλό προσκύνημα, πατήρ Χαρίτων. Θα συνοδεύσει από κληρικούς.
1: Πρώτο Θεός, ναι.
0: Ωραία. Με το καλό θα έχουμε, νομίζω, να πούμε την επόμενη εβδομάδα και το πώς πέρασανε.
2: Καλό και άξονα το προσκύνημα.
0: Αμήν. Αμήν. Ήταν η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την Τετάρτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος θα κλείσει και τη σημερινή μας εκπομπή.
2: Να κλείσουμε με λόγο του Αγίου μας, του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μας λέει: το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνο με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις στο διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακολογισμό. Καλό μεσημέρι.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Σου και κατά το πλήθος των κτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

δόξαση ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβός και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου.

έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές, και περισσότερο ο λόγος γίνεται τις τελευταίες μας εκπομπές για την ακολουθία που προηγείται αυτού, γνωστή σε όλους μας ως η ακολουθία της κατηχήσεως. Μια ακολουθία που δυστυχώς σήμερα δεν της δίνεται η βαρύτητα που θα έπρεπε να δοθεί. Η βαρύτητα που δινόταν τους προηγούμενους αιώνες. Και αυτό διότι δυστυχώς με τα λύπης νομίζω ότι μπορούμε να ομολογήσουμε ότι το μυστήριο του βαπτίσματος δυστυχώς για πολλούς, για να μην πούμε για τους περισσότερους, έχει γίνει ένα κοσμικό γεγονός με μια κοσμική ματαιοδοξία. Αυτό λοιπόν που θα συνεχίσουμε και σήμερα να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε αυτή την ακολουθία, να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητά της, έτσι ώστε όταν θα ξαναβρεθούμε μέτοχοι και εμείς του μυστηρίου του βαπτίσματος, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Καλή ακρόαση.

στην προηγούμενη μας εκπομπή κάναμε μια τελευταία αναφορά για το πώς δημιουργήθηκε και παγιώθηκε η ακολουθία της κατήχησης, τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αιώνα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση από τον 4ο αιώνα μέχρι σήμερα η ακολουθία που έχουμε σήμερα στο εν χρήση ευχολόγιό μας, αλλά η λειτουργική εκείνη δομή, τα βασικά στοιχεία της, πώς δημιουργήθηκαν, πώς παγιώθηκαν μέχρι και τον 4ο, ξαναλέμε, και 5ο αιώνα, όπου από εκεί και πέρα διαφοροποιούνται τα πράγματα. Οι 4 λοιπόν πρώτοι αιώνες διαδραμάτισαν, όπως είπαμε, σπουδαίο ρόλο στην καθιέρωση ενός συγκεκριμένου λειτουργικού τύπου, αναφορικά πάντοτε με την προβαπτισματική διαδικασία. Η σταδιακή της εξέλιξη της προβαπτισματικής διαδικασίας, όπως είναι και η κατήχηση, αγαπητοί ακροατές, η σταδιακή της εξέλιξη από την απλότητα των αποστολικών χρόνων μέχρι τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις των μετέπειτα αιώνων, όπως αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές, καθώς επίσης η θεολογική και δογματική περιτύχηση του Αγίου Βαπτίσματος μέσω αυτής, λόγω των πολλών αιρετικών φιλοσοφικών δογμάτων και δοξασιών, δημιούργησαν μια τυπική διάταξη για την κατήχηση και την προετοιμασία του βαπτίσματος. Αυτή, όπως είπαμε και τις προηγούμενες εκπομπές, αυτή αφορούσε κυρίως ενήλικες, τον οποίο ο αριθμός ραγδαία αυξανόταν, καθώς ο χριστιανισμός καθιερωνόταν κυρίως μέσα στον χώρο της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όλη αυτή η διαμορφωμένη λειτουργική προβαπτισματική πράξη έγινε, θα λέγαμε, οδοδείκτης για τους μετέπειτα αιώνες μέχρι και σήμερα. Αφενός διατηρώντας τη βασική παγιωμένη τάξη, κατήχηση, εξορκισμοί, απόταξη του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό μας και ομολογία της πίστεως, αφετέρου προσαρμόζοντάς την λόγω διαφορετικών συνθήκων και άλλων παραγόντων. Η χειρόγραφη τώρα λειτουργική παράδοση της Βυζαντινής περίοδου με τους πολυάριθμους κώδικες που έχουμε, οι οποίοι περιγράφουν την προηγηθήσα του βαπτίσματος λειτουργική τάξη, παραδίδει ως σήμερα, με ορισμένες διαφορές και παραλλαγές, μια διαμορφωμένη προβαπτισματική ακολουθία. Ιδίως από τα τέλη του 8ου αιώνα μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει την ομοιότητα, πέρα από ορισμένες βέβαια πάντοτε προσαρμογές, της πρώτου βαπτίσματος ακολουθίας, αυτή δηλαδή της κατηχήσεως όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε σήμερα, με την αντίστοιχη του σημερινού ευχολογίου.

Όπως είπαμε, όμως αυτό που ιδιαίτερα διαφοροποιεί την προβαπτισματική αυτή διαδικασία, ακολουθία της κατηχήσεως, η βάπτιση όχι ενήλικων μελών, αλλά νηπίων. Ας μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια για τον νηπιοβαπτισμό, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση της προβαπτισματικής πράξης, κυρίως από τον 6ο αιώνα και μετά. Με τον νηπιοβαπτισμό δεν μπορούσε να υφίσταται η κατήχηση με το αρχικό της νόημα, και επίσης δημιουργήθηκαν καινούργιες προβαπτισματικές αλλά και μεταβαπτισματικές ακολουθίες. Οι εξορκισμοί, η απόταξη και η σύνταξη συγκεντρώθηκαν σε μία ακολουθία, η οποία και σήμερα τελείται λίγο πριν το βάπτισμα. Υπάρχουν αναφορές για νηπιοβαπτισμό από τα αποστολικά χρόνια. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να βαπτίζονται εκείνη την περίοδο ολόκληρες οικογένειες, οι οποίες προφανώς θα είχαν και νήπια μέλη. Στον κανόνα της Καινής Διαθήκης υπάρχουν πολλές αναφορές που υποδηλώνουν αυτό το παραπάνω. Στις πράξεις, για παράδειγμα, των Αποστόλων, στο κεφάλαιο που εξιστορεί την φυλάκιση του Παύλου και του Σίλα στους Φιλίππους, ο δεσμοφύλακας που είδε το θαύμα της απελευθέρωσης αργότερα βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Πάλι, στο ίδιο βιβλίο των Πράξεων, ο αρχισυνάκουγος Κρίσπος πίστεψε το κήρυγμα του Παύλου στην Κόρινθο και βαπτίστηκε μαζί με όλο τον οίκον του. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει «Εβάπτισα δε και τον Στεφανάν οίκον, λοιπόν ουκ είδα ή τι να άλλον εβάπτισα». Τώρα στην Εκκλησιαστική Γραμματεία υπάρχουν και εκεί επίσης πολλές αναφορές στον νηπιοβαπτισμό. Ο Οριγένης υποστηρίζει ότι ήταν μια πρακτική που συναντάται από τους αποστολικούς χρόνους. Ο Τερτυλιανός τώρα τον αναφέρει τον νηπιοβαπτισμό συνήθεια στην Αφρική από τον 2ο αιώνα. Ο Υπόλυτος τον 3ο αιώνα αναφέρει ότι ήταν μια συνήθεια στη Ρώμη να βαπτίζονται και νήπια. Οι αποστολικές διαταγές, θέλοντας να αντιμετωπίσουν την αναβολή του βαπτίσματος, πολλές φορές μέχρι και την ώρα πρώτου θανάτου από ορισμένους κατηχούμενους, προτρέπουν τον νηπιοβαπτισμό. Από τον 5ο αιώνα άρχισε να παλινιώνεται η βάπτιση σε νηπιακή ηλικία, η οποία ως θεσμός πλέον της Εκκλησίας καθιερώθηκε, εκτός βεβαίως πολλών εκτάκτων περιπτώσεων, καθιερώθηκε τον 6ο αιώνα. Υπάρχουν λόγοι πρακτικοί στην καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, όπως η καταπεριόδους έξαρση θνησιμότητας των νηπίων. Επίσης, η επιθυμία των χριστιανών γονέων να βαπτιστούν τα παιδιά τους σε νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε να μπορούν από νωρίς να απολαύσουν των αγαθών των μυστηρίων της Εκκλησίας. Καθώς επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, άλλη μια αιτία είναι η αναβολή του βαπτίσματος από ορισμένους που γινόταν ενήλικες για τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, προφασιζόμενοι την διασφάλιση του μυστηρίου λόγω των αμαρτιών τους. Ακόμα, το βάπτισμα συνδέθηκε και με την ονοματοδοσία ως ένα κατάλοιπο της Ιουδαϊκής πράξης της οκταημέρου περιτομής και ονοματοδοσίας. Πέρα όμως από τις πρακτικές ερμηνείες και τους πρακτικούς λόγους καθιέρωσης, υπάρχουν και θεολογικές ερμηνείες για την ύπαρξη του νηπιοβαπτισμού. Οι αποστολικές διαταγές τεκμηριώνουν την προτροπή τους για να μπορούν να βαπτίζονται και τα νήπια στον Κύριο, στον Κυριακό Λόγο. Άφετε τα παιδιά, έρχεστε πρόσμε και μη κολλείετε αυτά. Επίσης, όπως στη γέννηση δεν συμμετέχει η βούληση του ανθρώπου, έτσι και στο βάπτισμα, που θεωρείται πνευματική αναγέννηση, μπορεί να προσέλθει τον νήπιο που προέρχεται από χριστιανούς γονείς και θεωρείται εν δυνάμει κατηχούμενο χωρίς τη δική του θέληση λόγω της ηλικίας του. Μια άλλη έννοια τώρα του νηπιοβαπτισμού είναι η έγκαιρη κάθαρση από το προπατορικό αμάρτημα. Διότι, αν και τα νήπια δεν έχουν ακόμα αμαρτίες, έχουν όμως αυτό το πολύ σημαντικό προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει τους γονείς να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε πριν ενεργήσει η κακία να αγιαστούν μέσω του βαπτίσματος.
Με την αφιέρωση του παιδιού στο Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσφέρουν οι γονείς στον Ήπιο την ίδια την Αγία Τριάδα ως το πιο μεγάλο φυλακτό. Είναι ακόμα γεγονός, αγαπητοί ακροατές, ότι ο νηπιοβαπτισμός έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες που έγινε περισσότερο στην περιθωριοποίηση της προβαπτισματικής διαδικασίας όπως εξελίχθηκε μέχρι και τον 5ο αιώνα και τη σύμπτυξή της σε μια ξεχωριστή ακολουθία λίγο πριν το βάπτισμα. Ακόμα, λόγω πρακτικών παραγωγών κόπηκε από τη Θεία Λειτουργία και την άμεση συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Απομακρύνθηκε επίσης από την Πασχάλιο ημέρα και από άλλες μεγάλες εορτές όπως συνηθιζόταν τότε να γίνονται ομαδικές οι βαπτίσεις. Τέλος, σταμάτησε η πνευματική προετοιμασία του βαπτίσματος με νηστεία και προσευχή τόσο από τον μέλλοντα βαπτιζόμενο που δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να το κάνει λόγω ηλικίας όσο και την προετοιμασία των αναδόχων, ακόμα και αυτών των ιερέων. Φαίνεται ότι περισσότερο, με συγχωρείτε, έχει καταντήσει σήμερα ο νηπιοβαπτισμός, όπως είπαμε και στην αρχή, μια κοσμική εθιμοτυπική διαδικασία, παρά μια ουσιαστική πράξη ζωής που αφορά όχι μόνο αυτόν που προσέρχεται στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά και ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα.

αναφερθήκαμε όμως ότι σε προβαπτισματικές ακολουθίες και λόγω του νηπιοβαπτισμού υπάρχουν στο ευχολόγιο μας συγκεκριμένες ακολουθίες πρώτου Αγίου Βαπτίσματος. Από τότε που καθιερώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, άλλαξε και όλη η προβαπτισματική πράξη. Επειδή το βάπτισμα πλέον κατά κανόνα αναφέρεται σε νήπια και όχι σε ενήλικες, σταμάτησε αυτή η πολύχρονη διαδικασία προετοιμασίας με κατηχήσεις, συνεχείς εξορκισμούς και αναλύσεις του βολουπίστεως που αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές. Άλλαξε επίσης και η διαδικασία ελέγχου και γραφής της τάξης των κατηχουμένων και των φωτιζόμενων, αφού πλέον δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν για το εντός αγωγικό βίο τους τα νήπια. Έτσι, η όλη διαδικασία διαφοροποιήθηκε και μετά από παραλλαγές ενσωματώθηκε σε καινούργιες προβαπτισματικές ακολουθίες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι και την 40η ημέρα από τη γέννηση του νηπίου. Για όσο αφορά τη χρήση του σημερινού ευχολογίου, αυτές οι προβαπτισματικές ακολουθίες που μέχρι και σήμερα τελούνται είναι τρεις. Η πρώτη ονομάζεται ευχέ

η γυναίκα λεχό την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού αυτής. Η δεύτερη ευχή εις το κατασφραγής επαιδείων λαμβάνουν όνομα τη 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού. Και η τρίτη ευχή εις γυναίκα λεχό μετά 40 ημέρας. Από αυτές τις τρεις αυτόνομες προβαπτισματικές ακολουθίες, τις οποίες δυστυχώς σήμερα, εκτός από τον σαραντισμό όπως λέμε, δεν τελούνται, είτε δεν τις γνωρίζει ο κόσμος για να τις ζητήσει από την Εκκλησία να γίνουν, είτε δυστυχώς πολλές φορές και ορισμένοι ιερείς δεν μπαίνουν στην διαδικασία να εξηγήσουν ότι πρέπει να υποθούν, να γίνουν αυτές οι συγκεκριμένες ακολουθίες που όχι τυχαία έχουν μπει στο ευχολογιό μας. Από αυτές λοιπόν τις τρεις αυτόνομες προβαπτισματικές ακολουθίες που αναφέραμε, θα εξετάσουμε αγαπητοί ακροατές, αν προλάβουμε σε σημερινή εκπομπή, την δεύτερη, αυτή που αφορά αποκλειστικά το παιδί και το όνομα του παιδιού, την ονοματοδοσία του, και η οποία συνδέεται άμεσα με την πρώτου βαπτίσματος ακολουθία, με την κατήχηση όπως λέμε. Η ευχή όπως ονομάζεται στο κατασφραγή σε παιδίων λαμβάνουν όνομα τη 8η ημέρα από τις γεννήσεις αυτού είναι μια παλαιά ευχή η οποία πρωτίστως αποσκοπεί στην κατασφράγηση του νηπίου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο μέτωπο, στο στόμα και στο στήθος. Ή να σημειωθεί ο σταυρός του μονογενού Υιού εν τη καρδία και της διαλογισμής του βρέφους, όπως μας λέει η ίδια η ευχή. Επίσης, με την ακολουθία αυτή προσφέρεται το όνομα στο παιδί. Εκτός όμως από το προσωπικό του όνομα, το παιδί θα λάβει και αυτό το πολύ σημαντικό, το όνομα του χριστιανού, έτσι ώστε, όπως πάλι μας λέει η ευχή, ανεξάρνητον μείνε το όνομα αυτού το Άγιον επ' αυτών, συναπτώμενον εν καιρό ευθέτω τη Αγία Εκκλησία και τελειούμενον δια το φρικτόν μυστηρίον του Χριστού. Η συγκεκριμένη μικρή ακολουθία της ονοματοδοσίας λαμβάνει χώρα, όπως είπαμε, την 8η ημέρα της ζωής του παιδιού. Δημιουργείται έτσι ο συμβολισμός, ο οποίος συνδέεται με την περιτομή του Θεανθρώπου Ιησού, 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, αν και δεν αναφέρεται μέσα στην ευχή κάτι σχετικό. Η περιτομή για τους Ιουδαίους δεν ήταν μια τυπική μονοσυνήθεια, αλλά μια θεϊκή εντολή προς τον περιούσιο λαό. Τα άρενα βρέφη περιέτεμναν την ακροβιστία ως ένδειξη αφιερώσεως στο Θεό και στη συνέχεια δέχονταν από τους ιερείς το όνομά τους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την αναφέρει ως «η οκταήμερος περιτομή, τυπική της ούσας φραγής». Ο Χριστός, αν και ακολούθησε τον νόμο της εποχής του, κατήργησε την νομική περιτομή και την αντικατέστησε με το Άγιον Βάπτισμα. Η συγκεκριμένη τώρα χρονική περίοδος στην οποία τελείται η ακολουθία έχει σχέση με το γενικό συμβολισμό της 8ης ημέρας, διότι αυτή είναι ο τύπος, το σύμβολο της αιώνιας ζωής. Θεωρείται ημέρα νέας αρχής, ανακαινισμού, αφού κλείνει τον κύκλο μιας εβδομάδας και γενιάζει μια καινούρια. Αποτελεί επίσης τύπο της Αναστάσεως, διότι την 8η ημέρα αναστήθηκε ο Κύριος. Τέλος, συσχετίζεται η 8η ημέρα με την αιώνια ζωή, γι' αυτό θεωρείται ακόμα άλλου κόσμου αρχή, όπως διαβάζουμε στην Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Βαρνάβα. Όπως επιγράφεται και στον τίτλο της ευχής, η ακολουθία έχει σχέση με την κατασφράγηση του νηπίου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερέας, διαβάζοντας την ευχή, σφραγίζει το μέτωπο, σφραγίζει το στόμα, τη σφραγίζει με τον Τίμιο Σταυρό και το στήθος του νηπίου. Έτσι το νήπιο προσφέρεται στο Χριστό και η προσφορά αυτή σφραγίζεται με το σύμβολο του Σταυρού στο μέτωπο, μας λέει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, καθώς είπα δια το νοητικό, εις το στόμα δια το λογικόν
και στην καρδία δια το ζωοποιών. Από αυτή τη στιγμή της φράγησης, τον ήπιο θα φέρει ως εν δυνάμει κατηχούμενος χριστιανός το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και ο ιερέας εύχεται να παραμείνει το Άγιον όνομα αυτό μέχρι τη βάπτισή του ανεξάρνητον. Το σημείο αυτό της ευχής αφορούσε περισσότερο τους ενήλικες και όχι τα αρτιτοκαβρέφη, τα μωρά, τα νήπια, που είναι σχεδόν ακατόρθωτο να προδώσουν, εάν είναι μικρό βέβαια το βάπτισμα της βάπτισή τους, το όνομα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα προερχόμενα νήπια από ένα τουλάχιστον χριστιανό γονέα ως Άγια, λέγοντας στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ότι «επί άρα τα τέκνα ημών ακάθαρτα εστί, νυν δε Άγια εστί». Πολύ περισσότερο αν το βρέφος προέρχεται από την ευλογημένη ένωση μέσω του μυστηρίου του γάμου δύο χριστιανών γονέων. Η συγκεκριμένη τώρα ακολουθία της ονοματοδοσίας είναι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η παλαιότερη προβαπτισματική και συναντάται στο βαρβερινό λειτουργικό κώδικα του 8ου αιώνα. Αποτελεί παραλλαγή και εξέλιξη της διαδικασίας που αναφέραμε στις προηγούμενες μας εκπομπές, στη διαδικασία εγγραφής των ενήλικων υποψηφίων χριστιανών στην τάξη των κατηχουμένων, στην παλαιοχριστιανική βεβαίως εκκλησία. Τότε που ο υποψήφιος προσέρχονταν μπροστά στον επίσκοπο, γινόταν ο απαραίτητος έλεγχος και στη συνέχεια γραφόταν στην τάξη των κατηχουμένων. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν παλαιά, στην παλαιά εκκλησία, με την εγγραφή του ονόματος των υποψηφίων, όπως είχαμε πει, σε ειδικούς καταλόγους και με την ευχή να παραμερίσουν τη ματαιότητα του κόσμου και να παραμείνουν αλόβητοι στην πίστη του Χριστού καθ' όλη τη διάρκεια της κατήχησής τους μέχρι και το βάπτισμά τους. Κατά την ένταξή του ο κατηχούμενος φραγιζόταν επίσης με το σημείο του Σταυρού και του διαβαζόταν η συγκεκριμένη ευχή. Από τότε που παγιώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, η εν λόγω ευχή συνδέθηκε περισσότερο με την ονοματοδοσία του βρέφους, στηριζόμενη, όπως προϋπόθηκε, στην περιτομή και την ονοματοδοσία του βρέφους Ιησού κατά την 8η ημέρα της Θείας του Γέννησης. Πέρα όμως από το Άγιο όνομα Χριστιανός και Δούλος Κυρίου, όπως μας αναφέρει και η ευχή, το νήπιο παίρνει και ένα προσωπικό όνομα. Με αυτό το όνομα θα παρουσιαστεί στην κρίση του Θεού και γι' αυτό συνήθως δέχεται το όνομα κάποιου Αγίου της Εκκλησίας. Ο Άγιος του οποίου τον ήπιο θα φέρει το όνομά του θα είναι βοηθός και προστάτης στη ζωή του, καθώς επίσης και παράδειγμα μίμησης για να κερδίσει την αιώνια ζωή και να πορευθεί στην εν Χριστώ νέα του ζωή. Αυτό που πρέπει να διδάξει αυτή η ακολουθία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι η ονοματοδοσία δεν σχετίζεται με το βάπτισμα. Πολλές φορές πολλοί πηγαίνουν και από τους νέους γονείς αλλά και από αυτούς που παρακολουθούν το μυστήριο και νομίζουν ότι θα έρθουν στο μυστήριο για να ακούσουν το όνομα του παιδιού, ότι το βάπτισμα γίνεται για να πάρει το παιδί όνομα. Όχι, το βάπτισμα γίνεται για να γίνει το παιδί χριστιανός, να λάβει τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα το λαμβάνει κανονικά την 8η ημέρα με τη συγκεκριμένη ακολουθία που αναφέρουμε. Το λένε αυτό διότι πολλές φορές ακούνε την φράση που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε». Βέβαια όμως εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτή η φράση είναι ταυτόσημη με αντίστοιχες φράσεις που ακούγονται και σε άλλα μυστήρια, όπως «μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού» ή «χρύεται ο δούλος του Θεού» ή «στέφεται ο δούλος του Θεού» και ούτω καθεξής. Ο τόπος τώρα που τελούταν η ακολουθία, παλαιότερα τουλάχιστον, ήταν ο πρόναος ή ο χώρος έξω από την πύλη του Ιερού Ναού, όπως αναφέρουν και οι περισσότεροι λειτουργικοί κώδικες. Αξιοσημείωτο είναι ότι το βρέφος προσερχόταν με τη μαία και όχι με τη μητέρα του, η οποία καθώς ήταν λεχόνα δεν επιτρεπόταν να μπει στο ναό. Ακόμα φαίνεται ότι υπήρχε περίοδος που η ευχή διαβαζόταν μαζί με την ακολουθία του σαραντισμού. Ακόμα και σήμερα, αγαπητοί ακροατές,
Εάν δεν γνωρίζουν οι γονείς ή δεν μπορούν να τελέσουν την ακολουθία αυτή της 8ης ημέρας, την ημέρα που πρέπει, μπορούν ακόμη και στις μέρες μας να έρθουν και να ζητήσουν από τον ιερέα, πριν γίνει η ακολουθία του σαραντισμού, να διαβαστεί και η ακολουθία της ονοματοδοσίας, η ακολουθία της 8ης ημέρας. Εξάλλου υπάρχουν κώδικες που συνδέουν τη συγκεκριμένη ευχή με τις ευχές των 40 ημερών και την εισαγωγή του νηπίου μέσα στο ναό. Σήμερα η ακολουθία διαβάζεται συνήθως, εάν γνωρίζουν οι γονείς και επικοινωνήσουν με τους ιερείς, συνήθως διαβάζεται στο σπίτι της λεχόνας μητέρας.

Μια μικρή αναφορά κάναμε στις τρεις προβαπτισματικές ακολουθίες που αναφέρονται στο εν χρήση ευχολόγιο που και σήμερα χρησιμοποιούμε στην Αγία μας Εκκλησία, και περισσότερο δώσαμε έμφαση σε αυτή την ακολουθία της ονοματοδοσίας της 8ης ημέρας, ευχής 8ης ημέρας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε την γενική μας αναφορά στις προβαπτισματικές ακολουθίες. Από την επόμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το μυστήριο της βαπτίσεως, ξεκινώντας από εκείνη την ακολουθία που προηγείται αυτού, την λεγόμενη σήμερα κατήχηση. Ο χρόνος μας όμως έχει παρέλθει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εν Αθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Εισηγήσεις στη φετινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος θα πραγματοποιήσουν φέτος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου Κύριος Δωρόθεος με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος Κύριος Χρυσόστομος με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκι με θέμα «Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη», στο οποίο θα λάβουν μέρος ο θεολόγος Γιώργος Μπάρλας, ο συγγραφέας Δημήτριος Μαυρόπουλος και ο πατήρ Γεώργιος Γανωτής. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς. Κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο ναό νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Φίλιας με θέμα «Η Θεία Ευχαριστία στην ιστορία, θεολογία και ζωή της Εκκλησίας». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πατήρ Νικόλος Λουδοβίκος, με θέμα «Η Εντός Ημών Βασιλεία». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και ώρες 6 με 9 το βράδυ. Εορτάζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου, το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Θωμά. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα έως στις 7 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Αγίας και στις 7.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.

0: της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-41-22-625. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, πλησίων του Ιερού Νέου Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης. Στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Άργου, σήμερα στις 6 το απόγευμα, θα μιλήσει ο πατήρ Μάξιμος Ιβυρίτης για την Παναγία την Πορταΐτισσα. Στο κέντρο νεότητας του ιερού ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού, σήμερα στις 7 θα μιλήσει εκπαιδευτικό Σταυρούλα Θεοδόση με θέμα πολλαπλό βιβλίο «Μια σύγχρονη Βαβέλ». Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος θα μιλήσει για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιετρού την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Θα προηγηθεί στις 5 ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Γοργοϊπικώου και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων θα τεθούν σε προσκύνηση αραλείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει υποδοχή έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Γεια και χαρά φίλοι ακροατές, είναι τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα νούμερα αυτά. Τον υποφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Από που κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος». Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Κείμενα για διάφορα θέματα της πνευματικής ζωής που προσπαθούν να μας βγάλουν από την αβεβαιότητα και να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού στην πίστη, να αποφύγουμε το χάος της ζωής, την αμαρτία, και να οδηγηθούμε σε ένα δρόμο που θα τον επιλέξουμε ως χριστιανοί. Και είναι αυτονόητος ποιος είναι αυτός, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητο το ότι μπορούμε εύκολα να τον διατρέξουμε. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θέρμου, ένα βιβλίο του 1997. Υπάρχει ακόμη στα βιβλιοπωλεία, «Αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός».

ότι ποιος είναι ο ψευδής εαυτός, αυτός που συμμορφώνεται προς την εξωτερική πραγματικότητα ήδη από τη βρεφική ηλικία, σύμφωνα με τον Winnicott, και τώρα είμαστε στο κεφάλαιο για το τι είναι ψευδής εαυτός και αληθής, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος θεωρεί, όπως η Ορθοδοξία γενικότερα, αν και δεν τα κατέχουμε καλά αυτά τα θέματα όλοι οι Ορθόδοξοι, ως οντολογικό στοιχείο του ανθρώπου και το σώμα και τα συναισθήματα. Και όχι μόνο αυτό το αδιευκρίνιστο νους που υπάρχει στην δυτική παράδοση, στον Βαρλάμ, αντίπαλο τότε του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος θεωρούσε ότι πρέπει να τα νεκρώσουμε όλα αυτά και να παραμείνει αυτό το οποίο ονομάζουμε νους μόνο. Και κατά αυτόν τον τρόπο, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δηλαδή, είναι σαν να νεκρώνει τον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος χωρίς σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες δεν είναι άνθρωπος, όλα τούτα είναι δώρα του Θεού λοιπόν. Το θέμα είναι να τα στρέψουμε προς το καλό, για να το πω με απλά λόγια, να γίνουν οι επιθυμίες και τα συναισθήματά μας επιθυμίες και συναισθήματα του Χριστού. Και συνεχίζω. Αγιασμός, λέει ο πατήρ Βασίλειος, σημαίνει εκπλήρωση στο έπακρο όλων των οντολογικών δυνατοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταμόρφωση των φυσικών δυνάμεων δια της Θείας Χάριτος, λέει ο Παλαμάς, αλλά εμείς ου τούτο είναι απάθιαν εδιδάχθημεν την του παθητικού νέκρωσιν, να νεκρώσουμε δηλαδή επιθυμίες, συναισθήματα, αλλά την από των χειρώνων, από τα χειρότερα, επί τα κρύτερα, καλύτερα, μετάθεσιν αυτού του παθητικού δηλαδή, και την επί τα θεία καθέξιν ενέργεια. Να φτάσουμε να επιθυμούμε και να πράττουμε τα θεία. Μόνο έτσι κατορθώνεται η σωτηρία. Μόνο έτσι δικαιώνεται η ύπαρξη των φυσικών δυνάμεων. Δια του της ψυχής παθητικού, διό προς Θεού πεποίητε κινουμένου, τας καταλήλους αρετάς εργάσεται, το μεν επιθυμητικό την αγάπην ενστερνιζόμενος, το δε θυμοειδή την υπομονήν κατακτώμενος, ούχο νεκρόσας τίνην απαθής, επί και προς τας θείας έξης και σχέσεις και διαθέσεις, έστε ακίνητος δε και ανενέργητος. Ο άνθρωπος που είναι νεκρός δεν μπορεί να έχει ούτε θεϊκά στοιχεία, σχέσεις, αρετές και λοιπά. Διαφοροποιείται λοιπόν η νέκρωση γνωμικού τύπου από την νέκρωση φυσικού χαρακτήρα. Η πρώτη, η νέκρωση του γνωμικού δηλαδή, αποτελεί διάσωση της ακεραιότητος της ανθρωπίνης φύσεως. Να θέλουμε αυτό που θέλει και ο Θεός δηλαδή. Η δεύτερη παραμορφώνει την ανθρώπινη φύση και προσυδειάζει είτε σε δυτικές παρερμηνίες της χριστιανικής διδασκαλίας είτε σε ασιατικές, παραδείγματος χάρη βουδιστικές προτάσεις περί νεκρώσεως κάθε επιθυμίας. Συνέχιση κατάθλιψη δηλαδή. Τέτοιου είδους καθάρσεις δεν συνιστούν πραγματική αρετή παρά την ελκυστική εξωτερική τους εμφάνιση και υπόκεινται σε ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας. Απόθυση, άρνηση, σχηματισμός εξαντιδράσεως. Εκ πρώτης όψεως, η συνάφεια η οποία παρήγαγε την συγκεκριμένη συμβολή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εμφανίζεται απολύτως άσχετη με εκείνη του Winnicott που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το νήμα όμως, το οποίο τη συνδέει βαθύτερα και το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μελέτης αυτής, συμμετέχει στη λεπτή ύφανση των εκβαθέων ερωτημάτων για την ανθρώπινη φύση που υποβλήθηκαν και υποβάλλονται από ποικίλες και ετερόκλητες κατευθύνσεις. Δεν είναι δυνατό μετά τα δύο αυτά κείμενα, ιδιαίτερα μετά το παλαμικό, για όσους μετρά αυτό περισσότερο, δηλαδή εμάς τους πιστούς, η ποιμαντική και η αγωγή να παραμείνουν όπως είχαν πριν. Τέτοιες τοποθετήσεις είναι ριζικές και μας πιέζουν να αντιμετωπίσουμε κατάματα την αλήθεια του ανθρώπου. Ο
Άγιος Γρηγορίος ο Παλαμάς αντιμάχεται στις απόψεις του Βαρλάμ την φαντασιώδη εκδοχή της αρετής. Απορρίπτει μια ανύπαρκτη αγιότητα, ένα διανοητικό κατασκεύασμα, το οποίο επίσης βιώνεται μόνο διανοητικά. Αυτό μπορούμε να το καλλιεργούμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, φίλοι ακροατές, άνετα, δηλαδή αυτά τα οποία διαβάζουμε και τα οποία ακούτε, να δημιουργούν μέσα μας, επειδή μας αρέσουν, μια ανύπαρκτη αγαιότητα, η οποία δεν έχει όμως σχέση με τη ζωή μας. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε, αλλά να μην ερμηνεύουμε αυτό το πράγμα, αυτό το βίωμα, ας πούμε, ως αγαιότητα. Ένα κατασκεύασμα λοιπόν διανοητικό, το οποίο επίσης βιώνεται μόνο διανοητικά, η αγιότητα εντός εισαγωγικών αυτή. Γι' αυτό άλλωστε και ο Βαρλάμ, ο αντίπαλος του Παλαμά, θεωρεί πως η έξω σοφία, η μη χριστιανική δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει σε θεογνωσία. Η ιστορική εξέλιξη της Δύσεως δικαίωσε τον Άγιο, εφόσον παρήγαγε ένα νευρωτικό τύπο ευσεβίας, θεολογικής ερμηνείας, οργανώσεως της Εκκλησίας κλπ. Σε ορισμένες περιοχές και εποχές, μάλιστα, δημιούργησε και συγκεκριμένες πολιτιστικές προτάσεις. Επειδή σε μεγάλο βαθμό η Δύση επέτυχε να εξαγάγει τα παραπάνω και σε άλλα εδάφη, μεταξύ των οποίων και ο τόπος μας, θεωρούμε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνησή τους μέσα από ποιμαντικό και παιδαγωγικό πρίσμα. Το κλινικό και το παιδαγωγικό πλαίσιο του ψευδούς εαυτού. Τι εφαρμογές ευρίσκουν όσα είπαμε στη σημερινή Ελλάδα? Τα φαινόμενα που εξετάσαμε προηγουμένως συναντώνται, έγραφε το 1997 ο Πατήρ Βασίλειος, στη βιασύνη γονέων ή κληρικών, κατά κύριο λόγο, χωρίς να εξαιρούνται συγγενείς, εκπαιδευτικοί, κατηχητές και άλλοι, να ασκήσουν αγωγή επί εδάφους, ελλιπούς ή ελαττωματικού οντολογικός, να δώσουν προτεραιότητα στην επιθυμητή αναμόρφωση του παιδιού, χωρίς, φίλοι ακροατές, να έχει προηγηθεί η φυσική διαμόρφωσή του, ενίοτε μάλιστα και υποσκάπτοντάς την. Δεν πρόκειται απλώς για παροχή αγωγής πιο προχωρημένης από την ηλικία του, αλλά για κάτι βαρύτερο, για την ανικανότητα ή απροθυμία του υπευθύνου, του γονιού ας πούμε, να αντιμετωπίσει με πληρότητα και σοβαρότητα το σώμα, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του άλλου. Κατά κανόνα αίτιο του ατυχήματος αυτού δεν είναι η άγνοια παιδαγωγικών και ψυχολογικών αρχών, η οποία από μόνη της δεν θα είχε τη δυνατότητα να προκαλέσει τόσο κρίσιμα προβλήματα. Τις περισσότερες φορές βέβαια συνυπάρχει και η άγνοια, αλλά η βασική αιτία που υπόκειται πρέπει να αναζητηθεί σε ομόλογα ελλείμματα του ασκούντος την αγωγή. Η μητέρα που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη φυσικότητα των συναισθημάτων και χειρονομιών του βρέφους της, πολύ συχνά πάσχει από μια παρόμοια αδυναμία αποδοχής της δικής της φυσικότητος, είτε διότι δεν της αναγνωρίστηκε από τους γονείς της το δικαίωμα να είναι αυθόρμητη, είτε διότι παραδοχή της φυσικότητάς της θα σήμαινε για αυτήν μια έκρηξη της ανεσταλμένης επιθετικότητας ή θυμού, και γι' αυτό τη φοβάται. Η μητέρα αυτή δεν κινείται άνετα μέσα στον εαυτό της, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται το ίδιο βίωμα σαν σκυτάλι στο παιδί. Το τελευταίο λαμβάνει το μήνυμα ότι δεν γίνεται αποδεκτό όπως ακριβώς είναι, αλλά μόνο όταν συμμορφωθεί προς συγκεκριμένα στερεότυπα και προσδοκίες ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μητέρες που χαρακτηρίζονται από την εν λόγω ανεπάρκεια βιώνουν συχνά το μωρό τους ως τυραννικό και εχθρικό απέναντί τους, μέσω μιας ανεστραμμένης προβολής της δικής τους επιθετικότητας. Εξάλλου,
Ο πατέρας εκείνος ο οποίος διαπαιδαγωγεί τα παιδιά του με πιστότητα στο γράμμα των εντολών του Θεού, αλλά αδυνατεί παράλληλα να τους προσφέρει γνήσιο συναίσθημα, ή εκείνος που απαγορεύει ή αποδοκιμάζει την έκφραση θυμού, λύπης, άγχους κλπ, προβάλλοντας ως αντίλογο το κοινωνικά πρέπον ή το κατά Θεόν δέον, ή εκείνος που υπερενισχύει χαρούμενος τις διανοητικές επιδόσεις του παιδιού του, έχοντας χάσει πλήρως την επαφή με τον ψυχικό του κόσμο, όλοι αυτοί καλλιεργούν έναν ψευδή εαυτό. Καταλαβαίνετε πόσο συχνά συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες, φίλοι ακροατές. Το να μην μπορεί να εκφράσει ένα παιδί το θυμό του, δεν λέω να γκρεμίσει το σπίτι, τη λύπη του ή το άγχος του, να συμμορφώνεται τέτοια καλά με αυτό που θεωρείται κοινωνικά πρέπον ή καλό ή ηθικό, και αντίθετα πόσο πολύ χαρούμενοι είναι οι γονείς όταν το παιδί πάει πολύ καλά στις σχολικές του επιδόσεις, αλλά ταυτόχρονα να έχουν χάσει την επαφή με τον ψυχικό κόσμο του παιδιού, αρκεί να πάει καλά το διανοητικό μέρος. Το αν τελικά, λέει ο πατήρ Βασιλείος, θα διαμορφωθεί η πλήρης εικόνα, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, τις πολύ πρώιμες εμπειρίες του, την εξωοικογενειακή αγωγή που δέχεται παράλληλα και άλλα. Συχνό επίσης είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο κληρικός ποιμένας προάγει και ευνοεί την ανάπτυξη του ψευδούς εαυτού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν με την ποιματική του φημώνει τα συναισθήματα και την έκφρασή τους, ουσιαστικά καθιστώντας τα παράνομα, τα συναισθήματα, έτσι, ή όταν τρομάζει ο ίδιος με τις ερωτικές δυνάμεις και επιθυμίες που ανακαλύπτει στους ποιμενόμενους του, καθοδηγώντας τους έτσι να τις απομονώνουν από τον ψυχισμό τους ή να τις απορρίπτουν συνολικά. Η εν γέννη δυναμική των ασυνείδητων συναισθημάτων του κληρικού αξίζει ιδιαίτερη διαπραγμάτευση σε άλλες εργασίες. Εδώ περιοριζόμαστε να σημειώσουμε ότι αποκλεισμός των συναισθημάτων, των επιθυμιών και του σώματος από την ποιματική συνήθως προϋποθέτει παρόμοιες εμπλοκές στον ψυχισμό του ποιμένα. Τα σφάλματα που αναφέραμε είναι οπωσδήποτε ενδεικτικά και χαρακτηρίζουν πλήθος γονέων και κληρικών, άλλους σποραδικά και άλλους ως μόνιμη στάση ζωής ενσωματωμένη στην προσωπικότητά τους. Υφίσταται δε και μία πυραμίδα κατά την κατανομή τους στο κοινωνικό σώμα. Πολλοί τα υφίστανται, αλλά λίγοι διαμορφώνουν τελικά ψευδή εαυτό. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων όμως θα διατηρήσουν νησίδες προβληματικότητας σε ολόκληρη τη ζωή τους, χωρίς να στοιχειοθετούν πλήρη ψευδή εαυτό. Προχωρήσουμε τώρα σε δειγματοληπτική παράθεση ορισμένων πραγματικών περιπτώσεων ψευδού σε αυτού από τη δική μας εμπειρία. Ορισμένα στοιχεία έχουν τροποποιηθεί για να διασφαλιστεί η ανωνυμία. Πρώτον, ο Δημήτρης είναι 17 χρόνων, μαθητής λυκείου με μία μικρότερη αδελφή. Οι γονείς του είναι επιστήμονες και συνειδητά πιστοί. Μιλάει για τον εαυτό του με αξιοσημείωτη ακρίβεια και ευστοχία, ενδεικτικές του υψηλού διανοητικού του επίπεδου. Μεγάλωσα πάντα με το προφίλ, λέει, του εκκλησιαστικού παιδιού, αλλά τώρα νιώθω ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. Γενικά είχα ενοχές όταν προσπαθούσα να είμαι ο εαυτός μου ή όταν κάτι μου άρεσε. Πρόσεχα τη γνώμη των άλλων και έθαψα τα αισθήματά μου. Τελικά θα σ' ακάτεψα. Κατάπια τη λύπη μου όταν ένας από τους στενούς μου φίλους πέθανε. Απολάμβανα τα μαθηματικά και τώρα δεν μου λένε τίποτα. Έχω κατάθλιψη. Σκέφτομαι και την αυτοκτονία ακόμη. Οι μόνες στιγμές που παίρνω χαρά είναι όταν ακούω μουσική ή παίζω την κιθάρα μου ή μπάσκετ με φίλους. Δηλαδή φίλοι ακροατές, σε δραστηριότητες που εμπλέκουν τα συναισθήματα και το σώμα, τα οποία είχαν αγνοηθεί.
δεύτερο. Ο Αριστίδης είναι 19 χρόνων φοιτητής της φυσικής, πρώτος από 5 παιδιά. Μελετούσε τα μαθήματά του με επιμέλεια ακόμη και στις ώρες ξεκούρασης. Οι γονείς του ομολογούν ότι δεν είχαν το χρόνο που θα ήθελαν για να το αφιερώσουν. Βαθμία, ο γιος τους ανέπτυξε το άγχος ότι θα αρρωστήσει και άρχισε να αξιολογεί δυσανάλογα τα εκάστοτε ενοχλήματά του, μεταξύ των οποίων και ψυχοσωματικά. Όταν ήλθε είχε κατάθλιψη, αλλά εκείνο που τον ανησυχούσε περισσότερο ήταν ένα περίεργο αίσθημα ότι το σώμα του ήταν ξένο. Έλεγε χαρακτηριστικά, σαν να έχει συγκεντρωθεί όλη η οντότητά μου στο κεφάλι. Το αποπροσωποιητικό αυτό αίσθημα το ένιωθε μόνο όταν υποχωρούσαν τα ψυχοσωματικά, δηλαδή όταν έπαβε το σώμα να υπενθυμίζει την ύπαρξή του. Τρίτον, η Αλκμίνη, 26 χρόνων, είναι μηχανικός και τώρα παρακολουθεί μεταπτυχιακά. Πάντα άριστη ήταν το καμάρι του επίσης μηχανικού πατέρα της. Είχα θεοποιήσει τη λογική. Λέει, ανέπτυξε διαταραχή πανικού με συμπτώματα από προσωποποιήσεως και άρχισε να ανακαλύπτει ότι έχει σώμα. Πώς θα ζήσω μέσα σε αυτό το σώμα? Σαν να βγήκα στη ζωή από ενιδρίο. Συνειδητοποιούσε τα πάντα για πρώτη φορά. Τη γη, τον ήλιο, τα χέρια της, τις κινήσεις των ματιών της. Είχε μεγαλώσει με φοβία για τα αγόρια, σαν το σεξ να είναι κίνδυνος. Με τη μητέρα της δεν είχε ουσιαστική επαφή. «Η σταθμή της ζωής μου είναι μαθησιακή», λέει. «Ξέρω τις αλήθειες της Εκκλησίας, αλλά δεν βρίσκω παρηγοριά σε αυτές. Ο Θεός της αγάπης μου ήταν άγνωστος. Θέλω να τον γνωρίσω». Οι περιπτώσεις που παραθέσαμε αποτελούν συμπτωματολογίες ψευδούς εαυτού, οι οποίες κλινικά εκδηλώθηκαν με καταθλιπτική ή αγχώδη ή ιδεοψυχαναγκαστική εικόνα, ενώ συνυπήρχε και μικρή ή μεγάλη παθολογία ναρκισιστικού χαρακτήρα με τη μορφή της υπερεκτιμήσεως των δυνατοτήτων και των στόχων. Γενικά, όταν η δημιουργική δραστηριότητα πάψει να αποτελεί επαρκές αντίδοτο στη δυσφορία, εμφανίζονται ψυχιατρικές διαταραχές, τέτοιες που να επιτρέπουν την επάνωδο του αποθυμένου, του σώματος, των συναισθημάτων, των επιθυμιών, με τη μορφή του συμπτώματος της αρρώστιας, δηλαδή της ψυχικής. Η ανοιχτή ψυχοπαθολογία δεν είναι η συνηθέστερη λύση. Είναι αυτή που φθάνει στον ειδικό. Πληθώρα ψευδών εαυτών ουδέποτε διαγιγνώσκονται, ακριβώς επειδή δεν παρουσιάζουν έκδηλη συμπτωματολογία που θα ανησυχήσει τους ίδιους ή το περιβάλλον τους. Όχι σπάνια όμως, ο ψευδής εαυτός θα διατρέξει τη ζωή του κάτω από μία διαταραχή προσωπικότητος, συνήθως καταναγκαστική, ναρκισιστική, παθητικοεπιθετική, σχιζοειδή, παρανοϊδή, η οποία χρωματίζει ολόκληρη τη συμπεριφορά του και τις σχέσεις του, αλλά για την οποία όχι μόνο δεν θα ζητήσει τη βοήθεια ειδικού, αλλά θα αισθάνεται και περήφανος. Κατά τον Τζόνσον, ο ψευδής εαυτός του ναρκισιστή προσφέρει την πιο έντονη εμπειρία από κάθε άλλο χαρακτήρα. Επειδή είναι η μόνη πηγή αυτοεκτιμήσεως, φυλάσσεται πολύ προσεκτικά και την απογοήτευση από τον εαυτό του την προβάλλει στο περιβάλλον. Αισθάνεται και περήφανος λοιπόν, ακόμη και αν δυσφορεί, δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τι ακριβώς του συμβαίνει. Η αναδρομική νοηματοδότηση θα λάβει χώρα μόνο όταν ο ίδιος εκδηλώσει ψυχοπαθολογία ή όταν συρθεί στον ειδικό από πρόβλημα του παιδιού του, σχεδόν πάντα δε μέσα στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Όπως γράφει ο Winnicott, όταν η ψυχική ασθένεια γίνεται ο τρόπος να αποτιναχθεί ο ψευδής εαυτός, υπάρχει πλέον η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον το οποίο έγινε διαθέσιμο, ώστε να εγκαθιδρυθεί μια ύπαρξη που να νιώθει αληθινή. Αυτό δεν επιτυγχάνει πάντα όμως, διότι είναι ενοχλητικό
να ανταλλάσσει κάποιος τη συμμόρφωση και την πολυτιμότητά του, προκειμένου να αποκτήσει την αίσθηση της πραγματικότητος. Η υψηλή και περίπλοκη διανοητική δραστηριότητα δεν επαρκεί, φίλοι ακροατές, για να αποσοβήσει την ψυχοπαθολογία. Διότι αντίθετα, όσο προκλητικές εμφανίζονται οι δυνατότητες του ατόμου, τόσο περισσότερο ελκυστική βιώνει την κατάχρηση της διανοητικότητας, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του. Τα άτομα αυτά αναπτύσσουν τη συνήθεια να χρησιμοποιούν τη λογική για να αντιμετωπίζουν τα συναισθηματικά προβλήματα. Αυτό τελικά εξελίσσεται σε μονοκαλλιέργεια, με αποτέλεσμα την ψυχική τους λιμοκτονία, όταν η διάνοιά τους κάποια στιγμή γίνει ανεπαρκής, αφού αποτελεί τον μοναδικό τους εξοπλισμό.

μπλοκές αυτές συμβαίνει συχνότερα να υπάρχουν στα πρώτα παιδιά, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο από τον ψευδή εαυτό. Γενικά, το συμμορφωμένο παιδί σε συντριπτική αναλογία είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας. Χωρίς αυτό να συνεπάγεται πάντοτε ψευδή εαυτό ευτυχώς. Οι λόγοι γι' αυτό αξίζουν διερεύνηση. Απλώς εδώ σημειώνουμε ότι φαίνεται το είδος των σχέσεών του με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς και οι προσδοκίες τους, να συντελούν στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο δομημένου υπερεγώ. Το υπερεγώ είναι αυτό που μέσα μας μας λέει τι είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνουμε και τι απαγορεύεται, με αποτέλεσμα μια ζωή οργανωμένη και δημιουργική, που υπακούει υπερβολικά στον νόμο και δυσκολεύεται να αναγνωρίσει προσωπικές επιθυμίες και συναισθήματα. Το πρώιμα πόρημο παιδί κολακεύει όλους, αλλά κινδυνεύει να μην είναι πια παιδί. Πάντα υπήρχαν σε εμάς ο εκπαιδευτικούς εμπειρίες παιδιών που ήταν άριστοι μαθητές και που δεν μπορούσαν να κάνουν μια παρέα, να παίξουν ένα παιχνίδι και ούτω καθεξής. Όχι όλοι οι άριστοι μαθητές, λέω, υπήρχαν περιπτώσεις. Η διανοητικοποίηση αποτελούσε χαρακτηριστικό όλων των περιστατικών που παραθέσαμε. Τι γίνεται όμως όταν το παιδί που οθείται να αναπτύξει ψευδή εαυτό δεν είναι εξοπλισμένο με υψηλό διανοητικό δυναμικό ή δεν έχει ενθαρρυνθεί προς τη μαθησιακή διαδικασία? Η απάντηση θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και παραμένει ανοιχτή. Προσωπική μας εντύπωση είναι ότι στην περίπτωση που απουσιάζει η διανοητική γραμμή άμυνας, το παιδί γίνεται περισσότερο ευάλωτο σε ψυχοτικού ή παραπτωματικού τύπου παθολογία, με αποτέλεσμα να μην διαγιγνώσκεται ψευδή σε αυτός σε άτομα που δεν είναι χαρισματούχα. Μια περιγραφή της οικογενειακής παθολογίας που γεννά την αποσύνδεση των συναισθημάτων από τον ψυχισμό θα μπορούσε να είναι η εξής. Από πολύ νωρίς τα παιδιά διδάσκονται να καταπιέζουν, να αποθούν, να στεγανοποιούν ή κάπως αλλιώς να παραμορφώνουν τις φυσικές συναισθηματικές τους αντιδράσεις προς ανθρώπους και γεγονότα, έτσι ώστε στην εφηβεία να εμφανίζονται ανίκανοι να έχουν εμπειρία ολόκληρων τμήματων του εαυτού τους. Το παιδί συχνά γελιοποιείται ή τιμωρείται όταν εκφράσει συνέστημα που οι γονείς του θεωρούν απαράδεκτο ή για κάποιο λόγο απειλητικό προς το οικογενειακό σύστημα. Συνηθέστερα συναισθήματα σεξουαλικά, θυμού, ανταγωνιστικότητος. Τα κρατάνε μέσα τους λοιπόν τα παιδιά αυτά, φοβούμενα να τα βγάλουν προς τα έξω και επομένως μπορεί να συμβούν διάφορα. Αυτό συμβαίνει συχνότερα με τον θυμό, ο οποίος βιώνεται ως απειλή στην σταθερότητα του γονεϊκού ζεύγους. Πάλι εδώ δηλαδή, οι ψυχικές ανάγκες των γονέων προηγούνται, φίλοι ακροατές, και καθορίζουν την εξέλιξη του παιδιού. Όμως, τα πλεονεκτήματα της νεκρόσεως του παθητικού της ψυχής, συναισθήματα επιθυμίες, δεν προσφέρονται χωρίς ακριβό τίμημα, όπως έδειξε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το παθητικό δεν διχάζεται. Αν δεν γίνουν αποδεκτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, ούτε τα ευχάριστα είναι αξιόπιστα. Συνεχίζει ο ίδιος συγγραφέας. Παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς επαρκή εμπειρία θυμού συχνά κατακλείζονται από αυτόν στην εφηβεία χωρίς να μπορούν να τον χειριστούν. Η απόθυση των συναισθημάτων σεξουαλικότητας, ανταγωνιστικότητας ή ζήλιας εκρήγνεται απρόβλεπτα. Δυστυχώς τα εύθραυστα συναισθήματα της ευαισθησίας, αγάπης και συμπάθειας, άπαξ και εξαλειφθούν, μπορεί και να μην επιστρέψουν ποτέ.
κατά την εγκαθίδρυση των στενών σχέσεων στην ύστερη εφηβεία και στην ενήλικη ζωή, η κληρονομιά της συναισθηματικής αποθήσεως και η έλλειψη επιδεξιότητος και ανέσεως κατά την ενασχόληση με τα συναισθήματα αναδύονται ως σοβαρό πρόβλημα σχέσεων, οδηγώντας ζευγάρια σε σύγκρουση. Οι αξιολογήσεις αυτές παρουσιάζουν την πλήρη εικόνα πάντοτε εκ των υστέρων. Κατά τη δράση του, ο ψευδής εαυτός όχι μόνο παραπλανά, αλλά συχνότατα προσελκύει. Δεν θα ήταν δυνατό να γίνονται αποδεκτά ο μερισμός και η παραμόρφωση του ψευδούς εαυτού, εάν δεν ήταν δημοφιλής. Όπως είπε, σημαίνει ο Χάνα, ο ψευδής εαυτός δεν αναγνωρίζεται διότι κοινωνικά είναι επιθυμητός, θεωρούμενο σημείο επιτυχημένης λειτουργικότητος, κυρίως μάλιστα αν συνηθίζει να φροντίζει τους άλλους, αφού αυτό έμαθε από τη βρεφική του ηλικία. Αλλά και ο Φωκό υπογραμμίζει ότι εν γέννη η κοινωνία προάγει την αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες στο βωμό της συμμορφώσεως, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αισθάνεται μηχανή και αντικείμενο. Η μηχανιστική αυτή αίσθηση υπογραμμίζεται και από τον Goldenberg, που παρατηρεί ότι ο σύγχρονος πολιτισμός μας διαχωρίζει στην πράξη τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και το σώμα από τον όλο ψυχισμό, και μάλιστα σε χώρους που προορίζονται να υπηρετούν τον άνθρωπο, όπως τα νοσοκομεία, με τον τρόπο που ασκείται η ιατρική δηλαδή. Αντίθετα, με την επικρατήσασα τάση να θεωρούνται ατύχημα και εμπόδιο, οι ανθρώπινες ορμές, κείμενες στην τομή σώματος, επιθυμιών και συναισθημάτων, αποτελούν φυσικό ιδίωμα, και γι' αυτό ευπρόσδεκτη συνιστόσα της αρτιότητας, άρα και της πνευματικότητας του ανθρώπου. Όταν ο εαυτός είναι αληθινός, το εγώ είναι ισχυρό και η εμπειρία των ενορμήσεων ενδυναμώνει το εγώ και τον εαυτό. Το φυσικό σώμα με τις ενορμήσεις του βιώνεται ως οικείο και φιλικό πυρήνας, όπου ο εαυτός είναι οικοδομημένος. Το ζητούμενο είναι, φίλοι ακρότες, να διαχωριστεί η ανθρωπολογική ουσία των ορμών από τη μεταπτωτική τους εμπάθεια, από την αμαρτία. Κατά τον Τζόνσον, ο αληθής εαυτός κλιμακώνεται σε δύο επίπεδα. Στο χαμηλότερο χαρακτηρίζεται από την εμπειρία ολότητος και αρτιότητος ως προς το σώμα, γιώσεως στην πραγματικότητα, συνοχής και συνέχειας μέσα στο χρόνο. Στο υψηλότερο επίπεδο βιώνεται η εμπειρία του ολοκληρωμένου, του νοήματος και του σκοπού μέσα στη συνάφεια της ζωής. Ο αληθής εαυτός ενσωματώνει τη διοικότητα νου και σώματος, αλλά η εμπειρία στην πληρέστερη μορφή της είναι ενιαία, όχι διαλυστική, δηλαδή αντίθεση σώμα και ψυχή. Όσον αφορά δε στα συναισθήματα, ένας ειδικός θεωρεί τρεις συνθήκες αναγκαίες προκειμένου να αποκατασταθεί η αρμονική του σχέση με τον υπόλοιπο ψυχισμό. Την ικανότητα για α. Επίγνωση και παραδοχή των συναισθημάτων. Να ξέρουμε τι αισθανόμαστε και να το εκφράζουμε. Να το αποδεχόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το συνέστημα υπάρχει. Β. Ονομασία και ορθή ταυτοποίησή τους των συναισθημάτων. Γ. Εξέταση της προελεύσεώς τους. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για να αποφευχθούν παραγνωρίσεις των συναισθημάτων, η απόθυσή τους, εκλογή κεύσης, προβολές σε άλλους κλπ.

0: δούμε κάτι που μας αφορά ακόμη περισσότερο. Η θρησκευτικότητα στον ψευδή εαυτό. Ο αναγνώστης θα παρατήρησε ότι κοινό γνώρισμα των περιπτώσεων που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ήταν η σαφής, διαμορφωμένη και συνειδητή θρησκευτικότητα. Αυτό συμβαίνει με την πλειονότητα των ψευδών εαυτών εν τέλει. Η σχεδόν σταθερή αυτή συνύπαρξη μας υποχρεώνει να σκύψουμε πάνω από το είδος και την ποιότητα της θρησκευτικής αγωγής που προσφέρθηκε. Θα πρέπει προκαταβολικά να δηλώσουμε πως η σχέση του συναισθήματος με τη θρησκευτικότητα γνωρίζει και πολλές άλλες παραφθορές, εκτός από αυτήν που εξετάζουμε, μερικές από τις οποίες χαρακτηρίζονται και από το αντίθετο, δηλαδή από μια υπερβολική και παθολογική εμπλοκή του συναισθήματος. Στο βαθμό που η ψυχική υποδομή του γονέα περιλαμβάνει πουριτανικού τύπου σχέση με το σώμα, απόρριψη του σώματος δηλαδή ως κάτι ύποπτο και αμαρτωλού, πουριτανικού τύπου σχέση με το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες ως αλόγων και επικίνδυνων πτυχών του ανθρώπου σε σύγκριση με τη λογική, καθαρή και ανώτερη διάνοια, η θρησκευτική αγωγή μετατρέπεται σε μοχλό υποτιμήσεως και απομονώσεως των πρώτων, σώμα, ψυχή, επιθυμίες δηλαδή, και διωγγώσεως της δεύτερης διάνοια. Αν το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες στην αρχή της ζωής προκάλεσαν φόβο και αγωνία επειδή ο ανεπιτυχής χειρισμός τους δεν επέτρεψε στο βρέφος την ομαλή ενσωμάτωσή τους στον ψυχισμό ώστε να εξανθρωπιστούν και να ενσωματωθούν στην όλη προσωπικότητα ως οργανικά και πολύτιμα συστατικά της, τότε αυτά μεταβάλλονται σε απρόβλεπτες και φοβογόνες πραγματικότητες οι οποίες θα έπρεπε να απομονωθούν και να τιθασευτούν. Ο πιο πρόσφορος τρόπος που θα μπορούσε να δαμάσει την αλογία τους είναι η διάνοια και τα πλέον κατάλληλα έτοιμα διανοητικά συστήματα είναι τα θρησκευτικά. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμπίπτει, παρά την εξωτερική ομοιότητα, με την κυριαρχία του νου πάνω στις παράλογες επιθυμίες την οποία συνιστά η ασκητική γραμματεία. Και αυτό διότι γνωρίζουμε ότι ο νους δεν εξαντλείται στη διάνοια αφενός, αλλά και ότι η εφάμαρτη επιθυμία ως περιεχόμενο δεν ταυτίζεται με το επιθυμήν ως λειτουργία, ούτε τα εμπαθή συναισθήματα με το αισθάνεστε αφετέρου. Ο νους λοιπόν δεν είναι ταυτισμένος με τη διάνοια και η επιθυμία η αμαρτωλή δεν ταυτίζεται με τη δυνατότητα που έχουμε να επιθυμούμε, φίλοι ακροατές, και ούτε τα εμπαθή, τα αμαρτωλά συναισθήματα ταυτίζονται με την δυνατότητα να αισθανόμαστε πράγματα. Ο ψευδής εαυτός, πολύ πριν αγωνιστεί εναντίον της αμαρτίας, έχει πρόβλημα με το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες ως οντότητες καθεαυτές. Μερικά ακόμη αληθινά παραδείγματα εδώ ίσως να φωτίσουν το πρόβλημα της θρησκευτικότητάς του. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι 63 χρόνων, καθηγητής, θεολόγος και άγαμος. Ανατράφηκε με αυστηρό τρόπο, τον οποίο συμπλήρωσε η αγωγή του από τον πνευματικό. Διδαχθήκαμε, λέει, να θεωρούμε τη χαρά αμαρτία. Έπεσε σπάνια με τα άλλα παιδιά και είχε γαλουχηθεί να εμφανίζει εικόνα σοβαρότητος. Όταν εισήλθε στη θεολογική σχολή άρχισαν οι πονοκέφαλοι που τον συνοδεύουν ολόκληρη τη ζωή του. Ένδειξη εντόνων συγκρούσεων και ανελευθερίας γύρω από την κλίση του. Νιώθει αμηχανία όταν βρίσκεται με ανθρώπους που πενθούν ή πάσχουν. Κηρύττει με περίτεχνα λογικά σχήματα για πολλά χρόνια, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να ερωτά. Είναι κακό χριστιανικός να θαυμάζεις τη φύση ή να απολαμβάνεις ένα ωραίο ποίημα. Δραστηριότητες δηλαδή που αναφέρονται στο σώμα και τα συναισθήματα. Άλλη περίπτωση. Η Καταρίνα είναι 25 χρονών, υπάλληλος, δεύτερη από 4 παιδιά. Οι γονείς της αποτελούν ενεργά μέλη της εκκλησιαστικής ζωής και συμπαρίσταται όπου μπορούν, ιδανικό που προσπάθησαν να εμφυτεύσουν και στα παιδιά τους. Η Κατερίνα ανταποκρίθηκε προθυμότερα απ' όλα και πράγματι έγινε κατά την εφηβεία της ο ακούραστος συμπαραστάτης πολλών. Στηρίζει ακόμη και τη μητέρα της σε δύσκολες στιγμές, εκείνη δε της το ανταπέδιδε επαινώντας την παντού ως το τέλειο, το σπάνιο παιδί, πράγμα που έπραταν και οι συγγενείς, γνωστοί, κληρικοί και άλλοι. Μετά τα 20 όμως, η κόρη της άρχισε να βαριέται να είναι τόσο καλή, να βγαίνει με φίλους μέχρι αργά, να αντιμιλά στη μητέρα της. Όταν η αλλαγή έφτασε μέχρι την αμφισβήτηση της εκκλησίας, οι γονείς κινούνταν μεταξύ απορίας και αγανακτήσεως. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι παρά τις άφθονες ομιλίες που είχε ακούσει και τα πολλά μοναστήρια που είχε επισκεφθεί, η Κατερίνα παρουσίαζε σημαντικά κενά και σφάλματα στη θεολογική της κατάρτιση και ακόμη ότι θεωρούσε αυτονόητη η υποχρέωσή της να συμπαρίσταται εν αγνία του τι αισθάνεται η ίδια. Αυτό είναι το κακό, νομίζω, φίλοι ακροατές, εν αγνία του τι αισθάνεται η ίδια. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει ότι αισθάνεται δυσάρεστα συμπαραστεκόμενος σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη, αλλά το κάνει, και άλλο να νομίζει ότι αυτό το χαίρεται κιόλας, ενώ στην πραγματικότητα δεν το χαίρεται. Η Αντωνία, 33 χρόνων, άλλη περίπτωση τώρα έτσι, είναι μητέρα δύο παιδιών. Μεγάλωσε στην επαρχία και ανατράφηκε με αρκετές προειδοποιήσεις για να προσέχει τη συμπεριφορά της, σε σημείο που να πιστέψει ότι μια γυναίκα που έχει ερωτική επιθυμία είναι χυδαία. Στην Αθήνα συνδέθηκε πιο ενεργά με την εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή, έτσι ώστε ο φόβος και η απέχθειά της για τη σεξουαλικότητα έλαβαν πλέον και πνευματική εντός εισαγωγικών τεκμηρίωση. Ουσιαστικά δεν διαθέτει πια προσωπικές επιθυμίες, ούτε γνωρίζει τι ακριβώς συναισθήματα νιώθει εκτός από το άγχος. Στο σπίτι δουλεύει σαν μηχανή, μαλώνει και γκρινιάζει. Όταν προσπαθεί να εκφράσει στον από δεκαετίας πνευματικό της κάποια δυσφορία της, συνήθως απροσδιορίστη, παίρνει την απάντηση «δεν είναι τίποτα» ή «μη δίνει σημασία» ή «μην είσαι αχάριστη στο Θεό». Σε στιγμή εντάσεως κάποτε ξεστόμησε τη φράση «να φύγω μακριά, να αλλάξω και θρησκεία ακόμη, δεν μπορώ να βασανίζομαι άλλο». Τέταρτη περίπτωση. Η Δέσποινα είναι 35 χρόνων και έχει σπουδάσει οικονομικά. Είναι το πρώτο παιδί από δύο, αλλά προηγήθηκε ένας αδελφός που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Φαίνεται πως η μητέρα της δεν συνήλθε ποτέ από αυτό το γεγονός. Η Δέσποινα ήταν άριστη μαθήτρια, αλλά μάλλον απομονωμένη. Ενδιαφέρον είναι ότι προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της ότι δεν είχε ανάγκη τα άλλα παιδιά και έτσι έδειχνε να το διασκεδάζει ή να περηφανεύεται γι' αυτό. Αποκλειστικό ενδιαφέρον της ήταν πάντα η δουλειά και η επιστήμη. Μετά από δύο αποτυχημένους δεσμούς, αρχίζει να ανακτά επικοινωνία με τα συναισθήματά της, αν και με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. «Έφτιαχνα κατά καιρούς ιδεολογήματα στη ζωή μου για να μην βλέπω την πραγματικότητά μου. Στο πτυχίο πήρα βραβείο για την εργασία μου, όταν την έγραφα όμως έκλαιγα». Ο πνευματικός της αντιμετώπιζε τη δυσφορία της και τις ενοχές της με συμβουλές για περισσότερη πίστη και θέληση για πιο εντατική πνευματική ζωή. Η αδυναμία της να τη στηρίσει αύξανε τις ενοχές της. Στις περιπτώσεις αυτές, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, οι γονείς καλλιέργησαν θρησκευτικότητα στο παιδί τους, η οποία συμπληρώθηκε με αγωγή μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Κοινή αδυναμία και των δύο υπήρξε η ανικανότητα να διακρίνουν επιθυμίες και συναισθήματα στο παιδί τους, όπως και η απροθυμία να τα αποδεχτούν. Η τακτική αυτή μπορεί να φτάσει στο σημείο να συνιστάται άρνηση ακόμη και οφθαλμοφανών συναισθημάτων που κατάφεραν και έφτασαν στην επιφάνεια ή να παρερμηνεύονται και να συκοφαντούνται επιθυμίες που επέζησαν αυτής της ιδιότυπης γενοκτονίας. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω αποτελέσματα, χρειάζεται να θεωρηθεί το πρόβλημα πνευματικής εντός εισαγωγικών τάξεως και όχι ψυχολογικής, διότι ελείπουν στον κληρικό τα απαραίτητα εργαλεία, τουλάχιστον τότε που έγραφε το βιβλίο Πατρί Βασίλειος, συμβαίνει και σήμερα προφανώς, αλλά υπάρχουν περισσότερες γνώσεις γύρω και από το ψυχικό σκέλος της οντότητας του ανθρώπου. Το ψυχολογικό εννοώ. Ελείπουν λοιπόν τα απαραίτητα εργαλεία για να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Έτσι προσαρμόζει τη διάγνωση και θεραπεία στις δικές του δυνατότητες, αντί να υποβάλει τον εαυτό του στην ασκητική του συγκεκριμένου προσώπου που έχει μπροστά του, ή τουλάχιστον να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού. Ο Μανκ Κάνταλης αναφέρει τρία είδη αρνήσεως των δυσαρέστων αλλά φυσιολογικών ανθρωπίνων συνθήκων, αρνήσεως που συντελείται εν ονόματι της πίστεως και της ασκήσεως. Πρώτον, άρνηση των δυσάρεστων συναισθημάτων, θυμού, θλίψεως κλπ. Στο όνομα της χριστιανικής χαράς. Δεύτερον, άρνηση της ανθρώπινης αναπτύξεως και της επιδράσεως του παρελθόντος στις τωρινές συναισθηματικές και θρησκευτικές εμπειρίες. Τρίτον, άρνηση της ανθρώπινης αξίας μέσω της παθητικής αποδοχής του αναπόφευκτου. Όμως, η άρνηση της ανθρώπινης ιδιότητος μπορεί να εμποδίσει, λέει, την πνευματική ανάπτυξη. Το τρίτο είδος αναφέρεται στην απαξίωση της επιθυμίας. Το δεύτερο, στις γνωστές επικλήσεις της Θείας Χάριτος, προκειμένου να υποτιμηθεί ο παράγοντας των προηγουμένων εμπειριών. Με την τελευταία του παρατήρηση ο συγγραφέας εξάλλου προειδοποιεί ότι δεν μπορεί, φίλοι ακροατές, να υπάρξει πραγματική πνευματική πρόοδος χωρίς αποδοχή των συγκεκριμένων ψυχοσωματικών προδιαγραφών του εκάστοτε προσώπου ή, με άλλα λόγια, όταν το τέρμα εκλαμβάνεται ως αφετηρία. Να γίνουμε αμέσως τέλειοι, φαντάζομαι ότι εννοεί εδώ. Επισημαίνει μάλιστα ότι μερικές φορές η απουσία χαράς και ευτυχίας ερμηνεύεται ως έλλειψη πνευματικότητος, ενώ αποκαλύπτει και ότι δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη η εντός εισαγωγικών χαρά, αφού ενδέχεται να λειτουργεί και ως άμυνα απέναντι στην κατάθλιψη που ο πιστός νιώθει να τον απειλεί. Με ποια μορφή εμπλέκεται η θρησκευτικότητα στον ψεύδι εαυτό μέσα στο σημερινό νέο ελληνικό πλαίσιο? Κατά τη γνώμη μας επικρατεί μια μεικτή εικόνα. Έγραφε, επαναλαμβάνω, το 1997 ο Πατήρ Βασίλειος, το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες δεν καταδικάζονται ρητά. Πολύ περισσότερο σήμερα, έτσι. Μερικές φορές μάλιστα επαινούνται και τιμώνται σε κηρύγματα κατηχητικά ή στον έντυπο λόγο. Στην πράξη όμως παραγωνίζονται και αντιμετωπίζονται ως φοβογόνα αντικείμενα. Αντικείμενα που δημιουργούν φόβο. Η πρόσφατη άνθηση της πατερικής ασκητικής γραμματείας σε πολλούς επέτεινε τη θεολογική σύγχυση, εφόσον έδωσε σε όσους το επιζητούσαν το θεολογικό άλοθη για να τοποθετήσουν το καινούριο κρασί σε παλιούς ασκούς, για να επιτρέψουν σε νεοπλατωνικές και δοκιτικές αντιλήψεις, αυτές που απορρίπτουν δηλαδή το σώμα, αρκετά ανθεκτικές ομολογουμένως, να εισέλθουν ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με ένδυμα γάμου. Οι προθέσεις είναι συνήθως θαυμάσιες, διότι προσπαθούν να υλοποιήσουν φιλότιμα όσα τα ασκητικά κείμενα συνιστούν, αλλά προσκρούουν σε δύο βασικά σφάλματα. Στην ανικανότητα να ξεχωρίσουν τη γνωμική ευθυγράμμιση με το θέλημα του Θεού από την έκρωση των φυσικών δυνατοτήτων για τους ενήλικες. Άρα δηλαδή επιθυμώ αυτά που θέλει ο Θεός ή προσπαθώ να κατευθυνθώ προς αυτό, και άλλο να καταργήσω την επιθυμία. Και δεύτερον, στη βεβαιασμένη και πρόωρη άσκηση αγωγής πριν γίνουν αποδεκτές αυτές οι φυσικές δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση, η ατομική ιστορία που οικοδόμησε τις προϋποθέσεις του ψευδούς εαυτού προστρέχει στη βοήθεια της θρησκευτικότητος για να στηριχθεί και να περιχαρακωθεί πληρέστερα. Σταματώ εδώ, θα κάνουμε και μια τρίτη εκπομπή με το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού, γραμμένο το 1997, αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Ντόναλντ Γουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Το βιβλίο κυκλοφοριακού μπορείτε να το βρείτε εκδόσεις Αρμός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Αόρα. τώρα τη ερημίτες του Άθωνα, το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Ο αγιονορίτης μοναχός Βλάσιος υπογράφει ένα εξαιρετικό βιβλίο αφιερωμένο στους αόρατους ασκητές του περιβολιού της Παναγίας. Ερημίτες που ζουν με ένα θέατη και μυστική, αλλά που μακριά από τα υγιεινά προσεύχονται αδιαλείπτως για όλους εμάς και το σύμπαντα κόσμο, με αναφορές σε πολύτιμα πατερικά κείμενα και με παράρτημα έγχρωμων φωτογραφιών. Αόρατοι ερημίτες του Άθωνα, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του Βασιλιά. Ο κατοικών εν ουρανής εκχελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Ο ψαλμωδός απαντά. Όμως αυτός που κατοικεί στους ουρανούς θα γελάσει περιφρονητικά σε βάρος τους και ο Κύριος θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Τότε γρήγορα, με αγανάκτηση θα μιλήσει προς αυτούς και με την τρομερή έκρηξη του θυμού τους θα τους συνταράξει και θα τους αναστατώσει. Ο Μεσσίας εγκαθίσταται βέβαια αιώνιος στην Ιερουσαλήμ και κηρύττει την κυριαρχία πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού και επισιών όρος το Άγιον αυτού. Μιλάει ο Μεσσίας. Εγώ όμως ο Χριστός του Κυρίου, παρά τις αντιδράσεις αυτών των ασεβών, εγκαταστάθηκα και ενθρονίστηκα από τον Κύριο Βασιλιά στο όρος το Άγιο της Σιών, στην πόλη Ιερουσαλήμ, για να εξαγγέλω και να κηρύττω το πρόσταγμα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε σε μένα, «Σύ είσαι ο Υιός μου, τον οποίον εγώ εγέννησα προαιώνων και σήμερα όταν σε ανέστησα από τον τάφο, εδόξασα την ανθρώπινη φύση που διαμέσου της Μαρίας της Παρθένου σου έδωσα. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω αμέσως ως κληρονομιά όλα τα έθνη και θα θέσω κάτω από την απόλυτη κυριαρχία σου όλη τη γη μέχρι των άκρων και των περάτων αυτής. Όλους αυτούς θα τους κυβερνήσεις με ράβδο, σιδερένια και άθραυστη και όλους εκείνους που θα θελήσουν να αντισταθούν σε σένα θα τους συντρίψεις με τόση ευκολία σαν να ήταν από εκείνα τα έθραυστα αγγεία που από πυλό κατασκευάζει ο κεραμοποιός. Έτσι λοιπόν θα συντριβεί τόσο εύκολα κάθε αντίστασή σας γι' αυτό ο βασιλής όσο είναι καιρός βάλτε μυαλό και συνετιστείτε και πάρετε μαθήματα από τα παθήματά σας όλοι οι άρχοντες της γης και γίνατε φρόνιμοι εσείς που καταδικάζετε τους λαούς της γης. Να υπηρετήσετε δηλαδή τον Κύριο Θεό με την ευλαβική τήρηση των θείων εντολών, δουλεύοντας με φόβο και σεβασμό και θα δοκιμάσετε την ειρήνη και την αγαλίαση που φέρει στην καρδιά ο ευσεβής τρόμος του κακού.

μιλάει για επανάσταση λαών και εθνών κατά του Χριστού του Κυρίου, τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος κατέστησε βασιλέα της θυσιών. Στη συνέχεια χαρακτηρίζεται ως Υιός του Θεού, τον οποίον Αυτός γεγέννηκε, δηλαδή εγέννησε. Πολύ σωστά λοιπόν, ανέκαθεν ο ψαλμός θεωρήθηκε ως μεσιανικός, αναφερόμενος δηλαδή στο πρόσωπο του αναμενόμενου Μεσσία του Ιησού Χριστού, αφού και η Ιουδαϊκή παράδοση από τα πολύ παλιά χρόνια έτσι εννόησε αυτόν τον ψαλμό, όπως και η Χριστιανική παράδοση. Φαίνεται δε βέβαιο ότι ο ποιητής του ψαλμού που έζησε στα χρόνια της βασιλείας συνέταξε αυτόν τον ύμνο για να χρησιμοποιηθεί από τους σύγχρονους του βασιλείς όταν τους έχριε ο Μέγας Αρχιερεύς κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αλλά και με την εξαφάνιση της βασιλείας, ο ψαλμός αυτός δεν χάνει το νόημά του, επειδή ο λαός του Θεού τον συνδέει με νέες παραστάσεις που σχετίζονται με την αναμονή ενός εσχατολογικού βασιλιά του Χριστού Κυρίου, ο οποίος θα έλθει να εγκαταστήσει το θρόνο του στη Σιών. Οι παραστάσεις αυτές, που στην προκειμένη περίπτωση έχουν προφητικό χαρακτήρα, παρουσιάζουν το Μεσσία ως Υιό του Θεού, θέμα που γίνεται πραγματικότητα με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού και τη δράση του πάνω στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων, με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και του Χριστού. Ο πρώτος λοιπόν στίχος αρχίζει με το εξής ερώτημα του ποιητή. Είναι τι. Έχουμε συνεπώς μια απότομη εισαγωγή στο θέμα. Με απορία του ψαλμοδού, ο οποίος διερωτάται ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσηκώθηκαν οι λαοί κατά του βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Ίσως η απορία αυτή έχει σχέση με τα ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην Ιερουσαλήμ, την αγανάκτησή του για το τόλμημα των επαναστατών. Και τούτο, διότι ο ποιητής είναι βέβαιος για την αποτυχία των επαναστατών κατά του Κυρίου. Διερωτάται λοιπόν για ποιο σκοπό, για ποια αιτία και λόγο καταφεύγουν σε μια τέτοια αδικαιολόγητη ενέργεια. Γι' αυτό γράφει στη συνέχεια «Εφρίαξαν έθνη». Το ρήμα «φριάτο» χρησιμοποιείται για την συμπεριφορά των αγρίων αλόγων που είναι αδάμαστα, που χτυπούν το έδαφος με τα πόδια και προσπαθούν να ξεφύγουν από το χαλινάρι τους και είναι αχαλήνοτα. Έτσι με την πολύ επιτυχημένη εικόνα των αλόγων ζώων εμφανίζει ο ψαλμοδός την αλόγιστη συμπεριφορά των εχθρών του Θεού και του Χριστού. Έθνη και λαοί. Με τη φράση αυτή θα πρέπει να εννοήσουμε γενικά τους ιδωλατρικούς λαούς και ιδιαίτερα στην εποχή του Χριστού τους Ρωμαίους στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν οι λαοί εμελέτησαν κενά. Με τις λέξεις αυτές ο ποιητής εκφράζει τα σχέδια και τις συνωμοσίες των εχθρών του Κυρίου, που στο τέλος όμως απέβησαν άκαρπα και κενά. Και τι έκαναν αυτοί οι λαοί? Παρέστησαν. Η λέξη αυτή σημαίνει παρετάχθησαν, σχημάτισαν, δηλαδή εχθρική παράταξη με αγέροχη, αλαζονική και απειλητική συμπεριφορά, με σκοπό να προσβάλλουν και να εξοντώσουν τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό. Βασιλείς και άρχοντες, με τις λέξεις αυτές οι Άγιοι Πατέρες μνημονεύουν τον Ηρώδη, τον Πόντιο Πιλάτο και τους ηγέτες του Ιουδαϊκού λαού. Επομένως, σύμφωνα με τη μαρτυρία των Αγίων Αποστόλων στις πράξεις, όλοι ανεξαιρέτως, έθνη, λαοί, βασιλείς και άρχοντες, παρά τις διαφορές τους, ενώθηκαν κάτω από την ίδια σημασία κατά του Κυρίου και Χριστού αυτού. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια επανάσταση στρέφονταν κατά του Θεού και του αντιπροσώπου του επί της γης. Η λέξη Χριστός εδώ υποδηλώνει τον και χρησμένον, αυτόν που χρύεται με λάδι. Στην Αγία Γραφή ονομάζονται Χριστοί οι βασιλείς που χρύονταν με λάδι. Η λέξη και χρησμένη αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη Μασιάχ και στην ελληνική Μεσσίας. Πάντως, υπεράνω όλων αυτών, η Αγία Γραφή θεωρεί ως Χριστόν Κυρίου τον Μεσσία. Και περί αυτού πρόκειται εδώ, διότι μόνο εναντίον αυτού επαναστάτησαν οι δυνάμεις του κακού, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και διώκτες του χριστιανισμού και η μεγάλη μάζα του Ιουδαϊκού λαού, που δεν έλειψαν σε κάθε εποχή μέχρι σήμερα. Βέβαια, όταν ζούσε ακόμη ο Κύριος επί της γης, ξεχώρισαν και οι

άρχοντες ως διώκτες του, όπως ο Ηρώδης, ο Πιλάτος και οι αρχιερείς, και κυρίως ο Ηρώδης, ο οποίος υπήρξε απάνθρωπος σε σημείο που δεν δίστασε να σφάξει την ίδια του τη γυναίκα, τρία από τα παιδιά του, τον πεθερό του, και φυσικά παρέμεινε στην ιστορία ως αιμοσταγής βασιλιάς, σφάζοντας τα αθώα νήπια της Βηθλέμ. Αργότερα, εφρίαξαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και διώκτες του χριστιανισμού και μέχρι τέλους των αιώνων θα συνεχίζεται ο πόλεμος αυτός. Είναι δε γεγονός ότι σε κανέναν άλλο Χριστό, βασιλέα του Ιουδαϊκού λαού, δεν εξαπολύθηκαν τόσες δυνάμεις του κακού όσες εναντίον του Χριστού. Διάψαλμα. Κατά τον Θεοδόρητο σημαίνει μέλους εναλλαγή. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ου μόνο μέλος, αλλά και διανοίας νοήματος απαλλαγή. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, επιμέρησης προς υποδοχήν του Θεόθεν επικρινωμένου νοήματος. Δηλαδή η λέξη αυτή έχει σκοπό μουσικό, σημαίνει ανάπαυλα προς μυρικασμό των νοημάτων, μια διακοπή του ποίηματος του ψαλμού. Θα έπρεπε δηλαδή οι ψάλλοντες να σιωπήσουν για να ακουστούν μόνο τα όργανα, να βροντίσουν οι χειρότερα και ο λαός σε αυτή τη διακοπή να ψάλει.

Συνεχίζοντας, ο ψαλμωδός λέει ότι όλοι αυτοί οι βασιλείς και άρχοντες πήραν μια απόφαση και είπαν «Διερήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών». Ο στίχος αυτός περιέχει το σύνθημα της εξεγέρσεως των επαναστατών, σύντομο και ζωηρό. Οι άρχοντες των εθνών, που είναι αντίθετοι στην κυριαρχία του Θεού και του Χριστού, συγκεντρώθηκαν για να οργανώσουν την στάση, μια πράξη που θα φέρει, αν βέβαια πετύχουν το σκοπό τους, την απόλυτη ελευθερία. Θέλουν να σπάσουν τα δεσμά τους και να τεινάξουν από πάνω τους το ζυγό που τους έχει επιβληθεί. Οι σκηνές αυτές προδίδουν στοιχεία της ιωνικής παραδόσεως που αναφέρονται στην επίθεση των λαών κατά της πόλεως του Θεού. Πάντως ο Κύριος του Σύμπαντος και ο Μεσσίας του, ο άνθρωπος που χρήστηκε για να τοποθετηθεί στη Σιών ως βασιλείας, αγρυπνούν και δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια επιτυχία της Επαναστάσεως που είναι έτσι εκ των πραγμάτων καταδικασμένη σε αποτυχία. Των ζυγών. Με τη λέξη ζυγών μας υπενθυμίζει ο ψαλμωδός το ζυγό των ζώων που οι άνθρωποι τοποθετούν στον τράχυλό τους για να είναι ευκολοκυβέρνητα. Χρησιμοποιείται δε εδώ με μεταφορική έννοια και είναι σύμβολο ξένης δεσποτείας, ανελευθερίας, καταπιέσεως και τυραννίας, ενώ δεσμά ήταν τα σκοινιά με τα οποία δενόταν ο ζυγός στον τράχυλο του ζώου. Οι δεσμοί του τρίτου και ο ζυγός εδώ είναι σύμβολα δουλείας, υποταγής, την οποία ζητά ο Κύριος και Χριστός από τους Ιουδαίους και εθνικούς. Αλλά ο ζυγός του Χριστού είναι Χριστός και το φορτίο του ελαφρώνεστη. Οι Ιουδαίοι φώναζαν τη δίκη του Χριστού, στη δίκη του Χριστού «Ου θέλομεν τούτον βασιλεύσε εφημάς». Είναι η στιγμή που αφηνιάζουν κατά του Χριστού και του θελήματός του και όλα αυτά κατά τον ψαλμωδό γίνονται εδώ στη γη. Ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του βασιλιά. Αλλά ας δούμε τώρα. Ποιος είναι ο αντίλαλος στα θρασίδετα λόγια των επαναστατών κατά του Θεού? Μιλώντας λοιπόν προφητικά ο ψαλμωδός για λογαριασμό του Θεού, λέγει με βεβαιότητα ότι ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται. Ενώ κάτω εδώ στη γη έθνη πολλά και λαοί κινούνται με πυρετόδη κίνηση και αγωνία, άνω στον ουρανό ατάραχος παραμένει ο Θεός, απρόσβλητος και απτόητος από την επαναστατική κίνηση των λαών. Έτσι λοιπόν, με μια σκηνή μεγαλοπρεπή εισάγεται ο Θεός κατοικών εν ουρανής. Η παράσταση του Θεού που κατοικεί στους ουρανούς είναι γνωστή ήδη από τη μεγαλειώδη περιγραφή του θρόνου του Θεού, όπως μας τη δίνει ο προφήτης Ισαΐας. Συνδέεται όμως ο Θεός άμεσα και με τον τόπο όπου είναι το ιερό του, ο ναός στον οποίο λατρεύεται από τους πιστούς του. Ο τόπος αυτός είναι ο λόφος Σιών. Έτσι, από τον ουράνιο θρόνο του φροντίζει για την ασφάλεια του επίγειου θρόνου στον οποίο κάθεται ο Χριστός του, ο αντιπρόσωπός του στη γη. Και πρώτα-πρώτα γελά μαζί τους. Η δύναμη του Θεού είναι τέτοια που η εξέγερση των εθνών δεν του προξενεί παρά μόνο γέλιο και ειρωνία και απευθύνεται με μορφή κοροϊδίας στους επαναστατημένους λαούς. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής για να φανερώσει ότι ο Κύριος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα φριάγματα αυτά των εθνών. Αντίθετα, τους αντιμετωπίζει με χαλμόγελο που δείχνει ήρεμη περιφρόνηση στη δική τους λησαλαία επίθεση. Πολύ ωραία εικόνα. Και τι άλλο κάνει? Ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο μυκτηρισμός εστί πνεύμα διαρρηνών αφιέμενων εις εξουδένωση των μεγάλων φριατωμένων. Δηλαδή θα τους εξευτελίσει, θα τους μισήσει και θα τους αποστραφεί, διότι μυκτηρισμός είναι φύσιμα των ρωθώνων προς περιφρόνηση εκείνων που υπερηφανεύονται με αυτόν τον υπερβολικό τρόπο. Στο φρίαγμα, δηλαδή στο εξοργιστικό φούσκωμα των ρουθουνιών, όπως συμβαίνει στα άλογα, τα ατίθασα και συνεπώς επί του προκειμένου των εχθρών του Θεού, ο Κύριος απαντά με την ήρεμη περιφρονητική και χλευβαστική εκπνοή και κίνηση των μυκτήρων του στον ουρανό. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα ωραιότατο
μεγαλοπρεπή και εκφραστικότατο ανθρωπομορφισμό. Επισημαίνουμε εδώ μια δραματική πρόοδο της οργής του Κυρίου που αρχίζει με ένα περιφρονητικό μηδίαμα, προχωρεί σε ένα έντονο μικτηρισμό και χλεβασμό για να δούμε στη συνέχεια να ξεσπάσει η ορμή του και ο θυμός του. Τότε ο θυμός του Κυρίου κορυφώνεται όταν η υπομονή του περάσει τα όρια της. Πάβει η μακροθυμία του και έρχεται η ώρα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή τότε τους μιλάει με την οργή του. Έτσι το γέλιο και η ειρωνία του Θεού δεν αργεί να μετατραπεί σε οργή και θυμό, επειδή τα εχθρικά έθνη συνεχίζουν να πιστεύουν στην μάταιη δύναμή τους. Το αποτέλεσμα της οργής του Θεού δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θα είναι η ολοκληρωτική συντριβή και η κατατρόπωση των αντιπάλων. Ταράξει αυτούς. Θα τους ταράξει. Θα τους οδηγήσει σε τρομερή σύγχυση και αναστάτωση. Εν οργή αυτού, θυμό. Οι λέξεις θυμός και οργή πολλές φορές είναι έννοιες ταυτόσιμες στο ιερό κείμενο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που διαφέρουν μεταξύ τους. Η λέξη οργή σημαίνει οργασμό που φανερώνει την έντονη ζέση και οξύδωτο θυμό εκ του θύην, την εκδήλωση οργής. Ο Θεοδόρητος, ενθυμούμενος τη φοβερή καταστροφή των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους, θεωρεί ως εφαρμογή της έκρηξης του θυμού του Θεού εναντίον του Ιουδαϊκού λαού, για την οποία μάλιστα έχει προφητεύσει και ο Κύριος. Στρατιάγα αυτής επιστάτα, γράφει. Ρωμαϊκήτε την πόλη επόρθησε και ενέπρισε τον ναόν και τους μεν πλήστους αυτό θανάτο παρέπεμψε, τους δε δουλείας παρέδοκε. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου. «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι, και θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία, διότι με την καταστροφή των Ιεροσολύμων πουλήθηκαν ως δούλοι υπό των Ρωμαίων». Εκείνος δε ο πόλεμος τερματίστηκε την άνοιξη του 73 μετά Χριστόν με την ομαδική αυτοκτονία των υπερασπιστών του Φρουρίου Μασαδά, και έτσι τερματίστηκε η εθνική αυτοτέλεια του Ιουδαϊκού λαού για πολλούς αιώνες. Να αναφέρουμε εδώ ότι έπειτα από την ισοπαίδωση του ναού των Ιεροσολύμων, οι Εβραίοι έκτοτε δεν έχουν ναό. Γι' αυτό δεν έχουν και ιερατείο. Εφόσον ο Μωσαϊκός νόμος δεν τους επιτρέπει να οικοδομήσουν ναό σε άλλο μέρος, παρά μόνο στην ίδια τοποθεσία που βρισκόταν ο ναός που καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Όμως, στην ίδια θέση έχει οικοδομηθεί το τέμενος του Ομάρ και το μουσουλμανικό τέμενος Ελ Ασκά. Η ύπαρξη των ζαμιών αυτών στο χώρο του ναού δεν επιτρέπουν ούτε καν επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα. Και αυτό ακριβώς αποτελεί και ένα ακόμη λόγο της διενέξεως μέχρι σήμερα μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων. Ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχική του εξουσία πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού». Εδώ μιλάει ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Μετά τον Θεό έρχεται επί σκηνής ο Μεσσίας, εφόσον κατέχει την πρώτη θέση μετά τον Θεό. Σιών δεν ονομάζει την Εκκλησία. Στο στίχο αυτό ο ίδιος ο Θεός έρχεται και τονίζει την υποστήριξή του στον βασιλιά της Σιών, αλλά και στην ιδιαίτερη προτίμησή του για την Ιερουσαλήμ. Τα λόγια του έκτου στίχου έχουν κάτι το πανηγυρικό και αποδίδουν τη βεβαιότητα της νίκης κατά των επαναστατών. Στα προηγούμενα ο Θεός εμφανίστηκε ως απτόητος. Εδώ προβάλλεται ο Μεσσίας ως βασιλιάς ατάραχος, παρίσταται μεγαλοπρεπής και βέβαιος για το σταθερό και ασάλευτο θρόνο του. Για τη νίκη του βεβαίωσε προηγουμένως ο Θεός. Μεγάλη σημασία και δύναμη έχει το εγώ του εβραϊκού και του ελληνικού κειμένου. Αντιτίθεται με έμφαση στις δυνάμεις του κακού κατά των οποίων θα επέλθει ο Χριστός και θα στείλει ο Θεός των Χριστών του κατά το εβραϊκό κείμενο. Κατά τους ξένους ερμηνευτές, ο Δαβίδ και η διάδοχή του είναι οι Χριστοί Κυρίου, οι εκλεκτοί, οι αντιπρόσωποι του Θεού στην γη. Γίνονται κληρονόμοι της πόλεως του Γιαχφέ, γιατί ο Θεός τους δέχτηκε.
Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι ο βασιλιάς με την ενθρόνησή του γίνεται κατά φύση Υιός του Θεού, ούτε ότι υποχρεωτικά μπαίνει στη σφαίρα της θεότητος, αλλά με τη θέληση του Θεού, κατά την ενθρόνησή του αναγνωρίζεται ως Υιός του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δαβίδ και οι διάδοχοί του βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη θέση σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με το Θεό. Έτσι μπορούν και μετέχουν στην κυριαρχία του Θεού στη γη. Η υποταγή των διαφόρων λαών είναι έργο του Θεού, από το οποίο όμως εποφελούνται οι εκλεκτοί του. Βασικό στοιχείο της δαβιτικής παράδοσης είναι η θεώρηση ότι ο βασιλιάς είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Όλες οι ενέργειές του ξεκινούν από τη Σιών, μετά από την εκδήλωση της τελήσεως του Θεού. Έτσι, ο βασιλιάς δέχεται τις ενέργειες της χάρης του Θεού. Έχει όμως και τις σχετικές υποχρεώσεις απέναντι στο Θεό. Όσο καιρό μένει πιστός στη συμφωνία με το Θεό, απολαμβάνει την ευλογία του. Όταν όμως παραβαίνει τη συμφωνία, υφίσταται τις συνέπειες της παρακοής του. Επισιών. Το Άγιο μου Όρος. Μια κοινά παράδοση και πίστη των λαών της αρχαιότητος, η κορυφή των ωραίων είναι η κατοικία των θεών. Όπως για τους αρχαίους προγόνους μας, οι θεοί της Ελλάδος έχουν για κατοικία τους την κορυφή του Ολύμπου. Και τούτο, γιατί τα όρια εξαιτίας του ύψους και τους πιο πολλές φορές της αγριότητός τους προξενούν φόβο και δέος στους αρχαίους λαούς. Και είναι πολύ φυσικό να τοποθετούν στις κορυφές τους τους τρόνους των ποικίλων θεοτήτων λόγω του ύψους, αλλά και γιατί ακόμη πίστευαν ότι το θεμέλιο του όρους ήταν ταυτόχρονα και το θεμέλιο της γης που έχει τις ρίζες του στα βάθη της. Γίνεται το στήριγμα του ουρανού επειδή φθάνει μέχρι τα ύψη του. Εκεί ψηλά στην κορυφή του όρους έχει το θρόνο του η θεότητα. Από εκεί ξεκινούσε πάντοτε ένας ποταμός που μετέτρεπε το τοπίο σε κήπο του παραδείσου. Έτσι, το όρος Κυρίου είναι μικρογραφία όλου του κόσμου και ταυτόχρονα σύνδεση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Πάντως το ιερό κείμενο του έκτου στίχου παρουσιάζει τον ίδιο το βασιλιά να λέει ότι τοποθετήθηκε από το Θεό στο θρόνο του τη Σιών, ενώ στον πρωτότυπο Θεός είναι αυτός που μιλά για το Μεσσία του. Η παράσταση μάλιστα του θυμού και της ορκής του Θεού κατά των εχθρών του βασιλιά της Σιών θυμίζει αντίστοιχες εικόνες του προφήτου Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για τα γεγονότα της εποχής του, κάνει όμως λόγο για τη γένεση από την Παρθένο του Εμμανουήλ. Η εμφάνιση του προσώπου αυτού που δεν διαφέρει από το Χριστό του Κυρίου το Μεσσία συνδέεται με κρίση και καταδίκη σύγχρονων πολιτικών δυνάμεων του προφήτη. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Δηλαδή, για να εξαγγείλω το κατωτέρω ενθρονιστήριό μου πρόσταγμα. Με τη λέξη πρόσταγμα, την εβραϊκή λέξη χοκ, η λέξη αυτή όπως αναφέρεται έχει σχέση με τις συνήθειες της αυλής. Με την άλλο δηλαδή στον θρόνο του βασιλιά συντασσόταν κάποιο έγγραφο που αναφέρονταν στην πράξη της ενθρονήσεώς του. Ο αρχιερέας τότε του ναού έδινε στον νέο βασιλιά το σχετικό πρωτόκολλο. Έτσι, η γνωστοποίηση της αποφάσεως του Θεού για την εγκατάσταση στο θρόνο της Σιών του νέου βασιλιά είχε ως συνέπεια και την ταυτόχρονη αναγγελία των δυνατοτήτων του νέου βασιλιά που συνδέονταν με την παντοδυναμία και τη θέληση του παντογνώστου Θεού. Η όλη πρόταση «Θα διαγγείλω το πρόσταγμα του Κυρίου» αποτελεί μεγαλειώδη πρόλογο του επομένου. «Κύριος», είπε προς με, αυτό σημαίνει ότι θα δημοσιεύσω το θείο διάταγμα, το αμετάβλητο, το αυθεντικό που παρήχε στο Μεσσία την παγκόσμια βασιλεία για την οποία θα μιλήσει ευθύς αμέσως. Έτσι αυτός ο Χριστός, επί παρουσία όλων των αυτοπτών εχθρών του, αυτοπροσώπος δηλαδή, δημοσιεύει το ενθρονιστήριο διάταγμά του και συνεπώς υπάρχει πλήρης αλληλεγγύη Θεού και Χριστού. «Υιός μου είσαι». Να το πρώτο και κύριο μέρος του διδάγματος του Θεού που αναφέρεται στην ιότητα του Χριστού και ευθύς αμέσως αυτή η ιότητα προσδιορίζεται με το πιο σαφέστερο τρόπο λέγοντας «Εγώ σήμερον γεγενικά σε». Τονίζοντας με την προσωπική αντωνυμία «εγώ», περισσότερο δε με το «σήμερον γεγενικά σε», την ιδιαίτερη ιότητα τούτου του Χριστού.
και με το μεν εγώ τονίζεται η ιδιαίτερη σχέση Θεού ως Πατρός και Χριστού ως Υιού, εγώ σε γέννησα, ενώ με το σήμερο γενικά σε, περιλαμβάνοντας το παρόν σήμερον και το παρελθόν γεγένικα, τονίζεται έτσι η προαιώνια γένεση και σε κάθε παρούσα στιγμή η ύπαρξη του Υιού. Συνεπώς, ούτε γύρας υπάρχει σε Αυτόν, γιατί αποκλείεται αυτό από το σήμερον, ούτε αρχή, γιατί αυτή έρεται από το ιστορικό παρακείμενο γεγένικα. Άρα, στο Χριστό ούτε μόνον παρόν, ούτε μόνο παρελθόν υπάρχει, αλλά ατέλειωτη αιωνιότητα. Έτσι η ίδια η φύση του Πατέρα διεκήρυξε ως Υιόν και Αυτόν είναι πρόσταγμα που έχει πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε «όσον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού». Δηλαδή, η ίδια η ουσία του Πατέρα με απέδειξε χαρακτήρα της υποστάσεως του Πατρός. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα λόγια αυτά στρέφονται ευθέως και εναντίον της αιρέσεως του Αρίου και των σημερινών χιλιαστών που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού εφόσον τον θεωρούν ως απλό κτίσμα του Θεού. Πολύ σωστά λοιπόν προστίθεται το «Η» που φανερώνει την προαιώνια γέννηση, διότι ο Υιός υπήρχε

0: Αίτησε, παρέ μου. Είναι κάποιος τρόπος εκφράσεως. Αντί πρόθυμα, θα σου δώσω, ζήτησέ μου και θα σου δώσω. Έθνη την κληρονομία σου. Ο Θεός ως δημιουργός του σύμπαντος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει όπως ο ίδιος θέλει τη δημιουργία του. Έτσι απευθυνόμενος στον Υιό του, τον προλαβαίνει να ζητήσει ό,τι θέλει και του υπόσχεται την κυριαρχία πάνω στα πέρατα της γης. Ο Χριστός, ως Υιός του μονογενής, έχει δικαίωμα κληρονομιάς όλου του κόσμου. Και έτσι δεν έχει παρά να το ζητήσει μόνο από το Θεό και θα γίνει. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο στίχος αυτός σε κανένα άλλο βασιλιά της Ιουδαϊκής Θεοκρατίας μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το Μεσσία. Και σε αυτό συμφωνεί και το Ταλμούδ των Εβραίων. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Δηλαδή η δύναμη του Χριστού θα είναι τόσο μεγάλη και οι άνθρωποι, οι εχθροί του τόσο μικροί και αδύνατοι, ώστε παρουσιάζεται ο Χριστός ως βασιλιάς με σκύπτρο σιδερένιο και οι άλλοι. Δοξαστικό Μεγάλης Παρασκευής. Εξέδισαν με τα ημάτια μου ή να συντρίψω αυτούς ως σκεύη και ραμαίος. Δηλαδή, έθραυστα, πύληνα δοχεία κεραμοποιού που με πολύ ευκολία θα το συντρίψει. Αυτά όμως εφαρμόζονται μόνο στο Χριστό και σε κανέναν άλλο Ιουδαίο βασιλιά. Η ράβδος, η σιδηρά δεν αντιπροσωπεύει το πολύτιμο του μετάλλου, αλλά το στερεό, τα δεσκεύη του κεραμοποιού, το έθραυστο και ευδιάλυτο, κάθε αντίδραση που προέρχεται από τους ανθρώπους. Η έξαρση του ψαλμοδού πάνω από τα εθνικιστικά όρια και η εξύψωση του Μεσσία σε παγκόσμια προσωπικότητα είναι χαρακτηριστικά θείας πνοής. Ο Ζυγαβηνός όμως βλέπει την ανακαινιστική δύναμη σε αυτή τη ράβδο, το σκύπτρο, και γράφει «Καθάπερ ο κεραμεύς επιδάν ήδη τα πεπλασμένα σκεύια δόκιμα συντρίβει, προτού προσομιλήσει πυρή και αναπλάτη ούτως και εσύ ο Χριστός τούτον τα φρονήματα συντρίψεις το Ευαγγελίο και αναπλάσεις το λουτρό της μετανοίας». Λοιπόν, θα τους σπάσεις με σκύπτρα σιδηρένια. Η άσκηση αυτής της εξουσίας βεβαιώνεται από τις διοικητικές και δικαστικές εξουσίες που αποδίδονται στο Χριστό Κυρίου. Με το σκύπτρο του, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, θα διευθύνει τις τύχες όλων των λαών, ενώ με την κρίση που θα αποδώσει θα είναι αμήλικτος απέναντι στους αδιόρθωτους εχθρούς. Προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Και νυν. Και τώρα, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, αφού τέτοιος είναι ο Κύριος και ο Χριστός αυτού, σύνετε, παιδεύθητε, συνετιστείτε και βάλτε μυαλό και πάρτε μαθήματα από τα παθήματά σας. Έτσι, αφού έγινε ξεκάθαρο στους προηγούμενους στίχους ότι ο Θεός διευθύνει το σύμπαν με τον αντιπρόσωπό του στη γη και αφού τονίστηκαν και οι δυνατότητες που προσφέρονται στο Μεσσία, παρουσιάζεται στη συνέχεια ο βασιλιάς της Σιών να νουθετεί τους βασιλείς και κριτές της γης. Η υποταγή αυτή δεν θα πρέπει να είναι μια παθητική αποδοχή της δυναμικής του Θεού της Σιών, αλλά μια ενεργετική υποταγή. Οι βασιλείς προτρέπονται να υπηρετήσουν το Θεό με φόβο, να φιλήσουν τρέμοντας τα πόδια του, αναγνωρίζοντας ότι ο θυμός του Θεού σημαίνει το χαμό τους. Η εικόνα αυτή, ηγεμόνων που πέφτουν στα πόδια των νικητών βασιλιάδων, είναι γνωστή από πολλές παραστάσεις που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στη Μέση Ανατολή. Οι νικημένοι ήταν πάντα καταδικασμένοι σε εξαφάνιση. Ο βασιλιάς όμως της Σιών δίνει ελπίδες στους νικημένους. Η πλήρης υποταγή τους και η αποδοχή του Θεού ως μόνου Κυρίου είναι η μόνη δυνατότητα που απομένει για τη σωτηρία τους. Γενικά από αυτόν τον στίχο και εξής διατυπώνεται παρένεση όχι μόνο προς τους βασιλείς και άρχοντες, αλλά και προς όλους όσοι θα ήθελαν στο πέρασμα των αιώνων να επαναστατήσουν κατά του Μεσσία. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο. Με φόβο, λόγω της δυνάμεως της μεγάλης του Κυρίου, γίνεται δούλοι του Κυρίου και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, ενθυμούμενοι την καλοσύνη του. Το περιεχόμενο αυτού του στίχου φαίνεται με μια πρώτη ματιά ως αντιφατικό Και τούτο διότι από το ένα μέρος κάνει λόγο για αγαλίαση, για ανίποτη χαρά, και από το άλλο μέρος μιλάει για τρόμο. Χαρά και φόβος, ευφροσύνη και ανησυχία. Και διερωτάται κανείς, είναι δυνατόν να συμβιβαστούν οι αντιθέσεις αυτές που είναι έννοιες και καταστάσεις αντιφατικές? Και πώς μπορώ να νιώθω αγαλίαση τη στιγμή που θα φοβάμαι και θα τρέμω? Είναι πολύ εύλογη και πολύ φυσική η απορία. Εμείς θα είχαμε να προσθέσουμε εν συντομία ότι το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει όχι απλώς να συνδυάζει αυτά που μας φαίνονται ασυμβίβαστα, αλλά παρακινεί με το στόμα του ψαλμοδού και τον καθένα μας να κάνει το ίδιο. Είναι σαν να μας λέει «εργαστείτε ως δούλοι του Θεού», νιώθοντας φόβο και ευλάβεια απέναντί του, και χαρείτε κοντά του, προσέχοντας όμως μήπως τον εξοργήσετε με τις αμαρτίες σας. Γεμίστε με χαρά, γιατί βρίσκεστε κοντά σε εκείνον που ξεπερνά στην καλοσύνη και αγάπη, και την πιο τρυφερή μητέρα και το πιο στοργικό πατέρα. Μην ξεχνάτε όμως, είστε αμαρτωλοί, ενώ εκείνος είναι αμόλυντος και πανάγιος και δεν έχει καμία σχέση με το κακό. Θα λέγαμε λοιπόν ως συμπέρασμα σε αυτό το σχόλιο μας ότι η λέξη φόβος εδώ έχει, όπως γενικά και στη γραφή, την έννοια του σεβασμού, της αφοσιώσεως, της τιμής και της απεριόριστης αγάπης προς τον πλάστη και πατέρα μας Θεό. Η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς τον πολιτικό αστέρα σταθερά, αλλά και τρέμει. Ο Θεός κατά τον Αυγουστίνο είναι μυστήριο τρομερό, μυστήριο μαγευτικό. Δράξαστε παιδείας, δηλαδή της Ευαγγελικής κατά τον Ευσέβιο αυτής φωνής, με τη φράση αυτή συνίστατε στους βασιλείς και κρίνοντες της γης να επωφεληθούν της ευκαιρίας και να διδαχθούν. Δράξαστε παιδείας τάχει εν το βίο τούτο, την χάνοντες μήποτε οργιστεί ο Κύριος και αλωτριώσει ημάς της χαράς των δικαίων. Εντάχει, δηλαδή εντός ολίγου, κατά την ημέρα της κρίσεως, τη μεγάλη και επιφανή, όταν θα ανάψει η οργή του Κυρίου σαν καμίνι. Μακάρι οι πάντες, οι πεπιθώτες, για να μην αφήσει ο ψαλμοδός τον αναγνώστη κάτω από την επίδραση των τρομερών απειλών, τελειώνει τον ψαλμό με την γλυκιά παρηγοριά. Με όλους ως μακάριους. Τους χαρακτηρίζει δηλαδή όλους μακάριους και τις ευτυχισμένους, και εφόσον θα έχουν όμως τι, εμπιστοσύνη στον Κύριο. Πρέπει πριν τελειώσουμε εδώ να σημειώσουμε ότι η Ιουδαϊκή παράδοση συνέχισε να βλέπει το δεύτερο ψαλμό ως μεσιανικό ψαλμό μέχρι την εποχή του Χριστού, οπότε η μαρτυρία των ιερών συγγραφέων της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο του Ιησού τους έκανε να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρησιμοποίηση στη συνέχεια του ψαλμού αυτού. Η ερμηνεία μάλιστα που έδωσαν στον ψαλμό αυτόν οι ίδιοι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, που τον χρησιμοποιούν στην προσευχή τους μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, τονίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία του δεύτερου ψαλμού ως μεσιανικού για την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Αλλά και την ίδια ακριβώς ερμηνεία δίδουν και οι πατέρες της Εκκλησίας που ασχολήθηκαν με τον ψαλμό αυτόν, τονίζοντας πολύ περισσότερο την εχθρότητα των Ιουδαίων για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σημασία του ωραιοτάτου αυτού ψαλμού βρίσκεται κυρίως στο μεσιανικό του περιεχόμενο, γι' αυτό και του έδωσε εξέχουσα θέση στο πέρασμα των αιώνων. Μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης και στα πατερικά κείμενα γίνεται πλουσιότατη χρήση. Ιδιαίτερα η περίφημη φράση «Υιός μου Ιησύς, εγώ σήμερα γενικά σε» βρίσκεται σε άπειρα κείμενα. Ο ψαλμός με το πλούσιο περιεχόμενό του δίνει αφορμές σε πολλά θέματα και στην εξαγωγή πολλών και ποικίλων ηθικών συμπερασμάτων και επισημάνσεων. Ας αναφέρουμε μερικά. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο Χριστός και η στρατιά των οπαδών του αντιμετωπίζουν ακατάπαυστα αντιδράσεις όχι σπάνια νησαλές και φωνικές, αλλά και πάντοτε νικούν και ποτέ δεν γνώρισαν την τροπή της ήττας. Μας το βεβαίωσε άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος όταν έλεγε «εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Δηλαδή ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον κόσμο τον έχω νικήσει. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι όσο και αν φαίνεται να κυριαρχεί το κακό, ας μην αμφιβάλλουμε ότι οι εχθροί του Κυρίου θα γελιοποιηθούν και θα εκμηδενιστούν. Η δε βασιλεία του ασφαλώς και βεβαίως θα έλθει και θα επικρατήσει, και με πίστη σταθερά και ακράδαντη ας επαναλαμβάνουμε και εμείς το «ελθέτω η βασιλεία σου». Ιδιαίτερα όσο αφορά στα εμπόδια που οι εχθροί της Εκκλησίας ορθώνουν εναντίον της, ας ακούσουμε τι μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως το χαλάζι και η χήμαρη και πολλά παρόμοια φαινόμενα, τα μεν μαλακά αντικείμενα βλάπτουν και καταστρέφουν εύκολα, όταν δεν συναντήσουν σκληρά αντικείμενα, μάλλον παθαίνουν αντί να ενεργήσουν εναντίον της Εκκλησίας, αποδεικνύονται ασθενέστεροι από το στερέωμα της πίστεως στο Χριστό, έτσι και τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν τώρα, έπειτα από λίγο δεν θα υπάρχουν. Αρκεί μόνο να αποφεύγουμε να κοιτάξουμε το παρόν και να ατενίζουμε με την ελπίδα το προσεχές μέλλον. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος θα γράψει: «Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρούς την Εκκλησία, εκείνοι χάθηκαν και η Εκκλησία υψώθηκε ως τους ουρανούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Την πολεμούν και νικά. Την επιβουλεύονται και βγαίνει θριαμβεύουσα. Τη βρίζουν και φανερώνεται λαμπρότερη. Δέχεται χτυπήματα και δεν κλονίζεται, αλλά γίνεται πιο στέρεη. Κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν υποκύπτει». Αλλά σε αυτόν τον ψαλμό ο Δαβίδ μιλά για το φόβο του Θεού, ο οποίος πρέπει να συνοδεύει την τήρηση των εντολών του. Βέβαια, και σε πολλά άλλα γεωγραφικά και πατερικά κείμενα γίνεται λόγος για τον φόβο του Θεού. Η απόκτηση του όμως είναι δύσκολη και θέλει ιδιαίτερα πνευματικό αγώνα. Τι εννοούμε λοιπόν φόβο Θεού? Τι σημαίνει φόβος του Θεού? Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει μια πατερική σκέψη. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής θα μας πει: «Φόβος Θεού είναι βίος ακριβής, πολιτείας ενάρετος, συνείδηση ευσεβής, λόγος εφάρμαστος, πίστη ορθή, φρόνημα ταπεινό». Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο φόβος του Θεού είναι διτός, δηλαδή δύο ειδών. Ο πρώτος γεννιέται μέσα στην ψυχή μας από τις απειλές της κολάσεως. Από το φόβο αυτό γεννιόνται η μία μετά την άλλη, η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και η αγάπη. Ο δεύτερος φόβος είναι συνδεδεμένος με την ίδια την αγάπη. Ο φόβος αυτός γεννά στην ψυχή την ευλάβεια, ώστε η ψυχή να μην καταφρονήσει το Θεό εξαιτίας της παρησίας που δημιουργεί η αγάπη. Στο ερώτημα «Πώς αποκτάται ο φόβος Θεού?», ο Αββάς Δωρόθεος μας λέγει: «Ο άνθρωπος αποκτά το φόβο Θεού όταν έχει τη μνήμη του θανάτου και τη μνήμη των τιμωριών, και όταν κάθε βράδυ ερευνά τον εαυτό του πώς πέρασε την ημέρα, και το πρωί πάλι ερευνά πώς πέρασε τη νύχτα, και όταν προσκολάται σε άνθρωπο που φοβείται τον Θεό». Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ο φόβος του Θεού δεν πρέπει να είναι στον άνθρωπο μια απλή ιδέα ή ένας σεβασμός προς το Θεό, αλλά καθημερινή πράξη. Και δεν μπορεί να συγκριθεί ο φόβος του Θεού με όποιον άλλο φόβο, γιατί είναι μια πνευματική πραγματικότητα την οποία μόνος του εκλέγει κανείς τον τρόπο ζωής. Ενώ οι άλλοι φόβοι δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις και περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα είναι ο φόβος της ασθένειας που δημιουργεί στον άνθρωπο ταραχή, ψυχικό κλονισμό, έντονη μνήμη θανάτου. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο φόβος του νόμου που περιορίζει τη δραστηριότητα του ανθρώπου όταν τον παραβεί, χάνει την ελευθερία του για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες παρόμοιες, ο φόβος είναι ψυχική κατάσταση δυσάρεστη, η οποία οδηγεί πού? Στον όλεθρο. Ποιες λοιπόν αλήθεια είναι οι ωφέλειες από την ύπαρξη του φόβου του Θεού? Πολλές και ποικίλες. Ο φόβος του Θεού εξαγνίζει την ψυχή κατά τον διάδοχο φωτικής, αναχαιτίζει τις αμαρτωλές επιθυμίες, καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη και ελευθερώνει το νου. Εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αρετή, διότι ο φόβος του Θεού προηγείται κάθε άλλης αρετής. Και για να συνοψίσουμε τις οφειλές από τον φόβο του Θεού, ας κλείσουμε με τον Όσιο Εφραίμ το Σύρο, ο οποίος θα μας πει τα εξής με το πιο σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο: ότι φόβος Κυρίου φυλακτήριον ψυχής, φόβος Κυρίου κυβερνήτης ψυχής, φόβος Κυρίου παιδευτήριον ψυχής, ουκ έστι ανθρώπους μίζων του φοβουμένου των Κύριων, ο φοβούμενος ούρα θυμεί. Έχει δίκιο λοιπόν και ο λαός μας όταν λέει: «Φοβού των μη φοβούμενων θεών». Το τρίτο Και τελευταίο συμπέρασμα από την ερμηνεία και από την ανάλυση που κάναμε αυτού του ψαλμού είναι να μην παραλείπουμε να δοξάζουμε τον Κύριό μας, το μόνο Κύριό μας, τον Βασιλέα, τον μονογενή Υιό του Θεού, στον οποίο οφείλουμε απόλυτη υποταγή, απεριόριστη εμπιστοσύνη, τρέμοντες μήπως παροργήσουμε. Αυτόν και χαίροντες καυχόμενοι ότι έχουμε τέτοιον σωτήρα, αρχιερέα και λυτρωτή. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
6: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
5: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Ώρα Ελλάδος 6.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Συγχώρησον σαν ομοίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίας τα ασθενία ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αγίοι Κύριοι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εγκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσίανε αυτή ούθη στα νοσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τόπονον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει εν ομοθετών πορέσον εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίας υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραδιπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς της γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και του σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει είναι από τον λαόν αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβομένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώ σε δόξα είναι τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσο το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ούκα έστειν ομοιώς εν θεείς Κύριε και ούκα έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέσαι επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθεντο όσο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον αιώνα της παιδίσχυσου. ποιήσον ότι μου σημείωνες αγαθών και ιδέτως αρμισούντες με και εσχυνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείωνες αγαθών και ιδέτως αρμισούντες με και εσχυνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτη γηδισόπουμεν ημάς ημίς η ανάξη, ίνατε σημών δε είσαι στοιχίστε ημάς, σκέπτον πτερίγων της αήλου ημών δόξης φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφή με που ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και συνεσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, και πάσχω διασέως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπερ σου ή να και ζήσω εν σύ, αλλοστησί ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθωτε τη θύσανση, αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσον ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων το θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξεως ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλαστη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκουν πρεσβεύουσαν υπερ ημών. Και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομα σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το έλεος αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δι Ισαάκ το δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανό και πτης γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφθήματα ημώνος και εμείς αφιούμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις ανέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρχιστράτη γη Θεού, λειτουργή θείας δόξης των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλεγνος, ο δικαίους αγαπώνει τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον την ζωή μόνο προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλης ενάτη παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απροσή του δόξη ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν σε κύριο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί της ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκεσμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι ότι κατελείπωμεν τηλωδών της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμα εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντων εις την εφερενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός.

Ανώνωση δέλνω στεγάζουν ήδη στη υπερού αυτού. Ότι εθή συνέφθηνε επίβαση αυτού ο περιπατών με πτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγελού αυτού πνεύματα και του λουγού αυτού πυροσφόγου. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ασημάτιον το περιβόλων αυτού επί την ωραίων στη σοντίδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βλοντή σου δηλιάσουση. Ανεβαίνουν σε όρια και κατεβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων, μόνο εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ο παρελεύσονται, ο δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξεβαστήλων πηγάσουν φάραξε, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όλοι να γλίστηξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του να μου κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνή. Φωτίζουν όλοι την υπερόν αυτό από καρπό των έργων σου χορταστρέται η γη. Ο εξανθρώνω χώρο της τίνης και κυκλώει την δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων της γης και είναι σε φρένει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν την ταξίδια του πεδίου εκείνη του Λιβάνου ασυφίτευσας εκείς του θείανος έψουση. Του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτόν, όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, ελληνική καιρό, ο ήλιο αίμα την δύση αυτού έτου σκότω και έγινε τον νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόση να φτύσαν, έτειναν ο ήλιο και συνήκθησαν, και ει τι μάντρε αυτήν κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή ω εσπέρα. Ω μεγαλύθαργο σου, κύριε, πάντα σοφία επίση, επληρώθηκε τη θυσιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η βρυχωρό, εκεί ερπετά. Ο νου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, η Κυπρία διαπορεύονται δράκων ούτω. Όν έπλεσε σε πέση αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών σε εύκαιρον δόντες σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλαισίζονται Χριστότητους αποστρέψαντος δες το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντεναλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και εις το χούν αυτών επιστρέψωση, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρία εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω ειδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο εκλείπει εν αμαρτωλία από της γης. Και αν ομοιώστε μη υπάρχουν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έτου σκότους και έγινε το νύξ. Όσε μεγαλύθηκε εγώ σου Κύριε πάντη σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.

0: πέντες ευδοκίες αυτών κατεμπόθησαν λεγόμενα πέτρα συγκριτέ αυτού.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δύνθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης.

Αγίας δόξα θαλάτου Πατρός ουρανίου Αγίου, μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες από την ηλίων ειδήσιν ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και δυσυμνήστε φωνές εσείς, Ιε Θεού ζωήν οδηγός, διό κόσμος εδοξά.

δοξίω σου, Κύριε Διασπέροντα, αυτήν αμαρτήτω πλέον ημά. Ευλογητό σου, Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνε. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημά, καθά απελπίσομεν επί σε. Ευλογητό σου, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδη, συλλοποιένο. Συλλοποιήμνο, συλλοξαπρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.

κλίνας ουρανούς, κατά βάση τη σωτηρία πηγαίνω στον ανθρώπο. Έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή. Οι σύμβολοι υπέκλυναν παλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την συν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Θεούσα πυργάσω, φωτός και ημέρας τούτους εν πνεύματι σοφέ. Ειδωλικούς στεναούς κατέραξας, ανηγύρας δε χάρη τη Θεού εις δόξαν και ένεσιν εκκλησία.

0: Κύριε Ισάκουσον, σε προσευχίζουμε ενώτησε την δέηση με την αληθεία σου, Ισάκουσον, η δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τον δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατά διέξον εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσε εις γίνη την ζωή μου. Κάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιώθησο με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιός ότι πισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους κλείματας ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
1: Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα

0: Προσπέσω με κραυγάζονται συμβάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξο προστάτα. Πάσησή μας λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης. Και πειρασμών και νόσων χανεμπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το Ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο, το δοξασθέντη δωρές ουρανίες. Προσπέσω μεν κραυγάζονται σε εκβάθους ψυχής. Αγίε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα. Πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης. Και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη

0: Ασύ προϊστασο πρεσβεύουσα, τη σήμασε ρίσατο, εκτός ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους. Κάπως το μελ δεσποινά έξω, σους γαρδούνους σώζησαι, εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όταν ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρενεστέσαι. Ιδού γάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ κάνουν το καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ αξιδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Δίχθησοφε η θήκη των υψώνων σου, η άτεγαρ τους πάσχοντας και υγείαν καιρό συγχαρίζεται, της πλασίου συνεν πίστη θερμή.

σου άλλο θρημών εθρίων και αναγκών και στενώσεων πλήστων των πανικτήμων αλόγων οικέτευε νεκτάριε θαυματούργε τους

0: είδος το χείρονος και νεύρωσο μου την ψυχή ως επίδοση βίου βελτίωνου.
1: Διάσωσον εκ πασής βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εν πίστη της υπρεσβεία προστρέχοντας.

Κήρυγμα εν υστέρης της καιρής παρακύριου δοξαστής, αλλά πάντοτε και ημάς τον εν το βίο πειρασμών ανωτέρους διάσωζε άφεσιν των πτεσμάτων και

παύσος, αλλε πας ασθενείας, πάτερ νεκτάριε, τους πίστη προσιώντας, της σου λειψάνης, αρρωγός ετοιμότατος, εν της εσχάτης και

0: ουρανοί.
1: Σωθή στη χόλτη σου.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών. Ρουν τη κακία των κατά.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Επληρώθη η γη της χθήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος, εκεί ερπετάνουν και στην ακμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύοντα δράκων, ούτως ον έπλος ας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς εύρος δοχούς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται πιστότητος, αποστρέψοντος δέσο φαθρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και ειδλείψουσι και στον κούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευλανθήσεται Κύριος επί της έλκης αυτού. Μα επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και δαπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου όσο υπάρχω. Η δυθεί αυτό η διαλογή μου εγώ τέτρανθήσω μου το Κυρίο. Εκλείπειον αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτού, σε ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθος φώτος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάνε σοφία επί ίσας. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε
1: δεηθώ. Έλπισαν οθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε λεησό.
1: Έλπισαν ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε λεησό.
1: Του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λεησόν.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου

0: Σεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Μέρη της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε λέησον.
0: Της Παναγίας Αβράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τον Πάντο
1: Θεοτόκε σώσον ημάς
0: και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την σωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ένταψης των χειρών μου θυσία εσπερινή, εις άκουσον μου Κύριε. Του Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Κλείνει στην καρδία

διψάμενος του δεσπότου πανόλβιε, των καπλών κατήλυφα στο ακρότατον, ως περγαρ σπόγκος τα νάματα. Εκεί ήθεν εξύντλησας την πηγήν των αγαθών και ζωήν την αιώνιον και πότισας χερσοθήσας καρδί.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Τη πιστή απιστία σου τους πιστούς ευεβαίωσας, ως Θεόν και Κύριον πόσης κτίσεως, θεολογήνα παρξάμενος. Τον σάρκα φορέσαντα δήμας τους επίγης, και σταυρώντε και θάνατον υπομείναντα, και τα στρίσεις των ύλων και τη λόγχη την πλευράν διανυγέντα.

μιλάει. Ο Θωμάς ο θαυμασίος την πηγή να νεστόμωσε, των δογμάτων δέσποτα της Θεόφρωση. Την γαρ πλευράν ψηλαφίσα σου, διπλήν την ενέργεια, τες ουσίες τες δίτες, καταλήλως με μήτε και βόησε.

Και κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ο Θωμάς ο θαυμασίος την πηγήνα. Ανεστόμωσε των δογμάτων δέσποτα της θεοπροσύν. Την καρπλευράν ψηλά φύσα σου διπλή την ενέργεια. Εσουσίες θεσμού.

0: αγαπών και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίω ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζουσών εν τη Αγία μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών

0: διακονούντων και διακονισάντων τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτήρια ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας και πάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Η πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

και επί δεπτός δούλου σου και επί του λεμμία σου σιγά το πολλό που δεις το να εξαγοράω σου δεύτερο να ξαναπιένω στους ανθρώπων αν αμένες βοήθες από εμένους έλους και μας πεις δίπλο σε πάντα καιρό και έκανε παρούσανες πέραν που σου ενίκω τον δώσει ο θρομάστην και διαβολετιές τη βρίσκονται.

Ινδών κατελάμπρινα σπάσαν την γην ιερότατε και θεόπτα απόστολε φωτίσας γαράπαντας Ιούσα πυργάς ο φωτός και ημέρας τούτους εν πνεύματι σοφέ ειδωλικούς τεναούς κατέραξας ανήγυρας δε χάριτι Θεού εις δόξαν και ένεσιν εκκλησίας μακάριε πρέσβευτά των ψυχών ημών.

0: την αβολή στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς θυμήν τες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον τες ανομίας ημήν.

της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Αγίας Κρυμνούς εν Θεός εξήντλησας εκ λογχιονίκτου πλευράς Χριστού του Θεού ημών όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων έλαμψας εν Ινδία ως ακτής ουρανία θωμάτων Αποστόλων

0: Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νικιαί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμεθον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή, ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους όλους των αιώνα μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Χριστός ο Θεός, Θεός ημών, της παιδείας, της Παναγάπου, της Παναγωμαγίας, Αγνητός, δυνάμει, και την ίωτη ζωή ως Θεού, ως Θεστίες, των Υγείων, των Θεωρανίων δυνάμεων και σωμάτων, και ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, του Δήμου, Πρωτόκου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, και Γαλλινίων Αρτίων Ενδοσίων, και Θεοπόπων Ενδοσίων, του Ελληνιαδόξου με μάρτυρος Γεωργίου του Έλληνα της Αντίσαντος. Προστάμε του Πολίτου της Πόλεως ημών, των Αγίων, το Εναγίης Πατρός ημών, των Ασίδου Μεγάλης, τα τριάπτων της Αγρίας των Αγίων Εδόξων Γεωργών Ιεκών και του Αγίου Εδόξου πρώτου μάρτυρος και έτου Γεωργός του Πάνου, των Αγίων και Δικαίων του Εβαντόρου και Αγιονιάδης και του Αγίου Εδόξου και Πανεθήμου Αποστόλου του Μάχου, του Ινίγνου του Πάνου, και σώσε εμάς ο αγαπητός και τον άνθρωπο και τον Αγίο και τον ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέει σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαρίστου γέροντος Αθανασίου.
2: Μπορούμε και όσο πρέπει, καθήκον μας είναι εκεί, να προσευχηθούν προς το Πανάγαθο Θεό και Υιό και Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει βεβαίως και δύναμη και να μην αρχίσω και αρχίσουμε και τον προδίδουμε. Γιατί πολλές φορές έχουμε υποχωρήσει και εκείνος μας ανέχεται και μας χρειάζεται πάντοτε στη ζωή. Γιατί πάντοτε το λέω, βάλετε η ορθοδοξία μας. Επί παραδείγματι, δεν θα μπορούσαν να βάλουν εκλογές του Σαββάτου, γιατί να βάλουν Κυριακή? Και άλλα πράγματα τα οποία είναι παρόμοια. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία βεβαίως εκείνο που πρέπει να έχουμε, να πάμε να κάνουμε το καθήκον ο καθένας, αλλά να μην έχουμε γκρίνιες και φαγωμάδες. Και ο Ιερός Χρυσόστομος και τώρα ο Διονύσιος ο Αρπαγίτης μας μιλάει και μας λέει ότι τι, θα είστε κι εσείς από αυτά που έχουν ακούσει από τον Απόστολο Παύλο, θα είστε κι εσείς μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Γι' αυτό λοιπόν μη μας φαίνεται παράξενο ότι τι προσπαθούν να ξεριζώσουν, όσο και να λέμε ότι είναι σύμμαχοι. Σύμμαχοι μόνον η Ορθοδοξία έχει να κάνει. Μη ορθόδοξος στρέφεται κατά. Δεν αφήνει κάπως να πω μια απόσταση, αλλά επίθεση μπορεί να κάνει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ήταν και έγινε, και ότι ο ίδιος ήρθε, σταυρώθηκε, βρίστηκε, ανέστη για να μας δώσει τη δύναμη και τη φώτιση. Και τη δύναμη θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, όχι δύναμη να λέω λόγια, με το παράδειγμά μου και με το παράδειγμά μας να δώσουμε τα καλύτερα γράμματα και καλύτερες συμβολές προς τα παιδιά. Είναι η συμπεριφορά μας, ο τρόπος μας. Ακριβώς αυτό έκαναν οι Απόστολοι. Μαρτύρησαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος πήγε 13-14 φορές εξορία από επισκόπους, παρακαλώ. Γιατί ακριβώς μιλούσε πολλές φορές την αλήθεια και θίγοντα. Και εμείς τώρα να προσέξουμε πάρα πολύ. Και ο Διονύσιος Ρηπαγίτης. Και αυτός βεβαίως όταν άρχισε, όταν πίστευσε, άρχισε και αυτός να βγάζει τι, χήμαρο από συμβολές και από γνώμες και ευαγγελικές περικοπές, αλλά και η ίδια η ζωή του ήταν εκείνη η οποία μας έδωσε μηνύματα και παραδείγματα. Σήμερα έχουμε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω, από τον εαυτό μου θα βγάλω συμπέρασμα και βγάλετε εσείς τα παραπέρα. Είσαι, είμαι χριστιανός όπως πρέπει? Είμαι χριστιανός για κάποια εποχή ή όταν έχω κάποια ανάγκη? Όταν είμαι ελεύθερη, ιδίως το καλοκαίρια που βγαίνουμε τσιτσίπουδι στη θάλασσα και φέρουμε γύρα, εκεί δεν είναι τίποτα? Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται άσκοπα για να εξυπηρετηθούν ορισμένοι ή να πάρουμε ξένα μηνύματα, γιατί μας έδωσε μηνύματα, μας έδωσε παραδείγματα, μας έδωσε πραγματικά ζωή ο Θεός. Και να μιμηθούμε ακριβώς αυτά τα οποία έχουνε. Και Θεός, τι θα είστε μισούμενοι από πάνω των εθνών για το όνομά μου? Μη μας φαίνεται παράξενο ότι κυνηγιόμαστε. Δεν θέλουνε να υπάρχει, να επικρατήσει η Ορθοδοξία. Όσο και να λέμε ότι έχουμε συμμάχους, δεν είναι σύμμαχοι. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι αυτή την περίπτωση. Δεν είναι σύμμαχοι το να υπηρετήσεις, να διακονήσεις και να σου ρουφήξουν το αίμα και τα ξύγια από τα μάτια, ακόμα θα πω τη λέξη. Αυτό θέλουνε δίθεν σύμμαχοι. Ο Θεός όμως κατέβηκε και δόθηκε εξ ολοκλήρου ο ίδιος για τον άνθρωπο. Το σκέφτηκα αυτό, το έχω σκεφτεί, το έχω καταλάβει, ή μόνο και μόνον θα ρηχθούμε στα μεταμούτρα μας, δηλαδή σε αυτό που λέγεται εμπόρευμα ή σε αυτό που λέγεται ξενομανία ή σε αυτό που λέγεται κάτι που είναι τέτοιο? Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτινε κουπίεσαν οικοδομούντες. Έλεξε. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί, δεν προκόβω, δεν ζω σωστά όταν ακριβώς είμαι αντίθετος, και μάλιστα και θυσίες που πρέπει να κάνουμε αυτές που είναι, και αλληλοβοήθεια μεταξύ μας πάλι. Γι' αυτό λοιπόν και είπα και προετοίμαζα. Δεν θα ήθελα να μαλώνετε στα σπίτια σας ποιον θα ψηφίσετε. Αφήστε ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει. Μην κρατάτε μούτρα και μην κρατάτε, γιατί είμαι σίγουρος την Πέμπτη που μας έρχεται πόσοι θα είναι εκεί που θα διαμαρτύρουν. Δεν μου μιλάει ο αδερφός, δεν μου μιλάει η μάνα, δεν μου μιλάει η αδερφή μου, δεν μου μιλάει ο γείτονας, γιατί ακριβώς ψήφισα αντίθετα εγώ. Αξίζει να φύρω την ψυχή μου για αυτό το πράγμα? Που είναι βαλτά τα πράγματα αυτά. Το Camp Derek, ξέρει ποιος διατάζει? Δεν διατάζουν από εδώ. Από όλου έρχονται τα μηνύματα. Και είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω αυτά λιγάκι, ότι ατραπέδατος λαός, το ορθόδοξο πλήρωμα, ο Έλληνας, να σέρεται έτσι, μου έρχεται λίγο παράξενο. Αγράμματος είμαι, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ όμως να με καπιστρώνουν έτσι και να με πάνε όπως θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, άμα ζητήσουμε χάρη και βοήθεια Θεού για την πίστη μας, για την παράδοσή μας και για τη γλώσσα μου, που το λέω πολλές φορές, τα πράγματα, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουν να μας κάνουν τίποτα. Αν όμως παρασυρώμενα, είτε στη μόδα, είτε για να βρω μια θέση, είτε να βρω κάτι παραπάνω, για να βγάλω κάτι παρακάτω, πούλησα αυτό που λέγεται μερίδιο της ψυχής. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι πρέπει τον εσωτερικό μας κόσμο, που είναι, όχι βεβαίως, δεν είναι με το στομάχι, μην το βάζουμε τα πράγματα, ότι έφαγα. Είναι στο στομάχι αυτό. Ο Χριστός είναι στην καρδιά. Μην γυλιόμαστε. Είναι εκεί που δεν κάνει καμία χρήση τίποτα ο άνθρωπος, αν δεν περάσει πρώτα από αυτό που λέγεται εργοστάσιο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε δέσχυνο. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μας εγμαλωτήσουν έτσι. Σεβόμαστε όλους. Θα κάνω αυτό που θέλω δίχως χαυγά, δίχως σύγχυση, δίχως τίποτα. Α, το πιστεύουμε όμως, μην το ξεχάσω. Το πιστεύω μας να το κρατήσουμε, γιατί ακριβώς είναι το αλάτι της κοινωνίας. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι μάρτυρες και όλοι εκείνοι οι Απόστολοι και όλοι εκείνοι μετέπειτα οι ιεράρχοι, μέσα σε αυτούς που είναι και σήμερα και ο πατήρ Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος, αλλά ο ιερός Χρυσόστομος, σας έχω πει και άλλη φορά, 14 φορές τον είχαν στείλει εξορία οι ίδιοι επίσκοποι. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν συμφωνούσε με τη γραμμή που είχαν. Ήξεραν το καθήκον τους. Με τον Ευτρόπιο τότε, βεβαίως τον κυνήξαν από εδώ και από εκεί, δεν άκουγαν, ήταν και η γυναίκα του. Και όταν σήκουσαν ο κόσμος ύστερα επανάσταση και τέτοιο, πήγε στην εκκλησία και έπεσε τα μπρούμτα κάτω. Και τους είπε τότε στο λαό, μην τον περάζει τώρα, τώρα είναι δικός μου. Μέχρι τώρα τον ενοχλούσε και έλεγα, δε μην κάνεις τέτοια πράγματα, μην αδικείς, μην περιφρονείς, μην κάνεις πράγματα τα οποία δείχνεις ότι είσαι πολιτισμένος, ότι είσαι εκτέτηξε χριστέα, αλλά πατάς επιπτωμάτων. Έτσι γίνεται. Είναι ανάγκη βεβαίως ο καθένας μας να έχει επίγνωση και ιδίως, επαναλαμβάνω, να μην μαλώνουμε που θα ψηφίσεις και που θα ψηφίσουν. Αυτά τα πράγματα είναι τόσο μικρότητες, τόσο πράγματα που είναι, δηλαδή είναι να συχαίνεις τον εαυτό σου αν σκεφτείς κάτι τέτοιο. Κάνε τη δουλειά σου, κοιτάς το καλό κόμμα, καθένας σκέφτει. Άλλος θέλει να βρει πελατεία για να ψηφίσει, για να έχει δύναμη με τον τάδι, με τον Β, με τον Α βουλευτή, αν δεν ξέρεις τώρα. Όλα αυτά είναι αιωσφορικά και όλα αυτά προκοπή δεν κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας βεβαίως τιμά το κάθε εξουσιαστή, αλλά να είναι όμως όπως πρέπει να είναι ο άρχοντας, να κοιτάξει πρώτα τι, τον ίδιο τον εαυτό του, να καθρεφτίζεται με το Θεό ο ίδιος, πρώτα να θυσιάζεται για να μπορέσει να πει ότι είναι όντως εργάτης, είναι υπάλληλος ή είναι τι, άνθρωπος που υπηρετεί τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, τάτε αδέρφια μου, μην απομακρυνόμαστε από την Ορθοδοξία, μην τσακωνόμαστε για το τίποτα μεταξύ μας και χωριζόμαστε δίχως να το θέλουμε. Μην έχουμε τέτοια πράγματα τα οποία πραγματικά βάζουνε και στέλνουνε πολλές φορές δεξιά και αριστερά. Και δεν το αποκλείω πολλές φορές τι, να μας δημιουργήσουν καταστάσεις και σε πολέμους να μας βάλουν ακόμα. Μην σας φαίνεται παράξενο. Όλοι οι πόλεμοι που έγιναν για τα συμφέροντα των μεγάλων. Όταν λέω μεγάλων, από λαό, από πληθυσμό. Ο μεγάλος θα πει εκείνος που είναι τι, που σέβεται τον συνάνθρωπο. Αυτός είναι ο μεγάλος, αυτός είναι ο καθαρός, αυτός είναι ο σωστός, αυτός είναι πραγματικά άνθρωπος όπως αξίζει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε αδέρφια μου, θα περάσει και αυτή η μέρα και με και δυο, αλλά το τσαγούλι μας δεν θα σταματήσει. Θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, θα πάω αλλού, να υποσχεθώ, θα πάω εκεί, να δώσω και να δω και να πάω την ψήφωτα. Όλες αυτές οι ανησυχίες που θα γίνουν, όλες αυτές θα είναι εις βάρος της ψυχής μας. Και διχόνοια μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν, ό,τι θέλει ο καθένας να ψηφίσει. Δεν χρειάζεται συζήτηση. Γιατί να πας να πεις εσύ ως παιδί, να σου πει σου αύριο. Δηλαδή, και το κάνεις χτύμα θα το κάνεις εσύ. Ούτε καν βουλευτής είσαι. Λοιπόν, χτύμα θα κάνεις εσύ του κράτους. Για να κάνεις από του. Ένα κατή. Πόσες παρανομίες τέτοιες γίνονται, δεν ξέρω. Κύριε γνωρίζει. Εκείνο που θέλω εγώ, σε εμάς να μην συμβεί και σε όλους βέβαιως να μην συμβεί, και σε κανένα να μην συμβεί, αλλά δυστυχώς συμβαίνει.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Στο μοναστήρι μας, απόσταση 1,5 ώρα με τα πόδια. Ήμουν από νηστεία και από αγρυπνία. Τότε, την νηστεία του 15 Αύγουστου, τη χώριζα στα δύο. Μέχρι τις μεταμορφώσεις δεν έτρωγα τίποτε, την ημέρα της μεταμορφώσεως έτρωγα και μετά, μέχρι της Παναγίας, πάλι δεν έτρωγα τίποτε. Έφυγα λοιπόν αμέσως μετά την αγρυπνία και ούτε σκέφτηκα να πάρω μαζί μου λίγο παξιμάδι. Έφτασα στη Μονή Ιβύρων, έδωσα το γράμμα και κατέβηκα στον Αρσανά για να περιμένω το καραβάκι. Θα ερχόταν κατά τις 4 το απόγευμα, αλλά αργούσε να έρθει. Άρχισα εντωμεταξύ να ζαλίζομαι. Πιο πέρα είχε μια στίβα από κορμούς δέντρων σαν τηλεγραφόξυλα και είπα με το λογισμό μου: ας πάω να καθίσω εκεί που είναι λίγο απόμερα για να μην με δει κανείς και αρχίσει να με ρωτάει τι έπαθα. Όταν κάθισα μου πέρασε ο λογισμός να κάνω κουμποσκίνη στην Παναγία να μου οικονομήσει κάτι. Αλλά αμέσως αντέδρασα στο λογισμό και είπα: ταλέπορε, για τέτοια τυποτένια πράγματα θα ενοχλείς την Παναγία? Τότε βλέπω μπροστά μου ένα μοναχό. Κρατούσε ένα στρογγυλό ψωμί, δύο σίκα και ένα μεγάλο τσαμπί στα φύλλη. «Πάρε αυτά», μου είπε, «εις δόξαν της κυρίας Θεοτόκου». Και χάθηκε. Τότε διαλύθηκα. Με έπιασαν τα κλάματα. Ούτε ήθελα να φάω πια. Πα, τι μάνα είναι αυτή? Να φροντίζει και για τις μικρότερες λεπτομέρειες. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Γέροντα, πέστε μας κάτι για την προστασία της Παναγίας. Να σας πω κάτι που έγινε στη Ρωσία. Δύο γειτονικά μοναστήρια σε μια περιοχή της Ρωσίας τα χώριζε μια γραμμή τρένου. Σε ένα πανηγύρι κάποιοι μοναχοί από το ένα μοναστήρι πήγαν στο άλλο και μέθησαν. Καθώς επέστρεφαν στο μοναστήρι τους μεθυσμένοι, πήγαν και ξάπλωσαν επάνω στις δράγες της σιδηροδρομικής γραμμής και τους πήρε ο ύπνος. Παρουσιάζεται τότε η Παναγία στο σταθμάρχη και του λέει: «Τα γουρουνάκια μου θα τα κόψει το τρένο». «Τι είναι αυτό?», λέει εκείνος. «Ποια γουρουνάκια θα κόψει το τρένο?». Για δεύτερη φορά παρουσιάζεται η Παναγία και επαναλαμβάνει τα ίδια: «Τα γουρουνάκια μου θα τα κόψει το τρένο». «Βρε, τι γουρουνάκια?», λέει ο σταθμάρχης. «Νόμιζε ότι είναι κανένα κοπάδι γουρουνάκια στις σιδηροδρομικές γραμμές». Πήγε να δει και τους βρήκε να κοιμούνται. Πρόλαβε και τους ξύπνησε. Θα περνούσε το τρένο και θα τους σκότωνε. Βλέπετε, η Παναγία, σαν καλή μητέρα, προστατεύει και προνοεί ακόμα και για τα άτακτα παιδιά της. Όσο μπορείτε να κρατάτε σφιχτά από το φόρεμα την μεγάλη μας αρχόντισσα Παναγία για να σας βοηθάει. Εύχομαι η Παναγία που είναι φιλόστοργος μητέρα όλου του κόσμου να προστατεύει όλες σας και όλο τον κόσμο. Αμήν.

0: του. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Και για τον καθένα το μέτρο διαφέρει. Στον Άθο, σε κάποιο μοναστήρι, η προσευχή αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται σχεδόν για 4 ώρες, εκτός από τις ώρες των ακολουθιών. Η πείρα κατέδειξε ότι ακόμη και κατά την απουσία των βιωτικών μεριμνών, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατήσει τέτοια προσευχή. Προσωπικά, ήδη από την αρχή πρότεινα 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το βράδυ, αλλά έπειτα το περιόρισα σε 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το βράδυ. Σύμφωνα δηλαδή με τον κανόνα της μονής, αφιερώνονται 4 ώρες την προσευχή αυτή. «Εν το ονόματι μου δαιμόνιε εκβαλούσι», λέει ο Χριστός. Τόσο δραστικό είναι το μεγάλο αυτό όνομα. Ο Θεός λοιπόν φέρεται σε μας με μεγάλη λεπτότητα, διότι είναι δυνατόν να δοθούν ώρες προσευχής κατά τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να προφέρει το όνομα του Χριστού, επειδή είναι υπερβολικά μεγαλειώδες. Αυτό μοιάζει λίγο με τη στιγμή που προσευχόμαστε και λέμε το Πάτερ ημών. Ο Θεός μπορεί να δώσει τέτοια συνείδηση που πέρα από αυτές τις 2 λέξεις «Πάτερ ημών», το πνεύμα δεν μπορεί να πει τίποτα περισσότερο. Έτσι, όταν ο άνθρωπος προφέρει το όνομα αυτό, «Ιησού Χριστέ, Υιέ του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον με τον αμαρτωλόν», το βίωμα των λόγων αυτών μπορεί και οφείλει να είναι συγκλονιστικό και να ελκύει όλη την ύπαρξή μας. Ίσως έτσι θα συμβαίνει στον ουρανό. Στη γη όμως, όσο βρισκόμαστε στο σώμα αυτό, δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το βίωμα και ασφαλώς γρήγορα θα εγκαταλείψουμε τον πρόσκαιρο κόσμο. Γι' αυτό η εργασία της προσευχής παρατείνεται για χρόνια, δεκαετίες, με υπομονή και την προσδοκία πότε ο ίδιος ο Θεός θα έρθει μέσα μας για να ζήσει το όνομά Του. Βέβαια, το μυστήριο του ονόματος του Θεού είναι μεγάλο. Ποιο είναι το νόημα των λόγων του Χριστού εν το ονόματι μου? Μήπως προκαλείται κάποια διαίρεση αυτού του ίδιου και του ονόματός Του? Προσευχόμαστε στην Εκκλησία επικαλούμενοι το όνομα του ίδιου του Χριστού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς», και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Η επανάληψη αυτή δεν είναι άσκοπη. Είναι η ίδια προσευχή και αποσκοπεί στο να φυλάξουμε τη δύναμη της εξ ολοκλήρου μέσα μας. Σε μερικούς φαίνεται ανώφελη η επανάληψη αυτή. «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Στον Άθο, κάποιος μοναχός που ήταν παλαιότερα παιδαγωγός με ρώτησε: «Πάτερ Σοφρόνιε, δεν σας φαίνεται περιττό να λένε 40 φορές Κύριε ελέησον? Πες το λοιπόν 3 φορές και αρκεί». Του λέω: «Στην Εκκλησία είναι αποδεκτό άλλοτε να το λέμε μόνο 1 φορά, άλλοτε 12 φορές και άλλοτε 40, κατά τις διαθέσεις των ανθρώπων. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να το λένε ημέρα και νύχτα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε υπομονή. Δεν προσεύχονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία προσεύχεται ποικιλοτρόπως». Στην πραγματικότητα όμως, από τεχνικής πλευράς, η προσευχή αυτή γίνεται πάντοτε κατά κάποιον πλημελή, θα έλεγα, τρόπο. Ποια ανεπάρκεια υπάρχει σε αυτό? Κάποιος γέροντας έλεγε βιαστικά «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Ασφαλώς λοιπόν δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Αλλά πώς να διαμορφώσουμε έναν τρόπο ώστε να λέμε 40 φορές «Κύριε ελέησον», συγκρατώντας το νου μας? Τι σημαίνει «ελέησον»? «Θεράπευσε την αμαρτία μου», «κάνε με ικανό να δεχθώ το θέλημά σου». Αυτό σημαίνει «ελέησον»? Χρησιμοποιείται η λέξη «ελέησον» γιατί παρακαλώ το Θεό για έλεος, για συγκατάβαση σε μένα. Μπορεί όμως να έρθει η προσευχή συνοδευόμενη από τέτοια κατάσταση που ο Θεός να είναι μαζί μας και μόνη η προφορά του ονοματός του να μας φλέγει πραγματικά σαν φωτιά. Έτσι θα έπρεπε να προφέρουμε και το Πάτερ ημών. Ουσιαστικά, αν προφέραμε μόνο μία φορά σε όλη τη ζωή μας τις λέξεις αυτές του Πάτερ ημών, με το αυθεντικό νόημά τους, που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα του ίδιου του είναι, θα ήταν αρκετό. Σε αυτό έγκυται το μυστήριο της αναγεννήσεώς μας από την αμαρτωλή κατάστασή μας σε εκείνη που αναμένει από εμάς ο Κύριος. Έτσι, το θέμα της προσευχής με το όνομα του Ιησού κατέχει πολύ σημαντική θέση στη ζωή της Εκκλησίας, γιατί αυτό είναι θέμα σωτηρίας του κόσμου, αφού ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Πολλά δεν εξαρτώνται από εμάς. Μπορούμε όμως να πούμε και το αντίθετο. Πολλά εξαρτώνται από εμάς. Στην Εκκλησία θεσπίστηκε να προσευχόμαστε με τον τρόπο αυτό: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών». Αυτή είναι πρωτίστως προσευχή μετανοίας. Των αμαρτωλών όμως λέμε μόνο όταν προσευχόμαστε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο αδερφός μας είναι αμαρτωλός. Γι' αυτό όταν λέμε «ελέησον ημάς», η λέξη «αμαρτωλός» δεν προφέρεται. Ακολουθούμε το πνεύμα των επιστολών των Αποστόλων, όπου όλα τα μέλη της μιας ή της άλλης τοπικής εκκλησίας αναφέρονται ως Άγια. Όσο βαθύτερη λοιπόν είναι η οδυνηρή αίσθηση για την παρουσία της αμαρτίας μέσα μας, τόσο μεγαλύτερο όφελος αποκομίζεται από κάθε επίκληση του Θείου Ονόματος. Πρέπει όμως να λέμε την προσευχή αυτή ακόμη για πολλά χρόνια, όσο του διαποτιστεί ολόκληρη η ύπαρξή μας με το όνομα του Χριστού, του Σωτήρα μας. Με το άρθρο μου περί της προσευχής του Ιησού είχα σκοπό να αποτρέψω πολλούς ανθρώπους από το να εμπιστεύονται κάποια κείμενα που διαστρέφουν την παράδοση της Εκκλησίας. Ήθελα με όσα συνοπτικά έγραφα εκεί να υπογραμμίσω αυτό που αναμφισβήτητα ανήκει στην παράδοση. Το μυστήριο όμως της προσευχής αυτής, ως μυστήριο επίσης του Χριστού, είναι ανερμήνευτο και προσφέρεται να το ζήσουμε δια της πείρας μας. Μακάριος Ιλουανός μου είπε ότι στο χωριό του μερικά νήπια πεθαίνοντας έκαναν το σημείο του Σταυρού. Ποιος? Ποιο πνεύμα παρακινεί τα νήπια αυτά να κάνουν το σημείο του Σταυρού? Αλλά και πολλοί μοναχοί δοκίμασαν τέτοια κατάσταση όταν ο άνθρωπος από την άσκηση και την κούραση, τις θλίψεις και τις αρρώστιες, από τις εχθρικές επιθέσεις, αισθάνεται τον εαυτό του συντετριμένο και το σώμα του παραλελειμμένο. Πώς όμως να βγει κανείς από την κατάσταση αυτή της παραλύσεως? Όταν είμαι σε θέση να κινήσω για μερικά εκατοστά το χέρι μου και να κάνω το σημείο του Σταυρού, τότε αυτομάτως ελευθερώνομαι από αυτή την παράλυση. Κάποιες φορές όμως ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Τότε αναζητούμε άλλο τρόπο για να κάνουμε το Σταυρό μας. Η δύναμη του σημείου του Σταυρού είναι η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Κατά τον ίδιο τρόπο και με το όνομα του Χριστού θα αποκτήσουμε εμπειρία της δυνάμεώς Του. Είναι όμως αδύνατο να εξηγήσουμε με λόγια το γιατί. Έτσι λοιπόν, θέσαμε ως κανόνα τη μικρή δόση. 4 ώρες την ημέρα κοινής προσευχής με την ευχή του Ιησού. Η ζωή μας εδώ δεν είναι όπως στον Άθο, όπου μπορεί κανείς να ζήσει απλούστερα. Εμείς εδώ είμαστε διαρκώς απασχολημένοι. Η ένταση και ο αγώνας μας συνδέονται με το ότι ζούμε πολύ κοντά με τον κόσμο. Πιστεύω όμως ότι κάποτε η θέση του μοναστηριού μας θα αλλάξει. Θα γίνει σταθερότερη. Εδώ προς το παρόν κτίζουμε συνεχώς. Μας είναι αναγκαίο να οικοδομήσουμε ακόμη κελιά κλπ. Και όλα αυτά με το δικό μας σκόπο.

Κύριος είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Αλλά συγχωρήστε με, δωρεάν τίποτα σχεδόν δεν μας δίδεται. Όλες οι δωρεές του Θεού δεν υπόκεινται ασφαλώς σε πληρωμή με χρήματα, αλλά δίδονται ως καθαρό δώρο. Στην πρακτική όμως ζωή μας οφείλουμε να πληρώνουμε για όλα. Βλέπετε, τώρα μιλούμε συναθροισμένοι σε αυτό το ναό που μας χάρισε η πρόνοια του Θεού. Πρέπει να πληρώσουμε για τον ηλεκτρισμό, για τη θέρμανση. Επειδή όμως υπηρετούμε ως υπάλληλοι ξενοδοχείου αυτούς που προσέρχονται σε μας, επειδή τους δεχόμαστε στην εξομολόγηση και τελούμε τη λειτουργία, μας αφήνουν κάποια χρήματα που δεν καλύπτουν ασφαλώς τις δαπάνες μας. Ωστόσο, υπάρχουμε και ελπίζω ότι αργότερα θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Χάρη στο ότι δεν επιβαρύνουμε κανέναν ζητώντας χρήματα και βοήθεια, διαφυλάσσουμε την πνευματική μας ελευθερία, την οποία άλλοι δεν έχουν. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ζωή μας. Θα ήθελα όλοι να κατανοήσετε πόσο σημαντικός είναι κάθε κόπος που καταβάλουμε εδώ για να υφίσταται αυτό το μοναστήριο όπως είναι, και ως ορατό υλικό φαινόμενο, αλλά το σημαντικότερο και ως ζωντανός οργανισμός ως άνθρωποι. Στις συνθήκες λοιπόν της Ορθόδοξης Διασποράς εδώ στη Δύση, ασφαλώς δεν μπορούμε να συντηρηθούμε όπως μέσα στις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Γι' αυτό, ό,τι και αν κάνετε, αυτό αποτελεί πάλι για την πνευματική μας ελευθερία. Όταν όλα τα κάνουμε συνειδητά, τότε αυτό δε μας είναι επαχθές και ο Θεός μας δίνει την ενέργεια για την εργασία και τον κόπο. Υπάρχει τίποτα στη ζωή μας που να μην έχει μεγάλη σημασία. Όλα είναι σημαντικά.

είναι μεγάλη. Έτσι λοιπόν, όταν ζούμε εδώ, από τις σκέψεις μας, τη διάθεση και το φρόνημά μας, η ζωή μας γεμίζει με βαθύ νόημα και κάλλος, μολονότι εξωτερικά δεν φαίνεται τίποτε. Η προσευχή μου πάντοτε παραμένει η ίδια. Να δώσει σε όλους σας ο Κύριος. Να μην χάσετε ποτέ την έμπνευσή σας. Γνωρίζετε, πολύ μάλιστα και από την πείρα σας, ότι κυρίως οι ζωγράφοι, οι καλλιτέχνες και οι ποιητές ζουν διαρκώς με τη σκέψη τους. Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Όχι με κάποια όνειρα ποιητού, αλλά η πραγματικότητα και η παρουσία του ίδιου του Θεού δεν μας εγκαταλείπει ημέρα και νύχτα. Στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου που διαβάζεται μετά τη Μεγάλη Είσοδο λέγεται «Ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψην». Και όταν πραγματικά εννοήσουμε ότι ο Θεός μας δόρισε αποκάλυψη των αιωνίων αληθιών Του, τότε αρρωσταίνουμε, συγχωρήστε με για την έκφραση αυτή, με την αμύωτη αυτή έμπνευση. Τότε λοιπόν στη ζωή μας, ακόμη και αν ζούμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και με οποιασδήποτε δυσκολίες, τίποτε δεν στέκεται ικανό να σβήσει τη φλόγα αυτής της έμπνευσης. Στον εβραϊκό κόσμο, πριν από την έλευση του Χριστού, όλα γίνονταν με ιστορικά γεγονότα και μέσα από αυτά έμαθε ο λαός να κατανοεί την πρόνοια του Θεού. Σε εμάς τους χριστιανούς, κατέστη βαθύτερη η κατανόηση της πρόνοιας του Θεού και ο πνευματικός κόσμος αντικατέστησε τα ιστορικά γεγονότα. Παλαιότερα, το Πάσχα ήταν ο εορτασμός της διαβάσεως της Ερυθράς Θάλασσας. Τώρα, το δικό μας Πάσχα είναι πνευματικό, με το Χριστό. Το πρώτο όμως Πάσχα αποτελούσε προτύπωση του Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Ήθε λοιπόν να δώσει ο Θεός σε όλους μας να αισθανθούμε την ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψη. Εμείς ζούμε εδώ και αυτό που συνηθίζουμε να φέρουμε διαρκώς μέσα μας, ο κόσμος δεν το γνωρίζει και δεν θέλει να το γνωρίζει. Γιατί δεν θέλει να το γνωρίζει? Δεν θα έλεγα ότι δεν θέλουν, επειδή αυτοί γνωρίζουν κάτι περισσότερο, αλλά μάλλον επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουν αυτό το περισσότερο. Στον κόσμο που ζούμε, η κοινωνία είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που να μην αντιστοιχεί καθόλου προς τη Βασιλεία του Χριστού. Η πυραμίδα του κόσμου αυτού παρατηρείται ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν φτάσει ήδη στα ύψη της γνώσεως και φέρονται υπεροπτικά προς τους άλλους. Ενώ ουσιαστικά οι γνώσεις τους διαλύονται όπως οι ομίχλοι από τον ήλιο. Αυτή δεν είναι η γνώση για την οποία ομιλεί ο Χριστός. Αυτή δε εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, Πατέρα, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Στην πράξη όμως, ο κόσμος εκτιμά την επιστήμη και την τέχνη ως το ύψιστο αγαθό. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουμε αυτό και να μην ταρασόμαστε, ούτε να σκεφτόμαστε ότι αποτελεί για μας τιμή όταν μας προσκαλούν στον κόσμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, πόσο ανόητο είναι να μπαίνουμε στο ναό, φέροντας τη συνείδηση ότι κάνουμε τιμή στο Θεό εισερχόμενοι εκεί. Συνήθως δεν κατέχουν όλοι το χάρισμα να αξιολογούν έργα ζωγραφικής, ποιήσεις ή άλλα έργα, διότι δεν γνωρίζουν τα μυστήρια της τέχνης ή της επιστήμης. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτό για το οποίο εμείς μιλούμε, για την ύψιστη δηλαδή μόρφωση την οποία θέτει ως σκοπό το μοναστήρι. Να αποκτήσουμε τη γνώση και να γνωρίσουμε τον Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του. Αυτό είναι η αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο ύψιστος στόχος για τον άνθρωπο. Αυτό είναι με το οποίο ασχολούνται οι άνθρωποι στο μοναστήρι και όλη η μοναστική τέχνη και επιστήμη κατευθύνεται προς το στόχο αυτό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη προς το Άγιο Πνεύμα και στην Αγία Γραφή ονομάζεται ακαθαρσία. Ο κόσμος όμως

Βρετάνια. Αυτή καλλιεργείται ως αριστοκρατία και υπεροχή των διανοουμένων ανθρώπων. Οι ίδιοι όμως δεν γνωρίζουν ότι με την υπερηφάνεια κλείνουν τη θύρα για το Άγιο Πνεύμα. Η ορθή στάση του χριστιανού, έστω και αν κατέχει όλες τις γνώσεις που είναι γενικά δυνατές για τον άνθρωπο στο επίπεδο της γης και του ουρανού, είναι να παραμένει πράος και ταπεινός. Όπως ο Κύριος, ο οποίος είπε ο ίδιος για τον εαυτό του, «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Ο σκοπός μας λοιπόν δεν βρίσκεται στις γνώσεις, ότι πρέπει να τις έχουμε και αυτές, ούτε στις κοινωνικές θέσεις και τα αξιώματα, όποια και αν είναι αυτά. Μάλιστα, ο χριστιανός δεν αισθάνεται κανέναν φθόνο για τους ισχυρούς του κόσμου αυτού. Αυτοί έχουν την εργασία τους, το αξίωμά τους. Ο ύψιστος όμως σκοπός είναι η αγάπη, όπως λέει ο Σιλουανός. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Γιατί η αγάπη και η γνώση συνιστούν ενότητα στην πνευματική αιωνιότητα? Γιατί συνεχώς μας δίνεται η εντολή να αγαπάμε? Διότι η αγάπη ενώνει στο ίδιο το είναι. Όταν έχουμε αποστροφή, προβάλλουμε άμυνα κλπ, τότε στερούμαστε τη ζωή. Αν όμως υπάρχουν προσευχή, αγάπη και δάκρυα, τότε αυτά μας οικειώνουν με την υψίστη επιστήμη. Οπότε γνωρίζουμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Δημήτρια 2026, Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026, Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περιοχή. περικοπή της κρίσεως, πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, συγκλητικοί και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

πολιτισμός υπό του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου Νικοδήμου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Η Αγία και Ορθόδοξος Εκκλησία ημών πάντοτε οραίζεται και λαμπρύνεται από τον αΐ αυξανόμενων αριθμών των Αγίων της, των προστιθέμενων εις τους χορούς των Αγίων της Θριαμβευούσης Εκκλησίας. Η υπόσχεση του Σωτήρος Χριστού, του Κυρίου ημών, ότι πύλη άδου που κατησχίσουσιν της Εκκλησίας, αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται δια της παρουσίας Αγίων ανδρώντε και γυναικών, έτη και εις τους σημερινούς εσχάτους χρόνους της αποστασίας, όπου η αγάπη των πολλών έχει ψυχρανθεί. Εις των εύρυθμων κλάδων των οσίων πνευματικών τέκνων του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, συναριθμούνται και αιωσιότατε μονάζουσε συγκλητική και εφρεμία, διαμέσου του πνευματικού και μακαριστού ημών Αγίου Γέροντος Εφρέμ, ως ανέτηλος αστήρ αιωθινός εκ του Αγίου Όρους και εκ της Ιεράς ημών Μονής του Φιλοθέου, και έδισεν εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου εις Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προ λίγου χρόνου, αλλά αίδια λάμπων και καταλείπων μεγίστην παρακαταθήκην μοναστικού και οσιακού βίου, αποδεικνυωμένη και εκ της βιωτής των προανεφερθισωμένων μοναζουσών. Η οικογένεια των μοναζουσών συγκλητικής και εφρεμίας, καθώς και εΐδιε, κτητόρισε της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης, συνεδέθησαν πνευματικώς μετά του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, δια του εκβόλου κοινού πνευματικού αυτών και πνευματικού τέκνου του οσίου, ιερομονάχου Εφρέμ Καραγιάννη. Ο εν λόγω ιερομόναχος συνετέλεσε ομού μετά της ευλαβεστάτης μητρός του γέροντος ημών, κατά κόσμων Βικτωρίας και μετέπειτα οσιωτάτης μοναχής Θεοφανούς, εις των μοναστικών προσανατολισμών αυτού και την συγκαταρρύθμισή του εις την συνοδεία του οσίου Ιωσήφ. Και ούτω τρόπος οι γονείς των εν λόγω μοναζουσών Ιωάννης και Μαρίνα Πουλαράκη και με τον ομαστέντες μετά τη μοναστική αυτών κουράν Ανδρόνικος και Αθανασία αντιστοίχως, δημιούργησαν πνευματική σχέση μετά του γέροντος Σιμών. Εκδημούντος του οσίου Ιωσήφ, ο μακαριστός ημών γέρον Εφρέμ, διαδεχόμενος τον γέροντα αυτού, αναλαμβάνει πνευματικός καθοδηγητής της μικράς συνοδείας της οσιωτάτης γεροντήσης Μακρίνης, ευρισκομένη στο πρώτον ή στο ενσταγιάτες ησυχαστήριον του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εκ του οποίου μετεκόμισαν αργότερον ή στην περιοχή της Πορταριάς Πηλίου, όπου εξ ιδίων πόρων ίδρυσαν την Ιεράν Μονή της Παναγίας Οδηγητρίας, μετόχιον νυν της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Οι αδελφές συγκλητική και εφρεμία, ούσε εκ των πρώτων της συνοδείας, κατά τους γονίμους πνευματικός εκείνους χρόνους, ενέκα της απλότητος ομού και της καθαρότητος του νοός αυτών, και συναναστρεφόμενε τη χωρία των εισαγγέλων και αγίων θεραπώντων και θεραπενιδών του Τριαδικού Θεού, επλούτησαν τα ότα πνευματικές μου θεσίες και διηγήσεσιν. Η νύχθη το όμα των ψυχών αυτών έζησαν και ευγεύτησαν πλήστα σώσας υπερκοσμίας καταστάσεις και βιώματα πρωτόγνωρα εις την εποχήν ημών και κατ' ουδενή τρόπο υστερούντα εκείνων των παλαιών οσίων πατέρων, τα οποία και πάντοτε έθετον εις την διάκριση του Αγίου ημών γέροντος προς αποφυγήν πλάνης. Τούτο μαρτυρείται και εκτινών των δημοσιευμένων προσωπικών αποκαλύψεων των εν λόγω μοναζουσών, οι οποίοι ευχή του γέροντος Εφρέμ, μετά την οσίαν κοίμηση της γεροντήσης Μακρίνης, μετέβησαν εις ένα ήσυχον τόπον εις την περιοχή Ραψάνης Λαρίσης, όπου ίδρυσαν την Ιεράν Μονή της Παναγίας Γλυκοφιλούσης. Τελούντο λοιπόν των μοναζουσών εν θεωρία και βιώμαση υπερκοσμίης και να μη τεθεί ο λίχνος υπό των μόδιων, την έστε εκ των διηγήσεων κατεγράφησαν υπό τον πρώτον της συνοδείας μακαριστών μοναζουσών συγκλητικής και εφρεμίας, καθώς εθεωρήθη σκόπιμον φανερωθήνε όσα θαυμαστά εγένοντο υπό του Αγίου Γέροντος. Επιπροσέτως δε, δια των γνωστοποιησθέντων θαυμαστών καταστάσεων, μέσω των οποίων εσφυριλατήθη υψηλών μοναστικών ιδεώδες, καθίσταται φανερή η ρίζα εξ εις ευλάστησεν ο αμπελών των σαύτων μοναστικών κοινοτήτων εις την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Πολιτείας και τον Καναδά. Και ο σκοπός αυτών,
να ανάψουν τη φλόγα του Θείου Έρωτος, να θερμάνουν τον ζήλον δια προσευχήν, να αυξήσουν την πίστη και την θείαν αγάπην ή να κινήσουν κληρικούς, μοναστάς και λαϊκούς προς μίμησιν Χριστού και αγώνα πνευματικών δια απόκτησιν των αρετών. Καθίσταται δυνατόν και εν τες ημέρες ημών εις την κειμενωμένην θάλασσαν του ημετέρου κόσμου να επιδοθώμεν εις αγώνας πνευματικούς και χάρη τη Θεού να αγιάσωμεν αρκεί να ακολουθήσωμεν την πεπατημένην, δεδοκιμασμένην και ποτισμένην με υδρότας και αίματα οδόν των Αγίων μας και να βιαστώμεν το καταδύναμιν ο καθής εξ ημών εναντίον της αμαρτίας και των παθών ημών εναντίον του αντικειμένου διαβόλου. Ήθε πρεσβείε του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και του Ενωσίης Γέροντος ημών Εφραίμ να μας συνοδεύουν πάντοτε ή μάλλον να προηγούνται εις την οδηπορία μας και ανάβαση της στενής και τεθλιμμένης οδού προς την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ελέη και χάριτη του Φιλανθρώπου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Γέννητο. Εν τη Ιερά Μονή Φιλοθέου, την 5η Ιουλίου 2020, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αρχιμανδρίτης Νικόδημος.

διαβάζουμε το χαιρετισμό της οσιολογιωτάτης μοναχής Θεοφανούς, καθηγουμένης Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πουρταριάς Βόλου. Μετά την έκδοση του βιβλίου «Λόγια καρδιάς», με τον βίο και τους λόγους της Μακαριστής και οσιωτάτης Μητρός Σιμών, γεροντήσης μακρίνης μοναχής, καθηγουμένης της ημετέρας Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πουρταριάς Βόλου και γνησίου γόνου του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, είναι επιβεβλημένο καθήκον και χρέος να αποδοθεί η οφειλωμένη τιμή και εις τας αυταδέλφους και πνευματικάς συναθλητρίας αυτής, μοναχάς Συγκλητική και Ευρεμία. Δύο αυταία αγωνίστρια της μοναχικής πολιτείας, ομού μετά των λοιπών αδελφών, τα ονόματα και οι αρετές των οποίων αναφέρονται τιμητικώς εις τον παρόντα τόμο, συνέστησαν την ευλογημένη συνοδεία της Ιεράς Μονής μας, που ξεκίνησε χειραγωγηθήσα υπό της πατρικής διδασκαλίας του Αγίου Γερόντος Ιωσήφ και ειδικού μας παππού, και συνέχισε υπό την πεφωτισμένη καθοδήγηση του οσιωτάτου μακαριστού γεροντός μας και πεφιλημένου πατρός Εφραίμ του Φιλοθεήτου και Αριζονίτου, των δύο κατά κοινή ομολογία πεπειραμένων διδασκάλων της νεπτικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η ελαχιστότητά μας αξιώθηκε επί μακρόν να συναναστραφεί και να μαθητεύσει δίπλα στις ουσιακές αυτές μορφές, που με έναν μυστικό και σιωπηρό τρόπο περνούσαν βιωματικώς το Άγιο παράδειγμά τους στις ψυχές μας. Το αναχείρας εκτοθέν πόνημα, με τον πεδιώθεν μέχρι της σεπτής κοιμήσεως βίων και την πολιτεία των μοναζουσών Συγκλητικής και Ευρεμίας και ειδικών μας αδελφών, επλήρωσε τις καρδίες μας αμέτρου χαράς. Διότι όντως, λαμπρός σε φάνη ότι εκ της ρίζης του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, εκτός των οσιωτάτων γερόντων και πατέρων της συνοδείας του και της οσιωτάτης μητρός μας μακρίνης, ευλάστησαν και άλλοι κλάδοι αϊθαλής. Οι σύγχρονες αυτές οσιακές μορφές είναι μια ακράδαντος απόδειξης και αδιάψευστος ελπίδα ότι στους εσχάτους και χαλεπούς αυτούς καιρούς, έως συντελείας των αιώνων, τόσο από τον χώρον του μοναχισμού όσο και από τον κόσμον, ο φιλάνθρωπος Κύριος μας, συνεργεία της προαιρέσεως του ανθρώπου, θα αναδεικνύει αναστήματα πνευματικά που θα φτάνουν εις την κάθαρση και θα προχωρούν ως τον κύριον σκοπόν του ανθρώπου, που είναι η θέωσης. Μελετώντας τα παιδικά και νεανικά χρόνια των δύο αδελφών, διαπιστώνουμε έκθαμβη τη σπουδαιότητα της παιδαγωγικής που ασκούσαν οι ευσεβείς γονείς τους, Γιωβάνης και Μαρίνα, διαμέσου του αξιομιμήτου παραδείγματός τους, το οποίο με φόβο Θεού και ανώθευτον πίστην έθεταν ως θεμέλιο λίθο δια την πνευματική ανοικοδόμηση των τρυφερών ψυχών των επτάν τέκνων τους εν τη κατοίκον εκκλησία. Το ένθεον αυτό παράδειγμα των γονέων παρακινούσε φιλοτίμως την αγαθή προαίρεσή τους για να μορφωθεί εντός τους ο Χριστός, ενώ καλλιεργούσε αθορύβως των αιώνιων προορισμών του ανθρώπου με την ταυτόχρονη μελέτη των υπτικών πατέρων και των συναξαριστών, την καθαράν εξομολόγηση και την τακτική μυστηριακή ζωή. Ιδιαιτέρως δια τις δύο αδελφές και μετέπειτα μοναχές, Συγκλητική και Ευρεμία, η εν Χριστώ παιδαγωγική των γονέων διασφάλισε την μοναχική κλίση και τις ετοίμασε διακριτικώς δια τη μοναχική τους αφιέρωση. Αλλά και αργότερα, θεία προνοία, με την ανάληψη της πνευματικής ευθύνης των ψυχών τους από τον λίαν ενάρετον και μακαριστόν πνευματικό τους πατέρα Εφραίμ Καραγιάννη, τέθηκαν οι άσυστες βάσεις για την μελλοντική μοναχική τους πορεία. Τέλος, μέσα από τις επιστολές της πλούσιας αλληλογραφίας των δύο αδελφών με τον όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή αρχικός και εν συνεχεία με τον μακαριστό γεροντά μας Εφραίμ, διαφαίνεται η άγρυπνη και ενδελεχής παρακολούθησης της νεπτικής τους εργασίας από τους οσίους προεστώτες και ο απλανής και μεταδιακρίσεως έλεγχος των ιδιαιτέρων πνευματικών βιωμάτων που τις αξίωνε ο Θεός εν το πανσόφο θελήματί του. Στο πρόσωπο της αδελφής Συγκλητικής διεκρίναμε την ακρίβεια εις τα μοναχικά καθήκοντα, τον ένθεον ζήλων και την αγάπη προς τον ημφίο Χριστόν, το φυλακόλουθο και τον έκδηλον θειοφόβων,
ιδιαιτέρως κατά την διακονία της εις των Ιερών Ναών ως ιεροψάλτριας και αναγνώστριας. Νυχθημερών ο Θεοειδής Νους ενατένιζε τα επουράνια κατά το απαράμιλο παράδειγμα της οσιωτάτης γεροντήσης μας. Μέσα από τη μελέτη των επιστολών και των προσωπικών σημειώσεών της, θαυμάζουμε την υπτική εργασία, την φυλακή του νοός, την αιματηρά άσκηση της νοεράς προσευχής, πάντοτε εν το βαπτίσματι του ανεμάκτου μαρτυρίου της υπακοής, την δίψα της ισχύας ως απαραίτητου προϋποθέσεως της αμετεωρής του προσευχής, τον θείο έρωτα και τον πόθο ενώσεως μετά του Θεού εν πνεύματι Αγίο κατά τα πρότυπα των παλαιών Αγίων ασκητών και ησυχαστών, αλλά και κατά τις πολυάριθμες δοκιμασίες της υγείας της και εις το εφόρου ζωής φυλάσθενων η αδελφή συγκλητική μέχρι των εσχάτων της απεδείχθη ακλόνητος εις την πίστην και την υπομονήν, χαρίσματα τα οποία ήσαν επισφράγισμα των πνευματικών αγώνων και πλουσίων νοερών εμπειριών που της χάρισε ο δωρεοδότης Κύριος. Η δε αδελφή Εφρεμία ήταν η ενσάρκωση της προσφοράς και της αυτοθυσίας. Προοφθαλμών της έκαιγε ως άσβεστον πυρ η Χριστομίμητος υπακοή και η ανάπαυση των προεστώτων μας. Εργαζόταν αόκνος και με αυταπάρνηση τόσο εις την επίβλεψη των οικοδομικών έργων της Μονής, όσο και δια τις εκάστοτε και πολυπίκυλες ανάγκες της αδελφότητος. Διακρινόταν δια την πραότητα, την γλυκύτητα και το συγκαταβατικό του χαρακτήρος της και για την άριστη δεξιοτεχνία της στη ραπτική τέχνη, την οποία κατήχε παιδιώθεν. Κατά την διάρκεια του διακονήματος μιλούσε αυστηρώς τα απαραίτητα, αποφεύγουσα την αργολογία και την περιτολογία και ασκούσα το αδιάλειπτον της ευχής. Σε περιπτώσεις πνευματικού κινδύνου, ως έμπειρος μοναχή και μεγάλη αδελφή, μας κατήφθηνε διακριτικός προς τη γερόντισσα, την οποία διακονούσε και περισσώς αγαπούσε. Κατά το ψαλμικό, η αδελφή Εφρεμία, μέχρι των δυσμών του βίου της, ηγάπησεν ευπρέπειαν οίκου Θεού και όντως έθετο παλαιστά στα σημέρας αυτής με νύψην καθαρήν καρδίαν και νοεράν προσευχήν. Η μεθαλίαν ευγνώμονες στο άπειρο έλεος και την φιλανθρωπία του Παναγάθου Θεού που προνόησε για εμάς τους ελαχίστους να ενταχθούμε μέσα σε αυτήν την Αγία Συνοδεία και αξίωσε να καταστούμε κοινωνή της εναρέτου βιωτής των αδελφών μας Συγκλητικής και Εφρεμίας. Αυτές οι δύο ευλογημένες εργάτριες των αρετών, μετά των λοιπών μοναχών και μοναζουσών της ευρύτερης συνοδείας των οσίων πατέρων μας, εστάθησαν πιστοί και ακριβείς συνεχιστές της υγιεσμένης κληρονομιάς και παραδόσεως του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και μετέδωσαν σε όλους εμάς ως λαμπάδες ασβέστους και νάματα ιερά την απλανή διδασκαλία και την ευλογημένη παρακαταθήκη των ευωδιαστών βιωμάτων τους. Ή η μνήμη τους αιωνία και άλιστος. Ας έχουμε πάντοτε την ευχή τους και τη μασιτία τους προς τον Δικαιοκρίτη και Κύριον της τόξης. Αμήν. Εν πορταριά Βόλου, τη 20η Αυγούστου 2020, η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Θεοφανό Μοναχή.

διαβάζουμε και τον πρόλογο από την δεύτερη έκδοση. Με τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κύριου Ιερονύμου και τις ευχές των Αγίων Γερόντων μας, προβαίνουμε στην δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του πονήματος αυτού. Το βιβλίο «Παρά τους πόδας των Αγίων» είναι το αποτέλεσμα των παρενέσεων πολλών πνευματικών αδελφών μας να δημοσιευθεί λίγος από τον θησαυρό της διδασκαλίας των Αγίων Πνευματικών μας Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Φιλοθεήτου και Αριζονίτου, καθώς και της Αγίας Γερόντισσάς μας Μακρίνας, αλλά ταυτόχρονα να διασωθεί ο πλούτος των εμπειριών των ευλογημένων αδελφών μας, μοναχών συγκλητικής και Εφραιμίας, που μαθήτευσαν παρά τους πόδας των Αγίων Προεστώτων τους. Ευγνώμονες είμαστε σε όλους που εργάστηκαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Απείρως ευγνωμονούμε τον μακαριστό γεροντά μας Εφραίμ και την Αγία μας Μανούλα Γερόντισσα Μακρίνα, που μας μεγάλωσαν και έθρεψαν με το πνευματικό γάλα της νύψης, της ταπείνωσης, της προσευχής και των άλλων αρετών, και αποτελούν τον κανόνα, το μέτρο, το φως στην πνευματική ζωή των μοναχών και των κοσμικών πνευματικών τους παιδιών. Ευγνωμοσύνη οφείλουμε και στις ευλογημένες αδελφές Συγκλητική και Εφραιμία, που μας στήριξαν και μας νοθέτησαν με πολλή αγάπη στην μοναχική μας ζωή μέχρι τον θάνατό τους. Η ζωή και οι πνευματικοί αγώνες τους, που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό, αποτελούν, νομίζουμε, έναν καθρέφτη όπου μπορούμε να δούμε πρότυπα ενάρετων μοναχών του αιώνα μας και να συγκρίνουμε τη δική μας πτωχή κατάσταση, να εμπνευστούμε και να τρέξουμε, να προσπαθήσουμε να τις πλησιάσουμε λίγο. Μακάρι το βιβλίο αυτό να παρακινήσει όλους μας να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό μας, τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής μας, και να αξιωθούμε με τις πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός Του, της αιωνίου Βασιλείας Του. Ενραψάνη Λαρίσης, τη 20 Μαΐου 2025, η καθηγουμένη του Ιερού Εισηγαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσας, Μαρία Μοναχή.

0: παρουσιάζουμε την εισαγωγή του μοναχού Ιωσήφ. Αναλαμβάνοντας την εργασία αυτή, ομολογώ ότι διέπομαι από πολύ συστολή και δισταγμό, με πλήρη συνέστηση μήπως αδικήσω τα πρόσωπα με τα οποία θα ασχοληθώ. Διότι ο λόγος μου αναφέρεται σε ένα τρίκορμο δέντρο με πάντερ πνευωδία, πλούσια ευσκιόφιλη δρόσο, αλλά και γλυκητά τους καρπούς. Καρπούς πνευματικούς εκ των πεδιώθεν μέχρι γύρατος πνευματικών αγώνων. Όσον αφορά στον μεσαίο κορμό, πρόκειται κατά γενική μαρτυρία περί μια σύγχρονης Αγίας Μορφής. Αυτή είναι η αείμνηστη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μοναχή Μακρίνα. Από δεξιά δε και από αριστερά, η άλλη κλάδη, δύο πολύτιμοι μαργαρίτες, η κατασάρκαν και πνεύμα αδελφές, μοναχές, συγκλητική και Εφρεμία, υποτακτικές και συνασκήτριες της Οσάνω Ευλογημένης Καθηγουμένης Μακρίνης. Και όσο για την αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα, γνωστό είναι ότι εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος των κατορθωμάτων αυτής. Παρόλον με όλη της την ψυχή προσπαθούσε και επιθυμούσε να είναι αφανής και αθόρυβος. Μάλιστα πρόσφατα εξέδωσε το μοναστήρι της εμπεριστατωμένο τόμο, μέσα από τον οποίο ως άλλο λιμονάριο πνευματικό εντρυφά και οικοδομείται ο ευλαβής αναγνώστης από τους πνευματικούς άθλους της Οσίας. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή, υπομονή στις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και τόσα άλλα, όμοια με τους άθλους των Οσίων Μητέρων της Εκκλησίας μας, που με τη χάρη του Θεού από παιδικής ηλικίας κατόρθωσε. Στο δεύτερο μέρος του τόμου, η Αείδημος κενώνει κυριολεκτικά τον εαυτό της με απλές αλλά σοφές και φωτισμένες διδαχές, εμποτισμένες μέσα από την πολυετή μοναχική της εμπειρία. Απευθύνεται όχι μόνο προς τα εις αυτήν εμπιστευθέντα λογικά πρόβατα, αλλά σαν μια πραγματική στοργική μητέρα παρηγορεί και στηρίζει όλα τα πρόβατα της λογικής πείμνης του Χριστού. Τον λόγον αυτών επιβεβαιώνει και ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος. Όσον αφορά στη γερόντισσα Μακρίνα, χωρίς να τη γνωρίζω προσωπικά, όμως εγνώριζα πάρα πολλά για αυτήν. Το ίδιο και για τις δύο άλλες αδελφές. Ο λόγος είναι ότι ο ήδη αείμνηστος και πολυσέβαστος γέροντας Εφραίμ, πνευματικός της Ιεράς Μονής Πορταριάς, όταν επέστρεφε στο Άγιον Όρος, πάντα κάτι θα μας έλεγε, είτε όλους μαζί στις μικρές ιερές συνάξεις, είτε στον αείμνηστο γέροντά μου, Παπαχαρά Λαμπό Διονυσιάτη, με τον οποίο ήσαν αχώριστοι. Αυτός πάλι με τη σειρά του μας τα μετέφερε προς παραδειγματισμό και ωφέλεια. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξίωσε να γνωρίσω από κοντά τις δύο αδελφές στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, καθώς και τον αείμνηστο κατασάρκα πατέρα τους, που ως λαϊκός, αρχικά με το όνομα Ιωβάνης, έρχονταν τακτικά κοντά μας στο Άγιον Όρος και αργότερα ως μοναχός Ανδρόνικος εγκαταβίωσε και εκοιμήθη στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Από τις συναντήσεις λοιπόν τόσων εμού όσο και διαφόρων άλλων προσώπων, κατορθώσαμε να σας μεταφέρουμε και τις ζωντανές μαρτυρίες τους προπάντων της αδελφής Εφρεμίας. Από την αδελφή συγκλητική δεν πρόλαβα να ακούσω διηγήσεις, επειδή η μνήμη της, υποκύπτοντας τη φθορά του χρόνου, είχε κατά πολύ αδυνατήσει. Όμως έχουμε την ξεχωριστή ευλογία να μεταφέρουμε τις εμπειρίες της από τον πλούτο των πνευματικών της αγώνων, από το ημερολόγιο που κρατούσε η ίδια. Τα βιώματά της, βιώματα θείας χάριτος και αρετής, μειούν τον ευλαβή αναγνώστη στην κατά Χριστόν νηπτική ζωή. Όμως, παρόλο ότι ο κύριος λόγος του παρόντος αφορά τις δύο αδελφές Συγκλητική και Εφρεμία, αξιοχρέως θα αναφερθούμε και στην αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα, διότι η ζωή τους ήταν ρήκτο συνδεδεμένη και πριν ακόμη μονάσουν, κυρίως όμως σαν υποτακτικές και συνασκήτριες, μέχρι που τις χώρισε ο θάνατος. Οφείλουμε επίσης να συμπεριλάβουμε και πολλούς άλλους μαργαρίτες, κυρίως συναθλήτριες των Οσάνων αδελφών, αλλά και διάφορα πρόσωπα, είτε μοναχούς είτε λαϊκούς, που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο ως προς την περίοδο, την πρόοδο και την πνευματική πορεία των δύο αδελφών. Και επειδή η πνευματική ρίζα είναι όσιος Γερον Ιωσήφ ο ησυχαστής, δράτω με της ευκαιρίας να το εμπλουτίσω και με μερικά άλλα από τα αξιολογότερα βλαστάρια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η ρίζα Αγία και η κλάδη, Αναγκαίο αλλά και ωφέλιμο είναι να γνωρίσουμε ποιοι έσπηραν, ποιοι φύτεψαν, ποιοι πότισαν και λείπαναν τα ιθαλή και καρποφόρα αυτά δέντρα, προκειμένου να έχουμε τόσο μεγάλη και πλούσια καρποφορία. Εύχεσαι αδελφοί, όπως ενδείξει ο Κύριος εις την εμήν ασθένειαν των πλούτων της χάριτος αυτού, ώστε το παρόν πόνημα σαν ένας λιμόνας πνευματικός να ποτίσει τις ψυχές των διψασμένων αδελφών που ζουν στο θερινό καύσωνα του σημερινού αιώνος, μέσα από τη δρόσο των πνευματικών καμάτων, διδαγμάτων και παραδειγμάτων των οσάνων αδελφών μοναχών. Ευχαριστώ όσους συνεργάστηκαν και συνετέλεσαν για να γίνει όσο το δυνατόν αρτιωτέρα η παρουσίαση του παρόντος. Μαζί με την ευχαριστία εξετούμε και πλούσια την ευχή, ώστε ο Κύριος να ενδυναμώνει την ασθένειά μου, να αποβεί το παρόν επαγαθό της Εκκλησίας και δόξαν του εν τριάδη προσκυνημένου Θεού ημών. Τέλος, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ακάματη αδελφή Μακρίνα, υποτακτική και συνεργάτηδα της γεροντήσης Μαρίας, άνευ της βοηθείας της οποίας μου ήταν αδύνατο να επιχειρήσω την τόσο σοβαρή αυτή εργασία, καθώς και στον πανοσιολογιώτατον αρχιμανδρίτη κύριο Εφραίμ, ιερομόναχο της σειράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπου, που παρόλον τον φόρτο των πολλαπλών του καθηκόντων απεδέχθη ευχαρίστως να συνεργαστεί μαζί μας για την φιλολογική και καλλιτεχνική επιμέλεια του παρόντος. Όσον αφορά στον πρόλογο του βιβλίου, καθηκόντος, η Αγία Καθηγουμένη παρεκάλεσε τον Οικείο Μητροπολίτη Σεβασμιότητο Λαρίσης και Τυρνάβου κύριο Ιερώνυμο, ώστις και ανταποκρίθηκε ασμένος, να χαιρετήσει το παρόν. Ο επόμενος που επρόκειτο να προλογίσει το βιβλίο ήταν ο πολυσέβαστός μας πνευματικός πατέρας γερόντας Εφραίμ. Όμως στις 8 Δεκεμβρίου του 2019 τον παρέλαβε ο Χριστός μας στα ουράνια σκηνώματα, προτού προλάβουμε να τελειώσουμε τη συγγραφή του έργου. Έτσι, ανταυτού, προλογεί ο καθηγούμενος της σειράς Μονής Φιλοθέου, αρχιμανδρίτης Νικόδημος. Ως εκ της Μητροπολιτικής Ανδρώας Μονής και η οσυλλογιωτάτη καθηγουμένη της σειράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Βόλου, γερόντισα Θεοφανό ως εκπρόσωπος της γυναικείας Μητροπολιτικής Μονής. Ως γνωστόν, εκ των δύο αυτών ιερών μονών στελεχώθηκαν τα εντός καθώς και τα εκτός ελλαδικού χώρου μοναστήρια, διό και εκ μέρους της Αγίας Καθηγουμένης Μαρίας, τους ευχαριστούμε θερμώς. Αλλά ευχαριστίες οφείλουμε και στον αρχιμανδρίτη γέροντα Θεοφάνη, ο οποίος με τον επίλογο κοσμεί και σφραγίζει το παρόν. Ο σεβαστός και αγαπητός σε όλους μας γέροντας Θεοφάνης, ως μοναχός κοντά στον γέροντα Εφραίμ, αλλά και ηγούμενος αργότερα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, γνώριζε τον πατέρα των αδελφών Εφραιμίας και Συγκλητικής, πατέρα Ανδρώνικου, καθώς και τη γερόντισσα Μακρίνα με τις ευλογημένες αδελφές. Μάλιστα ο ίδιος τις ανέλαβε και διακόνησε σαν πνευματικός κατά την μετάβασή τους στο νέο ησυχαστήριο της Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη. Είναι εκείνος που παρακολούθησε τους τελευταίους αγώνες κατά την ασθένειά τους. Μέσα από την ασφάλεια της εξομολόγησης και της διακριτικής ποιμαντικής του σκέψης, σφράγισε τα τέλη τους. Έτσι, συντέλεσε ώστε να περισωθεί όλος ο πλούτος των από παιδικής έως γεροντικής ηλικίας κόπων τους, όπου σαν τον γλυκό καρπό του όριμου σταφυλιού προσφέρεται στους αναγνώστες ως πνευματικό νέκταρ. Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές Συγκλητική και Εφραιμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης παρά τους πόδας των Αγίων. Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εν Αθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Εισηγήσεις στη φετινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος θα πραγματοποιήσουν φέτος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κύριος Δωρόθεος με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7:30 το βράδυ θα τελεστεί στο ναό νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πατήρ Νικόλος Λουδοβίκος, με θέμα η εντός ημών βασιλεία. Στις 9:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο 210-41-22-625. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και θα ομιλήσει ο Αρχιμαδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων θα τεθούν σε προσκύνηση αραλείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει υποδοχή έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φίλοι μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του κύριου Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Γανωτή για τους φόβους και τις φοβίες, για τα συναισθήματα αυτά που είναι δυσάρεστα όταν βιώνονται από τον άνθρωπο. Θα τον ρωτήσουμε κατά πόσο είναι φυσιολογικά όλα αυτά και αν αποδεικνύεται ο φόβος χρήσιμος για την επιβίωσή μας, πόσο καλό είναι να τον διατηρούμε και τι γίνεται όταν ο φόβος μετατρέπεται σε φοβία. Γιατί προσπαθούμε ως άνθρωποι να αποφεύγουμε πρόσωπα, καταστάσεις που δυσχεραίνουν το συναίσθημα της φοβίας και το βιώνουμε με πολύ έντονο άγχος κάθε φορά που χρειάζεται να έρθουμε αντιμέτωποι με όλα αυτά. Κοντά μας λοιπόν ο κ. Κώστας Γανωτής με τις δικές του ιδιαίτερες απαντήσεις.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Εδώ ευχόμαστε να χαιρόμαστε, αλλά δεν τα καταφέρνουμε καλά, γιατί η κοινωνία μας είναι γεμάτη φοβίες. Είμαστε λοιπόν φοβισμένοι και έτσι χάσαμε τη χαρά μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί είναι και αίτημα πολλών ακροατών μας.
1: Λοιπόν, να κάνω μια παρατήρηση έτσι φιλολογική.
0: Βεβαίως.
1: Άλλο φοβία και άλλο φόβος. Διότι φοβία είναι νοσηρή κατάσταση. Να έχεις ένα φόβο διαρκή χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Καταλάβατε, είναι η φοβία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ενώ ο φόβος είναι συγκεκριμένο συνέστημα που έχει χρόνο και χώρο, ας πούμε, μέσα στον οποίο εμφανίζεται. Στην εποχή μας πραγματικά οι φόβοι είναι πολλοί. Δεν φαίνονται βέβαια, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους να αλλαλάζουν από το φόβο τους. Πλην όμως φαίνεται ότι φοβούνται, σύμφωνα με αυτό που είπε και ο Άγιος Παΐσιος, γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουν τόσα ασφαλιστικά μέσα για να ασφαλίζονται, λέει, γιατί νιώθουν ανασφαλείς. Και νιώθουν ανασφαλείς επειδή έχουν πολλούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουν φόβο που προέρχεται από ανασφάλεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, και σήμερα είναι ένας φαύλος κύκλος γίνεται με αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή έχουμε φοβίες και τρέφονται αυτές οι φοβίες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένοι φόβοι, υπάρχουν και φοβίες. Ας πούμε, αν είχε φόβο συγκεκριμένον ο καπετάνιος του Τιτανικού, δεν θα τράκαιρνε πάνω στο παγόβουνο να πνιγούν τόσοι άνθρωποι. Άλλο λοιπόν είναι ο φόβος και άλλο είναι η φοβία. Η φοβία να το νιώθεις ένα φόβο ότι κάτι θα σου τύχει και να το έχεις διαρκώς και συνεχώς να γυρίζεις το κεφάλι σου και να λες πω τι μπορεί να πάθουμε και ξέρω εγώ τι. Εκείνη είναι νοσηρή κατάσταση. Λοιπόν, στην εποχή μας έχουμε και φοβίες περισσότερες και φόβους που είναι πολλές φορές δικαιολογημένοι. Παραδείγματος χάρη το χειμώνα, πριν έρθει ο χειμώνας, ο κάθε νοικοκύρης φροντίζει να εφοδιάσει το σπίτι του με τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσει τα χιόνια, τα κρύα, τις πλημμύρες, την καταστροφή των συγκοινωνιών, μια προμήθεια τροφίμων κτλ.

0: την ατομική ενέργεια, την πυρηνική ενέργεια, την έχουν πολλά κράτη. Ακόμα και η Βόρειος Κορέα, που είναι τόσο μικρό κράτος, έχει απειλή με πυρηνικά όπλα και δοκιμές πυρηνικές και τα λοιπά. Λοιπόν, πώς να μην έχουν φοβία οι Αμερικανοί, η οποία τρέφεται από τις ενοχές που έχει ότι είναι η πρώτη που τη χρησιμοποίησε και κατάστρεψε δύο πόλεις της Ιαπωνίας, και μάλιστα εις βάρος όχι στρατιών αλλά αμάχου πληθυσμού. Μια κοπελίτσα Ιαπωνεζοπούλα πήγαινε το απόγευμα στο σχολείο της και πέρασε από το γραφείο του πατέρα της να τον φιλήσει, να πάρει την ευχή του να πάει σχολείο. Πέρασε, τη φίλησε ο πατέρας της, της άρεσε την ευχή και έφυγε. Και ο πατέρας παρακολουθούσε από το τζάμι του γραφείου του την κοπέλα να περπατάει σε ένα διάδρομο για να βγει στον δρόμο, να περάσει απέναντι, να πάει στο σχολείο. Εκείνη την ώρα έπεσε η μπόμπα στη Χιροσίμα. Και αυτή η κοπέλα ήταν από τη Χιροσίμα, βέβαια. Οπότε έγινε το κακό το μεγάλο, οι Ιαπωνέζοι δεν ξέρανε τι είναι και πόσο κακό είναι. Θεωρούσαν ότι ήταν μια μεγάλη μπόμπα. Και ο πατέρας ανήσυχος βγαίνει έξω και τρέχει στο σημείο που είχε ήδη για τελευταία στιγμή την κόρη του. Και κοιτάζει κάτω και βλέπει έναν λεκέ μεγάλον και κατάλαβε ότι από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε έλειωσε το κορμάκι της κορούλας του και τα ρούχα της και έγινε ένας λεκές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν και δεν φοβούνταν. Από εκεί και ύστερα όμως που ήξεραν έπρεπε να τα μαζέψουν και όμως δεν τα μαζέψανε. Οι στρατιωτικοί που ήταν μακριά από το σημείο του κακού δεν άφησαν και χρειάστηκε να ρίξουν και δεύτερη μπόμπα οι Αμερικανοί στο Ναγκασάκι που ήταν ναύσταθμος και ναυπηγεία και τέτοια, ναι, για να πιστούν τελικά να παραδοθούν. Άρα εδώ είναι φόβος. Ύστερα μπορεί να γίνει φοβία εφόσον οι άνθρωποι επιμένουν στην ίδια στάση απέναντι στη ζωή, όπως οι Αμερικανοί όταν μετά την καταστροφή των δίδυμων πύργων κάθε φορά που άκουγαν βόμβο αεροπλάνου γύριζαν ψηλά και κοιτάζαν τον ουρανό, μέχρι που αυτό τους έγινε πλέον συνήθεια κακή και τρέχανε στους γιατρούς να δουν γιατί πονάει ο λαιμός τους. Αυτό ήταν φοβία.
1: Φοβία.
0: Στην εποχή μας υπάρχουν όλα. Παίζουμε τα τελευταία χαρτιά της παγκοσμίου ιστορίας. Δεν μας λείπεται τίποτα, ούτε η κακία, ούτε η αγριάδα, ούτε ο σαδισμός, ούτε τα μέσα να μπορούμε να εξοντώσουμε, αλλά ούτε και τα όνειρα, τα κακά, οι εφιάλτες, ότι επίκειται μια εξόντωσή μας.
1: Έτσι είναι. Κύριε Γανωτή, μαζέψαμε έτσι, μετά από μια μικρή έρευνα τις φοβίες που έχουν οι άνθρωποι, τις πιο ισχυρές. Ανάμεσα σε αυτές λοιπόν είναι η φοβία της ευθύνης. Οι άνθρωποι φοβούνται να αναλάβουν ευθύνη και βλέπουμε τι συνέπειες έχει αυτό στην κοινωνία μας.
0: Ξέρετε, αυτή η φοβία της ευθύνης είναι και ψυχιατρικό φαινόμενο. Πώς προέκυψαν τα ψυχιατρικά φαινόμενα? Όταν παρατάθηκαν για πολύ καιρό ως ψυχολογικά, στην αρχή δικαιολογημένα, ύστερα ψυχολογικά, και μετά όταν παρατάθηκαν για πολύ καιρό έγινε ψυχιατρικά. Και τι είναι, ας πούμε, το κύριο, το πρώτο χαρακτηριστικό της ψυχασθένειας? Δεν παίρνει κανείς πρωτοβουλία. Δηλαδή, αν τον πάρεις από το χέρι του, πεις έλα εδώ να σε πάω στη θάλασσα να

0: κολυμπήσεις, σε ακολουθεί και πάει και κολυμπάει. Εάν δεν τον τραβήξεις να τον πας, δεν τολμάει να το αποφασίσει να πάει μόνος του. Είναι η φοβία της ευθύνης. Αν του δώσεις ένα παιδί να το πάει στο σχολείο, να περάσει τη λεωφόρο και να το πάει στο σχολείο, δεν μπορεί να το πάει. Φοβάται. Δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στις δυνάμεις του, αλλά ούτε στο τυχαίο γεγονός. Το κυριότερο που φοβούνται οι άνθρωποι είναι το τυχαίο γεγονός. Αν ένας οδηγός, λέει, είναι μεθυσμένος, αν είναι ντομπαρισμένος με τα ναρκωτικά, τι κάνω εγώ, πηγαίνω σωστά από τη διάβαση. Και το σπάνιο, ας πούμε, που μπορεί να συμβεί το σύμπτωμα, το θεωρεί καθημερινή υπόθεση και φοβάται ο άνθρωπος, φοβάται.
1: Και είδαν ότι εκτός από την φοβία της ευθύνης, οι άνθρωποι φοβούνται πάρα πολύ και τις ασθένειες, και μάλιστα έχουν πάρα πολύ μικροβιοφοβία. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων σήμερα.
0: Βέβαια, ας πούμε, μέσα σε μια οικογένεια ο καθένας έχει το ποτήρι του. Αν ένα αδερφάκι πιει από το ποτήρι του αδερφού του, το κοιτάζουν ευλοσιρά, σου λέει, τι είναι αυτό που έκανες, δεν είχες ποτήρι δικό σου. Και θυμάμαι την παλιά εποχή τη δική μας, που η οικογένεια δεν είχε ποτήρια, είχε ένα κύπελο, συνήθως ή αιμαγέ ή αλουμινένιο, και από αυτό πίναν όλοι νεράκι. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει η φοβία της ασθένειας. Γι' αυτό και πλούτησαν οι γιατροί, ιδιαίτερα οι γιατροί που έχουν κρίσιμες θέσεις, όπως οι καρδιολόγοι, οι πνευμονιολόγοι, οι χειρούργοι. Βγάλανε πολλά λεφτά και θεωρείται κρίσος ένας γιατρός που έχει αυτή την ειδικότητα. Γιατί τρομοκρατούνται και ελπίζουν μόνο στο να προκαλέσουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή το φιλότιμο ή την υποχρέωση ή το συμφέρον του γιατρού για να ασκήσει εκείνους σωστά το επάγγελμά του, την αποστολή του. Γιατί φοβούνται. Δεν υπάρχει ελπίδα στο Θεό. Όταν χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό, τότε φοβούμαστε τα πάντα. Και πιστεύω ότι το πρώτο συνέστημα που ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι όταν βγήκαν από τον Παράδεισο ήταν αυτό, ο φόβος, που δεν υπήρχε μέσα στον Παράδεισο.
1: Για να μην μιλήσουμε βέβαια για το φόβο του θανάτου.
0: Να μιλήσουμε γι' αυτόν. Γιατί ουσιαστικά από τους αρχαίους ακόμα Έλληνες διδασκόμαστε ότι ο κυριότερος φόβος που τους απειλούσε διαρκώς και έμεσα ή άμεσα τον εξεδίλωναν αυτό το φόβο, ήταν ο φόβος του θανάτου. Και λέει ο Ευρυπίδης ότι άπας ο βίος ημών οδυνηρός εστίν και ουκέστην πόνον ανάπαυσης. Και αν υπάρχει ένας βίος καλύτερος από αυτόν που ζούμε τώρα έτσι, είναι κρυμμένος μέσα στα σύννεφα και δεν τον βλέπουμε. Είμαστε, λέει, δυσέρωτες. Τούδε είμαστε, δηλαδή, κακοερωτευμένοι, δηλαδή ερωτευμένοι με λάθος επιλογή αυτού του πράγματος. Πιανού, ό,τι γυαλίζει πάνω στη γη, ό,τι στύλβει επί της γης. Γιατί δια πυροσύνην άλλου ιδιώτου, επειδή δεν ξέρουμε άλλου ζωή, πού είναι η άλλη ζωή. Και ουκίδμεν τον υπογέας, και δεν ξέρουμε αυτά που είναι κάτω από τη γη, γιατί πιστεύουν ότι η κόλαση είναι σε βαθιά βάραθρα πολύ κάτω από τη γη. Έτσι πιστεύαν, και αυτό το κληρονόμησε και η λογοτεχνία, η χριστιανική, και λέει καταχθόνιος, υποχθόνιος κτλ. Εν της κατωτάτης της γης, ενώ δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, αλλά η λογοτεχνία χρησιμοποιεί παλιές ορολογίες. Λοιπόν, αυτόν τον φόβο, αυτός ο φόβος λέει μας κάνει ώστε μύθις άλλος φερόμαστε, δηλαδή τραβολογιόμαστε μάταια από μύθους. Πιάνεται κανείς, ας πούμε, όταν βρίσκεται σε ένα φαράγγι και έχει γλιστρήσει να πέσει να σκοτωθεί και δεν έχει που να πιαστεί, πιάνεται από τα χορταράκια τα ξερά που δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Έτσι κρατιόμαστε κι εμείς από παραμύθια, λέει.
1: Όμως σήμερα θα μπορούσαμε να μην το έχουμε αυτόν
0: θα
1: το φόβο.
0: Θα μπορούσαμε εφόσον είμαστε χριστιανοί. Θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγα στον Άγιο Λεμεσού μια φορά που ήμουν στην Κύπρο και ήταν εποχή που απειλούσε ο Ερντογάν την Ελλάδα, τους Έλληνες, και μάλιστα ήταν που εκένωσαν και το ριζοκάρπασο, οι τουρίστες φύγανε. Γιατί επέκυ το απόβαση στο ριζοκάρπασο. Όχι στο ριζοκάρπασο, στο Καστελόριζο, συγγνώμη. Στο Καστελόριζο. Λοιπόν, και του λέω, Δέσποτα, λέω, τι γίνεται. Δεν ακούτε τι απειλούν και είναι έτοιμοι να έρθουν. Τι λέτε για αυτά. Με κοίταξε παράξενα, σαν να το έλεγα καμιά ρλούμπα. Και μου λέει, είναι να μας σε κάνουν, σου λέει, τι να μας κάνουν, το πολύ πολύ να μας σκοτώσουν. Και ύστερα δεν είχα να το απαντήσω τίποτε, γιατί ήξερα ότι αν μας σκοτώσουν θα βρεθούμε ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί, τουλάχιστον οι μετανοημένοι, όχι οι αναμάρτητοι, θα βρεθούμε στον παράδεισο. Λοιπόν, είναι να μας σε κάνουν, λέει. Καταλάβατε. Αυτός ο μεταφυσικός φόβος των ανθρώπων συνδυάζεται με την αμαρτωλή ζωή. Δηλαδή, όπως ένα μωρό που είναι ακόμα μικρό και αναμάρτητο δεν φοβάται, δεν συμμερίζεται τους φόβους των γονιών του, έτσι και ένας άνθρωπος που έχει αθώα συνείδηση δεν συμμερίζεται τις φοβίες του κόσμου που ζει διαρκώς με το φόβο. Και αν διαβάζουν εφημερίδες, αν διαβάζουν το ίντερνετ, ξέρω εγώ, και συζητάνε ανήσυχοι, και μάλιστα αν μετρήσουμε την ένταση του φόβου θα δούμε ότι το πιο πολύ φόβο τον αισθάνονται οι πιο δυνατοί στη ζωή αυτή, οι πιο πλούσιοι, οι έχοντες μεγαλύτερη εξουσία. Και όσο προχωράμε προς τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, τόσο ελαττώνεται, απαλύνεται αυτός ο φόβος, ώσπου ο πολλής λαός δεν έχει το φόβο. Εγώ θυμάμαι όταν εξεράγει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ύστερα βέβαια πληροφορήθηκα ότι μήνες πριν λέγονταν πολλά για απόφαση της Ιταλίας να επιτεθεί στην Ελλάδα, και μάλιστα από το 15 Αύγουστο που τορπίλησαν την Έλλη στην Εβιντίνο, εμείς δεν είχαμε ιδέα. Ούτε εφημερίδα διάβαζε κανείς από τον λαό. Δύο εφημερίδες κυκλοφορούσαν και τις παίρναν μόνο οι δικηγόροι. Ούτε ραδιόφωνα είχαμε βέβαια, που να βρεθούν ραδιόφωνα. Ναι. Λοιπόν, και όταν ξέσπασε ο πόλεμος και ακούστηκαν οι σιρήνες να σφυρίζουν να μαζευτούμε στα καταφύγια για πρώτη φορά, ήμασταν έκπληκτοι, σαν να έπεφτε μια ξαφνική καταιγίδα. Ο λαός ο πολλής δεν φοβόταν, ενώ οι πλούσιοι και οι σκουδαίοι πολιτικοί και αυτοί όλοι φεύγανε από τη σκηνή και κρύβονταν εδώ και εκεί, τα ξέρανε πρωτύτερα, και ο φόβος τους κατήχε. Λοιπόν, ο φόβος συνδυάζεται με την ενοχή. Και η ενοχή συνδυάζεται με την δύναμη που έχει ο άνθρωπος επάνω στη γη, η οποία δύναμη είναι πάντοτε επισφαλής. κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής όταν έχει δύναμη. Ή όταν δεν έχει, λέει, θα λέει σαν τον δεσπότη της Λεμεσού. Είτε θα μας εκάμωση.
1: Το πολύ να πεθάνουμε.
0: Εσείς τώρα είστε γυναίκα και ξέρετε ότι οι περισσότερες κοπέλες όταν αποκτήσουν ένα σύντροφο, είτε με στεφάνι είτε χωρίς στεφάνι, παράλληλα με την ευχαρίστηση ότι κάποιος στην συμπληρώνει, ας πούμε, στη ζωή αυτή, έχουν και έναν τρομερό φόβο ότι αυτόν μπορούν να τον χάσουν την κάθε στιγμή. Και στολίζονται και χτενίζονται και φοράνε τα πιο εντυπωσιακά ρούχα και αρωματίζονται και κάνουν τα πάντα και σκέφτονται πού είναι αυτή την ώρα και πώς θα μπορούν να τον ελέγξουν τον κύριο για να μην μπλέξει με καμιά άλλη. Φόβος, τρόμος είναι, ας πούμε, ένας τρόμος ιδιαίτερα της γυναίκας, γιατί ο άντρας δεν μπορεί να τον έχει αυτόν τον φόβο παρασπανιότατα, ναι, μην χάσει το σύντροφό της, που είναι κάτι πολύ φυσικό με τη βιολογική σημασία της λέξης να συμβεί.
1: Αυτό που οφείλεται αυτή η φοβία.
0: Το ίδιο και οι βιομήχανοι που έχουν εγκατεστημένες επιχειρήσεις, εργοστάσια, τρέμανε τα σαμποτάζ, τρέμανε τα συλλαλητήρια και σηκώθηκαν και φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε σε άλλες χώρες για να νιώσουν ασφαλέστεροι. Γιατί εδώ ο συνδικαλισμός τους κρατούσε σε διαρκή τρόμο.
1: Και είδαν ότι αυτό που είπατε για τις κοπέλες, πού οφείλεται όλη αυτή η φοβία του ότι θα χάσουν τον σύντροφό τους, γιατί ας πούμε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Είπαμε ότι είναι βιολογική, με τη βιολογική σημασία φυσικό, διότι η γυναίκα τσαλακώνεται ευκολότερα, υποχρεώνεται να δουλέψει σαν δούλα, όπως και τα αρχαία χρόνια που όλες οι γυναίκες ήταν με το αδράχτη στο χέρι και γνέθανε, καμία δεν καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια, και τώρα είναι έτσι. Και ότι η γυναίκα δεσμεύεται με το σπίτι, δεσμεύεται ιδιαίτερα με τα παιδιά, και είναι ο κυριότερος λόγος για τις εκτρώσεις αυτός, ότι το παιδί θα την καρφώσει στο σπίτι και δεν θα μπορεί να τον παρακολουθεί τον κύριο και να ξέρει τι κάνει έξω από το σπίτι. Φόβος, δεν είναι απλώς πρόνοια να σκεφτεί κανείς ότι τι πρέπει να κάνει για αυτό και για εκείνο, αλλά ένας φόβος που πηγαίνει βαθιά. Την αρχή ξεκινάει σαν φυσική ανάγκη και ύστερα γίνεται ασθένεια όταν κυριέψει όλο το φάσμα της προσωπικότητας του ανθρώπου. Στην αρχή είναι λογικό να ξέρεις ότι ο άλλος είναι άντρας, δεν πονάει για το παιδί του που είναι στο σπίτι, δεν τη γυναίκα τη διάλεξε για την ευχαρίστησή του, αλλά υπάρχουν κι άλλες για την ευχαρίστησή του, οπότε δεν δυσκολεύεται να τις αντικαταστήσει, ενώ συνήθως η γυναίκα αγαπάει πρώτα και ύστερα παραδίνεται. Αισθάνεται, ας πούμε, ένα εσωτερικό ψυχικό σύνδεσμο που δεν μπορεί να τον ξεχάσει. Συμβαίνει δηλαδή αυτό που λέει ο Ευρυπίδης στις Τροάδες, ότι αυτός που αγαπά πάντα αγαπά.
1: Πολύ
0: ωραία. Οσερά αιέρα. Λοιπόν, αυτό το έχει η γυναίκα, ο άντρας το πολεμάει σαν αδυναμία και δεν το θέλει να το κάνει.
1: Πάντως είναι ο φόβος αυτός που περιγράψατε, είναι ο φόβος της εγκατάλειψης, τον οποίο τον έχουν από τους πρώτους από τις πρώτες φοβίες, θα έλεγα.
0: Βέβαια, το μικρό παιδάκι όταν πάψει να έχει την αίσθηση ότι είναι κοντά οι γονείς του, πανικοβάλλεται. Και γι' αυτό όταν όσοι είναι κοντά του το παίρνουν αγκαλίτσα, σχηματίζει την εικόνα ότι κοντά του είναι όποιος τον παίρνει αγκαλιά. Άμα δεν τον πάρει αγκαλιά και τον αφήσει στο κρεβάτι, νιώθει ερημιά, μοναξιά. Κι ας είναι δίπλα ο άνθρωπος του. Και γι' αυτό το λόγο κλαίει. Στην εποχή μας πάντως το μεγάλο φόβο τον έχουν αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, τον έχουν αυτοί που κάνουν τις πολλές παλιανθρωπιές, τα εγκλήματα. Δεν τους αφήνει ο φόβος, και γενικά οι άνθρωποι που φοβούνται ακόμα και όταν δεν πιστεύουν στη μέλουσα ζωή, φοβούνται το θάνατο, ότι εκεί αναγκαστικά θα τιμωρηθούν για τα εγκλήματα που έκαναν.
1: Έτσι. Επίσης, οι άνθρωποι φοβούνται πολύ την αποτυχία.
0: Βέβαια και φοβούνται την αποτυχία, γιατί αυτό ας πούμε θίγει τον εγωισμό τους. Εγώ σου λέει να χάσω πολλές φορές σε δικαστήρια, πληρώνουν περισσότερα λεφτά από όσα διεκδικούν. Δηλαδή αν διεκδικούν ένα σπίτι ή ένα μέρος του σπιτιού που κοστίζει 50 χιλιάρικα, μπορεί να δώσουν στα δικαστήρια 60 και 70, αρκεί να πετύχουν. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι από το πρώτο, αν όχι το πρώτο δικαζόμενο έθνος. Δηλαδή ένα έθνος που έχει περισσότερες δίκες σε σχέση με τον πληθυσμό του. Σου λέει να σε νικήσω και ας ξοδέψω τα πάντα, να πουλήσω τα χτήματά μου, να πουλήσω αυτά για να βγω κερδισμένος. Όλα αυτά όμως, ενώ το κάνει επειδή φοβάται. Σου λέει αν αποτύχω, αυτή η αποτυχία είναι μια, θα λέγαμε, προειδοποίηση για τη γενική αποτυχία μου στη ζωή. Και η γενική αποτυχία στη ζωή είναι να βρεθεί ανίκανος να αντιδράσει σε υπέρτερες δυνάμεις οι οποίες τον έχουν στα χέρια τους. Και σου λέω όταν πεθάνω ποιες δυνάμεις θα με έχουν στα χέρια τους και δεν θα μπορώ να κουνήσω το δαχτυλάκι μου.
1: Σωστά.
0: Αν προσέξετε, όταν περιέγραφε την κόλαση ο Χριστός μας, λέει εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δεν κλαίνε απλώς οι άνθρωποι από την πίκρα της κόλασης, αλλά τρίζουν και τα δόντια. Βρυγμός. Τρίζουν τα δόντια από κακία και από μίσος και από αγανάκτηση και από εκδικητικότητα που δεν μπορεί να εκδηλωθεί με τίποτε. Δεν μπορεί να μόνο εκφράζεται με αυτό τον τρόπο που, όπως τα θηρία που μου γκρίζουν. Δεν είναι η λύπη που προκαλεί τη συμπάθεια μόνον.
1: Επίσης, οι άνθρωποι φοβούνται να βιώσουν επώδυνα συναισθήματα, κύριε Γανωτή.
0: Επώδυνα νοσήματα.
1: Επώδυνα συναισθήματα.
0: Α, συναισθήματα. Ξέρετε, έχει βρει τρόπο, το έχω προσέξει, ο σύγχρονος άνθρωπος να προλάβει τα επώδυνα συναισθήματα. Ας πούμε, δεν αφήνει τον εαυτό του να παραδοθεί στην αγάπη του άλλου. Παντρεύονται δύο νέοι, έχουν κάποιο συνέστημα, αλλά δεν αφήνει τον εαυτό του ο καθένας να αγαπήσει τον άλλον. Έρχονται στιγμές που πρέπει να κάνει μια θυσία και λέει δεν την κάνω, άστονε. Δηλαδή προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν με αδιαφορία τη δύσκολη κατάσταση που θα τους φέρει μια αρρώστια του άλλου ανθρώπου. Λένε τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, στην Ευρώπη δεν πηγαίνουν οι συγγενείς των ασθενών στα νοσοκομεία, τους στέλνουν με το ασθενοφόρο και τους περιμένουν να τους φέρει το ασθενοφόρο ζωντανούς ή πεθαμένους. Και μόνο στην Ελλάδα λέει, και κάποιος είπε και στην Ιαπωνία, δεν ξέρω αν με κοροϊδεύουν, εκεί συνηθίζεται να γεμίζουν τα νοσοκομεία από ανθρώπους συγγενείς των ασθενών. Σου λέει, προετοιμάζονται οι άνθρωποι να αποφύγουν τα επώδυνα συναισθήματα. Ακόμα και τους θανάτους τους κάνουν ανεπαίσθητους. Τον παλιό καιρό τα αγγελτήρια θανάτου, κηδείας, ήταν με μαύρο πλαίσιο. Τώρα τα βάζουν με χρυσό πλαίσιο και στο χώρο που είναι το φέρετρο έτοιμο και περιμένει να έρθει η σειρά να τον κατεβάσουν στον τάφο, βάζουν μια απαλή μουσική και ένα άρωμα. Όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο να αισθανθεί τον λιγότερο δυνατό πόνο. Και μάλιστα δίνουν και χάπια στους ανθρώπους για να αισθάνονται αναισθησία, γιατί δεν αντέχουν να νιώσουν τον μεγάλο πόνο. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε έναν τρόπο και τον μεγάλο πόνο να αντιμετωπίζουμε, αλλά και να τον αντέχουμε, με την ελπίδα ότι η συνέχιση του μεγάλου πόνου είναι η ωραιότητα του παραδείσου. Θα πείτε, αν δεν το νιώθω, παρακαλώ το Θεό να μου βοηθήσει να το νιώσω. Είναι δώρο αυτό που δίνεται στο χριστιανό, να φτάσει στο σημείο να του λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν πεθαίνει ο άνθρωπός σου, δάκρυσον ευχημόνος. Δηλαδή δάκρυσε όμορφα έτσι.
1: Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό.
0: Χαλάσει ο κόσμος και να ουρλιάζεις, αλλά ευχημόνος.
1: Πολύ, πολύ όμορφη συμβουλή, αλλά ποιος το αντέχει, ακόμη και όταν είσαι χριστιανός.
0: Είπαμε, κανένας άνθρωπος δεν αντέχει τίποτα, κυρία Σοφία.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αποκτούν αντοχή με την προσευχή τους. Πολλές φορές ακούω για βάσανα γονιών με τα μωρά τους, τι τραβούνε, και λέει κανείς, λέω εγώ, πω εγώ δεν θα το άντεχα. Βέβαια τώρα έτσι δεν θα το άντεχα, αλλά άμα στο δώσει ο Θεός και εσύ λες, Θεέ μου, δώσ' μου αντοχή, τότε περνάει ευκολότερα και έχεις και την τιμή και τη δόξα του μάρτυρα και συγχρόνως και την γαλήνη της ψυχής σου. Αυτά όλα είναι κατορθώματα του Ευαγγελίου και όχι κατορθώματα του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Και δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, ακόμη και στο
0: όχι,
1: χριστιανό.
0: Γίνονται μετά από μια διαδικασία,
1: ναι,
0: στην οποία αφήνουμε τον αντικείμενο να πει τα επιχειρήματά του, να σε τρομάξει, να σε φοβήσει, να σε απειλήσει. Και εμείς με την προσευχή μας βρίσκουμε ασπίδες για να μας προστατέψουν από τα βέλη.
1: Θέλειν
0: ου δύναμε, ναι, των δαιμόνων τα τοξεύματα, λέμε. Δεν μπορώ, Κύριε, αλλά με την παράκρισή μου με βοηθάει ο Θεός. Εκείνο που είναι να κλαίει κανείς είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο σύγχρονος άνθρωπος με την έννοια, ας πούμε, την ψυχολογική, ο συγχρονισμένος άνθρωπος που είναι παραδομένος στα κοσμικά φρονήματα. Ο άλλος πάει και αυτοκτονεί γιατί έχασε η ποδοσφαιρική ομάδα του. Καταλάβατε, γιατί δεν έχει μέσα του έναν ρυθμιστή του φόβου που, όπως λέει το Ευαγγέλιο, η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Άρα αν αγαπάμε τέλεια και τον Θεό και τους ανθρώπους, στο τέλος ξέρετε και τον εαυτό μας ακόμη, ναι, τότε διώχνουμε το φόβο, τον πετάμε έξω. Είδατε την εποχή εκείνη που ο Χριστός ήταν στον τάφο και οι γυναίκες δεν είχαν σχεδόν κανένα δικαίωμα στη ζωή, ούτε μπορούσαν να βγαίνουν από τα σπίτια τους χωρίς συνοδεία τουλάχιστον ενός δούλου. Είχαν πιο μεγάλη εμπιστοσύνη στο δούλο παρά στη γυναίκα τους οι άνθρωποι. Σηκωθήκαν οι γυναίκες και πήγανε στον τάφο του Χριστού, που είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τον θάνατο που τρόμαζε τον απλό άνθρωπο, αλλά και τη βαριά πέτρα που δεν τη σήκωνε κανένας άνθρωπος μόνος του, ούτε γυναίκες πολλές μαζί. Και είχαν να αντιμετωπίσουν και τους βάρβαρους Ρωμαίους στρατιώτες που δεν αστείευονταν, σκοτώνανε πολύ εύκολα. Και πήγανε, τι παλικαριά ήταν αυτή, και πήγανε και ήταν οι πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως, γιατί πως ευράβευσε ο Θεός την παλικαριά τους. Νίκησαν τον φόβο και πάλι όταν έφυγαν και τρέχανε να βρουν τους Αποστόλους, δεν είπαν τίποτα σε κανέναν στον δρόμο, γιατί εφοβούνταν. Τι φοβούνταν? Ότι θα τις καταδιώξουν και αυτές μαζί με τον Χριστό που καταδίωξαν. Δηλαδή ο φόβος δύσκολα φεύγει και χρειάζεται πάλεμα. Όταν πήγαν τον Άγιο Στέφανο και τον έβαλαν σε ένα χώρο για να τον πετροβολήσουν, δεν ήταν ανόητος, ήξερε ότι θα πονέσει και θα πεθάνει. Αλλά βλέπετε ότι παρακαλούσε όχι για τον εαυτό του, αλλά παρακαλούσε για αυτούς που τον χτυπούσαν με τις πέτρες και λέγε μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην. Δηλαδή για τον εαυτό του δεν τον ένοιαζε, δηλαδή τον είχε παραδώσει στο Θεό. Αυτά όλα νικάνε τον φόβο. Η αγάπη, και δεν έχει ο κόσμος αγάπη σήμερα. Βλέπετε, είναι ένα ζευγάρι και έχουν ξεχωριστούς λογαριασμούς. Αυτή από το μισθό της, αυτός από το μισθό του, και συμφωνούν ότι εσύ θα πληρώνεις τα ηλεκτρικά, εγώ τα νερά, ή ξέρω εγώ τα τηλέφωνα, αυτό, εγώ θα ψωνίζω αυτό, εσύ θα ψωνίζεις εκείνο. Κάνουν συμφωνία όπως οι συνέτεροι και τα βαστάνε και τα κρύβουν τα λεφτά τους. Και έχουν ξεχωριστούς λογαριασμούς. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ ξεχωριστοί λογαριασμοί και έχουμε και καταθέσεις που εκπλήσουν τους άλλους λαούς που μαθαίνουν ότι ξεπερνάνε τα 70 δισεκατομμύρια. Γιατί φυλάγονται. Σου λέει, αν με αφήσει, τι θα γίνω. Και ο άντρας λέει, αν να πάω με κάποια άλλη, πώς θα βρω λεφτά που να μην τα καταλάβει η γυναίκα μου ότι τα αφαίρεσε από έναν κοινό λογαριασμό. Και γι' αυτό φυλάγονται. Κι αν σε μια δουλειά, σε ένα υπουργείο, εταιρεία όπου δουλεύουν, αντιληφθεί η παρέα των ανδρών ότι ο τάδε συνάδελφός τους αρκείται στη γυναίκα του και δεν έχει άλλες σχέσεις, τον χλεβάζουν, τον θεωρούν βλάκα.
1: Είναι λίγο απογοητευτικό όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, απογοητευτικό είναι για τον άνθρωπο που ζει με το πνεύμα του κόσμου αυτού, για τον άνθρωπο που παραδίδει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών τον Χριστό, δεν επιτρέπεται η απογοήτευση. Ξέρουμε ότι ο Θεός όλα θα τα διορθώσει, όλα θα τα βάλει στην τάξη που πρέπει.
1: Και εμείς όμως μείναμε με τις φοβίες μας. Τι θα κάνουμε για αυτές, πώς θα, έτσι κλείνοντας.
0: Εμείς χριστιανοί δεν είμαστε και τόσο χριστιανοί. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει τις μεν απολυμένης, τις δε σωζωμένης. Όταν θέλει να χωρίσει τους χριστιανούς από τους μη χριστιανούς, τους μη χριστιανούς τους λέει απολυμένους, είναι ενεστός του ρήματος απόλυμε. Δηλαδή αυτούς που χάνονται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα χαθούν τελικά. Και οι άλλοι δεν λέει οι σωθέντες, οι σωσμένοι, ή όπως λένε μερικοί να τους πούμε αγίους, λέει. Είναι σωζόμενοι. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν η ζωή τους, η τελευταία τους αναπνοή θα τελειώσει με ένα αμήν. Οπότε είμαστε όλοι υποκρίσιν, και οι απολύμενοι και οι σωζόμενοι, μέχρι να γίνουμε απολυσθέντες και σωθέντες.
1: Με αυτή την ευχή να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας, κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε
0: και εγώ ευχαριστώ
1: και
0: πολύ,
1: να ευχηθούμε
0: και να πολεμάμε το φόβο μας με το να μην έχουμε τίποτε που να μας τραβάει, να λέμε ότι χωρίς αυτό δεν κάνω. Θυμηθείτε στο ναυάγιο του Τιτανικού μια τι ήταν αυτή των ανακτόρων, πριγκίπισσα, όχι πριγκίπισσα, κάτι άλλο, είχε ένα υπέροχο μεγάλο σκύλο και της είπαν να αφήσει το σκύλο πάνω στο καράβι και να κατέβει αυτή για, στη βάρκα να την πάρουν να την σώσουν, όπως πήραν και τους άλλους. Αυτή δεν άντεχε να στερηθεί το σκύλο της και έμεινε επάνω και πήγε και μαζί με το σκύλο. Έτσι και εμείς, εάν δεν αντέχουμε να στερηθούμε κοσμικές σχέσεις, δεν αντέχουμε χωρίς το αυτοκίνητό μας, χωρίς το κότερό μας, χωρίς την τάδε συμπάθειά μας και τα λοιπά, τότε θα χαθούμε μαζί με αυτά. Αν αντέχουμε να τα στερηθούμε για τη χάρη του Θεού και να πούμε Κύριος μας τα έδωσε, Κύριος μας τα πήρε, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, τότε χανόμαστε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ που με...
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα που μας είπατε. Να είστε πάντα καλά.

0: ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή για όσα μας είπε. Μας μίλησε και μας έδωσε απαντήσεις για τους πιο κοινούς φόβους που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Το φόβο του θανάτου, το φόβο της μη αποδοχής, το φόβο της εγκατάλειψης, το φόβο της βίωσης επώδυνων συναισθημάτων, το φόβο της αποτυχίας και βέβαια το φόβο της ευθύνης. Πολλοί αναγνωρίσαμε τον εαυτό μας σε αυτούς τους φόβους και στις περιγραφές του κυρίου Γανωτή. Ας πάρουμε λοιπόν μια ανάσα, γιατί υπάρχει λύση, υπάρχει μια προσπάθεια, είναι η προσευχή και το να καλοποιήσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας πνευματικά από μέσα για να βγει προς τα έξω και έτσι να γλιτώσουμε. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: φιλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 14. Κύριε, τι παρικήσει εν το σκηνώματί σου ή τι κατασκηνώσει εν όρη Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού, ως ούκε δόλησεν εν γλώσσα αυτού, ουδέ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών, ούκε έλαβε επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος. Τους δε φοβουμένους των Κύριων δοξάζει, ο ομνίων το πλησίον αυτού και ούκ αθετών. Το αργύριον αυτού ούκ έδωκεν επί τόκο και δώρα επαθώης ούκ έλαβεν, οποιον ταύτα ούς αλευθίσεται εις τον αιώνα.
0: Ψαλμός 14. Ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Κύριε, ποιος είναι άξιος να φιλοξενηθεί έστω και επ' ολίγων στο κατοικητήριό σου που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, ή ποιος είναι άξιος να στήσει την σκηνή του στο Άγιον σου όρος όπου υπάρχει ο ναός σου? Κανείς παρά μόνον ο άμεμπτος και κατηγόρητος, εκείνος ο οποίος εργάζεται και εφαρμόζει την δικαιοσύνη, ο οποίος αγαπά την αλήθεια με όλη του την καρδιά και αυτή μόνον λέγει. Εκείνος που δεν έπλεξε δόλια σχέδια με την γλώσσα του και δεν έκαμε ποτέ κάτι κακό προς τον πλησίον του, ούτε ενέπαιξε ποτέ ή δυσφήμισε τους γύρω του ανθρώπους. Αυτός, στους οφθαλμούς του οποίου θεωρείται ανάξιος και εξουδενωμένος εκείνος που βαδίζει τον δρόμο της πονηρίας, ενώ εξ αντιθέτου τιμώνται και δοξάζονται από αυτόν εκείνοι που φοβούνται τον Κύριον. Αυτός έχει το δικαίωμα παρά του Θεού να εισέλθει στο ναό του Κυρίου. Αυτός που δίδει τίμιες και ενόρκους υποσχέσεις των πλησίων του και ποτέ δεν τις παραβαίνει, αλλά τις τηρεί με ακρίβεια. Αυτός, ο οποίος δεν δανείζει τα χρήματά του με τόκο και δεν δέχεται δώρα για να εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος αθώων ανθρώπων. Ο άνθρωπος που πράττει αυτά δεν θα σαλευτεί ποτέ, ούτε ενώπιον και των μεγαλυτέρων κινδύνων.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμα. ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
5: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το αναμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες οίκησες σε μημήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλενείς με και υπερχιών λευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τατ' Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίση πάντες εισιτούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείς ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου, εις γιανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπών σου επαιμού και ομοιωθήσουν έτσι καταβαίνουν στους λάκων. Ακούστον ποιησόν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμά καθ' άπελ, πείσε με νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Πονδίου Πιλάτου, παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Και συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής του επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και ελδούλου ελαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου.

0: Πονεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό γόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διμά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντα των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των χρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υπόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσα σουφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προς αποδήμουση αυτού χάριτο και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε στον των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Όπαν ήμιτε μήτρη τεκούσα των πάντων αγίων. Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανήμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανήμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.

0: ανθρώπων.
1: Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερβάπω στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζος η χαίρεν ύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
5: Παν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσεσα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνών φαινόμενο με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
4: Και δώσει την δέσποτα παροσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σωρμάς των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
1: Η πάσα θητήδα μου Ισέα ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομόδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ουερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σου, χωρίς απέμει τον
1: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσει, μην κοινή.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδευσε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Υπόμεν
3: και υπερ αυτών, το Κύριε.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Άγιου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Νέα Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

συνέχειας τα περί νηστείας. Ο Χρυσόστομος συμβουλεύει ξανά για την νηστεία λέγοντας: «Ας αγαπήσουμε την νηστεία, γιατί είναι η μητέρα της σοφροσύνης και πηγή κάθε φιλοσοφίας». Πάλι από το Χρυσόστομο: «Μη δυσανασχετείς, αγαπητέ, με την νηστεία, τη μητέρα των αρετών, την πηγή της σοφροσύνης, τον φύλακα της ευσέβειας, τη σύντροφο των Αγίων, τη συγκάτοικο των Αγγέλων, τον εχθρό του Διαβόλου, τη φίλη του Αγίου Πνεύματος. Εξαιτίας της μας αποφεύγουν οι ειδονές, υπαναχωρούν οι δαίμονες, ατονεί ο θυμός, νεκρώνεται η επιθυμία και οι αρετές ζουν και λάμπουν μέσα μας. Εξαιτίας της ηρεμούν τα πάθη, καταστέλλεται η ταραχή των ειδονών. Ο νους, εν μέσω των τρικυμιών το χειμώνα της πονηρίας, πλέει σε γαλήνη και με την εγκράτεια της νηστείας, αφού καλώς διένυσε την πορεία, ελιμένησε το πλοίο της αρετής στο σίγουρο λιμάνι. Διότι τι άλλο είναι η νηστεία παρά στεφάνι αγώνων και πρόξενος μισθού και οδός σωτηρίας? Γιατί η νηστεία μεταφέρει από τη δουλεία στην ελευθερία, από την αιχμαλωσία των παθών στην αιώνια πατρίδα. Η νηστεία γιατρεύει τα τραύματα της ψυχής, ξανανιώνει την ταλαιπωρημένη από τις αμαρτίες ψυχή, τονώνει τα νεύρα της ψυχής, ανδρώνει το φρόνημα, εισάγει το φόβο του Θεού, αποδιώκει τα πάθη, γαλινεύει τους λογισμούς. Στις ημέρες των νηστειών καταλαγιάζουν οι ειδονές και ανθίζουν οι αρετές. Το δεκάλος της σοφροσύνης αναδεικνύεται πεντακάθαρο και το σώμα ακολουθεί την ψυχή, αφού γίνεται και αυτό πνευματικό, υπερβαίνοντας τη φύση. Να χαίρεσαι στην νηστεία και να μην είσαι κατηφής όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν τα πρόσωπά τους για να τους βλέπουν οι άνθρωποι, χάνοντας έτσι το μισθό της νηστείας». Για το θέμα τούτο υπάρχει και ο θείος λόγος του Σωτήρα: «Στην νηστεία άλυψε το κεφάλι σου, νύψε το πρόσωπό σου, περιποιήσου το, λάμψε με τις αρετές, για να φανεί μόνο σε σένα ότι νηστεύεις. Εγώ βλέπω τα κρυφά». Η νηστεία διώχνει τους δαίμονες και καταλύει την τυραννία του διαβόλου, και μάλιστα όταν συνεργεί και η προσευχή. Η νηστεία και η προσευχή ανέβασε τον προφήτη Ηλία στους ουρανούς και αυτή έσωσε τους Νινεβίτες από το θάνατο. Η νηστεία διαφύλαξε τον Δανιήλ αυλαβή από τα λιοντάρια. Η νηστεία αξίωσε τον Μωυσή της αθέα της δόξας. Η νηστεία ανέδειξε τον Ηλισαίο, άρχοντα των προφητών.

ενέργεια Αγιοσύνης. Αγιοσύνη, θεία ονομασία, θεία ενέργεια. Το όνομά σου δηλώνει αυτόν που αγίασε ο Θεός. Τον σόφρονα, τον καθαρό, τον ελεύθερο από κάθε ρήπο και κάθε πάθος. Αγιοσύνη είναι η υψηλή κλίση που δηλώνει τελειοποίηση και σημαίνει την απόκτηση κάθε αρετής. Τον άνθρωπο που πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού, εσύ κηρύττεις την καθομοίωση ανάδειξή του. Ενώ διάγει το βίο του μέσα στον κόσμο, τον αναδεικνύεις ουρανοπολίτη. Αποκαλείς Υιό του Θεού, τον άνθρωπο που πλάστηκε από χώμα. Εσύ απαλλάσσεις τον γήινο άνθρωπο από τα γήινα πάθη και τον κάνεις συμμέτοχο στις ουράνιες χωροστασίες. Αυτόν που από τη φύση του στερείται την αγιότητα, τον αναδεικνύεις γεμάτο θεία χάρη. Εσύ μαρτυράς το έργο του, το κρυμμένο στα μύχια της καρδιάς του. Εσύ υποσημαίνεις τον εργάτη του καλού, του αγαθού, της αλήθειας και του δικαίου. Υποδεικνύεις τον εραστή και πιστό φύλακα του θείου νόμου. Φανερώνεις αυτόν που ταύτισε το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Εσύ χαρακτηρίζεις αυτόν που θέλει με την άσκηση και την ευχή να ευχαριστήσει το Θεό. Εσύ φανερώνεις τον απλό, τον άκακο. Δείχνεις αυτόν που διατηρεί θερμή στην καρδιά του τη θεία αγάπη. Στεφανώνεις τους ασκούμενους στα όρη και στολίζεις αυτούς που αγωνίζονται στις πόλεις για την αρετή. Εσύ λαμπρύνεις με τη δόξα σου όλες τις ηλικίες των ανθρώπων που ο τρόπος ζωής τους είναι σύμφωνος με τις εντολές του Χριστού. Το όνομά σου δηλώνει αυτόν που αγιάστηκε από το Θεό και σημαίνει αυτόν που αξιώθηκε να γίνει φίλος του. Εσύ βεβαιώνεις την ορθή πίστη. Αποκαλύπτεις τον ελεήμονα, το φιλάνθρωπο, αυτόν που αγαπάει όπως τον εαυτό του των πλησίων του. Επισημαίνεις αυτόν που υπερίσχυσε στον αγώνα για την αρετή. Εσύ γνωρίζεις αυτόν που αναζητάει τα επουράνια, τον γνήσιο εραστή του θείου Κάλους. Είσαι μάρτυρας πιστός και αληθής της υψηλής θέσης, της τιμής και της θείας δόξας που ο Θεός επιφυλάσσει στους ανθρώπους. Μαρτυράς το σύνδεσμο της γης και του ουρανού. Είσαι ο αραβώνας της μέλουσας θείας δόξας. Εσύ είσαι ο ασφαλής εγγυητής της κληρονομιάς που θα λάβουν στη βασιλεία των ουρανών όλοι οι Άγιοι, όλοι οι χριστιανοί που ήθελαν να αξιωθούν σε αυτό. Αμήν.

μέθης πνευματικής. Για την πνευματική μέθη ο Θείος Χρυσόστομος λέει: είναι τέτοιου είδους που και να μην πίνει κρασί μεθάει, αλλά και κρασί να πίνει, ωστόσο παραμένει σόφρον. Ο δε Παύλος, επίσκοπος Εμέσης, λέει: η πνευματική μέθη είναι μητέρα της σοφροσύνης, δάσκαλος της αγνίας, μέθη που διατηρεί άγρυπνο το βλέμμα του νου, μέθη αληθείας που προσθέτει φως στις ψυχές που είναι γεμάτες από αυτό, μέθη που δεν κάνει τον άνθρωπο να παραφέρεται, ούτε να ασθενεί από την άκρατη εινοποσία, αλλά μάλλον που ενισχύει τα μέλη του σώματος και οπλίζει με τα όπλα της δικαιοσύνης κατά της αμαρτίας, μέθη με την οποία πλημμύρισαν όλοι οι Απόστολοι. Ο δε Θεοδόρητος μας παρακινεί λέγοντας για την πνευματική μέθη τα εξής: ας απομακρυνθείτε από την επιβλαβή μέθη και ας την αντικαταστήσετε με την πνευματική, γιατί αυτό σημαίνει να πληρωθείς εν πνεύματι, να γεμίζεις το πνεύμα σου με το Θεό, με το να τον υμνείς συνεχώς, να τον έχεις στο νου σου και να κατευθύνεις συνεχώς το λογισμό σου προς εκείνον. Ο δε Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το χωρίο «μη με θείες και ίνο εν ο εστίν ασωτία, αλλά πυρούστε εν πνεύματι», λέει: αυτή είναι η καλή μέθη. Ζάλισε με αυτή την ψυχή σου για να μην χρειαστείς τη ζαλάδα της μέθης του κρασιού. Πρόλαβε να γεμίσεις τη διάνοια και τους λογισμούς σου, για να μην βρει τόπο εκείνο το ανέσκυντο πάθος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν είπε «μετέχετε πνεύματος», αλλά «πληρούστε πνεύματος», δηλαδή να γεμίσετε το νου ως επάνω, όπως ένα γεμάτο ποτήρι από το πνεύμα του Θεού, ώστε να μην βρει χώρο και το συμπληρώσει ο διάβολος. Και αμέσως υπάρχει σε μας ποτήριον μέθης καλό, ποτήριον μέθης που προκαλεί σοφροσύνη και όχι παράλυση. Ποιο είναι αυτό? Το πνευματικό ποτήριο, το σωτήριο ποτήριο, το ποτήριο το άχραντο του δεσποτικού αίματος.

Περί μέθης. Μέθη είναι το αποτέλεσμα της συνωποσίας. Αυτός ο ίνος λέγεται μέθη. Μερικοί λένε ότι η λέξη μέθη παράγεται από το μεθύημι που σημαίνει παραβλέπω, παραδίνομαι, υποχωρώ. Μέθη διότι γίνεται αιτία της μεθύσεως, της ενδοτικότητας της ψυχής. Συνήθως κάθε μέθη φέρνει σε έκσταση τη διάνοια που έχει μεθύσει από τον ίνο. Ο Χρυσόστομος λέει ότι τίποτε άλλο δεν είναι μέθη παρά σύγχυση φρενών και παρεκτροπή των λογισμών, άδειασμα του νου και έλλειψη σύνεσης. Η μέθη προετοιμάζει τον άνθρωπο ώστε να παραφερθεί, σκοτίζει το νου, αρρωσταίνει την ψυχή και το σώμα, εξωθεί σε αμαρτήματα μεγάλα και φοβερά. Η μέθη προκαλεί μάχες, ταραχές, διαπληκτισμούς και φόνους, οπλίζοντας τα χέρια των μεθυσμένων. Η μέθη φέρνει νάρκωση του εγκεφάλου, καταντάει τον μεθυσμένο ανέσκητο, ασυγκράτητο στα λόγια, βλάσφημο, λίθωρο, καυγατζή. Η μέθη οδηγεί στην παραφροσύνη και την ασέβεια. Η μέθη καθιστά τους ελεύθερους ανελεύθερους και περίγελο των υποτακτικών τους. Ακόμη και τους συνετούς τους βγάζει από τα όρια τους. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τη μέθη τα εξής. Μέθη είναι ο αυθαίρετος δαίμονας που με την αφορμή της ειδονής μπαίνει στις ψυχές. Η μέθη γίνεται μητέρα της κακίας, εναντίωση της αρετής, μεταβάλλει σε δειλό τον ανδρείο και τον σόφρονα σε ακόλαστο. Από δικαιοσύνη δεν καταλαβαίνει και τη φρόνηση την καταστρέφει. Και αμέσως φέρνει όλεθρο λογισμών, εξασθένηση, προορογύρα, συντομοθάνατο. Ο δε Χρυσόστομος καλεί τη μέθη μητέρα της αθυμίας, χαρά του διαβόλου που γεννάει μύρια κακά. Και αμέσως συνεχίζει. Μέθη θεληματική τρέλα. Μέθη προδοσία λογισμών. Συμφορά που γίνεται αφορμή κοροϊδίας. Νόσημο που αποτελεί αιτία χλεβασμού. Δαίμονας αυθαίρετος και χειρότερη της παραφροσύνης. Λένε για το μεθυσμένο ότι είναι χειρότερος από το δαίμονα. Πιο ανόητος από τους ανόητους και από τους νεκρούς αθλιότερος. Πράγματι, ο μεθυσμένος είναι έμψυχος νεκρός. Αυθαίρετος δαίμονας, ασθένεια που δεν έχει συγγνώμη, πτώμα που δεν στερείται απολογίας, κοινή του γένους μας ασχημοσύνη. Αληθινά η μέθη είναι αυθαίρετος δαίμονας, γιατί σκοτίζει με το πιο βαθύ σκοτάδι το λογισμό. Μέθη είναι ο αυθαίρετος δαίμονας που μπαίνει στην ψυχή έχοντας ως αιτία την ειδονή. Αυτοί που μεθύνουν προσελκύουν από μόνοι τους την καταιγίδα των συμφορών που φέρνει η μέθη.

συνήθειας αγαθής και συνήθειας κακής. Συνήθεια είναι το έθνος, το δε έθνος γίνεται ήθος. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ηθική προέρχεται από το έθνος. Καλείται δε ηθική γιατί προέρχεται από τη συνήθεια. Είναι δηλαδή η ηθική έξις και φανερώνει την εξαιτίας της επανάληψης επίκτητη διάθεση και ροπή προς εργασία αγαθών ή κακών πράξεων. Έτσι λοιπόν η συνήθεια καταλήγει σε αρετή ή σε κακία, αναλόγως των πράξεων προς τις οποίες έχει κάποιος την κλίση. Γιατί η μεν αγαθή συνήθεια εκπαιδεύει στην αρετή, η δε κακή στην κακία. Η μεν ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό, η δε άλλη τον κατεβάζει στο βάραθρο. Ο Χρυσόστομος λέει, είναι μεγάλη η τυραννία της συνήθειας και για τα αγαθά και για τα κακά. Τόσο μεγάλη όσο μεταβάλλεται σε ανάγκη της φύσης μας. Δύσκολη υπόθεση η συνήθεια και βασανιστικό να την υποσκελίσεις και δύσκολο να προφυλαχθείς από αυτή. Μεγάλο πράγμα όντως η συνήθεια και έχει τη δύναμη της φύσης. Γι' αυτό λοιπόν και κάποιοι από τους θύραθεν την αποκάλεσαν δεύτερη φύση. Η κακή συνήθεια είναι βεβαιωμένο ότι με το χρόνο γίνεται δυσκολογιάτρευτη ή και τελείως ανίατη. Συνήθεια που παγιώθηκε δεν μετακινείται εύκολα. Βασανιστική η συνήθεια των πονηρών. Δεν σε ακουμπά τόσο γρήγορα η ασθένεια. Δεν σε ενδιαφέρει η ψώρα τόσο άμεσα όσο η κακία των πονηρών. Γιατί οι κακές συναναστροφές διαφθείρουν τα χρηστά ήθη. Η κακή συνήθεια αποτελεί μεγάλο βάρος. Συνθλίβει τον άνθρωπο. Τον απομακρύνει από την αλήθεια και τη ζωή. Είναι παγίδα, βόθρος, βάραθρο. Οδηγεί στην καταστροφή, στην απώλεια. Η συνήθεια σε κάθε τι καθιστά τον άνθρωπο ανίκανο να αμυνθεί, λέει ο Γρηγόριος Νήσις. Έχοντας πολύ δύναμη να έλκει προς αυτήν και να δελεάζει την ψυχή, προβάλλει στη φαντασία ότι γίνεται δήθεν για κάποιο καλό, για το οποίο καταβάλλεται η σχετική προσπάθεια και με αυτόν τον τρόπο δια του εθισμού αποκτιέται η συνήθεια. Κανένα δεν είναι τόσο ανάγκη να το αποφεύγει κανείς, όσο αυτό που έγινε κακή συνήθεια, επειδή ο άνθρωπος το θεώρησε άξιο και ως τέτοιο το επιδίωξε. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, από το γεγονός ότι ακούμε και συνηθίζουμε στα λόγια των χιδαίων και των πρόστιχων, ανοίγει ο δρόμος προς τις άσχημες πράξεις. Όταν χρονίζει η συνήθεια, γίνεται δυνατότερη και από τη φύση και αναφύονται μικρά αμαρτήματα που δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά αυξάνονται σε μέγεθος από τη συνεχή αμέλεια. Κάθε βίος που είναι αγαθός ή κακός, η συνήθεια τον κάνει έτσι, λέει ο Φίλων. Το έθος, δηλαδή η συνήθεια, ξεκινάει από τα μικρά και ασήμαντα, τα οποία όταν παραμελούνται, παίρνουν δύναμη και αυξάνονται. Ο Ισοκράτης συμβουλεύει λέγοντας, έχει κατά νου να μιλάς για τα καλά, έτσι ώστε να αποκτήσεις τη συνήθεια και να σκέπτεσαι όπως μιλάς. Ο Χρυσόστομος λέει για αυτούς που έχουν κυριευθεί από τη συνήθεια. Πολλοί, κυριευμένοι από τη συνήθεια, παραλογίζονται και δεν μπορούν να καταλάβουν και να ξεχωρίσουν τη δική τους ασυναρτησία, αλλά θέλουν να κάνουν και το δάσκαλο στους άλλους.

λάθους και παράλογης επιθυμίας. Παράλογη επιθυμία είναι η επιθυμία των οφθαλμών και κάθε επιθυμία της καρδιάς που έρχεται σε αντίθεση με τον ηθικό νόμο, αλλά και η επιθυμία των μάταιων, των ασταθών και όλων αυτών που αποδοκιμάζονται από τον ορθό λόγο. Οι πονηρές επιθυμίες από τον πονηρό τρύπωσαν στην ψυχή. Ο σοφός Ιράκ συμβουλεύει λέγοντας: «Μην τρέχεις πίσω από τις επιθυμίες, συγκρατήσου από τις ορέξεις σου. Αν παρέχεις στην ψυχή σου την εκπλήρωση των επιθυμιών της, θα δώσεις μεγάλη χαρά στον εχθρό σου». Αυτός που αποβάλλει τις παράλογες επιθυμίες, αυτός αποδεικνύεται νικητής στον αγώνα της αρετής, γίνεται τηρητής του ηθικού νόμου και προχωράει στην αρετή. Τη συνήθεια των παράλογων επιθυμιών μπορεί να την αποβάλει αυτός που στρέφει τα μάτια της ψυχής του προς την έρευνα αυτής. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει: «Αυτός που έχει διαρκώς το νου του στο χώρο της καρδιάς του απομακρύνεται από τα κοσμικά θέλγητρα, γιατί εφόσον βαδίζει στο δρόμο το πνευματικό, δεν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τις αρκικές επιθυμίες και ειδονές». Η εμπαθής επιθυμία που χρόνισε παραμένοντας στην καρδιά γεννάει την αμαρτία, καταπληγώνει την ψυχή και τη διαφθείρει. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει: «Ο καθένας δοκιμάζεται από τη δική του επιθυμία. Από αυτήν δελεάζεται και σαγηνεύεται, επειδή η επιθυμία συλλαμβάνει και κυοφορεί την αμαρτία. Αν δε αυτή η συγκατάθεση της αμαρτίας γίνει πράξη, κυοφορεί το θάνατο». Οι εμπαθείς επιθυμίες τσακίζουν τους οκνήρους και βυθίζουν τους ανθρώπους σε καταστροφή και απώλεια. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής: «Ούτε ο σκορπιός και το φίδι αν εγκατασταθούν στα σπλάχνα μας, δεν θα αφήσουν τόσο δηλητήριο όσο η ικανοποίηση της παράλογης επιθυμίας που ανατρέπει και διαλύει τα πάντα». Η εμπαθής και παράλογη επιθυμία έχει τρεις κόρες: τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία. Όπως η φλόγα ανάβει το καλάμι, έτσι και η εμπαθής επιθυμία την ψυχή. Όμοια όπως ο καπνός τυφλώνει τα μάτια, έτσι και η επιθυμία το νου. Οι εμπαθείς επιθυμίες που δεν αντιμετωπίζονται και δεν απομακρύνονται αμέσως μόλις εμφανιστούν, σκοτίζουν το νου και ταράζουν την καρδιά, εξασθενούν την ψυχή, υπονομεύουν τη σοφροσύνη και την παρθενία, αφαιρούν την αγνότητα και διασαλεύουν το βάθρο της αρετής.

ακρασίας. Η ακρασία, η έλλειψη εγκράτειας, είναι κακία που εξεγείρεται κατά της σοφροσύνης, της αγνίας, της παρθενίας. Ακρασία είναι να επιδιώκεις την υπερβολική κατανάλωση με σκοπό την ειδονή. Η ακρασία οδηγεί αυτόν που κυρίευσε σε ειδονές και απολαύσεις. Ο ακρατής έτρεξε πίσω από τις επιθυμίες του και στις ορέξεις του δεν έβαλε φραγμό. Παραχώρησε στην ψυχή του την ικανοποίηση του χορτασμού και παραμέλησε το Θεό που τον έπλασε. Ο ακρατής απαρνήθηκε το Θεό και λάτρεψε την κοιλιά του. Στην ψυχή του κυριαρχεί ο νόμος της σάρκας και δεν γνωρίζει τον νόμο της χάριτος. Σε αυτούς που αφήνονται στην έλλειψη της εγκράτειας, τους ακολουθούν κακά όπως το σκοτάδι του νου, η πόρωση της καρδιάς, η αναισθησία της ψυχής. Με την ακρασία επανέρχονται η μέθη, ο διασκορπισμός, οι απολαύσεις, τα ξέφρενα γέλια και ό,τι συνοδεύει την εινοποσία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Δεν καταλαβαίνουν πόσα άσχημα επέρχονται από την ακόλαστη ζωή. Άκερα γέλια, παράλογα λόγια, γελιότητα γεμάτη όλεθρο, ανόητες φλιαρίες και πολλά άλλα που δεν επιτρέπεται να πω. Αυτοί που αγαπούν τη σοφροσύνη σκέπτονται και υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερο για αυτούς να πεθάνουν παρά να λερώσουν την ψυχή τους με τα κακά της ακρασίας. Η Αγία Γραφή συμβουλεύει όλους να προφυλάσσονται από την απατηλή αυτή κακία και λέει: «Προσέχετε δε εαυτής, μήποτε βαριθώ συνημώνε καρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές». Ο ακρατής πουλάει τα πρωτοτόκια του αντί πινακίου φακής.

Όμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Ονίφωνος Βατοπεδινού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, με θέμα «Τα όμορφα γεροντάκια του Αγίου Όρους, όσα μπόρεσα να γνωρίσω», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών στις 18 Δεκεμβρίου 2022.
1: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι έτσι στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου. Χαίρομαι που βλέπω και πρόσωπα αγαπητά. Και είπε ο πατήρ Θεμιστοκλής και για το σύνδεσμό μας και για την γνωριμία μας. Να εύχεστε, αδελφοί μου, και για μένα και για το έργο που επιτελούμε εδώ στη Μονή του Αγίου Νεκταρίου και για την αδελφότητά μας και για την αδελφότητα της Οσίας Ξένης. Γιατί, όπως είπε και ο πατήρ Θεμιστοκλής, η καιρή μας είναι δύσκολη. Και εκεί που ακούει κανείς τόσο να, είναι πολύ εύκολο να ακούσει το σταυρωθήτο. Δόξα τω Θεώ, πάντων έλεγε. Ευχαριστώ και τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών που με την αγάπη του την πολύ μας κάλεσε και γραπτός για να έρθαμε. Ευχαριστώ και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας που πραγματικά μας περιβάλλει με τόση αγάπη, γιατί είναι και αυτός καλόγιος, πέρασε από το Άγιο Όρος. Και όποιος περάσει από το Άγιο Όρος παίρνει μια πολύ αγιορείτικη. Και ο δεσπότης μας είναι καλόγερος και μας αγαπάει και μας συμπαρίσταται. Και όπως ο μακαριστός Παύλος που μας αγαπούσε πολύ, έτσι και αυτός, και έτσι έρχεται και πολύ συχνά στο μοναστήρι μας. Και σήμερα ήταν στη Μονή μας και στέλνει την αγάπη του και τις ευχές του, γιατί σας αγαπάει πολύ, είπατε. Δόξα τω Θεώ. Μου έδωσε αυτό το θέμα ο πατήρ Θεμιστοκλής και πραγματικά με έκανε να αναμοχλεύσω όλα αυτά τα χρόνια που από νεαρής ηλικίας βρεθήκαμε μέσα στο Άγιο Όρος κοντά στον γέροντά μας, τον Ιωσήφ, και στην προσπάθεια μου να θυμηθώ μερικά πράγματα εθαύμασα που πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασαν τόσοι πατέρες άγνωστοι σε πολλούς, αλλά αγιασμένοι. Για τους συγχρόνους Αγίους έχουμε ακούσει πολλά, έχετε ακούσει πολλά, γράφτηκαν βιβλία, έχει και αρκετούς άλλους, χιλιάδες, που δεν γράφτηκαν ποτέ βιβλία για αυτούς, ίσως και δεν θα γραφτούν, τους ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό απόψε θα σας πω και για μερικούς που είναι ήδη άλλοι και τους ξέρουμε, αλλά και μερικούς που ίσως να μην τους ξέρουμε. Και ήταν χαριτωμένοι άνθρωποι. Ξέρετε, η αγιότητα, έγραφε και ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ο συγχαστής, δεν είχε καμπανάκι να χτυπάει και να την βλέπεις, να την βρίσκεις. Ξέρεις να υπομένεις, λέει, άνθρωπο δύσκολο, τρελό, ανάποδο. Έχεις υπομονή, έχεις αγάπη να το σηκώσεις. Εκεί βρίσκεται και η αγιότητα. Και επειδή γνωρίσαμε, ευχαριστούμε τον Θεό που στις δικές μας μέρες τουλάχιστον πάντοτε υπάρχουν Άγιοι, αλλά υπήρχαν μεγάλες έτσι προσωπικότητες που ήδη είναι στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, και είναι συγκλονιστικό να γνωρίζεις έναν άνθρωπο και σε λίγο να τον προσκυνάσεις στις εικόνες. Είναι όπως έλεγε η κυρία Θεοκλήτου Σοδησιάτης, είναι σκανδαλώδης η προνοιακή αγάπη του Θεού. Είναι σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Να ζήσουμε στις μέρες που έζησαν τόσοι άγιοι άνθρωποι και ασκητές. Και εφόσον λοιπόν εμείς δεν αξιωθήκαμε να τους μιμηθούμε, τουλάχιστον ας πούμε αυτά που είδαμε, μήπως ωφεληθεί καμία ψυχή και τους μιμηθεί και έχουμε κι εμείς λίγο μισό από τον Θεό. Σκεφτόμουν για ποιον να σας πω, και εκεί που άρχισα να γράφω μερικά ονόματα είδα ότι δεν τελειώνει ο κατάλογος, και λέω ότι για αγρυπνία λειτουργία θα πάμε μέχρι το πρωί να μιλάω για γεροντάκι. Όσα μπορώ, δεν έχω και ένα το χρόνο. Θα σας πω μερικές έτσι εμπειρίες μόνο που καλό να αρχίσω από τον δικό μου γέροντα. Τον γέροντα τον Ιωσήφ, τον οποίο γνώρισα στα 15 μου χρόνια, όταν ήμουν μαθητής. Και τότε δεν ξέραμε ούτε τι είναι Άγιον Όρος, ούτε τι ήταν Κομποσχήνη κλπ. Δεν μπορώ να πω πολλά, διότι για κάθε ένα θα ήθελα να κάνουμε δύο συνάξεις και τρεις. Έτσι, χαρακτηριστικά πράγματα μερικά θα πω. Ο γέροντας μας ήταν ο γέροντας της αγάπης, της συγχωρητικότητος, της πρακτικής όμως, όχι της θεωρητικής. Και ένα πράγμα που έλεγε πάντοτε και στα τέλη του βίου του ακόμη, έλεγε, έχω ένα πόθο μεγάλο, έχω ένα πόθο που θέλω κάτι. Γέροντα, πες μας, τι θέλεις γέροντας? Έχω ένα πόθο να βρεθώ στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα της Αθήνας, τι να κάνεις στο Σύνταγμα? Έχω ένα πόθο, εκεί λέει, που είναι οι στρατιώτες, στο μνημείο των στρατιώτων, είναι στρατιώτες, και να έρθει όλος ο κόσμος να μου φτύσει. Αυτόν τον πόθο έχω. Δεν το έλεγε προσποιητά, το αισθανόταν και το έλεγε. Φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος που έζησε από τα παιδικά του χρόνια, από τα 16 του, στη Μονή Σταυροβουνίου, με κόπο, με μόχθος, γνώρισε τον Άγιον Ιωσήφ τον Ασυχαστή, έζησαν δύσκολες καταστάσεις μέσα στην έρημο και στις σπηλιές της Αγίας Άννας, που δεν είχαν νερό, κουβαλούσαν νερό, δεν είχαν που να μείνουν. Έπρεπε να φτιάξουν, να κουβαλήσουν χώμα, να κάνουν λάσπη, νερό, ξύλα για να κάνουν ένα καλυβάκι. Και δεν είχαν, όταν πήγε ο γέροντας μας εκεί, έτρωγαν από ένα πιάτο, δεν είχαν δεύτερο, ήταν μια λεκανίτσα και είχαν δύο πυρουνιά και το ένα και τη στραβούλη το λιχάλι εκεί του πυρουνιού. Περίμεναν να φάει ο παππούς Αρσένιος ένα για να πάρει να φάει και ο άλλος. Δύσκολες καταστάσεις. Και σε όλη του τη ζωή ο γέροντάς μας ήταν περιπεδιώδης η ζωή του. Συκοφαντήθηκε, διώχθηκε. Και όμως η Παναγία μας τον αξίωσε στο τέλος να πάρει αυτό το μοναστήρι της. Και από ερήπιο και ευτυχιακά και πνευματικά να γίνει ένας φάρος έτσι μέσα στην Ορθοδοξία μας. Δεν το λέω γιατί έζησα εκεί και είμαι από εκεί. Είναι πάγκινη αυτή, γιατί και όποιος πάει εκεί καταλαβαίνει. Ωφελείται και βλέπει έτσι τη μεγάλη άνθηση την πνευματική που γίνεται στο μοναστήρι. Τι να πω για τον γέροντά μου, είναι δύσκολο να πει κανείς όταν ζήσει κοντά του από τα 15 του χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, περίπου 30 χρόνια, αλλά είδαμε πολλά θαυμαστά γεγονότα. Θα σας πω μόνο έτσι ένα που φανερώνει ποιος ήταν ο γέροντας. Όταν κάποτε, όπως γίνεται σήμερα που υπάρχουν εκλογές στην Κύπρο, η Αρχιεπίσκοπο τότε ήταν για τον Μητρόπολη Λεμεσού, για τον παραδελφό μου τον Αθανάσιο, και άρχισαν να κατηγορούν πολύ τον γέροντα για να εμποδίσουν για την εκλογή του Λεμεσού. Εμείς προσπαθούσαμε, ήταν και σε μεγάλη ηλικία ο γέροντας, είχε και την καρδιά του, να μην ακούει αυτά τα πράγματα. Αλλά είχε πολλά πνευματικοπαίδια στην Κύπρο, τον έπαιρνα τηλέφωνο και τα έλεγαν. Και φυσικά πόνος ο γέροντας, αλλά η αγάπη του η μεγάλη ποτέ δεν τον άφηνε να έχει καμία κακία για κανένα. Μία μέρα λοιπόν πήγα εκεί στο κοιλάκι του που έμενε έξω από το μοναστήρι, χτύπησα την πόρτα, δεν ήταν μέσα. Άνοιξα, μπήκα, είχα και μια παρουσία ενός μικρότερος που τον ήξερα χρόνια. Λέω, θα πήγε ο γέροντας να μαζέψει λίγα χορταράκια όπως συνήθιζε για να τα βράσει. Περίμενε αρκετή ώρα, δεν είναι. Λέω, θα πάω να προσκυνήσω μέσα στο κλεισάκι και να φύγουμε, πως πήγαινε πιο μακριά ο γέροντας. Είχε ένα κλεισάκι μέσα στο κελάκι του. Άνοιξα την πόρτα του λαού και βρέθηκα σε αμηχανία, διότι ήταν εκεί ο γεροντάς καθήμενος μπροστά στο τέμπλο, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, και μουσκεμά, δάκρυα. Εγώ αισθάνθηκα και άσχημα φυσικά, αλλά είχε να ακουστεί η πόρτα που άνοιξε, μπήκα μέσα, έβαλα μετάνοια, γέροντα. Τι συμβαίνει, τι έχεις, έγινε κάτι. Προσπάθησε έτσι λίγο να συνέλθει και λέει, παιδί μου, ακούω όλους αυτούς που κατηγορούν και παρακαλώ εδώ την Παναγία μας, επειδή υπάρχει ο πνευματικός νόμος και ξέρω τον πνευματικό νόμο και επειδή ξέρω ότι δεν θα έχουν τη δύναμη να σηκώσουν έναν πειρασμό που θα τους δώσει ο Θεός, παρακαλώ την Παναγία μας, εκείνο τον πειρασμό που θα δώσει εκείνους για αυτό που λέμε και δεν θα τον βαστάξουν, να μου τον δώσει εμένα. Να τον δώσει εμένα αντί σε εκείνους, σε αυτούς που με κατηγορούν δηλαδή. Γιατί εκείνα ίσως να μην έχουν την δύναμη να το σηκώσουν. Αυτό εδώ παρακαλώ την Παναγία μας. Παρακαλούσε για τους εχθρούς του, για τους συγκουβάντες του, με αγάπη να πάρει εκείνος τον κανόνα που θα έδινε η χάρη του Θεού. Νομίζω αυτό το πράγμα λέει πάρα πολλά για το ποιος ήταν ο γεροντάς μας. Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε την προσωπικότητα του γέροντα σε λίγα λεπτά και σε λίγο χρόνο. Και ενθυμίστε και το θαυμαστό γεγονός της κοιμήσεώς του, που ενώ κοιμήθηκε και ήταν φυσιολογική, μάλιστα υπήρχε και ένας πόνος, γιατί είχε ανεπάρκεια ο γέροντας. Όταν τον έραψαν οι πατέρες και πήγαν να ανοίξουν το πρόσωπό του, νομίζω ότι είδατε εκείνο το χαμόγελο, το ουράνιο, που μας εσκόρπισε και είπε και έναν ωραίο, ο Άγιος Λεμεσού, γελάει όποιος γελά τελευταίος. Ο γέροντας χαμογέλασε στο τέλος, βλέποντας τα ουράνια κάτι. Μέσα στην συνοδεία, για να πάρω έτσι την συνοδεία του παππού μας, είναι και ο γέρος Αρσένιος, αυτό το διαμάντι, ο φοβερός Άγιος. Εγώ σας λέω, αυτός είναι μεγαλύτερος Άγιος από εκείνους τους Άγιους που γνωρίζουμε και που ανακηρύχθηκα. Ο ταπεινός άνθρωπος, και τόσο ταπεινός που ενώ γνώρισε τον παππού μας τον Ιωσήφ, στην κορυφή του Αγίου, ήταν λαϊκός. Ο Φραγκίσκος, και αυτός ήταν μεγαλόσχημος, παρακαλώ. Πήγε στα Πόντιος, πήγε στα Ιεροσόλυμα, και η αδερφή του μοναχή, η Ευπραξία, που έζησε κοντά στον Άγιον Ιερόνυμο στην Αίγινα, και αυτή 100 χρονών, και αυτός τόσο κοιμήθηκε. Κι όμως, για να δείτε ότι ήταν Άγιος άνθρωπος, δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε, κατάλαβε ποιος ήταν εκείνος. Και στάθηκε δίπλα του και τον έκανε γέροντά του. Τον έκανε γέροντά του. Και υπάρχει ένα περιστατικό, λέει, που συνέβη και είχαν πάει στις Καριές. Φραγκίσκος ο παππούς ο Ιωσήφ, και ο γέρος έλεγε, εγώ θα υποταχτώ σε σένα. Θα ζήσουμε μαζί. Ναι, αν δεν είχε κάποια πληροφορία, πώς θα το έκανε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ένας μοναχός, δηλαδή σε έναν λαϊκό, να του λέει ότι είχε χάρη ο παππούς και το ήξερε. Και κοιτάξτε τι κάνει ο παππούς για να τον δοκιμάσει. Μέσα στο κέντρο των Κάριων, και Κάριος τότε έσφυζαν από ζωή, του λέει να πάμε να προσκυνήσουμε το άξιο νηστή. Θα βάλεις μετάνοια πρώτα, λέει, εφόσον θέλεις να με έχεις εμένα γέροντά σου. Θα βάλεις μετάνοια και θα βάλει μετάνοια τώρα ο καλόγερος στο λαϊκό. Και ο γιος Αρσένιος καθόλου ούτε το σκέφτηκε, ούτε είχε δεύτερη. Βάζει μετάνοια, και όχι μετάνοια κανονική, έβαλε στρωτή μετάνοια για να το αποδείξει ότι εγώ σε αποδέχομαι για γέροντά μου. Και έζησαν όλα τα χρόνια τους μαζί. Και ο γέρο Αρσένιος είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ποιος ήταν ο γέρο Ιωσήφ. Και στο πρώτο ήταν ασκητής μέρας ο γέρο Αρσένιος. Μας έλεγε ο γέροντάς μας 80 χρονών. Εμείς τον γνωρίσαμε στα 92 του πόσο τον γνωρίσαμε. Στο νοσοκομείο της

πέρασε 4-5 ώρες. Και ήταν όρθιος και προσευχόταν. Και όταν είμαι όρθιος αισθάνομαι πολύ νευωδία. Και όταν κάθομαι πιο λίγη νευωδία αισθάνομαι. Και το έλεγε με ένα φυσικό τρόπο, με μια απλότητα μεγάλη. Ο παππούς, ο Αρσένιος. Αυτός δίδασκε και τους άλλους πατέρες, τους νεότερους. Ακόμη και τον παπά Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Γιατί μετά τον θάνατο του παππού μας του Ιωσήφ, αυτόν είχα γέροντα. Τον κύριο Αρσένιο, έτσι. Και μας έλεγε ο παπά Εφραίμ μια φορά, είχε πάει μετά τον θάνατο του παππού του Ιωσήφ και του δικού του γέροντα του Νικηφόρου, είχε πάει στον Κουραζέρι και στο Φιλοθέο να συναντήσει τους παραδερφούς του. Γέροντα μέσα στα στενιά σκηνή τότε, πήγε στον Κουραζέρι και μετά πήγε και στο Φιλοθέο και εκεί αισθάνθηκε την παρουσία του παππού, του Αγίου Ιωσήφ. Και λέει, πάρε, στον Παπαχάρα, πώς δεν αισθάνθηκα την παρουσία του παππού και την αισθάνθηκα εδώ στο Φιλοθέο. Και παραξενεύτηκε. Μα δεν ευαρεστείτε ο γέρο Ιωσήφ εκεί στον Κουραζέρι. Ήταν στον Κουραζέρι ο Παπαχαράλαμπος προτού να πάει στη Μονή Διονυσίου που έγινε Ιούνιος. Από τα καλογέρια του παππού μας του Ιωσήφ, τους υποτακτικούς του. Και έκανε προσευχή, λέει, το βράδυ, δηλαδή, γιατί. Βλέπεις ότι οι πνευματικοί άνθρωποι προσεύχονται για κάτι που τους προβληματίζει. Και πήρε πληροφορία ότι στον Κουραζέρι είναι ο γέρο Αρσένιος. Και έτσι δεν χρειάζεται. Είναι ακόμη εκεί ζωντανός. Και εδώ που δεν είναι ο γέρο Αρσένιος, είναι ο γέρο Αρσένιος και τους βοηθάει. Βλέπετε, ήταν ο παππούς ο Αρσένιος εκεί και έλεγε, μας έλεγε μαθητές ήταν όταν τον γνωρίσανε. Και λέει, εγώ τώρα σας μιλώ, αλλά το μηχανάκι δουλεύει. Το μηχανάκι μέσα δεν δουλεύει. Έλεγε την ευχή δηλαδή και δούλευε το μηχανάκι μέσα στην καρδιά του. Ήταν και χαριτωμένοι άνθρωποι. Όταν πήγαινε εκεί στο νοσοκομείο του Διονυσίου μας, έπαιρνε το χέρι μας και έψαχνε τα δάχτυλά μας. Ξέρετε τι κάνει τώρα ο παππούς. Α, κάνεις, κάνεις, έλεγε. Όταν δεν έβρισκε βέρα πάνω στο χέρι σου, κάνεις για καλό γύρω δηλαδή. Κάνεις, κάνεις, έλεγε. Εκεί ήταν και ο Γιώργο Γαβριήλ, ο Διονυσιάτης, εκεί στο νοσοκομείο. Ήταν οι δύο παππούδες. Στην μια γωνιά ο ένας, στην άλλη μεριά ο άλλος. Ο Γιώργο Γαβριήλ δεν ακούγε καλά. Αν πήγαινε εκεί πολλοί δεσποτάδες, ηγουμένοι, καλόγεροι, ήταν μεγάλος πνευματικός ο Γιώργο Γαβριήλ. Και διακριτικός και είχε πάρα πολλούς, ιδίως κληρικούς και επισκόπους. Μια φορά πήγε λοιπόν ένας πάτερ να εξομολογηθεί. Έβλεπε τον παππού απέναντί, λέει, γέρο Γαβριήλ, αυτό το γεροντάκι δεν ακούει, δεν ακούει τώρα που θα εξομολογούν. Όχι, του λέει, μη φοβάσαι, δεν ακούει, του λέει, είναι κουφός. Εντάξει, άρχισε λίγο να εξομολογείται ο παπάς, πέρασε λίγη ώρα, γέρο Γαβριήλ δεν ακούει, λέει, τι είπες, του λέει, πώς το είπες. Συνέχισε εκείνος, του απάντησε κάτι ο γέρο Γαβριήλ, λέει, γέρο Αρσένιος, δεν είναι αυτό που σε ρώτησε, γέροντα, λέει, άλλο πράγμα σε ρώτησε. Και του έλεγε να αυτή την εξομολόγηση του άλλου. Και κοιμήθηκε σε μεγάλη ηλικία φυσικά. Όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη κοιμήθηκε και θυμούμαι ήμουν εκεί όταν ήρθε ο παπά Εφραίμ. Τον είχα ράψει, ξέρετε, ράβουν με τους μοναχούς, σχίζουν το ράσον εδώ τα μανίκια, γίνεται σταυρός, το ανοίγουν και σαν τολμαδάκι, βλέπετε τον Λάζαρο στις εικόνες που είναι έτσι, τράγει ο Λάζαρο. Έτσι, τους ράβουν μέσα στο ράσον και κάνουν τη σταυρός. Ήρθε ο παπαγιασμός ο Κατουνακιώτης, ήταν μετά τον γέροντα Ιωσήφ, ήταν τον γέρο Αρσένιο. Ήθελε να τον φιλήσει. Άρα θα τον ξεράψετε. Μα γέροντα, ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά στον παπά Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Ο παπά Εφραίμ δεν είχε και χέρι μεγάλο. Εγώ το γεύτηκα δύο φορές. Να το γύρω. Και εξέραψα έτσι εδώ το προσωπάκι του Αγίου και έγινε τι να προσκυνήσουμε κι εμείς. Και τον προσκύνησε στο μέτωπο. Ήταν μια πανήγυρηση η κηδεία του παππού. Όλοι χαιρόντουσαν, όλοι χαιρόντουσαν. Και οι ψάρτες και οι κανονάρχες ήταν μια σαν να ήταν ανάσταση στην κηδεία του παππού. Και εκεί προείστατο της κηδείας ο μακαριστός γέροντας

0: ο ξηροποταμινός. Και αυτός ήταν μια μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους. Αυτός ήταν ο παππούς μας, ο Αρσένιος. Εντάξει, μια μεγάλη Αγία μορφή που και ο δικός μας ο Μητροπολίτης λέει πάντοτε, εγώ τον έχω πολύ ψηλά, λέει, πιο πολύ από όλους τους συγχρόνους Αγίους αυτού του Γέροντα. Του Γέροντα της ταπεινώσεως, της υπακοής. Έκανε τέτοια υπακοή στον παππού τον Ιωσήφ που δεν έκανε τα καλογέρια του. Και αυτός ήταν συνασκητής, έτσι, και πριν. Έκανα μεγάλες ασκήσεις παντού. Αλλά είχε και απλότητα και έβαζαν κανόνες όταν περπατούσαν ξυπόλοιτοι μέσα στα χιόνια. Τα διαβάζουμε τώρα και λέμε είναι πραγματικότητα, ρε παιδί. Εμείς περπατούμε πάνω στα πλακάκια και υπογραφή μέσα στα χιόνια να περπατούν. Περπατούσε. Που μια φορά που έφυγαν από την Αγιάννα, μαζεύτηκαν, είδαν πατημασιές μέσα στα χιόνια που πήγαιναν αυτές τις σπηλιές. Και ξεσηκώθηκαν όλοι οι Αγίοι Άνωτε, βρήκαν τους αόρατους, ασκητές. Για μες τα χιόνια πριν να περπατάει. Και ξεσηκώθηκαν και πήγαν όπου ήταν οι πατημασιές, να παρά τους βρήκαν αυτά σαν στις σπηλιές. Του λέει ο Ιωσήφ, άντε δεν είναι αόρατη, βρείτε ορατή αυτή εδώ. Πώς περπατούσαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ασκήτευαν. Και επειδή ήταν απλούτσιμος ο παπά, ο γερό Αρσένιος, αλλά όχι όταν λέμε ένα απλός, να μην κανείς ότι ήταν μπαλαδός. Είχε ένα απλότητα αγιαστική, των αγιασμένων ανθρώπων απλότητα είχε. Και έβαζε κανόνα όταν περπατούσαν να έχουν μια απόσταση μεταξύ τους για να μην μιλούν, για να λένε την ευχή. Όταν έβρισκαν κάποιον μέσα στον δρόμο, ο γερός είπε, ο παππούς Αρσένιος έπιανε και λίγο την κουβέντα με κανένα. Μετά, ή με κανένα καλόγερο και λοιπά, μετά το έλεγε ο παππούς, γερό Αρσένη, κάνει για παπάς. Ποιος έλεγε ο γερός, αυτός που μιλούσες τώρα, ο πάτερ, κάνει για παπάς. Πού να ξέρω, δεν τον εξομολόγησε στον Συνοραντή έκανες. Τον πήρες ο παππούς. Και έτσι το καταλάβαινε ο γερός, έτσι πλώγησε ο γερός. Ο σκοπός τον έψαξε όλη τη ζωή του και είναι εντάξει και κάνει για ιερέας για να τον πειράξει, να τον νουθετήσει κιόλας. Αυτός ήταν ο γερός Αρσένιος. Τώρα τι να πούμε για τον Παπαχαράλαμπο. Αυτός κι αν ήταν ο μέγας καθηγητής ενεράς προσευχής. Τον έβλεπες δηλαδή τον Παπαχαράλαμπο, ότι σου μιλούσε και προσευχόταν. Ήταν προσευχόμενος άνθρωπος, τον έζησε στον Παπαχαράλαμπο. Στον Πουραστέρι δεν τον προλάβαμε, εκεί όλη την Αθωνιάδα εξομολογούσε, ωφέλησε πάρα πολλά παιδιά, έβγαλε πάρα πολλούς κληρικούς και μοναχούς. Ήταν ο άνθρωπος της ασκήσεως, ο ελεήμων άνθρωπος, ο οποίος εχμαλωτίστηκε από τους Γερμανούς, έμεινε να βοηθήσει τις αδερφές του και στα 40 του χρόνια ήρθε να δει τον θείο του και νονό του. Ο γέρος Αρσένιος ήταν θείος του κατά σάρκα και νονός του. Έτσι τον βάφτισε όταν έφευγε, γιατί είχα μια παράδοση εκεί στον Πόντο, όταν δεν βάφτισες λέει κάποιο παιδί, θα κρατάς μια πέτρα λέει μαζί σου στην άλλη ζωή. Και βάφτισε τον ανιψιό του, τον Χαράλαμπο, και ήρθε να δει τον παππού 40 χρονών, εκεί στις σπηλίες της Αγίας Άννας. Και τότε θα γίνει ο μοναχός, είπε, είδε και τον κύριο Ιωσή, αποφάσισα, αλλά θα πάω να χαιρετήσω τη θεία μου, την Ευπραξία στην Αίγινα, και να έρθω. Βλέπετε, ο ασκητής, ο έμπειρος, ο μεγάλος καθηγητής της ερήμου, ο γέρο Ιωσήφ. Του λέει, Χαράλαμπε, ήταν και το κοσμικό του όνομα, του το άφησε. Εάν πας, δεν θα ξαναέρθεις. Όχι γέροντα του. Τώρα εγώ σε τέτοια ηλικία, 40 χρονών. Λοιπόν, δεν ακούς. Εφόσον δεν ακούς, και εγώ έχω γνωρίζω ότι δεν θα έρθεις, εάν φύγεις, δεν θα σε δεχθώ όταν έρθεις, λες εσύ. Αμά, ο Χαράλαμπος βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία του. Πάει στον γέρο Αρσένιο. Γέρο Αρσένιο, τι μου λέει ο γέροντας. Εγώ δεν ξέρω τι σου λέει ο γέροντας, του λέει. Ένα ξέρω, ότι αυτό που λέει ο γέροντας το σφραγίζει ο Θεός. Κανόνισε την πορεία σου. Δεν έχω πορεία, του λέει. Εδώ είναι η πορεία. Και έμεινε. Έτσι έμεινε ο Παπαχαράλαμπος. Και οικονομήσε ο Θεός μέσα στα μαθήματά του τα μεγάλα, να φύγει νωρίς ο παππούς ο Ιωσήφ, να πλήρωσε χρόνους μακρούς, τελειωθεί σε λίγο, και να αναδεχθούν τα πνευμά του κάτω παιδιά και να γεμίσουν όλο το Άγιο Όρος και την Οικουμένη με μοναστήρια, με μοναχούς. Και αυτόν το προεφύτευσε ο γέροντας Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ, λίγο πριν να κοιμηθεί. Είχε περάσει από εκεί στη Νέα Σκήτη κάποιος από τη Χρυσό, ένας Κυριάννης, και του λέει: «Κυριάννη, βλέπεις αυτά τα καλογέρια?» Ήταν ο γέροντας μου Ιωσήφ, ο Παπαεφραίμ της Αριζόνας και ο Μαχαράλαμπης. «Αυτά τα καλογέρια μια μέρα θα γεμίσουν το Άγιο Όρος». Σαν ύποπτο χρόνο, στη Νέα Σκήτη τώρα, άσημη μοναχή, ποιος τους ήξερε, άστε που έφερε και τον τίτλο του πλανεμένου ο γύρω Ιωσήφ, έτσι. Τώρα τον προσκυνούμε στις εικόνες και τον γιορτάζουμε. Τότε όμως που ζούσαν οι γεροντάδες, τι τότε που ζούσαν οι γεροντάδες μας. Και εμείς όταν πήγαμε στη Νέα Σκήτη, από πολλούς ακούγαμε. Ναι, ότι έχετε βλάβια, πλανεμένος. Και ο γέροντας μας έλεγε ότι πήγαιναν στα δύσκολα χρόνια μετά στον εμφύλιο, τότε είχε πείνα, πήγαιναν στα μοναστήρια να δουλέψουν για να πάρουν κάτι, όχι λεφτά, δεν είχε λεφτά. Δούλευαν όλες, ας πούμε, στα λεπτόκαρα, στις ελιές, και τους έδιναν λάδι, ψωμί, παξιμάδι και έφερναν. Και εκεί που δούλευαν άκουγαν, λέει τους άλλους καλογέρους, να λένε, ποιο είναι αυτό το καλογέρι? Δεν έλεγαν του γέρο Ιωσήφ. Τι έλεγαν? Αυτό το καλογέρι του πλανεμένου είναι. Του πλανεμένου. Και το άκουγαν τα καλογέρια του, τα παιδιά του. Αλλά λέει, εμείς ξέραμε ποιο γέρο το είχαμε. Και ό,τι και να ακούγαμε, εμείς μέσα μας γελούσαμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο γεροντάς μας. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο όμως να είσαι ένα νέο μοναχός και να ακούς όλους τους άλλους μοναχούς να λένε ότι είναι καλογέρι του πλανεμένου. Διότι έκανε ανώμια ζωή. Έτσι. Ήταν ασκητής. Εμείς δεν τον προλάβαμε το παππού τον Ιωσήφ. Άκουσαμε όμως από τα πνευματικά του παιδιά, τους γεροντάδες μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που έστειλε σε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες που ζούμε, τέτοιες μεγάλες μορφές, αδελφοί μου. Έτσι. Που φτάνει η διδασκαλία αυτών των αμόρφωτων ανθρώπων κατά κόσμο να πλημμυρίσει όλη, όχι την Ελλάδα, αλλά την Οικουμένη, με τα λόγια τους, με τον βίο τους, και να γίνεται αιτία η ζωή τους να γίνουν τόσοι πολλοί μοναχοί και πολλοί άνθρωποι και μέσα στον κόσμο να ευαρεστούν τον Θεό και να προσπαθούν να μιμούνται αυτά που λένε οι σύγχρονοι μας άιντ. Ο Παπαχαράλαμπος λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο ελεήμων, ο απλούς, ο άκακος. Εμείς πηγαίναμε στο... από τη Νέα Σκήτη που είμαστε, δεν πηγαίναμε, δεν μας αφήνει ο γέροντας να πηγαίναμε σε πανηγύρις. Πηγαίναμε μόνο στο Άγιο Παύλο που ήταν η κυρίαρχη μονή της υπαπαντής στις πανηγύρις, και στο Διονυσίου πηγαίναμε, ήταν ο παραδερφός του, αλλά και φεύγαμε φορτωμένοι. Από πράγματα, από τρόφιμα ο γερο Χαράλαμπος έδινε εντολή και δεν μπορούσαμε να τα κατεβάσουμε τα πράγματα. Αφού ίσως είχε ένα μοναχό, ο γερο Πολύκαρπος, θα σας πει στην εκεί στην πόρτα και μας έβλεπε φορτωμένους να βγαίνουμε και έλεγε «Φτωχοκομείο το κάναμε, φτωχοκομείο το Διονυσίου». Φεύγουμε κουβαλητή. Ναι, ήταν ο Παπαχαράλαμπος ευλογία Θεού για το Άγιον Όρος. Τώρα, θα πούμε για τον παπά Εφραίμ της Αριζόνας, ξέρετε όλοι, νομίζω. Και το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και από το μοναστήρι του το ίδιο έβγαινε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και αυτό το πράγμα που κατόρθωσε, ένας φιλάσθενος, μας έλεγε ο γέροντας μας, και όταν ήταν μαζί, ήταν φιλάσθενος. Ο γέροντας και ο Παπαχαράλαμπος πήγαιναν, κουβαλούσαν κορμούς, κουβαλούσαν ξύλα για να κάνουν σφραγίδια. Ο Παπαεφραίμ δεν μπορούσε. Μεγάλωνε, λέει, μέσα στην ποδιά του γέροντα. Ήταν πολύ φιλάσθενος. Ήταν μικρούλιος, τόσο ήταν. Πού να φανταζόταν ότι αυτός ο Γιαννάκης θα γινόταν ο σύγχρονος Ιεραπόστολος όλης της Αμερικής, αλλά προηγήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Τέσσερα μοναστήρια του Αγίου Επάδρου, ο Επάδρος. Όταν πηγαίναμε εμείς, όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στη Φιλοθέ. Όλοι οι δρόμοι, εκεί ήταν. Ήταν ο χαριτωμένος ο Παπαεφραίμ. Και έγινε πατήρ πατέρ. Έτσι. έκανε τα μοναστήρια, οικονομήσε ο Θεός και είχε και πολλά γυναικεία μοναστήρια μέσα στην Ελλάδα και από εκεί μεταφύτευσε, έτσι έπαιρνε φυτώριο και τα έβαζε εκεί και βλάστησαν σε όλη την Αμερική. Αλλά εμείς βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Ξέρετε τι πέρασε? Δεν ξέρω, θα γραφτούν, ελπίζω να γραφτούν. Και αν δεν γραφτούν τώρα, θα γραφτούν σε μερικά χρόνια που θα κοιμηθούν μερικοί που ζουν. Του έπτον έψησαν πάνω στη ζωντανό. Διότι όταν περίμενε, αυτό θα το πω γιατί μου το είπε ο ίδιος, να πάρει την άδεια για να κάνει ένα μοναστήρι, καθόταν 7 ώρες. Μπορείτε να φανταστείτε, ένας τέτοιας μεγάλης πνευματικής καταστάσεως άνθρωπος που στην Ελλάδα τον λάτρευαν, καθόταν 7 ώρες έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου του Ιακώβου και περίμενε να κρούασει. 7 ώρες πήγαινε, έφαγε, ξανά ήρθεν, έμπαιναν, άλλοι τον έβλεπαν, έβγαιναν και καθόταν εκεί και περίμενε. Και έκανε το κομποσχηνάκι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Και στις 7 ώρες ήρθε ένας κληρικός και του είπε, «Γέροντα, δεν μπορεί να σας ο Αρχιεπίσκοπος, έρθετε άλλη μέρα». Ένα μικρό παράδειγμα. Δεν γόγγισε, γιατί το θέλημα του Θεού αυτό ήταν. Εμείς τι θα κάναμε? Για σκεφτείτε λίγο. Όλοι μας. Πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες. Μέχρι που τα παρέτησε, του επέβαλαν δηλαδή να τα παρατήσει και να έρθει πίσω και μετά τον κάλεσαν ξανά. Ο νυν Πατριάρχης του είπε ξανά να πάει πίσω και έγινε αυτό το έργο. Κάθε καλό έργο πολεμείται. Και έλεγε και ο μακαριστός ο γέροντάς μας, για να δείτε ότι έναν έργο είναι καλό, πρέπει να έχει μια σφραγίδα. Όπως το διαβατήριο λέει για να πας ταξίδι, πρέπει να είναι σφραγισμένο. Δηλαδή θα είναι κάλπικο. Η σφραγίδα αυτή είναι ο πειρασμός. Μέσα στους πνευματικούς ανθρώπους πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του πειρασμού. Και όλοι οι πατέρες μας δεν το έζησαν αυτό. Κάνουμε και παραθέσει, να με συγχωρείτε. Είπαμε για τον... Α, πού είναι, πάμε στον Παπά Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Τώρα τι να πούμε. Αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο αγαπήσαμε έτσι τόσο πολύ. Γιατί είχαν πάρα πολύ αγάπη με τον γέροντά μας. Ο γέροντας μας έλεγε, και ο Παπά Εφραίμ καλός είναι, και ο Παπά Χαράλαμπος καλός είναι, αλλά αυτός ο Ιωσήφ, μεγάλη καρδιά. Είχαν μια σχέση μεγάλη με τον γέροντά μας και επειδή ο γέροντας είχε παραμείνει στην Ιασκή, την άλλη παραδερφή τους έφυγαν πια στον Άγιο Αρτέμιο, στην Προβάτα με τα Φιλοθέου, Μπουραζέρι κλπ. Είχαν μια συχνή επικοινωνία και ο γέροντας και όταν ήταν πριν να κάνει τη συνοδεία τη δική μας και με τη συνοδεία της δική μας, όταν ψάρευε έβαζε ένα πανίλα άσπρο και ανέβαινε. Έχει μια κορυφή απέναντι στα κατουράκια και όταν το έλεγα σημαίνει ότι ψάρια και ρωτούσα να πάρω ψάρια από εκεί. Και πάντοτε όταν θα γινόμαστε εμείς είτε ρασού ευχή είτε μεγαλώσει, μας έστελνε ο γέροντας να πάρουμε την ευχή του Παπά Εφραίμ. Να σας πω όμως την εμπειρία μου σαν λαϊκός που πήγα την πρώτη φορά. Πήγα με τον ίδιο ηγούμενο της Μαρής Διονυσίου. Είχαμε πάει από τον Παπά Χαράλαμπο και τους είπαμε, δώστε μας κάτι να πάρουμε, γιατί δεν δεχόντουσαν. Τότε ήταν και η συνοδεία, τότε ήταν και λίγο να φτιάξει, δεν αφήναν. Γιατί και ο παππούς είχε την ησυχία, γιατί είχε να ακουστεί το όνομα του, γι' αυτό έλεγε και τούτον το αλίγουνα στον καλό γύρο που ακούστηκε το όνομα του. Και κούραζαν. Και ήταν άνθρωπος της ησυχίας, της προσευχής. Και λέω ότι δεν είναι ότι μισώ τους ανθρώπους ή δεν τους θέλω. Αλλά πολλές φορές έρχονται για να δουν κάποιον αξιοθέατο και ούτε αυτοί θέλουν να ωφεληθούν, ούτε εμένα αφήνουν να προχωρήσω πνευματικά και να απολαύσω την ησυχία. Και έτσι εκεί ήταν δύσκολη η πρόσβαση και έτσι ζητήσαμε κάτι να πάρουμε από τον Παπά Χαράλαμπο σαν μέσο, και τα πνευματικά μέσα, για να τον δούμε. Πήγαμε τον ίδιο μηνυμό και εκεί μου είπε, τώρα το λέω, δεν ξέρω, δεν το ξαναείπα αυτό το πράγμα, θα το πω όμως απόψε. Τότε πάλι ήταν που άρχισαν οι πειρασμοί του γέροντά μας στην Κύπρο που είχε έρθει 3 χρόνια και άρχισαν να τον συκοφαντούν και πήγα λέει την παραδερφός του και πήγα και στο Άγιο Όρος και κάποιος μοναχός μου είπε να μην πηγαίνεις στον γέρο Ιωσήφ. Και εγώ σκανταλίστηκα, λυπήθηκα. Γιατί λέω να μην πηγαίνω, γιατί έφυγε από το Άγιο Όρος. Αλλά ήταν πολύ αυστηρή αυτό. Όποιος έβγαινε από το Άγιο Όρος ήταν ο γέροντας με πληροφορία. Πήγε και από τον γέρο Παΐσιο και από... Και εγώ λυπήθηκα και λέω στον παπά Εφραίμ, του είπα και αυτά που παίρνουν στον γέροντα στην Κύπρο, αλλά λέω γέροντα, πήγε και σε ένα μοναστήρι και κάποιος μου είπε, ποιος, μου λέει, σου είπε. Τώρα εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση. Ένα λαϊκό παιδί τώρα να πάω να βάλω σκάτα, να πω όνομα, να πάει να τον βρει. Να... Τα δύσκολη θέση. Δυσκολευόμουν να πες ποιος σου είπε. Μου λέει, εν τω μεταξύ ήταν μέσα στο κελάκι του, ήταν τόσο, καθόταν εκείνος πάνω στο κρεβάτι, είχε έναν Παύλο δίπλα σχεδόν τα πρόσωπά μας, έφτανα. Πες ποιος σου είπε. Δεν είναι εγώ. Λοιπόν ήταν εκεί που έφαγα την πρώτη. Και το χέρι του ήταν σαν το φτιάρι, ήταν περιάνω εκεί. Έβλεπε στα στράκια, Ο Τάδε και μου είπε ο ίδιος το όνομα. Όταν μου το είπε, είπαν ναι. Μου το είπε γύρω, δεν το είπε εγώ. Και μου λέει ο γέρο Ιωσήφ είναι Άγιος. Ακούς. Ναι, ακούω. Δεν ακούω ακόμη καμιά από την άλλη. Ακούω γέρο, δεν ακούω. Αυτή ήταν η πρώτη η ευλογημένη μου. Και έτσι πήγα πίσω στην Κύπρο και το έλεγα αυτό και παρηγορήθηκε πολλοί κόσμος, ας πούμε, που πήραν θάρρος γιατί η μαρτυρία του παπά Εφραίμ μου ήταν παραδερφή. Και τότε, μόλις έγινε μοναχός, είμαστε στο Κουτουλούσι τότε, κάναμε ένα χρόνο στο Κουτουλούσι, μετά όταν ήρθε ο γέροντας μας από την Κύπρο, ήταν στο καλύβι του Ευαγγελισμού στην Καψάλα, εκεί έγινε μεγαλόσχημος ο Λεμεσού και να σου ευχήνω ο γέρο Εφραίμ, ο ανήνυγουμένος του μάτου πεδίου. Κάναμε ένα χρόνο στο Κουτουλούσι και εκεί έγινε μέρος ευχή και πήγα να πάρω την ευχή του. Και μου λέει το εξής, το αδερφάκι σου που έχεις στον ουρανό, αυτό σε έκανε μοναχό. Ποιο αδερφάκι μου, δεν ξέρω εγώ κανένα αδερφάκι στον ουρανό, μην λέω μήπως κανένα πνευματικών αδελφών, θα λέει ο γέροντας. Δεν ρώτησα παραπάνω, άμα με έμεινε αυτή η απορία, ποιος αδερφός μου που έχεις στον ουρανό. Το πνευματικό μου αδερφό στην ηλικία μου δεν είχα κανένα. Όταν ήρθε ο πατέρας μου στο Άγιο Όρος, του λέω, πατέρα μου, πόσο αδερφιά είμαστε. Μου λέει, μα, τι είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνεις. Δεν ξέρω, του λέω, έχω λόγο που σε ρωτώ. Κάτι λόγο, παιδί μου, λέει, έξω τους αδερφιά, είσαι 4, δεν είσαι. Του λέω, 4 είμαστε, μήπως του λέω, είχαμε κανένα άλλο αδερφάκι. Μα τι είναι αυτά που μου λες εδώ, που θυμάσαι εσύ, μου λέει, ήσουν αγέννητο, σε λέει και αγέννητο ήταν και αδερφή σου, όταν γέννησε η μητέρα μας ένα παιδάκι και σε μια εβδομάδα έπαθε πνευμονία, το βάφτισαν και κοιμήθηκε. Ποτέ δεν είχαμε να ακούσει εμείς τέτοιο, ποτέ δεν το συζήτησα μέσα στην οικογένεια. Και εγώ τα χάσα. Τώρα τι μου λες, και γιατί ποτέ δεν τα είπατε. Πάρα είναι επίτηδες που δεν το είπαμε, που είχαν περάσει τόσα χρόνια. Πολύ εσύ γιατί ρώτησες. Πού να ξέρεις που λέω γιατί ρώτησες. Γιατί μου το είπε παπά Εφραίμ. Ποιος παπά Εφραίμ είστε. Σε γατουνάκι. Ακούτε. Είχε δει αυτό το πράγμα. Και το αδερφάκι είναι εκεί προσευχόταν και οι προσευχές του εκείνου σε έκαναν μοναχό. Και μας δίδασκε πάντα ο παππούς, ο γέροντας με την αγάπη. Ήταν όμως ένας Μωυσής, ήταν ψηλός, πανύψηλος, δεν μπορούσε να τον κοιτάξει τα μάτια, ήταν σαν αετός. Και όταν έγινε μεγαλόσχημος, στην Ιασκήτη τότε, πήγαμε 2 δεκαίμων μέσα στην Λογέρα να πάρω την ευχή του. Και ακούτε τι μου έκανε ένα... για να μας διδάξει. Όταν με κάλεσε, με φίλησε, με είπε ευχές εκεί πέρα, λέει πήγαινε δίψασα, λέει, να πας. Έχει κάτω, έχει μια σαν κάνουλα, έτσι που, πώς το λένε αυτό, του λούμπα, να πάει, μην βάλεις πολύ, μου λέει, λίγο νερό, αλλά να μου φέρεις. Πήγε εγώ με χαρά, το έφερα, του το δίνω. Χύσε το. Χύσε το, μωρέ, καταλαβαίνεις. Κοίταξε ένα τους άλλους. Κάνω κι εγώ τον ποτήριν έτσι και μου έρχεται μία ανάποδη.
1: Η δεύτερη.
0: Η δεύτερη, αλλά ήταν ενισχυμένη. Ήρθε η δεύτερη. Θυμάστε που είχε μία διαφήμιση του Colgate που έβλεπε αστεράκια γύρω-γύρω. Έτσι αστεράκια έβλεπα. Τι έκανα τώρα. Και άρχισε να φωνάζει τόσο πολύ. Είσαι ανίκανος, δεν μπορείς να και να σου πάνε λίγο νερό και το έχεις. Εγώ κοκκίνησα, δεν ξέρω, δεν ήθελα να το πω τρεις ώρες, δεν μου είπες εσύ να το αρχίσω. Πώς δεν το είπα, πώς να με φύλαξε ο Θεός. Θα τρώω ακόμη μία και θα τη θυμόμαστε. Δεν μπορούσες κιόλα γιατί. Φόραζε τόσο πολύ και ήταν συνεχόμενο ραγδαία που δεν μπορούσες να απαντήσεις. Εγώ έβλεπα τους άλλους, τι είναι από τώρα. Είχα λιώσει, είχα διαλυθεί. Πώς με φωτίζει ο Θεός. Κύριε, ευλόγησον γέροντα. Αυτό ήταν. Είδες εκείνο το θηρίο που οριόταν και αυτά να αλλάζει όψη, να σηκώνει τα χέρια του πάνω. Ο Θεός χωρέσει, ο Θεός χωρέσει. Αν έλεγες εσύ μου είπες, θα τρώεις ακόμα μία. Και έτσι ήξερα να διδάσκουν οι πατέρες αυτοί με την εμπειρία τους. Πότε δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Με την πρακτική τους εμπειρία ήξερα να διδάσκουν. Ευωδίαζε ο γέροντας. Εκείνο που με παραξέρεψε όταν πήγαινε, είχε μία παραμάνα εδώ και κρεμόταν ένα μαντίλι. Τι το έχει αυτό το μαντίλι ρούχο, ένα κομμάτι ρούχο ήταν. Τι ήταν αυτό το ρούχο τώρα, λέει, όταν του φέρνουν φαγητό να σκουπίσετε, τι ήταν. Μετά κατάλαβα, ήταν τα δάκρυα. Έκλαιε συνέχεια. Είχε το δάκρυο όπως τον Άγιον Εφραίο, τον συνώνυμο του Μηδανικαλύβη του Αγίου Εφραίου. Είχε τα δάκρυα ο γέροντας, πολύ, σε πολύ βαθμό. Και ενώ ήταν στο κρεβάτι, είχε ένα ρέξεμα στα πόδια του χρόνια και υποέφερε, έκανε ασκήσεις. Είχα πάει μια φορά και μου μιλούσε και λέει, στένωσε το στόμα μου από το πάω να σου φέρω λίγο νερό. Όχι, όχι, μην πεις τίποτα, ούτε στους υποτακτικούς μου λέει. Μα γιατί γίνονται. Και είπαν οι γιατροί ότι και μια αιτία που έπαθε και την κεφαλικότητα ήταν η απουσία του νερού. Τι έκανε, μου λέει. Τι σκέφτομαι, σκέφτομαι τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν και άρρωστος και φαλακρός και για να τον ταλαιπωρούν μέσα στον ήλιο τον έβαζαν να περπατάει, είχε και λίγους ο Άγιος, για να τον βασανίζουν χωρίς νερό, χωρίς έρωτο. Εγώ λέει, δεν είμαι μέσα στον ήλιο, είμαι μέσα στο κελάκι μου, ξαπλωμένος, έχω τόσους πατέρες δίπλα μου. Δεν πρέπει να κάνω κι εγώ μια άσκηση. Να συμμετέχω και λίγο στο μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστό. Και έτσι ενώ διψώ, λέει, δεν λέω να μου φέρω. Κοιτάξτε. Και ήταν 80, 82, 83 χρονών άνθρωπος. Και ενώ διψούσε, δεν έπινε νερό σκεπτόμενο στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Καλά, τώρα να καθίσουμε εδώ να λέμε για τον Παπά Εφραίμ, δεν θα τελειώσουμε, θα ξεπεραθούμε. Ήδη πέρασε η ώρα νομίζω. Και δεν σας είπα για τον Παπαγιάννη της Κολυτσούς. Μερικούς αγνώστους, αγνώστα γεροντάκι. Ο Παπαγιάννης ήταν το εύωσμο λουλούδι της ερήμου του Αγίου Όρους, που ευωδίασε με την παρουσία του, Ρουμάνος στην καταγωγή, τυφλώθηκε στο τέλος, αλλά είχαμε έτσι πολύ μεγάλη σχέση εκεί στο χαιρόταν πολύ που έγινε κοινόβιον του Βατοπέδη, χαιρόταν πολύ που πήγε μια φορά ο γέροντας Μεσογειωσίου να τους δει και δεν το θεωρούσαν αδιανόητο. Οι Βατοπεδοί ήταν άρχοντες, δεν καταδεχόντουσαν να πάνε στα κελιά και στα αυτά τους. Πήγαιναν με φόβον οι κελιώτες και είδαν κάτι άλλο, ένα άλλο πράγμα και χαιρόντουσαν. Μα πώς είναι δυνατόν να έρθει το μοναστήρι στο σπίτι μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ευωδίαζε. Ερχόταν με το μουλάρι, ξέρετε, τα μουλάρια βρωμάνε, τα σχοινιά που τα λένε, και πήραμε το φίλο μου το χέρι του, ευωδίαζε πάντοτε. Και ερχόταν να εξομολογηθεί στο γέροντά μας, και ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, επειδή ήταν μακριά ο Παπαεφραίμ, στον Παπαεφραίμ, με εξομολογόταν, Και όταν κοιμήθηκε το Γεροδιονύση, το Παπαδιονύση. Έβγαινε ο Παπαδιονύσης από τον γέροντα μας, έλεγε «Άγιος άνθρωπος ο γέρο Ιωσήφ». Πήγαμε στον γέροντα, μεγάλος Άγιος ο Παπαδιονύσης. Έλεγε ο ένας για τον άλλον. Και έκτισα με τόσους σκόπους εκείνο το κελί συμβολισμού. Και επειδή ο γέροντας του, δεν είχα χώρος τότε, τον είχε βάλει πάνω από το στάβλο, από κάτω ήταν τα ζώα, τα μουλάρια, και βρώμα, μυρίζω. Και όταν έκτισε με τόσους σκόπους μόνος του με τα χέρια του, με τους παραδελφούς του το καινούριο κτίριο, δεν πήγε να μπει μέσα σε ένα από τα δωμάτια τα κοινών, έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του, πάνω από το στάβλο. Είναι μεγάλη μορφή ο Γεροδιονύσης. Και επειδή εμένα όταν με έστειλε το μοναστήρι μου στο Πορτολάγος, όταν ερχόμουν, πάντα πήγαινε και τον έβλεπα και έπαιρνα και διάφορους προσκυνητές. Του λέω χαριτολογώντας, είχα έτσι το θάρρος του, «Γέροντα, σε παρακαλώ μου κάνει μια χάρη. Όχι να λείπω όταν θα πεθάνεις. Θέλω να κανονίσεις να πεθάνεις μια φορά που θα είμαι και εγώ». Όχι να γελούσε αυτός ο παππούς, ήταν τελευταία φορά που τον είπε, και μου λέει «Δηλαδή πότε θα φύγεις». Του λέω «Θα φύγω μεθαύριο». «Για να δούμε αν θα φύγεις». Μου λέει «Θα τα κανονίσουμε να είσαι». Το μεθαύριο λοιπόν πιάνει μια μεγάλη κακοκαιρία και δεν είχε καράβια να φύγω. Και εκείνη την ημέρα κοιμήθηκε που αδειώθησε. Και είμαστε στην κηδεία του και έτσι είπε «Για να δούμε αν θα φύγεις και θα είσαι και στην κηδεία». Έτσι. Και ήταν στην κηδεία του αυτού του απλού, του καλόγερου, του άσημου, που όμως με τραχύρι του αναπάμονταν πάρα πολύ μοναχή, ασκητής μέγας. Ήταν στην κηδεία του. Έτυχε σε εισαγωγικά. Ήταν ένας επίσκοπος, ήταν ένας ηγούμενος και ένας βασιλιάς. Τώρα βασιλιάς, ήταν πρίγκιπας τότε. Ο Κάρολος. Ήταν στην κηδεία του. Έτσι. Και το συνδύασα εγώ και λέω ήταν ένας βασιλιάς γιατί ήταν βασιλιάς των παθών του. Ο γέροντας. Ήταν ένας επίσκοπος γιατί επισκόπευε πάντοτε τον εαυτό του, αυτός και τους πατέρες, και ήταν και ένας ηγούμενος γιατί ήταν ηγούμενος του εαυτού του, ο γέροντας. Μεγάλη μορφή έγιναν τώρα πρόσφατα και αν έχουμε δει το λειψάν του, να έχουμε την ευχή του, και ακούω ότι η Πατριαρχή Ρουμανίας σκέπτεται και την επίσημη ενάντια κατάταξη του, του Γεροδιονύσιου. Σπουδαίος, μεγάλος ασκητής, και εκεί στην Κολιτσού ήταν και ο Παπαγιάννης. Ένας, όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι έβλεπες τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ. Είχε καμπουριάσει και από ένα γεγονός που χτύπησε, αλλά είχε καμπουριάσει και από τις χιλιάδες μετάνοιες που έκανε. Τα χέρια του ήταν γεμάτα ρόζους, όχι από μέσα, απ' έξω, από τις μετάνοιες. Ήταν πάντοτε με ένα κομποσχήνι στο χέρι, δεν τον έβλεπες χωρίς κομποσχήνι στο χέρι. Αυτός και ο Παπαδιονύσης αγρυπνούσαν κάθε μέρα, κοιμόντουσαν πάρα πολύ λίγες ώρες. Και αυτός ο Παπαγιάννης λοιπόν έκανε και δύο θαύματα, αυτά που ξέρω. Σε ένα ζευγάρι που ήταν άτεκνο και πήγε ο σύζυγος και τον παρακάλεσε, και σε λίγους μήνες έμεινε εκεί ο γυναίκα του, που είχαν 10-12 χρόνια. Και επίσης είχε μια πηγή η οποία είχε ξεραθεί εκεί στο κελί τους, και πήγαινε και έφυγε ένα ώρα από μακριά και τον παρακάλεσε ο δαχτυγός του, λέει «Κάνε καμία προσευχή, σε παρακαλώ, κουραστήκαμε να πηγαίνουμε». «Εντάξει, να κάνουμε προσευχή». Την άλλη μέρα η πηγή άρχισε να αναβλύζει νερό. Αυτοί είναι άνθρωποι αφανείς που δεν τους ξέρει πολύ. Δεν ξέρω πολύ, αλλά τους ξέρει ο Θεός. Και έλεγε πάρα πολύ, τόνισε το θέμα της ελεημοσύνης. Σε όποιους λαϊκούς ερχόντουσαν, τους μιλούσε για την ελεημοσύνη, πρακτική αγάπη. Να πούμε, πάμε λίγο στη... ο Γιώργος Εφραίμου Ξηροποταμινός, δεν τον προβάλλουν πολύ, δεν ξέρω, αλλά ήταν μια χαριτωμένη προσωπικότητα. Ήταν ένα τάχη φορτωμένων με καρπούς όταν έφυγε. Έφυγε νωρίς από Τροχαίο, δεν ξέρουμε αν ήταν Τροχαίο τελικά. Υποτακτικός του ο Παεφραίμ του Σαριζόνας, του Φιλοθεήτη. Γλυκής άνθρωπος, μπράβος. Έψαλε πάρα πολύ ωραία. Θυμούμαι που ο γέροντας μας το σχολίαζε στην κηδεία του γέρο Αρσένη, που ανάγνωσε το Ευαγγέλιο, και πώς το είπε αυτό το Ευαγγέλιο. φως του, ήταν χαρισματικός και στην ψαλμωδία και στην ανάγνωση, ήταν υποτακτικός πολύ για αυτόν που παεφρεντών, έτσι σε νέα ηλικία τον έστειλε να εγουμενεύσει εκεί. Και έχω και έναν απόφθεγμα που έλεγε ότι ο υποτακτικός και κάθε χριστιανός, όταν αγωνίζεται σωστά, περιβάλλεται από τον Θεό με μία ιδιαίτερη χάρη. Ακούτε, όταν αγωνίζεται σωστά, ο μοναχός και ο χριστιανός περιβάλλεται από μία χάρη θεϊκή από τον Θεό, που ο ίδιος μεν δεν την καταλαβαίνει, μπορεί να μην την καταλαβαίνει, εκείνος ο αγωνιστής δηλαδή, αλλά αντανακλά, έλεγε, αισθητά στους άλλους. Έτσι, πολλές φορές δεν λέμε και εμείς έναν άνθρωπο που συνεργαζόμαστε και αισθανόμαστε ότι χαριτωμένος άνθρωπος. Αυτός λέει που αγωνίζεται και είναι σωστός υποτακτικός, είτε στον γεροντά του, είτε στον πνευματικό του, έτσι, χαριτώνεται με μια χάρη ιδιαίτερη που αντανακλά και στους άλλους. Είναι όπως τον ονομάζουμε χαριτωμένο άνθρωπο. Έχει μια ιδιαίτερη πνευματική ομορφιά γιατί είναι ευλαβής άνθρωπος. Έστω, προσέξτε το τούτο που έλεγε. Έστω και αν έχει πάθη, έστω και αν έχει αδυναμίες. Έτσι. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Θα πει κανείς, μα πώς εμείς περιβαλλόμαστε και εμείς με χάρη, τα αγωνιζόμαστε και υπακούμε. Ναι, αδελφοί. Αλλά εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Και ποιος σας είπε ότι οι αμαρτωλοί δηλαδή δεν χαριτώνονται? Για αυτούς δεν ήρθε ο Χριστός μας. Ο Παύλος δεν έλεγε ο ίδιος ότι ήρθε να αμαρτωλούς σώσε όν πρώτος ημί εγώ? Έλεγε ο Παύλος. Και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, αναρρύθμιτα έτσι περιστατικά έχουμε αμαρτωλών ανθρώπων, και επειδή λέγουμε και για τον κύριο Γερβάσιο, για τους κρατουμένους, ο πιο μεγάλος εκεί αμαρτωλός, ο ληστής, ο φωνιάς, ο λίσταρχος πάνω στο σταυρό, πήγε πρώτος στον παράδεισο. Άρα αυτός είναι ο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός της αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν δεν τα απογοητευόμεθα όταν σαν άνθρωποι πέφτουμε και λυγίζουμε. Έχουμε θάρρος. Ο μακαριστός ο γέροντάς μας, θα μας κάνει το δικηγόρο ο διάβολος. Πέσαμε. Έρχεται να πει, μα γιατί να πας τώρα να ξεμολυνθείς? Πάει ο πίσω μου σατανά. Στον Χριστό μου εγώ έσφαλα, που είναι ο πατέρας. Στον Χριστό μου θα πάω να ζητήσω μετά, που είναι αγάπη και θα με δεχθεί. Αυτό είναι. Πάμε στη Νέα Σκήτη. Να με διακόψετε όταν. Πάμε στη Νέα Σκήτη. Και αυτός, ο γέρο Θεοφύλακτος, δεν ξέρω αν έχει ακούσει τον γέρο Θεοφύλακτο, και αυτός στο τέλος της ζωής του υποτακτικός του παππού του Ιωσήφ, όταν πήγε, υποτάχτηκε σε έναν έτσι μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, και αυτός ο Ιακίμος Πετσιέρης, ήταν μορφωμένος άνθρωπος, λόγιος πολύ, και από τον φόβο του που τον έκαναν Μητροπολίτη, σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στο Άγιο Όρος. Φοβήθηκε, είδε έναν όραμα, μια θάλασσα μεγάλη, γεμάτη με... Ήταν προεκλογική περίοδος, για ετοιμάζονταν και ακούγονταν πολύ το όνομά του, και έφυγε, πήγε στο Άγιο Όρος. Και κοίτα στην καλύβη των Αγίων Αναργύρων, τη σύναξη των Αγίων Αναργύρων, έτσι. 20 τους είχαν τότε, τώρα αυξήθηκαν έχω και άλλους γιατρούς τώρα Αγίους, στον Αγίο Λουκά. Την 20άριθμο ενθεομφάλαγα, ψάλαμε. Και εκεί έζησε ο γύρω Θεοφύλακτος, υποτακτικός του γύρω Ιακήμου του Σπετσιέρη, και μετά που κοιμήθηκε, επειδή ήταν αυτός αγωνιστής και ήθελε να αγωνιστεί για την ουρά προσευχή, ήταν άνθρωπος προσευχής, βρήκε τον γύρω Ιωσήφ τον ησυχαστή, και ενώ δεν ήταν ο γέροντας, τον δέχτηκε τον γύρω Θεοφύλακτο και παρέμενε στο κελί του εκεί στην Ιασκήτη, αλλά πήγαινε, τον θεωρούσαν αδερφόν της συνοδείας. Και έτσι ήταν και η αιτία ο γύρω Θεοφύλακτος, όταν οι πατέρες άρχισαν να είχαν αιμόπτυση στη Μικρά Αγία από τους σκόπους και από τις αχθοφορίες, και ο γέρο είπε, φτάνει γέρο Αρσένη, θα χάσουμε τα καλογέρια, πρέπει να κατεβούμε πιο χαμηλά. Και έτσι ήταν ο γέρο Θεοφύλακτος και μετακόμισε η αδερφότητα εκεί, στην καλύβη των Αγίων Αναγίων, αλλά ήταν μέσα στο κέντρο της Κήτειος, ο παππούς δεν αναπαυόταν, και πήγαν και πήραν τα κελιά μετά των πύργων, τα ησυχαστικά εκεί πέρα. Και έτσι ήταν και ο γέρο Θεοφύλακτος μέσα στην συνοδεία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στολισμένος με πολλές αρετές, με ερμηνείες, με χτιμοσύνη, με υπομονή, με αγάπη, και πήγαινε από αγάπη, είχε τόση αγάπη στην Παναγία, που γυρνούσε όλη τη Νέα Σκήτη Έκανε και τον ταχυδρόμο για να μην ταλαιπωρούνται οι πατέρες να κατεβαίνουν και πήγαινε τα γράμματα όταν ερχόταν το καράβι σε κάθε καλύβι και τα έπαιρνε. Και φτιάξαν και προσκυνητάρια στις άκρες της Νέας Κίνης, τον Αρσανά, προς Αγίαν Άννα, προς Αγίον Παύλο και κάθε μέρα γυρνούσε και τα άναβε τα καντιλάκια. Είχε μια άμεση επαφή με τους Αγίους Αναργύρους. Ήταν πολύ αγάπη το γεροντάκι. Και μας έλεγε δεν φτάνει που απαρνηθήκαμε τον κόσμο, δεν φτάνει ότι τον απαρνηθήκαμε. Αλλά πρέπει να ευαρεστήσουμε και τον Θεό. Και όταν ήταν άρρωστος, ατυφλώθηκε στο τέλος, παρουσιάστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι και του είπαν ότι γέρο Θεοφύλακτε, μπορούμε να σε κάνουμε καλά. Αλλά όμως δεν σου συμφέρει πνευματικά. Θέλεις να σε θεραπεύσουμε? Όχι. Αφού δεν μου συμφέρει πνευματικά, να μου δώσει τη δύναμη. Και μια φορά που είχε πειρασμού πολλού, έλεγε στον Άγιο Παντελεήμονο, τον οποίο τον έλεγε «Χρυσό μου παλικάρι». Έλεγε «Άγιος Παντελεήμονο, χρυσό μου παλικάρι». Είχε πειρασμού πολλού. Και του παρουσιάστηκε ο Άγιος Παντελεήμονο, που τον παρακαλούσε, και του λέει «Κάνε υπομονή για να θεοφύλακτε». «Πόσο», λέει, «δεν αντέχω άλλο». «Μα κοίταξε εμένα», λέει, «πόσα μαρτύρια πέρασα». «Ναι», το λέει, «και εσύ πέρασες μαρτύρια, αλλά πήρες και ένα στεφάνι τόσο». «Εγώ», του λέει, «έχει και για σένα ο Θεός, για να θεοφύλακτε, έχει και για σένα». Και ξύπνησε. Βλέπετε τι αμεσότητα είχαν οι παππούδες αυτοί. Απλοί άνθρωποι. Είχε πολύ χάρη στο πρόσωπο του. Ήταν, όπως έλεγε ένας προσκυνητής, το αχτύπητο δίδυμο με τον γέρο Αβράμιο στην καλύβα των Αβραμίων που τον πήραν να τον γυροκομίσουν, έτσι. Εμείς πηγαίναμε και τον πειράζαμε τον παππού, μας αγαπούσε, ήμασταν ανιψάκια του, έτσι, τον γέρο Ιωσήλ, και χαιρόταν γιατί ήταν λίγοι πατέρες στην Ιασκήτη και πήγαμε εμείς, είμαστε όλοι νέοι, καμιά δεκαπενταριά και τρέχαμε, βοηθούσαμε στις πανηγύρες αυτά. Και πήγαινε πάντα, παίρναμε την ευχή του, αλλά καταλάβαινε από τη φωνή ποιοι είμαστε. Εμένα δεν ξέρω, δεν ξεχνούσα πολλές φορές και το λέγει ο Γιώργος Ανδρέας εκεί. Ποιος είναι αυτός? Αυτός, μωρέ, τον ήξερα, δεν μπορούσε να βρει το όνομα. Ήταν ο Άγιος Νίφων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. «Ποιος είναι η Ιερό Θεοφύλακτη?» «Αυτός, μωρέ, ο Πατριάρχης, μωρέ», έλεγε. Ήταν ο Άγιος Νίφων ο Πατριάρχης, τσιμόταν το όνομα, έλεγε έτσι. Αυτή και στη Νέα Σκήτη λοιπόν που πήγαμε, εμείς πήγαμε από τα μοναστήρια που είχαν μια τάξη, ένα τυπικό. Εκεί στη Σκήτη ήταν απλοί οι πατέρες και εμείς ξαφιαζόμαστε πολλές φορές, γιατί μέσα στο Κυριακό, την ώρα της ακολουθίας, μπορούσαν να φωνάξουν έτσι κάτι. Ήταν ο Γιώργος Ορλά και τότε είχαν κόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη του Δημητρίου. Επηρεασμένοι και από κάτι φυλάδες που πήγαιναν και από κάτι εφημερίδες κλπ. Ο γέροντας μας πήγαμε, επειδή εμείς απομνημονεύουμε, Πατριάρχη. Και έτσι ακολούθησε και η συνοδεία του γέρο Σπυρίδωνα του ξένου και μνημονεύαμε. Ήταν αυτός ο γέρο Βαρβολάν, ένας απλούτσικος ιερομόναχος, αλλά ευλαβής, ασκητής, αγωνιστής μεγάλος. Είναι του πατρός και πατριάρχου, αρχιεπισκόπου, με Βαρθολομέ, «Βοήθειά σας», έλεγε. Δυνατά, και μετά ήρθε και ευχαριστούσε τον κύριο Ιωσήφ μετά από χρόνια. «Μπράβο, Ιωσήφ, που ήρθες μέσα στη Σκήτη και μας έκανες και καταλάβαμε», λέει, «και μνημονεύουμε κι εμείς μέσα στην Εκκλησία. Δεν ήταν λάθος αυτό που κάναμε». Μετά, ναι, τους έβαλες, τσακωνόντουσαν πολλές φορές. Μέσα στο Κυριακό, έμεινα γρυπνή, ας πούμε, διέβαζαν ένας, ήταν ο γύρω Μανώλης, κάτω από τον Πολυέλαιο, τον βίο του Αγίου. Εμείς στα συνεξάρια έλεγε «Ευλογημένοι χριστιανοί» στους λόγους. Ήταν το Μηνιάτη, ξέρω εγώ, έλεγε ο Γιώργος Ανδρέας. «Πατέρες και αδελφοί». «Ευλογημένοι χριστιανοί», το διόρθωνε, να μην λέει «Ευλογημένοι χριστιανοί», «Πατέρες και αδελφοί». Αυτό συνέχιζε ο καημένος, στο ρούν του αναγνώματος του πάλι ήταν αυτή η λέξη μέσα. «Ευλογημένοι χριστιανοί, πατέρες και αδελφοί». Το κλείνει την ποτοβολή και οι πατέρες και αδελφοί δεν είναι χριστιανοί. Λοιπόν, και εμείς λέμε, «Αμά τώρα, ρε, πώς θα...» Πηγαίναμε από την εκκλησία, τους βλέπαμε στον μπαλκόνι και καθόμουσα και μείναν καφέ μαζί. Πηγαίναμε στο γέροντα, δεν γέροντα. Αυτό τσακώθηκαν, γέροντα.
2: Σαν παιδάκι.
0: Δεν συνέβαινε τίποτα. Ούτε πως μίλησαν, ούτε πως φώναξαν. Υπήρχε μια τέτοια απλότητα και ομορφιά εκεί στη Νέα Σκήτη.
3: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βατοπεδινού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, με θέμα «Τα όμορφα γεροντάκια του Αγίου Όρους, όσα μπόρεσα να γνωρίσω», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών στις 18 Δεκεμβρίου 2022. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
4: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

και ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Αγίος Απόστολος Θωμάς, ο λεγόμενος επίσης Δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς πτωχούς, οι οποίοι όμως του μετέδωσαν μεγάλη ευλάβεια για το Μωσαϊκό νόμο. Ήδη από νεαρή ηλικία απέφευγε τα θορυβώδη παίγνια των συνομιλίκων του και αφιερωνόταν στην ανάγνωση και στη μελέτη της γραφής. Η γνώση αυτή του Λόγου του Θεού και η καλή προαίρεσή του του επέτρεψαν να αναγνωρίσει δίχως δισταγμούς ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, αμέσως μόλις εκείνος του παρουσιάστηκε και τον κάλεσε να τον ακολουθήσει. Άφησε τη βάρκα του και τα δίχτυα και έγινε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Διώχθηκε, κυνηγήθηκε, λιθοβολήθηκε από τους Εβραίους, ακολουθούσε όμως παντού τον Κύριο με ζήλο τόσο ένθερμο, ώστε όταν ο Χριστός πορεύθηκε προς τα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί σε εκείνους που θα τον θανάτωναν, ο Θωμάς είπε στους άλλους μαθητές «Άγομεν και ημείς, ή να αποθάνομεν μεταυτού».

μεγάλο σωτήρ του κόσμου, νικήσας τον θάνατο ανέστη εκ του τάφου, παρουσιάστηκε στους μαθητές του που ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό και κλεισμένων των θυρών για τον φόβο των Ιουδαίων, και τους ενέπλησε χαράς, δείχνοντάς τους στο σώμα του τα σημεία του πάθους. Κατά επιταγή της Θείας Πρόνοιας, ο Θωμάς δεν ήταν τότε μαζί τους, και όταν οι υπόλοιποι μαθητές του διηγήθηκαν ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο, δεν θέλησε να τους πιστεύσει. Με άφατη μακροθυμία, ο Κύριος εμφανίστηκε ξανά μια εβδομάδα αργότερα ενώπιον των μαθητών και κάλεσε το Θωμά να διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είχε σωματικώς αναστηθεί, λέγοντάς του να θέσει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να ψηλαφίσει την πλευρά που είχε τρωθεί από τη λόγχη. Επανόρθωσε έτσι την ολιγοπιστία του Θωμά και μας δίδαξε ότι και εμείς επίσης καλούμεθα να θέσουμε τον δάκτυλο, όχι σωματικός αλλά πνευματικός, στην πλευρά του και να ποτιστούμε από την αναβλίζουσα χάρη. Ο Θωμάς βρισκόταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε επ' αυτόν ως αν γλώσσες πυρός. Επληρώθη τότε θείας δυνάμεως για να κηρύξει στα έθνη τη σωτηρία και του ανετέθη να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στις μακρινές περιοχές των Μίδων και των Πάρθων, σημερινό Ιράν, και στην Ινδία. Βρισκόταν τότε στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει το ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών, ανάκτορο που έπρεπε να ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια, πλούτο και ομορφιά όλα εκείνα των προκατόχων του. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως σκλάβος έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Επιβιβάστηκαν λοιπόν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Ο Θωμάς παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέα Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε να του οικοδομήσει όπου εκείνος επιθυμούσε ένα μεγαλειώδες ανάκτορο. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε από το σχέδιο που του παρουσίασε ο Απόστολος. Έθεσε στη διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι για τις οικοδομικές εργασίες, και έφυγε μετά για μια τριετία στις απομακρυσμένες επαρχίες του βασιλείου του. Μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτό τον θησαυρό, ο Θωμάς έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους αναρρύθμιτους πτωχούς και πεινασμένους, για τους οποίους ο βασιλιάς και οι αυλικοί του παντελώς αδιαφορούσαν. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να ασπαστούν την πίστη του Χριστού.

όταν ο βασιλιάς τον ρώτησε πώς προχωρούν οι εργασίες, ο Θωμάς του ζήτησε και άλλα χρήματα για να τελειώσει, όπως είπε, τη στέγη. Πανευτυχής ο βασιλιάς του τα έστειλε χωρίς διόλου να υποψιάζεται ότι ο Απόστολος μοίραζε τα χρήματα στους γύρω του που είχαν ανάγκη. Φοβερή λοιπόν ήταν η οργή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς τον είχε εξαπατήσει και ότι τον χρυσό και το ασήμι του το μοίραζε σε ελεημοσύνες. Διέταξε να τον ρίξουν σε έναν λάκκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως κιόλας βράδυ, ο αδελφός του βασιλέα που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο ο οποίος του έδειξε ένα περίφημο ανάκτορο στην αιώνια βασιλεία των δικαίων. Του είπε ο άγγελος, «Ιδού το ανάκτορο που περιμένει τον αδελφό σου, αυτό που του έκτισε ο Απόστολος Θωμάς». Όταν συνήλθε, διηγήθηκε στον αδελφό του γουνδιαφόρο τα όσα είδε, λέγοντάς του πόσο πιο υπέροχο από όλα τα επίγεια κτίσματα ήταν το ανάκτορο που του είχε κτίσει ο Θωμάς στον ουρανό. Ο βασιλιάς εξεπλάγει, μετενόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν τον Απόστολο από τη φυλακή και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί. Ο Άγιος Θωμάς έφυγε κατόπιν και πήγε σε άλλο βασίλειο, όπου βασίλευε ακόμη μεγαλύτερη βία, βαρβαρότης και ασέβεια. Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωσε παρόλα αυτά να ελκύσει στην ευσέβεια τη σύζυγο του βασιλέα Τέρτια, το γιο της Αζάνη και τις δύο κόρες της Μυγδονία και Μαρκία, και αφού τους βάπτισε, τους εδίδαξε πώς να ακολουθήσουν την οδό της τελειώσεως με άσκηση και αγνότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής, ξένος και ακατανόητος για τον ανέσχυντο ηγεμόνα, κίνησε την οργή και τη μανία του. Διέταξε να συλλάβουν το Θωμά και έστειλε 5 στρατιώτες να τον πάρουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, προάστιο του σημερινού Μαυράς, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Απόστολος εξεδίμησε προς τον Κύριο για να χαίρεται την παρουσία του αιωνίως. Τιμάται ως ιδρυτής της Εκκλησίας των Ινδιών.

του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού του Εν Κύπρο. Ο Όσιος Κενδέας αποσύρθηκε σε ηλικία 18 ετών σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη για να συνομιλεί μόνος μόνο το Θεό. Μια ημέρα ο Ανανίας, ένας ονομαστός ασκητής που ζούσε εκεί κοντά, του έστειλε έναν δαιμονισμένο, τον οποίο ο Κενδέας θεράπευσε. Ο θεραπευτής χειροτονήθηκε αργότερα πρεσβύτερος. Καθώς οι εχθροί της πίστεως τον παρενοχλούσαν πολύ και τον ταλαιπωρούσαν, προσήλθε στην ομάδα των 300 αλαμανών που ετοιμάζονταν τότε να μεταβούν στην Κύπρο. Εκεί εγκαταστάθηκε αρχικά σε ένα κελί κτισμένο πάνω σε έναν βράχο απόκριμνο, στην περιοχή της Πάφου, και άντεξε θαραλέα τους πειρασμούς του διαβόλου. Μια ημέρα ένας άγγελος του έφερε έναν ασκητή, ονόματι Ιωνά, που έμενε εκεί στην περιοχή για να μπορέσουν να συνομιλήσουν για πνευματικά ζητήματα. Με την προσευχή του, ο Όσιος Κενδέας θεράπευε τους αρρώστους που του έφερναν, εξέβαλε τα δαιμόνια και έφερνε βροχή. Δύο εκκλησίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του και αποτελούν σπουδαίους τόπους προσκυνήματος της Κύπρου.

Άγιος Μακάριος καταγόταν από την Κίο της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί. Τον είχαν βαπτίσει με το όνομα Μανουήλ και ήδη από νεαρή ηλικία τον είχαν στείλει κάλφα σε έναν αράπτη για να μάθει την τέχνη. Όταν ο Άγιος ήταν 18 χρόνων, ο πατέρας του Εκουσίος αρνήθηκε την πίστη του και ανάγκασε δια της βίας και το γιο του να αλλαξοπιστήσει. Ο νεαρός Μανουήλ γρήγορα αντιλήφθηκε πόσο σοβαρό ήταν το αμάρτημά του, έφυγε κρυφά και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου εκάρη μοναχός και έζησε 12 χρόνια εν ασκήση και μετανία.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Εν Λέσβο αθλήσαν.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ειδοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

και συνεπώς αγνώσα κάθε τι σχετικό με το χριστιανισμό, μέχρι τη στιγμή που τα βήματά μου, βήματα ενός λάτρη της περιπέτειας, με έφεραν στην Ελλάδα. Εκεί, στο Άγιο Όρος, ανάμεσα στη λαμπρότητα των Βυζαντινών ακολουθιών και την κατάνοιξη των νυχτερινών αγρυπνιών, μου φανερώθηκε ο Χριστός ως το φως του κόσμου. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αγνοούν ότι η Ελλάδα δεν είναι για την ανθρωπότητα μόνο αστήρευτη πηγή καλλιέργειας και πολιτισμού, αλλά και μια πηγή που αναβλύζει ζωή πνευματική. Από την Ελλάδα έχουμε κρατήσει κυρίως την ένδοξη εικόνα της αρχαιότητάς της, κατόπιν κάπως πιο συγκεχημένα την εικόνα του Βυζαντίου. Αλλά οι περισσότεροι αγνοούμε τον πνευματικό πλούτο της τουρκοκρατούμενης και πολύ περισσότερο της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας λαός που πεθαίνει κάτω από τα ερείπια των ναών του, γράφει ο Μισελ Ντεόν. Έτσι, το να τον ξαναβρίσκουμε ζωντανό κατά μεσής του 20ου αιώνα είναι μια συγκίνηση που σφιχταγκαλιάζει την καρδιά. Δεν παριστάνω ότι παρουσιάζω μια οποιαδήποτε ορθόδοξη κατήχηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν και επιτηδευμένο και ανιαρό. Αλλά πιο ταπεινά, μοιράζομαι μαζί σας μια προσωπική εμπειρία.

Στα τρία πρώτα ταξίδια μου στην Ελλάδα, προορισμό είχα τον Άθωνα. Το πρώτο δεν κράτησε παρά μερικές μέρες, αλλά έκλεινε μέσα του τόσο δυνατές εμπειρίες που εγώ, ένας ατίθασος μέχρι τότε ειδωλολάτρης, έγινα εξαιτίας του χριστιανός. Το δεύτερο κράτησε ένα χρόνο, στη διάρκεια του οποίου βυθίστηκα ολοκληρωτικά στο νεφρόσινο ρυθμό της ορθόδοξης μοναστικής ζωής. Ο Φιλίπ, φίλος παιδικός, προσφέρθηκε να με συνοδέψει μέχρι σε εκεί όπου πίστευα τότε ότι θα ήταν ο τόπος της οριστικής μου εγκαταβίωσης. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή ενός αγοριού που κάποια στιγμή τα ενταφιάζει. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχουν τέτοια και στη ζωή ενός λαϊκού? Διασχίσαμε την Ιταλία με τρένο. Πανευτυχής. Η Ρώμη, οφείλω να το ομολογήσω, υπήρξε ένας υπέροχος ενδιάμεσος σταθμός, όχι τόσο για τη βασιλική του Αγίου Πέτρου, όσο για τις μανιτάρο μακαρονάδες της. Και όπως ένας μελοθάνατος έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένα τελευταίο τσιγάρο, έτσι και εγώ θεώρησα ότι έχω το δικαίωμα να το γιορτάσω πριν αφήσω τον κόσμο για να ζήσω ως μοναχός. Σίγουρα το επιχείρημα αυτό θύμιζε περισσότερο Μάρκο Φερέρι, Ιταλό σκηνοθέτη της ταινίας «Το μεγάλο φαγοπότη», παρά πατέρες της ερήμου. Άξιζε όμως να θέσω στο ταξίδι αυτό τη σφραγίδα του κεφιού. Αφού απολαύσαμε και με το παραπάνω την επίγεια τροφή, ο Φιλίπ και εγώ ξαναπήραμε το δρόμο προς τον νότο. Φτάνοντας στο άκρο της Ιταλικής Μπότας, επιβιβαστήκαμε για Κέρκυρα σε ένα ελληνικό πλοίο, στο πιλωτήριο του οποίου δέσποζε μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου. Το σμαραγδένιο νησί του Ιωνίου προσφέρει σπάταλα τις φυσικές ομορφιές του στο βλέμμα του ταξιδιώτη. Ποικιλία εναλλασσόμενων τοπίων με φόντο τα τυρκουάζ νερά που ακροφυλούν και χρυμπαρένιες ακτές, στολισμένους τόπους με γραφικά χωριά περιτριγυρισμένα από ελαιώνες. Ο επίγειος αυτός παράδεισος χρωστάει το όνομά του στην Κόρκυρα, κόρη του ποταμού Ασοπού. Μια νύμφη που την ερωτεύθηκε τρελά ο Ποσειδώνας προτού την απαγάγει και την οδηγήσει στο νησί. Από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Φέαξ, γι' αυτό και η Κέρκυρα λέγεται επίσης νησί των Φεάκων. Όπως είχε κάνει πριν από μένα ο Μισελ Ντεόν, θεωρούσα με συγκίνηση την ακρογιαλιά όπου ο Όμηρος βάζει τον Οδυσσέα να βγαίνει μέσα από τους αφρούς των κυμάτων με χέρια και γόνατα καταματωμένα, τη γενιάδα και τα μαλλιά ανακατωμένα με φύκια. Τον είχε υποδεχθεί η Ναυσικά, η κόρη του βασιλιά των Φεάκων, η οποία τον βοήθησε να κάνει το τελευταίο του βήμα προς την Ιθάκη. Ας σημειώσουμε ότι πριν από την άφηξή μας, δύο Γάλλοι είχαν ήδη καταγραφεί στα χρονικά του νησιού και μάλιστα με διαμετρικά αντίθετο τρόπο. Ο ένας, ο Ναπολέον, για να την κατακτήσει. Ο άλλος, ο Αλμπέρ Κοέν, επειδή γεννήθηκε εκεί. Στην Κέρκυρα έζησε και ο μεγάλος Βρετανός συγγραφέας Λόρενς Ντάρελ, που έχει γράψει το γνωστό μυθιστόρημα «Αλεξανδρινό Κουαρτέτο», τέλειος γνώστης της σύγχρονης Ελλάδος. Μαζί με τον Φιλίπ επισκεφθήκαμε το πανέμορφο νησί ως Γάλλοι τουρίστες που ασχολούνται περισσότερο με τη γαστρονομία παρά με τις Βυζαντινές εκκλησίες. Χωρίς να υποψιαζόμαστε τι πνευματικούς θησαυρούς μπορούσε να κρύβει ο τόπος. Πόσο τυφλοί σταθήκαμε στο τρισευλογημένο αυτό νησί. Αγνοούσαμε πραγματικά ότι ένας από τους πιο μεγάλους Αγίους της σύγχρονης Ελλάδας εκοιμήθη στην Κέρκυρα το 1924 σε ηλικία 83 χρόνων, αφού είχε διασχίσει 300 χιλιόμετρα με τα πόδια, ερχόμενος από τη Μικρά Ασία. Το έμαθα στη δεύτερη παραμονή μου στο Άγιον Όρος, από το ίδιο το στόμα του βαφτισιμιού του, του πατρός Παϊσίου, που μου διηγήθηκε τη ζωή του νονού του. Η ζωή του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη είναι στενά συνδεδεμένη με τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας που αιώνες ολόκληρους έζησαν στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περικυκλωμένες από τουρκικούς πληθυσμούς. Μαρτυρεί από πολλές απόψεις ότι μια ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων είναι εφικτή, παρότι αποτελεί κομβικό σημείο ενός από τα μεγάλα δράματα του 20ου αιώνα, της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Αρσένιος γεννήθηκε στα Φάρασα, ένα χωριό της Καπαδοκίας, το 1840.
και ήταν ένα παιδί πρικισμένο με πολύ ζωηρό πνεύμα. Αφού τελείωσε τις σπουδές του, έγινε μοναχός. Χειροτονήθηκε παπάς και μετά ο δεσπότης τον έστειλε ως ιερομόναχος στο χωριό του για να διακονεί στην ενορία και να διδάσκει τα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Εκεί ο Αρσένιος απέκτησε φήμη ότι είναι ισχυρός μεσίτης ενώπιον του Θεού. Προσευχόταν για όλους όσοι πρόστρεχαν σε αυτόν, και χριστιανούς και μουσουλμάνους. Σε λίγο όλη η Καπαδοκία γνώριζε για τους αμέτρητους ασθενείς που είχε θαυματουργικά θεραπεύσει. Έτσι, όποιος δεν μπορούσε να μετακινηθεί για να πάει να τον βρει, του έγραφε ένα γράμμα ή έστελνε ένα προσωπικό του αντικείμενο για να το ευλογήσει. Έφτανε να διαβάσει ο Άγιος την κατάλληλη ευχή ή να τη γράψει πάνω σε ένα κομματάκι πανί, και η θεραπεία ήταν σίγουρη. Να μην έχουμε σήμερα τέτοιους γιατρούς. Κάποιες φορές βέβαια η θεραπεία δεν ερχόταν αμέσως, αλλά σιγά σιγά, για να ωφεληθούν πνευματικά εκείνοι που έπρεπε να ταπεινωθούν και να συνειδητοποιήσουν το έλεος του Θεού. Η ταλαιπωρία πρέπει να υπηρετεί κάποιο σκοπό. Οι μουσουλμάνοι τον αποκαλούσαν Χατζι Εφέντη, ένα προσωνύμιο που το έδιναν στους μεγάλους προσκυνητές. Πράγματι, κάθε 10 χρόνια ο Αρσένιος το είχε συνήθειο να επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους ξυπόλυτος. Όσο για την προσευχή και τις θεραπείες, δεν δεχόταν ποτέ το παραμικρό δώρο. Μόνο έλεγε: «Η πίστη μας δεν πουλιέται». Ο ταπεινός αυτός ιερέας του Θεού σε όλη του τη ζωή ήταν ο πατέρας και προστάτης του τοπικού πληθυσμού. Δεν του έφθανε να διδάσκει στο ποιμνιό του τα βασικά της ελληνικής παιδείας, κάτι που απαγορευόταν από τους Οθωμανούς, αλλά έδινε στους καταπιεσμένους Έλληνες ζωντανό παράδειγμα του μεγαλείου της χριστιανικής τους πίστης. Πάνω από τα λόγια και τις διδασκαλίες, έκανε το Θεό παρόντα στον κόσμο μόνο και μόνο με τη δική του ζωή, και γινόταν έτσι πλούσια πηγή θείας χάριτος. Όχι μόνο προς ωφέλεια των Ελλήνων, αλλά και των Τούρκων. Θέλω να επιμείνουμε σε αυτό. Τον Αρσένιο δεν τον ένοιαζε ούτε η καταγωγή, ούτε η θρησκεία των ανθρώπων που τον πλησίαζαν με εμπιστοσύνη. Αλλά ποια προσευχή τέριαζε στην περίπτωσή τους. Και δεν την έβρισκε μέσα στο ευχολόγιο, έπαιρνε έναν ψαλμό, διαβάζε μια περικοπή από το Ευαγγέλιο ή έφτανε να ακουμπήσει το Ευαγγέλιο στο κεφάλι του ασθενούς. Τα θαύματα του πατρός Αρσενίου ήταν πια κάτι τόσο φυσικό που στα Φάρασα δεν υπήρχε άλλος γιατρός. Να ένα θαυμαστό γεγονός από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου που διηγήθηκαν οι κάτοικοι των Φαράσων στον πατέρα Παΐσιο. Μέσα σε μια σπηλιά, στην κορυφή ενός πολύ απόκριμνου βράχου, υπήρχε ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Μπροστά οι φαρασιώτες είχαν χτίσει ένα σανιδένιο εξώστη. Για να φτάσει κάποιος στο εκκλησάκι, έπρεπε να ανεβεί 40 σκαλοπάτια από πέτρα και άλλα 120 από σανίδες. Ο πατήρ Αρσένιος λειτουργούσε τακτικά εκεί. Μια μέρα βγήκε από το εκκλησάκι και όπως περπατούσε, μία σανίδα ξεκαρφώθηκε και ο γέροντας έπεσε στον γκρεμό. Ένας αγρότης που είδε από μακριά την πτώση του παράτησε τα ζώα του και έτρεξε να μαζέψει τα κομμάτια του όπως νόμιζε. Φτάνοντας στο βάθος του γκρεμού, είδε το σώμα του Αρσενίου ακίνητο μεν, αλλά άθικτο. Ετοιμαζόταν να τον σηκώσει, όταν ο μοναχός του είπε: «Μη με αγγίζεις, δεν έχω τίποτε». Παρέμεινε ακίνητος, όχι λόγω του φοβερού σοκ που είχε υποστεί, αλλά όπως διηγόταν αργότερα, από τη συγκίνηση αυτού που είχε ζήσει. Πράγματι, τη στιγμή που έπεφτε στο κενό, μια γυναίκα τον πήρε στην αγκαλιά της και τον ακούμπησε άπαλα κάτω. Είχε νιώσει, έλεγε, σαν μωρό στην αγκαλιά της μάνας του. Ο ίδιος δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η γυναίκα αυτή ήταν η Θεοτόκος.
πατήρ Αρσένιος προσπαθούσε να κρύβει την αγιότητά του όσο μπορούσε πίσω από μια εμφάνιση λίγο τραχιά με ορισμένες ακρότητες ή δίθεν τρέλες. Αν κάποιος του εξέφραζε το θαυμασμό του, εκείνος έλεγε «Ώστε με θεωρείτε άγιο, δεν είμαι παρά ένας αμαρτωλός, χειρότερος και από εσάς. Δεν βλέπετε ότι θυμώνω? Τα θαύματα που βλέπετε, ο Χριστός τα κάνει. Εγώ δεν κάνω τίποτε παρά να υψώνω τα χέρια μου σε Αυτόν και να Τον παρακαλώ». Όταν σήκωνε τα χέρια του για να οικετέψει το Θεό για άλλους, νόμιζες ότι η ψυχή του συντριβόταν. Είχες την αίσθηση ότι έπιανε τον Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε αν δεν του εκπλήρωνε το αίτημα. Ο Άγιος Μοναχός ζούσε σε ένα μικρό κελί με πάτωμα από χώμα πατημένο. Νύστευε συχνά και είχε τη συνήθεια να εγκλείεται στο κελί του για τουλάχιστον 2 ολόκληρες μέρες την εβδομάδα. Τετάρτη και Παρασκευή, για να αφιερωθεί αποκλειστικά στην προσευχή. Εκείνες τις μέρες, όποιος πήγαινε να ζητήσει τη βοήθειά του, βρίσκοντας την πόρτα κλειστή, έπαιρνε μια χούφτα σκόνη από το κατόφλι του και θεραπευόταν. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά γεμάτος αγάπη και συμπόνια για τους πιστούς, ιδιαίτερα για εκείνους που πήγαιναν να του εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Τους θεράπευε περισσότερο με την αγάπη παρά με παρενέσεις και επιτίμια. Πήγαινε συχνά να τελέσει αγρυπνίες σε απομονωμένα παρεκκλήσια, βαδίζοντας ξυπόλυτος, χωρίς να χρησιμοποιεί υποζύγιο, από συμπόνια προς τα ζώα. Συλλειτουργούσε με τους Αγίους, όπως έλεγαν οι πιστοί, που έβλεπαν το πρόσωπό του να αλλοιώνεται από το άκτιστο θείο φως. Μια μέρα, ο πατήρ Αρσένιος προείπε την απέλαση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και οργάνωσε το λαό του για την έξοδο. Κάποιοι πίστεψαν ότι είχε όντως τρελαθεί και τον κορόιδευαν. Όταν όμως στις 14 Αυγούστου 1924 έφτασε η διαταγή της απέλασης, ο Αρσένιος, ως νέος Μωυσής, οδήγησε τους πιστούς του σε όλο το ταξίδι, 300 χιλιόμετρα με τα πόδια, μέσα από την Τουρκία, υπό τις απειλές των ντόπιων πληθυσμών. Ενωμένος διαρκώς με το Θεό, δεν έπαυσε με όλα ταύτα να σκορπά την αγάπη του αδιακρίτως σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Προείδε ακόμη και ότι δεν θα ζούσε παρά 40 μέρες αφού του θα έφταναν στην Ελλάδα. Όπως ήταν ξαπλωμένος στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, κάποιος θέλησε να σκοτώσει μια ψήρα πάνω στο κρεβάτι του. Ο πατήρ Αρσένιος τότε τον σταμάτησε. «Μην τη σκοτώνεις την κακομοίρα. Ας την να φάει κι αυτή. Μόνο τα σκουλίκια θα τρώνε». Μετά, στρεφόμενος προς τους επισκέπτες του, τους είπε «Να φροντίζετε πολύ περισσότερο για την ψυχή παρά για τη σάρκα, γιατί αυτή θα επιστρέψει στο χώμα». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Δύο μέρες αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου 1924, παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό με τη συνείδηση του πιστού υπηρέτη. Ήταν 83 ετών. Από το 1970, με τις πολλές εμφανίσεις του και τα θαύματά του, αυτά που επιτελεί το σκηνομά του, το οποίο βρίσκεται στη Μονή της Ουρωτής κοντά στη Θεσσαλονίκη, πιστοποιήθηκε η παρουσία του ενώπιον του Θεού. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως αναγνώρισε επισήμως την αγιότητά του το 1986. Να λοιπόν πώς αγνοούσαμε, ο παιδικός μου φίλος και εγώ, όταν πατούσαμε εκείνη την ευλογημένη από τους Αγίους γη. Αναμφίβολα, η προσευχή του Αγίου μας συνόδευε, γιατί φτάσαμε στο όρος σαν μευτερούγες αγγέλων. Εκεί, συγκινημένοι, αποχαιρετιστήκαμε με τον Φιλίπ στο μπαλκόνι της Σίμωνος Πέτρας. Καταβυθίστηκα λοιπόν για ένα ολόκληρο χρόνο στο φωτεινό σκότος της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης μοναστικής ζωής, με τις πάντα έντονες και επικοδομητικές χαρές, αλλά και τις δοκιμασίες της.

στόχος μου εδώ δεν είναι να διηγηθώ την τριπλή παραμονή μου στον Άθωνα, αλλά να βοηθήσω τον αναγνώστη να ανακαλύψει τους μεγάλους Αγίους της Ορθοδοξίας που στάθηκαν ορόσημα της Οδύσσιάς μου στη χώρα του Ομήρου. Επιτρέψτε μου μάλιστα να πάρω για λίγο ένα ύφος πιο διδακτικό και να διευκρινίσω την πορεία μου μέσα από αυτές τις σελίδες. Η Ελλάδα είναι γνωστή ως πατρίδα και του μύθου και του λόγου, η χώρα των ποιητών αλλά και του Πλάτωνα. Και ενώ ο φιλόσοφος αναζητά την αλήθεια, οι ποιητές δεν είναι μεγάλοι ψεύτες. Πώς συντεριάζεται αυτή η διπλή κληρονομιά του μύθου και της αλήθειας στη σύγχρονη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη διήγηση του βίου των Αγίων? Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρέπει πρώτα να σκύψουμε στην πηγή του προβλήματος. Ετυμολογικά, η λέξη μύθος στην ελληνική γλώσσα των μέσων του 5ου αιώνα π.Χ. σημαίνει ακόμη ένα δεδομένο που θεωρείται αληθινό. Μύθος και λόγος παραμένουν συνώνυμα. Η ρήξη υπέρχεται με τον Θουκυδίδη στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος θέτει τα θεμέλια της ιστορικής επιστήμης. Γι' αυτόν η κατηγορία του μύθου πρέπει να αντικατασταθεί από τη λογική σκέψη που δίνει πρόσβαση στην ακριβή μνήμη των γεγονότων και των λόγων. Ο Πλάτων διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ μύθου και λόγου, εξομοιώνοντας με τρόπο υποτιμητικό τους μύθους με τις μη αξιόπιστες απόψεις των εχθρών του. Ο συγγραφέας της πολιτείας θέλει να τους αντικαταστήσει με την άσκηση της λογικής που θα διαμορφώσει τον αληθινό πολίτη. Παρ' όλα αυτά, ο φιλόσοφος συμφωνεί ότι οι μύθοι έχουν παιδαγωγική διάσταση. Παράδειγμα, ο περίφημος μύθος του Σπηλαίου, που σκηνοθετεί την πλατωνική αντίθεση ανάμεσα στο σύμπαν των ψευδαισθήσεων, όπου τέρπεται το πλήθος, και εκείνο των ιδεών, όπου μόνο οι φιλόσοφοι βλέπουν κατά πρόσωπο. Όμως η μυθική έκφραση, όπως του Ισιώδου, του Ομήρου ή της λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης, δεν μπορεί παρά να παρακολύσει την ομαλή λειτουργία της πολιτείας, εκτός κι αν αναδομηθεί ως φιλοσοφικός μύθος, που να πληρεί τις απαιτήσεις μιας αυστηρής λογικής. Όπως γράφει ο Ρενεσάρ, η παρουσία της επιθυμίας, όπως και εκείνη του Θεού, αγνοούν το φιλόσοφο. Τον αντίον, ο φιλόσοφος τιμωρεί. Το ασύμβατο μεταξύ λόγου και μύθου είναι ένας από τους πυλώνες της δυτικής σκέψης εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Αυτή εδραιώνει την αυθεντία της στη διάκριση μεταξύ εκείνων που κατέχουν τον νόμιμο λόγο και των άλλων, των ανθρώπων του μύθου, που είναι ακόμη φυλακισμένοι σε ένα λόγο παράλογο. Συνεπώς, οι φιλόσοφοι, οι ιστορικοί και οι θεολόγοι της Δυτικής Ευρώπης προσπαθούν να αποθήσουν στην περιφέρεια του λόγου κάθε τι που δεν μπορούν να καταλάβουν και αμφισβητεί την ηγεμονία τους. Οι προκαταλήψεις που χαρακτηρίζουν τους βάρβαρους, τους ειδωλολάτρες και εν συνεχεία τους αιρετικούς πρέπει να νικηθούν. Από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα αυτή η διάκριση οξύνεται περισσότερο και η έννοια του μύθου επεκτείνεται γενικά στα έθιμα και των εξωτερικών χωρών, τις οποίες ανακαλύπτουν οι μεγάλοι εξερευνητές από τον Χριστόφορο Κολόμβο μέχρι τον Κούκο. Κατά την ίδια όμως περίοδο, η κριτική του διαφωτισμού διαβρώνει από μέσα το ευρωπαϊκό κάστρο της ορθής σκέψης. Τα όρια του μύθου γίνονται ρευστά και καταλήγουν ακόμη και να περνούν μέσα από τα πιο καλά εδραιωμένα δόγματα. Πώς γίνεται και η γένεση δεν μιλάει για τους Ινδιάνους της Αμερικής? Δεν θα βόλευε να ρίξουμε στο σάκο των μυθικών προκαταλήψεων και κάποιες από τις ερμηνείες του κόσμου που δεν έχουν ακόμη αμφισβητηθεί? Όχι χωρίς δυσκολία, η τεχνική ορθολογικότητα θα αναστρέψει το ανάθεμα που μέχρι τότε απευθυνόταν στους άλλους πολιτισμούς σε ολόκληρους τομείς της δυτικής κουλτούρας. Το μυθικό, ως άλλος δούριος ύπος, βρίσκεται κιόλας μέσα στο οικοδόμημα της Δύσης. Το 19ο αιώνα, ο Νίτσε προσπαθεί να ανατρέψει την ηγεμονία του λόγου που είχε θεμελιωθεί από την πλατωνική μεταφυσική. Ο λόγος επικράτησε του μύθου. Η πειραματική μέθοδος επί της ισχύως του ονείρου. Ο Απόλλων επί του Διονύσου. Ο συγγραφέας του έργου «Περί αληθείας και ψεύδους» υπό εξωηθική έννοια
εκλαμβάνει την τραγωδία ως αισθητική μορφή που επιτρέπει την αναβίωση του μύθου. Ο σύγχρονος άνθρωπος, απογυμνωμένος από τους μύθους του, οφείλει να τους κάνει να ξαναγεννηθούν, επινοώντας μια φιλοσοφία που διηγείται τη σοφία μάλλον, παρά την εξηγεί με λογικά επιχειρήματα. Αν και η αντικειμενική εξήγηση επικράτησε επί του μυθικού λόγου, αυτός όμως είναι ικανός να παρουσιάσει πλευρές που διαφεύγουν της λογικής ανάλυσης. Η λογοτεχνία έχει ίσως ως λειτουργήμα να καλοδεχτεί το μύθο, τον οποίο έχει υποσκελίσει η ορθολογικότητα, όπως λέει ο Νίτσε. Μπορεί όμως και να βρει σε αυτόν ένα μέσον για να αναπαραστήσει τις εμπειρίες που δεν επιδέχονται ενοιολογική εξήγηση. Ανάμεσα στις πολλές μορφές της λογοτεχνίας υπάρχει μία που θεωρείται κατεξοχήν μυθολογία από τους κρατούντες της δυτικής ορθολογικότητας, και αυτή είναι η αγιογραφία, η διήγηση του βίου των Αγίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι για μένα οι διηγήσεις αυτές είναι μύθοι, ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υπάρξει πραγματικά ή ότι η Θεία Χάρης δεν φανερώθηκε δι' αυτών με υπερφυσικά φαινόμενα. Όλο αυτό ξεκινάει από την πίστη, γιατί χωρίς αυτήν κανένα θαύμα δεν είναι δυνατό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να απευθυνθώ και στους πιστεύοντες και στους μη πιστεύοντες και να ξαναφέρω στο προσκήνιο αυτή τη μορφή λογοτεχνίας, αντιπροτείνοντας ότι η αλήθεια είναι η αποκάλυψη των όντων μέσα στο είναι τους. Εδώ πρόκειται για το είναι μιας Ελλάδας μεταμορφωμένης από κάποιον άλλο λόγο, αυτόν για τον οποίο μας μιλάει ο Άγιος Ιωάννης της Πάτμου. Από τον Όμηρο ως τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης υπάρχει μια μυστική συνέχεια που μόνο το Αιγαίο των Αγίων μπορεί να αποκαλύψει. Μετά από αυτήν την φιλοσοφική παρέμβαση και παρένθεση, σας προσκαλώ να ξαναβγούμε στα ανοιχτά, στα γαλανά κύματα του Αιγαίου. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Το Αιγαίο των Αγίων», του Αλέν Ντιρέλ.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

βράδυ, καθώς ο Σαζίκοφ συζητούσε με τον πατέρα Αρσένιο, του είπε: «Βλέπω, Μπάτουσκα, ότι λέτε απ' έξω τις προσευχές σας. Εκκλησιαστικά βιβλία δεν έχετε. Αν θέλετε κάτι, μπορούμε να βρούμε». Ο Σέρι συζήτησε το θέμα με τα παιδιά και είπαν ότι υπάρχουν τέτοια βιβλία. «Για το Θεό, μην τα αρπάξετε, σας παρακαλώ, από άλλον. Μην μου φορτώσετε τέτοιο κρίμα». «Μα τι λέτε, πατέρα Αρσένιε, από κανέναν δεν θα τα αρπάξουμε. Να ξέρετε την αποθήκη, όπου συγκεντρώνουν τα προσωπικά αντικείμενα των κρατουμένων, ιδιαίτερα εκείνων που έρχονται από τους σταθμούς προσωρινής κρατήσεως. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και βιβλία, όπως μάθαμε από έμπιστους ανθρώπους. Τα παιδιά αποφάσισαν να βάλουν χέρι στα πράγματα της αποθήκης. Βρήκαν έναν ασφαλή και σίγουρο τρόπο, εύκολη δουλειά. Εγώ τους είπα να πάρουν και κάνα δυο εκκλησιαστικά βιβλία». Ανησύχησε ο πατήρ Αρσένιος, όλη νύχτα προσευχόταν. Λίγο πριν τα χαράματα τον πήρε για λίγο ύπνος. Και τότε βλέπει έναν ηλικιωμένο μοναχό να τον ευλογεί και να του λέγει: «Μη φοβάσαι, Αρσένιε, να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι και να προσεύχεσαι στον Άγιο Αλέξιο, τον Ιεράρχη της Μόσχας. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει». Τον ευλόγησε για δεύτερη φορά και χάθηκε. Έτσι ξαφνικά, όπως είχε παρουσιαστεί, γαλήνιος και μεγαλόπρεπος. Μετά από δύο μέρες έγινε μεγάλη αναμπουμπούλα. Έρευνες στους θαλάμους, φωνές, απειλές, κλήσεις στο ειδικό τμήμα. Η δουλειά είχε γίνει. Πέρασαν άλλες 10 ημέρες. Και τότε μόνο παρέδωσε ο Σαζίκοφ στον πατέρα Αρσένιο δύο μικρά βιβλία, το Ευαγγέλιο και το Ιερατικό. Τα πήρε ο Μπάτουσκα ευλαβικά και έτρεξε στο κρεβάτι του. Με χέρια τρεμάμενα και μάτια βουρκωμένα άνοιξε το Ευαγγέλιο. Στην εσωτερική πλευρά του σκληρού εξωφύλου ήταν κολλημένο ένα τετράγωνο κομματάκι μεταξωτού υφάσματος, πλευράς 4 περίπου εκατοστών, τριμμένο και κυτρινισμένο από την πολυκερία. Λίγο πιο κάτω ήταν γραμμένες από άγνωστο χέρι κάποιες λέξεις: «Αντιμήνσιο, λείψανα Αγίου Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, 1883». Και δίπλα ήταν σφινωμένη μια οβάλα σημαίνια εικονίτσα του Αγίου, όχι μεγαλύτερη από ένα εικοσάρικο. Ο πατήρ Αρσένιος προσκύνησε τα Άγια Λείψανα. «Θεέ μου», ψιθύρισε, «ζω με το έλεος. Θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε». Καιρός πνευματικής εφροσύνης είχε έρθει για τον παππούλη. Την ημέρα εκτελούσε την υπηρεσία του και τη νύχτα μέσα στο μισοσκόταδο διάβαζε την ακολουθία του και μελετούσε το Ευαγγέλιο. Πριν πιάσει δουλειά έδινε και τα δυο βιβλία στο Σαζίκοφ για να τα φυλάει. Του το είχε προτείνει και πολύ συνετά μάλιστα ο ίδιος: «Μόλις τελειώνετε, Μπάτουσκα, την ακολουθία σας, να δίνετε τα βιβλία είτε σε μένα είτε στο Σέρι. Σε μας δεν θα τα βρουν. Μην ανησυχείτε, θα τα φυλάμε με προσοχή. Δεν πρόκειται να καταστραφούν ή να βεβηλωθούν». Πέρασαν 2 μήνες. Η διάρρηξη της αποθήκης ξεχάστηκε και οι έρευνες σταμάτησαν. Ο πατήρ Αρσένιος ξεθάρεψε και κρατούσε το Ευαγγέλιο επάνω του όλη την ημέρα. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης το έκρυβε κάπου μέσα στο σανίδωμα της παράγκας, σε ένα κρυψώνα που είχε φτιάξει ο Σαζίκοφ με πολύ μαστοριά. Κάποτε την ώρα που όλοι ήταν στη δουλειά, ο πατήρ Αρσένιος, αφού συγγύρισε το θάλαμο, κάθισε στην άκρη ενός κρεβατιού, έβγαλε το Ευαγγέλιο και άρχισε να διαβάζει. Μα την ίδια στιγμή άνοιξε η πόρτα και όρμησε μέσα στο απόσπασμα ερευνών ο ανθιπολοχαγός του ειδικού τμήματος, 3 στρατιώτες και ο επόπτης Σπραβενλίβη, ο δίκαιος. Ο
πατήρ Αρσένιος τάχασε, μόλις που πρόλαβε να χώσει το Ευαγγέλιο στην εσωτερική τσέπη του μπουφάν του, σηκώθηκε όρθιος και στάθηκε προσοχή, όπως όριζε ο κανονισμός. Οι στρατιώτες τα αναποδογύρισαν όλα μέσα στο θάλαμο. Πέταξαν τα στροσίδια από τα κρεβάτια, ξεκάρφωσαν από το πάτωμα σανίδες, άδειασαν τα τσουβάλια με τα λιγοστά πράγματα των κρατουμένων. «Ψάξτε τον παπά», πρόσταξε τον Στραβεντλίδη ο ανθυπολοχαγός και τράβηξε προς το μέρος των στρατιωτών. Ο επόπτης άρχισε να ψαχουλεύει τον πατέρα Αρσένιο. Σχεδόν αμέσως ψηλάφισε το Ευαγγέλιο. Κράτησε για μερικά δευτερόλεπτα το χέρι επάνω του. Και μετά, με μια γρήγορη κίνηση, το έβγαλε από την τσέπη του παππούλη και το έβαλε στη δική του. Έκανε πως ψάχνει για λίγο ακόμα και έπειτα πλησίασε τον ανθυπολοχαγό για να αναφέρει: «Σύντροφε ανθυπολοχαγέ, δεν βρήκα τίποτα. Πολύ γρήγορα τέλειωσες. Γρήσου παπά, θα σε ψάξουμε εμείς με το δικό μας τρόπο». Ο πατήρ Αρσένιος έβγαλε όλα του τα ρούχα. Οι στρατιώτες τα πασπάτεψαν με τα δάχτυλα, τα γύρισαν μέσα έξω, άδειασαν τις τσέπες, ξύλωσαν πολλές ραφές, φυσικά χωρίς αποτέλεσμα. Ο ανθυπολοχαγός θύμωσε, έβρισε τον πατέρα Αρσένιο και βγήκε. Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Ο παππούλης ντύθηκε, έραψε όπως τις ξυλωμένες ραφές των ρούχων του και ανασκουμπόθηκε για να συμμαζέψει το θάλαμο που τον είχαν κάνει άνω κάτω. Μια μισή ώρα αργότερα παρουσιάστηκε πάλι ο Σπραβεντλίδη. Αυτή τη φορά ήταν μόνος. «Είναι κανένας άλλος εδώ μέσα?» φώναξε από την πόρτα. «Όχι, λείπουν όλοι στις δουλειές». Ο επόπτης μπήκε μέσα, γυρόφερε σε όλο το θάλαμο, έσκυψε κάτω από μερικά κρεβάτια και ξάφνου ρώτησε: «Εκείνο το Ευαγγέλιο είναι από την αποθήκη?» Ο πατήρ Αρσένιος όπαινε. Πέστε μου από πού είναι». «Ναι, από την αποθήκη», αποκρίθηκε στεγνά ο παππούλης. «Μα καλά, δεν έχετε μυαλό? Πήρατε το Ευαγγέλιο, δεν έπρεπε να το κρύψετε? Αν το έβρισκε ο ανθυπολοχαγός, ξέρετε τι θα παθαίνατε? Θα σας χτυπούσαν μέχρι θανάτου». Πλησίασε πιο κοντά και ψιθύρισε ήρεμα: «Συγχωρέστε με, μπάτουσκα. Ξέρω τι τραβάτε εδώ μέσα, αλλά τούτο το στρατόπεδο είναι μια κόλαση και για μας, όχι μόνο για σας. Θα σας βοηθήσω, αλλά πρέπει να κινηθώ με πολύ προσοχή, καταλαβαίνετε? Μπροστά στους άλλους πρέπει να δείχνω σκληρότητα και αγριάδα. Κρυφά όμως θα κάνω ό,τι μπορώ για σας. Και πάλι, συγχωρέστε με». Χωρίς να περιμένει απάντηση, έκανε στροφή και βγήκε από το θάλαμο. Ο πατήρ Αρσένιος στάθηκε στην πόρτα και τον ακολούθησε με το βλέμμα, ώσπου τον έχασε από τα μάτια του. Για άλλη μια φορά διαπίστωνε πόσο πολύπλευρη, πόσο πλούσια είναι η ανθρώπινη ψυχή, η κάθε ψυχή που κρύβει πάντα μέσα της τη σπίθα της αγάπης, την πνοή του Θεού. Θυμήθηκε το όνομα του δίκαιου, Ανδρέας, και άρχισε να προσεύχεται και γι' αυτόν από τα βάθη της καρδιάς του.

από το σταθμό προσωρινής κρατήσεως. Το διορατικό χάρισμα του πατρός Αρσενίου γεννούσε την έκπληξη, το θαυμασμό, αλλά και το φόβο σε εκείνους που το διαπίστωναν. Ο ίδιος όμως δεν θεωρούσε τον εαυτό του χαρισματούχο, γιατί με μια απέραντη απλότητα πίστευε πως η γνώση του περιεχομένου της ανθρώπινης ψυχής είναι κάτι το εντελώς φυσικό για έναν ιερέα. Καταπληκτική ήταν επίσης η χαρισματική δύναμη της επιβολής του στους ανθρώπους. Όπως διηγόταν αργότερα ο Αυσένκοφ, καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή του και την πορεία του προς τον Θεό έπαιξαν δύο περιστατικά που τάραξαν τα τελματωμένα νερά της καρδιάς του. Κάποιο βράδυ, λίγο πριν κλειδωθούν οι παράγκες, έφτασαν στο στρατόπεδο μερικά καμιόνια. Έφερναν μια μεγάλη παρτίδα νέων κρατουμένων από κάποιο σταθμό προσωρινής κρατήσεως. Οι επόπτες τους χώρισαν σε ομάδες και τους μοίρασαν στους θαλάμους. Στην παράγκα του πατρός Αρσενίου πήγαν γύρω στα 25 άτομα. Δεν ήταν άνθρωποι, αλλά σκιές. Δεν μπορούσαν να σταθούν καν στα πόδια τους. Η ζωή των περισσότερων κρατιόταν από μια τρίχα. Τρεις ημέρες είχαν να κοιμηθούν και δύο μέρες, όσο κράτησε το ταξίδι τους μέχρι το στρατόπεδο, είχαν μείνει πάνω στα καμιόνια, μέσα στη φωνική παγωνιά, χωρίς τροφή και νερό. Ήταν θαύμα το ότι επέζησαν. Πολύ λίγοι εγκληματίες υπήρχαν ανάμεσά τους. Οι περισσότεροι ήσαν πολιτικοί κρατούμενοι και μάλιστα μορφωμένοι, γιατροί, μηχανικοί, αγρονόμοι, συγγραφείς, όλοι εχθροί του λαού. Όταν ήρθαν είχε ήδη βραδιάσει. Οι κρατούμενοι είχαν πάει στους θαλάμους και το προσωπικό ετοιμαζόταν να αποσυρθεί. Μ' όλα τα αυτά ήταν αναγκαίο να δώσουν φαγητό και στους νεοφερμένους. Πώς θα γινόταν αυτό τέτοια ώρα? Έπρεπε να ανοίξουν τις αποθήκες, να ανάψουν πάλι τα καζάνια, να κόψουν ψωμί, να και επιπλέον να συντάξουν σχετική αναφορά για το τμήμα τροφοδοσίας. Φασαρία, μεγάλη φασαρία. Αποφάσισαν λοιπόν να τους αφήσουν νηστικούς ως την άλλη μέρα. Δεν είναι εθνικοί ευεργέτες για να τους περιποιηθούμε, αλλά εχθροί του λαού, όσοι ζήσουν. Μόλις μπήκαν στο θάλαμο οι νεοφερμένοι, όλων οι ματιές έπεσαν ερευνητικές επάνω τους. Ένας από τους παλιούς φώναξε: «Τακτοποιηθείτε στα άδεια κρεβάτια». Τα άδεια κρεβάτια όμως ήταν μακριά από τις όμπες και το κρύο φοβερό. Οι εγκληματίες περιεργάζονταν επίμονα τους νέους, καθώς έσερναν με δυσκολία τα πόδια τους. Άλλοι στηρίζονταν στους τοίχους, άλλοι κρατιόντουσαν από τα κρεβάτια για να προχωρήσουν. Μα είδαν ότι δεν είχαν τίποτε αξιόλογο για να τους το αρπάξουν. Έτσι συνέχισαν τα χαρτιά, τον ντόμινο ή τον ύπνο. Ο πατήρ Αρσένιος, όταν μπήκαν οι νεοφερμένοι, ήταν ξαπλωμένος και προσευχόταν. Αμέσως σηκώθηκε, τους κοίταξε με συμπάθεια και πήγε στον υπεύθυνο του θαλάμου, έναν γέρο εγκληματία με μεγάλη επιρροή. «Πρέπει να τους βοηθήσουμε», του είπε. «Είναι ταλαιπωρημένοι, παγωμένοι, πεινασμένοι. Αν δεν κάνουμε κάτι, πολλοί θα ξεψυχήσουν ως το πρωί». Ο υπεύθυνος σεβόταν τον πατέρα Αρσένιο, είχε ζήσει πολλά χρόνια μαζί του, ήξερε τι άνθρωπος είναι και τον αγαπούσε με το δικό του τρόπο. Μα κάποιος από την παρέα του πετάχτηκε και ευθύνοντας το πάτωμα είπε βραχνά: «Ας τους να ψοφήσουν, μήπως εμείς θα γλιτώσουμε? Εγώ πάντως από το μερίδιό μου δεν τους δίνω να φάνε. Κατάλαβες, παππούλη?» Άλλος δεν μίλησε. Όλοι όμως επιδοκίμαζαν σιωπηλά εκείνα τα σκληρά λόγια. Επικράτησε για λίγο νεκρική σιγή. Τα βλέμματα τόσο των παλιών όσο και των νέων ήταν καρφωμένα στον πατέρα Αρσένιο και τον υπεύθυνο του θαλάμου. Ο
παππούλης έκανε το σταυρό του και είπε με φωνή δυνατή αλλά ήρεμη: «Εμείς θα βολευτούμε στα κρεβάτια που είναι μακριά από τις σόμπες και στα δικά μας θα βάλουμε τους νεοφερμένους. Ό,τι φαγόσιμο έχετε, βάλτε το στο τραπέζι. Πρέπει να ζεστάνουμε και νερό. Κάντε γρήγορα». Οι εγκληματίες σηκώθηκαν σιωπηλά σαν ντροπαλά και υπάκουα παιδιά. Σκορπίστηκαν στο θάλαμο και τακτοποίησαν τους νεοφερμένους στα κρεβάτια τους. Ό,τι φαγόσιμο είχαν κρυμμένο το έβγαλαν πρώτοι. Τους μιμήθηκαν βέβαια και οι άλλοι κρατούμενοι. Σε λίγα λεπτά είχαν συγκεντρωθεί τρόφιμα αρκετά για 25 άτομα. Ο πατήρ Αρσένιος τα μοίρασε στους εξαντλημένους ανθρώπους. Τους έφερε και νερό ζεσταμένο στις όμπες. Έφαγαν, ήπιαν, κοιμήθηκαν. Επέζησαν όλοι, ενώ στους άλλους θαλάμους πέθαναν αρκετοί. Την τρίτη ημέρα είχαν συνέλθει και την τέταρτη τους έστειλαν στη δουλειά. «Πού έβρισκε τέτοια θαυμαστή δύναμη επιβολής?» έλεγε μετά από πολλά χρόνια ο Αυσένκοφ. «Πώς μπορούσε να μεταβάλει τα θηρία σε αρνιά με δυο απλά λόγια? Κάντε γρήγορα», τους είπε, και οι ατίθασοι εκείνοι εγκληματίες έβαλαν αμέσως το κεφάλι κάτω, ανασκουμπόθηκαν και εκτέλεσαν πυθύνια την εντολή του. Πώς το κατόρθωσε αυτό? Αναμφίβολα με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού που είχε μέσα του.

αρκετά. Ένα δεύτερο περιστατικό όμως συγκλώνησε ακόμα περισσότερο τον Αυσένκοφ. Να τι έγινε. Κάθε βράδυ πριν κλειδωθεί η παράγκα γινόταν έλεγχος. Οι κρατούμενοι μόλις άκουγαν το σχετικό σύνθημα έπρεπε να πεταχτούν έξω και να μπουν στη γραμμή. Εκεί τους μετρούσαν και αν χρειαζόταν έκαναν ονομαστικό προσκλητήριο. Ο έλεγχος αυτός γινόταν πάντα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Μόνον οι βαριά άρρωστοι έμεναν μέσα, εφόσον εννοείται είχαν σχετικό δικαιολογητικό από το νοσοκομείο. Μια φορά λοιπόν οι κρατούμενοι μόλις τους φώναξαν έτρεξαν και μπήκαν όπως πάντα στη σειρά. Το κρύο ήταν ανυπόφορο, τουρτούριζαν τόσο ως και οι επόπτες. Τους μέτρησαν και έλειπε ένας. Τους ξαναμέτρησαν, το ίδιο αποτέλεσμα. Οι επόπτες οργίστηκαν, άρχισαν να βρίζουν, να βλαστημάνε καθώς τους μέτρησαν για τρίτη φορά. Ξάφνου πετάχτηκε από την παράγκα ένας νεαρός 25 χρονών πάνω κάτω και έτρεξε στη σειρά. Μα δεν πρόλαβε να σταθεί. Οι επόπτες έπεσαν πάνω του σαν τα τσακάλια, άρχισαν να τον χτυπάνε αλίπητα, μανιασμένα, άγρια, να τον χτυπάνε με χέρια, με πόδια, να τον χτυπάνε στο κεφάλι, στο στήθος, στην κοιλιά. Το παλικάρι προσπαθούσε να φυλαχτεί, αλλά μάταια. Κάτι πήγε να πει, να εξηγήσει, να απολογηθεί, ίσως για την καθυστέρησή του, αλλά δεν τον άκουγαν, είχαν λυσάξει. Οι κρατούμενοι στέκονταν ακίνητοι, σιωπηλοί, σκυθροποί, ταραγμένοι. Τι μπορούσαν να πούνε και τι να κάνουν. Ο Αυσένκοφ ήταν δίπλα στον πατέρα Αρσένιο. Λοιπόν, τον βλέπει κατάπληκτο να κάνει το σταυρό του και να βγαίνει από τη γραμμή. Πλησίασε και σταύρωσε με το χέρι του τους επόπτες που χτυπούσαν το νεαρό. Στο όνομα του Κυρίου σταματήστε, αρκετά. Αυτό μόνο είπε. Σχημάτισε για τρίτη φορά το σημείο του σταυρού, τώρα πάνω από όλους τους συγκεντρωμένους, και γύρισε στη θέση του. Οι επόπτες ηρέμησαν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Σταμάτησαν να χτυπάνε το νέο και εκείνος σηκώθηκε τρυπίζοντας. Πιάστηκαν πάλι με το μέτρημα. Ο Αυσένκοφ ρώτησε το διπλανό του. Είδες τι έκανε ο Πέτρος Αντρέγεβιτς? Τι έκανε? Ρώτησε ο άλλος απορριμμένος. Δεν είχε δει στα αλήθεια? Τον είχε τυφλώσει μήπως ο Θεός όπως και τους άλλους? Γιατί δεν έπρεπε να δουν ή δεν μπορούσαν να δεχτούν ένα τέτοιο θαύμα λόγω της απιστίας και σκληροκαρδίας? Άγνωστο. Για τον Αυσένκοφ πάντως, που τόσο τον ελέησε ο Κύριος, όσα θαυμαστά επιτελούσε ο πατήρ Αρσένιος ήταν κατορθώματα φοβερά, πρωτοφανή, σχεδόν απίστευτα. Απέναντίας για τον ίδιο τον παππούλη, τον Πάτουσκα, τον πατέρα Αρσένιο, που ζούσε τόσο φυσικά μέσα στο χώρο της παντοδύναμης Θείας Χάριτος, ήτανε γεγονότα απλά, συνηθισμένα, χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Οριοδότησία ΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες, απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, ή πίνεγκα αν, και ή ο μισόν επε με μαγαλωριμόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς που υπάρχουν πρώτων αιώνων. Ου γάρεστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τας ημέρας αυτών. Εγώ δε, Κύριε, ελπιώ επί σε.
1: Ψαλμός 54. Εις το τέλος, με ημνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι δίφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι,

0: Εάν είχα τέτοιες φτερούγες ειδού, θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην Ήπεθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισε στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Ημέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινε στα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και η Μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε Αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά Του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, Αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την διαθήκη του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του. Και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέρημνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός θα σε διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως Κύριε θα έχω την ελπίδα μου σε σένα πάντοτε στηριγμένη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
7: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24 Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

παλιός Λεβίτης της Κλεισούρας, πατήρ Νικόλαος Μήτρας, γράφει, μεταξύ άλλων, σχετικά με το χάρισμα της Σοφίας. Το κυριότερο δεν ξέρω αν το έχω γράψει. Γνώριζε τους πάντας, μικρούς και μεγάλους, τον καθένα με το όνομά του. Μικρούς και μεγάλους από κάθε περιοχή, Πτολεμαΐδας, Αμιντέου και εμάς τους Κλεισουριείς, ως σαν παιδιά της. Ακόμα και στα γεράματά της αγράμματη, αλλά φωτισμένη με τη χάρη της Μεγαλόχαρης. Και το περίεργο είναι να τους διηγείται τα όσα κρατούσαν κρυφά. Τους έλεγε, μη μου κρύψετε τίποτε, εγώ ξέρω γιατί και για ποιους λόγους ήρθατε. Γνωρίζω και το ψέμα και την αλήθεια. Το κάτι άλλο, μέχρι και από τα Γρεβενά, τη Νεάπολη Κοζάνη, Σκοζάνη και Φλόρινα, δεν μπορώ να σας περιγράψω τη φώτισή της. Και τα χωριά όλα την περίμεναν σαν μία από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Λίγα σας λέω, πολλά να καταλάβετε. Δεν χορταίναμε να την ακούμε ημερόνυχτα. Ο κύριος Αλφα Ιώτα, σχετικός με το προορατικό χάρισμα της Σοφίας, καταθέτει το δικό του περιστατικό. Το πώς ζούσε η Σοφία, ένας θεός το ξέρει. Κάνα 2-3 χρόνια μετά τον πατέρα Θεόφιλο, το μοναστήρι δεν είχε παπά. Έπαιρνε μόνη της το μουλάρι και κατέβαινε στο Βαρικό να λειτουργηθεί, να κοινωνήσει μαζί με το χωριό στην ίδια εκκλησία. Τον κόσμο ποτέ δεν τον χώρισε. Αυτή όλους μας ένωνε. Δεν ήθελε να ακούσει να βρίζεις. Αμά μάλωνες, σε έλεγε να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Την είχαμε σαν μάνα και καλύτερα από μάνα. Αυτή δεν πέθανε σαν εμάς. Αυτήν την άγιασε ο Θεός. Το 1970, ενώ είχα τρακάρει στο 715 στη γέφυρα πριν τον προφήτη Ηλία, τα αυτοκίνητα χτύπησαν μούρι με μούρι. Την άλλη μέρα πήγα στο μοναστήρι να ανάψω τα καντήλια. «Γιατί φοβάσαι να είσαι χαρούμενος, γιατί η γυναίκα σου θα γεννήσει τα αγοράκι», με λέει. Σε 15 ημέρες η γυναίκα μου γέννησε. Αυτήνα είχε κάποια θεϊκή δύναμη, ήξερε πολλά. Δεν την είδα να λογομαχήσει με άνθρωπο. Με το προορατικό της Σοφίας έχει σχέση και η παρακάτω ιστορία, όπως τη διηγείται η ίδια η Παθούσα. Η κυρία Καλλιόπη Κάπα από τη Βασιλιάδα συνήθιζε μικρή κοπελίτσα 14 χρονών να πηγαίνει με άλλες χωριανές της με τα πόδια από το χωριό της στο μοναστήρι. Οι άλλες έβαζαν αυτήν σαν μικρότερη να ανάβει τα καντήλια. Και επειδή η μικρή Καλλιόπη έδειχνε μεγάλη ευλάβεια, έλεγαν ότι θα γίνει μοναχή. Ήταν περίπου το 1948. Μια ημέρα, χειμώνα καιρό, 6 γυναίκες και 2 κοριτσάκια κατέβηκαν πάλι στο μοναστήρι και σκέφτηκαν να ρωτήσουν και τη Σοφία για το μέλλον της μικρής. Η Σοφία ζήτησε τη ζώνη της και είπε πως θα ρωτήσει την Παναγία. Πράγματι, την άλλη μέρα, της μίλησε για το μέλλον της, πως θα παντρευτεί σύντομα και θα έχει καλό μέλλον. Μόνο να μην αφήσει την εκκλησία. Έτσι και έγινε. Ύστερα, της ζήτησε τα μάλινα γάντια της να τα δώσει στον τζοπάνο του μοναστηριού. Σήμερα, η Καλλιόπη ζει στο Κορδελιό, στο μέρος από όπου σαν πρόσφυγας ξεκίνησε η Σοφία για την Αναράχη και την Κλεισούρα. Συνταξιούχος ιερέας, στο χωριό Λιθιά, θυμάται πως η Σοφία είχε προφητεύσει τα γεγονότα του Ιουλίου 1974. Ο πατήρ Δαμασκηνός σημειώνει τα εξής σχετικά. Τι μας είπε μία προσκυνήτρια. Είχαμε πάει μία φορά στην Πανήγυρη και μας είπε η γερόντισσα Σοφία. Τώρα που θα βγείτε έξω θα δείτε 3 προσκυνητές που έρχονται με τα άλογα. Και πράγματι, δεν πέρασαν 10 λεπτά και φάνηκαν να έρχονται 3 προσκυνητές με τα άλογά τους. Μια άλλη φορά λέει η ίδια. Πήγαμε με τον αδελφό μου Ηλία και τους φίλους του και η γερόντισσα Σοφία έκοψε ένα μεγάλο καρπούζι και μας έδωσε από μία φέτα και κράτησε μία φέτα και είπε «Αυτήν θα τη δώσω στον άλλον». Εμείς τότε είπαμε ότι δεν υπάρχει άλλος, αλλά είχαμε ξεχάσει τον Ηλία και τον είδαμε να κατεβαίνει από το βουνό. Άλλη φορά μας είπε «Θα έρθει μια γυναίκα με ένα μωρό αβάπτιστο, να μην την αφήσετε να μπει στην εκκλησία». Και δεν την αφήσαμε. Όταν εκείνη έφυγε μας είπε
Καλά κάνατε που δεν την αφήσατε, γιατί είναι αμαρτία. Άλλη φορά την άκουσαν να λέει σε έναν προσκυνητή με πολιτική ενδυμασία ότι εσύ είσαι αξιωματικός. Και πράγματι ήταν αξιωματικός. Η Σοφία είχε προορατικότητα. Και συνεχίζει στην ίδια επιστολή με δικές του εμπειρίες ο Αγιορείτης μοναχός. Μια άλλη φορά είπε η γερόντισσα: «Απόψε θα γίνει θαύμα». Είχαν φέρει ένα παιδάκι 7 ετών το οποίο ούτε μιλούσε ούτε περπατούσε. Είχε λερωθεί και θέλησαν να το βγάλουν έξω, αλλά δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Και την ώρα που περνούσαν τα Άγια, το παιδί φώναξε «Μαμά» και σηκώθηκε. Ύστερα πήγαν στο χωριό, στο Βαρικό, την Μόκρανα. Αυτό το είδε όλος ο κόσμος. Η γιαγιά τα ήξερε όλα το τι θα συμβεί. Έλεγε στις γυναίκες: «Να είσαι καθαρή όταν ανάβεις το καντήλι και να βάζεις καθαρό λάδι». Ο υποφαινόμενος νυν δαμασκηνός μοναχός πήγαινα με τους φίλους μου από όταν ήμουν παιδί 12 ετών κάθε χρονιά με τα πόδια απόσταση 4 ωρών. Όταν αργότερα που έμαθα να ψάλω πήγαινα τακτικά στην πανήγυρη των γενεθλίων της Θεομήτωρος στις 8 Σεπτεμβρίου, μόλις με έβλεπε η γερόντισσα με έλεγε: «Έρθες πουλί μου να ψάλεις την Παναΐαν, να λελεύω την λαλίαν σου». Πήγα μια χρονιά με την Μακαρίτισσα στην πανήγυρη. Εκεί στην αριστερή γωνία είναι η εικόνα της Παναγίας, θαυματουργή. Εκεί που καθόταν η κυρά με άλλες γυναίκες μπροστά στην εικόνα, τα μεσάνυχτα ακούστηκαν κτύποι στην πόρτα. Ρυγίσαμε και η εικόνα της Παναγίας έφεξε. Και το πρωί ακούσαμε τη γερόντισσα να λέει: «Έρθες απόψε, έρθες». Νύχτα μέρα, καλοκαίρι, χειμώνα, ξυπόλυτη πάνω στο πλακόστρουτο. Πολάκης χωνόταν μέσα στο τζάκι. Και όταν ανεβαίναμε στο φορτηγό αυτοκίνητο, μας ξεπροβοδούσε και συνέχεια έκανε το σταυρό της. Μια ανάλογη ιστορία διηγήθηκε στην κυρία Ζωή ο κύριος Χρήστος Χ, ο οποίος πήγε στο μοναστήρι το 1962 ως βοσκός των προβάτων. Κάποτε που η Σοφία για μέρες ήταν άρρωστη, με έλεγε να πηγαίνω να ανάβω τα καντήλια, αλλά εγώ, επειδή η εκκλησία ήταν σκοτεινή, φοβόμουν και δεν πήγαινα. Μια-δυο φορές μου έλεγε, αλλά εγώ τίποτα. Μια μέρα μου είπε: «Χρήστο, αφήνεις την Παναγία χωρίς φως. Της είπα να σου κάνει ένα θαύμα, μόνο εσένα, όχι στην οικογένειά σου». Ήταν Φεβρουάριος. Το άλλο πρωί γλίστρησα στην αυλή, έπεσα και μου μπήκε ένα καρφί στην παλάμη. Που βρέθηκε το καρφί χειμώνα καιρό, της λέω: «Θεία Σοφία, θα πάω στο χωριό, στο γιατρό». Μου λέει: «Μην πας, βάλε λάδι από την καντήλα της Παναγίας». Εγώ όμως έφυγα πονώντας φρικτά. Βγαίνοντας από το μοναστήρι ακούω μια φωνή: «Χρήστο, μη φεύγεις, γύρνα πίσω». Εγώ όμως ανένδοτος. Η φωνή ήταν γυναική, αλλά όχι της Σοφίας. Ανηφόρησα για το χωριό. Η πορεία ήταν οδυνηρή. 2 βήματα μπροστά, 3 πίσω. 4 ώρες κράτησε αυτή η πορεία στην ανηφόρα, που άλλες φορές την έκανα σε μία μόνο. Πήγα στο γιατρό, μου έβαλε τα απαραίτητα, αλλά ο πόνος φρικτός. Γύρισα στο μοναστήρι, η Σοφία μου λέει: «Πήγε στο γιατρό Χρήστο, αλλά πονάς. Τώρα πήγαινε, προσκύνησε, κάνε μετάνοιες στην εικόνα της Παναγίας, βάλε λάδι από την καντήλα και θα γίνεις καλά». Έτσι και έγινε. Σε 2 λεπτά πέρασε ο πόνος. Την άνοιξη του 1963 έφυγα από το μοναστήρι, όμως έχω προστάτηδα την Παναγία μας. Έκανα τη διαδρομή Κλεισούρα Παναγία στις 8 Σεπτεμβρίου πριν έρθουν οι μοναχές με το αυτοκίνητό μου. Τούμπαρα και μία μαυροφορεμένη γυναίκα με πήρε αγκαλιά. Πριν αρχίσει το αυτοκίνητο της Τούμπες, με έβγαλε από αυτό λέγοντάς μου: «Χρήστο, μη φοβάσαι, θα σε σώσω». Σώθηκα και ευχαριστώ την Παναγία μας.

δάσκαλος κυρίος Γιώργος Γκου καταθέτει ένα συνήθιστο και μάλλον άσχημο γεγονός όσον αφορά αυτούς που το επιχείρησαν. Καθόμασταν στο καφενείο στην Κλεισούρα με τον Γιάννη Γουάμα και ξαφνικά με λέει «Πάμε στην Παναγία». Είχε σουρουπώσει σχεδόν και λέω «Πού να πάμε τέτοια ώρα». Εκείνος επέμενε «Πάμε σου λέω, κάτι γίνεται στο μοναστήρι». Προσπαθούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν μπορούσαμε να πιάσουμε γραμμή. Ακουγόταν ένα βουητό. Άρχισα τότε και εγώ να ανησυχώ. Αλλά πώς να πάμε τέτοια ώρα στο μοναστήρι και το κυριότερο πώς να γυρίσουμε μέσα στη νύχτα. Τελικά το αποφάσισα και ξεκινήσαμε. Εκείνο τον καιρό στο χωριό είχε αμάξει μόνο ο Νίκος Σ. Και μόλις βγαίνουμε από το καφενείο, να σου μπροστά μας και ο οδηγός. «Πάμε», του λέω, «στο μοναστήρι, κάτι γίνεται». Χωρίς άλλες κουβέντες παίρνουμε το αμάξι και σε 5 λεπτά φτάσαμε. Βλέπουμε ένα αμαξάκι επιβατηγό και καμιά 20 άτομα. Κοιτάζουμε τα καλώδια του τηλεφώνου, τα είχαν κόψει. Πλησιάζουμε με τρόπο και τους βλέπουμε να προσπαθούν να πείσουν τη Σοφία να την πάρουν μαζί τους, ενώ αυτή αντιδρούσε έντονα. Πλησιάσαμε ακόμα πιο πολύ. «Δεν πειράζει, θα την πάρουμε αύριο, θέλει δε θέλει», λέει κάποιος σαν επικεφαλής. Βλέπουμε τους αριθμούς στο αυτοκίνητο. Είχε αθηναϊκές πινακίδες. Τους πιάνουμε την κουβέντα. «Ποιον θα πάρετε και πού θα την πάτε? Δεν βλέπετε πως η γερόντισσα δεν θέλει να σας ακολουθήσει», είπαμε. Αυτοί τα χάσαν. Δεν περιμέναν κανέναν τέτοια ώρα και είχαν σχεδιάσει να την απαγάγουν. Ύστερα βρίσκουμε τη Σοφία μόνη της και μας εξήγησε. «Γιώργο, πού είσαστε? Τόση ώρα φωνάζω», μας λέει. Ο άλλος της παρέας, κύριος Γιάννης Γάμα, συμπλήρωσε με τη διήγησή του το περιστατικό. Ήταν Οκτώβριος του 1973. Ομίχλη και ψυχάλιζε. 6 ώρα το βράδυ, Κυριακή μέρα. Σαν να μας ήρθε μια φωνή, σαν κάτι να έγινε, αν και ήταν περασμένη η ώρα. Εκεί που καθόμασταν στο καφενείο, λέω στο Γιώργο, τον Καλίτσια, ήταν και ο Νίκος, ο Σιάβας, «Πάμε στο μοναστήρι, κάτι γίνεται». Ο Γιώργος συμφώνησε αμέσως. Ο Σάβας είπε «Να πάμε τέτοια ώρα», του λέω «Με το αμάξι σου». Ο Σιάβας είχε ένα φορτηγό, έκανε άγωνη γραμμή στην περιοχή. Ξεκινούμε, φτάνουμε, κοιτούμε τα σύρματα, το τηλέφωνο κομμένο. Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο και παραπέρα 14-15 άτομα. 2 την είχαν μπροστά τους και τη μαγνητοφώνιζαν. Ήταν μια κυρία εφοπλιστού από τη Χίο που τους είχε βάλει. Πλησιάζουμε και ακούμε τον ένα να λέει «Ωχ καημένε, αυτή θα ακούμε. Ερχόμαστε τρίτη φορά από τη Χίο. Θα την πάρουμε και θα φύγουμε». Η Σοφία έλεγε «Δεν με αφήνει η Παναγία. Τώρα έρχεται δύναμη από πάνω και θα σας εμποδίσει». Μόλις μας είδε χάρηκε. «Αργήσατε», μας λέει. «Θέλουν να με πάρουν». Τότε εμείς πήραμε το λόγο και είπαμε «Δεν μπορεί να σε πάρει κανένας». Και προσθέσαμε ότι κοινοποιήσαμε το γεγονός στο σταθμό της χωροφυλακής. Φωνάξαμε και τον Κώστα, τον υπάλληλο, και τον φοβερήσαμε πως αν πάθει τίποτε η Σοφία θα είναι αυτός υπεύθυνος. Αυτοί φοβήθηκαν και δεν την πείραξαν. Έφυγαν άπρακτοι. Όπως φαίνεται από τη διήγηση και των 3 κυρίων που κατέβηκαν από το χωριό της Κλεισούρας και βρέθηκαν στο παραπάνω γεγονός, οι άγνωστοι απαγωγείς ήσαν σταλμένοι από κάποιο μοναστήρι της Αττικής που συνεργάζεται με άλλο μεγάλο γυναικείο μοναστήρι. Πήγαν λοιπόν στην Παναγία για να πάρουν τη Σοφία, πράγμα που είχαν επιχειρήσει κι άλλες φορές αλλά δεν τα κατάφεραν. Και οι 3 ηλικιωμένοι σήμερα και ευλαβείς κλεισουριώτες ομολογούν με παρησία πουλή ότι η Σοφία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να φύγει από την Παναγία της Κλεισούρας και να τους ακολουθήσει. Την τελευταία λοιπόν φορά, ενώ προσπαθούσαν να την απαγάγουν, αυτή καλούσε προσευχή σε βοήθεια τους γνωστούς της. Και φαίνεται πως οι φίλοι στο καφενείο εννόησαν τα μηνύματά της. Τους είχαν στείλει από την Αθήνα κάποιοι επιτίδοι που ήθελαν να την χωρίσουν από την Παναγία, να την έχουν σαν διαφήμιση ότι έχουν μία ασκήτρια στο μοναστήρι τους. Αυτή όμως, όπως πάντα, ρώτησε την Παναγία που της είπε «Σοφία,
έχεις δύο μάτια να ακολουθάς το καινούριο σου το μάτι. Εννοούσε το ημερολόγιο που αποδέχτηκε η Εκκλησία της Ελλάδος.

παραπάνω γεγονός θα πρέπει να συσχετιστεί με την μοναχική κουρά της Σοφίας. Για το γεγονός αυτό δημιουργούνται πολλά εύλογα ερωτήματα που έχουν σχέση με την εκκλησιαστική της κανονικότητα. Το γεγονός μαρτυρείται πως συνέβη στις 12-25 Οκτωβρίου 1971. Όμως ας πάρουμε με τη σειρά τα δεδομένα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας τότε διοικούταν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Κλεισουριαίων, ο Άγιος Μάρκος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αυτό πλήρωνε για τη γενική συντήρηση της Μονής, αλλά και τον ηγούμενο, έστω και αν τυπικά τον διόριζε η Μητρόπολης Καστορίας, αυτόν τον προσκαλούσε. Η Μονή δηλαδή εκκλησιαστικά και κανονικά ανήκε στη Μητρόπολη Καστορίας. Με βάση επίσης τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τις κουρές των μοναζουσών, τις επιτελεί ο επιχώριος επίσκοπος ή κατανάθεση είναι ο ιερομόναχος πνευματικός της Μονής, που φυσικά ορίζεται από τον επίσκοπο. Και αυτές γίνονται κατόπιν αποφάσεως της μοναστηριακής γεροντικής συνάξεως, του Ηγουμενοσυμβουλίου δηλαδή. Τα χρόνια εκείνα η κλεισούρα, από Σεπτέμβριο μέχρι τον επόμενο Μάιο, τυπικά παρέμεινε κλειστή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Στην περίπτωση της κουράς της Σοφίας, τι από όλα αυτά κρατήθηκε? Ήρθε ένας ιερομόναχος με άγνωστο πόσες μοναχές, σε περίοδο που τουλάχιστον τυπικά το μοναστήρι ήταν αντρικό αλλά και κλειστό λόγω καιρικών συνθήκων, και ενήργησε μια εκκλησιαστική πράξη. Από ποιον όμως έλαβε στοιχειοδός κάποια άδεια? Ποιος αρμόδιος ενημερώθηκε για την ιεροπραξία αυτήν? Αν επίσης παρατηρήσει κανείς πως εξιστορείται το συγκεκριμένο γεγονός, είναι εμφανέστατο ότι ασκήθηκε μεγάλη πίεση προς τη γερόντισσα Σοφία, ήταν τότε άλλωστε 88 ετών, για να δεχθεί. Και κάτι ακόμη. Κατά την κουρά, τα μαλλιά του μοναχού, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, φυλάσσονται κάτω από την Αγία Τράπεζα, όπου γίνεται το 8ο και μυστικό αυτό μυστήριο. Τα μαλλιά της Σοφίας πού βρίσκονται, τι έγιναν? Τι γίνεται λοιπόν σε ανάλογες περιπτώσεις? Οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας, όταν γίνεται μία αντικανονική κουρά, επιβάλλουν ο μεν κληρικός να τιμωρείται, ο δε μοναχός να μεταφέρεται σε άλλο μοναστήρι όπου τηρείται η εκκλησιαστική εφταξία. Στην περίπτωση της Σοφίας, ποιοι ιεροί κανόνες να εφαρμοστούν και ποιος να τους εφαρμόσει? Σημασία πάντως έχει ότι η ίδια, αν και πάντοτε φορούσε μαύρα, δεν θυμάται κανείς να την είδε με τα καλογερικά ενδύματα, ούτε με το σχήμα. Μόνο λίγο πριν ξεψυχήσει, φώναξε τον τυπικό ηγούμενο της Παναγίας και του είπε: «Παιδί μου νεκτάριε, ήρθαν ο Κυπριανός και με έκαναν καλογριά και με είπαν μυρτιδιώτισσα». Η Σοφία όμως όλη της τη ζωή την πέρασε σαν μοναχή και μάλιστα ασκήτρια των πιο ακραίων μέτρων.

0: πόσο κόσμο ευεργέτησε με κάθε τρόπο η Σοφία, μόνο ο παντογνώστης Θεός τα ξέρει και αυτοί που δέχτηκαν τις ευεργεσίες. Η ζωή της ήταν ένα θαύμα, αλλά και στους άλλους σκόρπιζε το σπάνιο αυτό χάρισμά της. Όταν αρρώστανε κάποιος, ιδίως τα παιδιά, όλοι σκέπτονταν την επίσκεψη στην Παναγία και στη Σοφία, αλλά και όταν η ιατρική σήκωνε τα χέρια, πάλι στη Σοφία κατέφευγαν οι απλοί και οι πονεμένοι. Η μακαρίτισσα πλέον, Χρυσαυγή Τσαπώνη, ανέφερε και τα εξής. «Ήμουνα στο μοναστήρι για χρόνια καθαρίστρια. Η Σοφία, από αγάπη, δεν με έλεγε με το όνομά μου, αλλά με φώναζε Μαρία για χάρη της Παναγίας. Μαρία με συνήθισαν και ο κόσμος. Ήταν τότε δύο παπάδες, ένας σαν ηγούμενος και ένας άλλος μαζί του. Μια ημέρα οι παπάδες λείπανε, πήγαν στη Σαλονίκη και ο Κώστας ο υπάλληλος έλειπε κι αυτός. Βγήκαμε έξω με τη Σοφία. Πάμε, λέει, στην Αγία Τριάδα. Πάμε, λέω. Σηκώνομαι, πάω μέσα στην εκκλησία, βάζω σε μια σακουλίτσα κεράκια, ένα μπουκάλι λάδι, γεμίζω και μια κανάτα νερό και ξεκινάμε. Μόλις κλείδωσα, να και δύο γυναίκες από την κλεισούρα. Περνούσαν να πάνε στο βαρικό και με παρακάλεσαν να ανάψουν τα κεριά τους στην Παναγία. Πήρα το κλειδί από τη Σοφία, ξεκλείδωσα και άναψαν τα κεριά τους και με λέει η μία: «Αυτό το κεράκι να το ανάψεις μέσα στο ιερό». Μέσα στο ιερό δεν είχαμε μέρος να ανάβουμε μικρά κεριά και το στερέωσα σε μία κούπα όπου είχαμε χύμα το θυμίαμα. Ώσπου να γυρίσω η Σοφία είχε ξαπλώσει και με λέει: «Τώρα πέρασε η ώρα, άσε με να ξεκουραστώ». Έκαμνε την κουρασμένη. «Πήγαινε εσύ, εγώ δεν έρχομαι». Αρχίσαμε να λογοφέρνουμε και ενώ ξεκίνησα βάζει τις φωνές: «Μαρία μου, γύρνα πίσω και πάρε και για μένα ένα κερί». «Εγώ», λέω, «δεν γυρίζω». Αυτή να φωνάζει: «Πήγαινε να δεις τι γίνεται». Τελικά, μετά από κάμποση ώρα, γυρίζω μέσα στην εκκλησία. Τι να δω. Είχε ντουμανιάσει και αν δεν φώναζε η Σοφία να γυρίσω, εγώ θα ήμουν η αιτία να καεί το μοναστήρι. Παναγία μου, το κερί στο ιερό είχε σωθεί και άρπαξε φωτιά το θυμίαμα και ύστερα άναψε και το τραπέζι. Γονατάω, κλαίω: «Δοξασμένο το όνομά σου, Παναγία μου, που με γλίτωσες από τέτοιο κακό με τις φωνές της Σοφίας. Αν δεν με φώναζε να γυρίσω πίσω, εγώ θα ήμουν η αιτία να καεί το μοναστήρι της Παναγίας». Σοφία είχε καταλάβει τι θα γινόταν, γι' αυτό και δεν ήθελε να φύγουμε από την Αγία Τριάδα. Το φανερό αυτό θαύμα το αναφέρει σε επιστολή του και ο πατήρ Φώτιος, καθώς και ο γιος της Χρυσαυγής, κύριος Παύλος.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μιλάμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το υπερήμνητο και πανακύρατο πρόσωπό Του. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μας ενδιαφέρει όλους η σκέψη των σοφών και Αγίων επάνω στο θέμα που συζητούμε. Μέσα στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας, εκείνοι που εναρμόνισαν στο πρόσωπό τους τη σοφία με την αγιότητα, τοποθετήθηκαν σε μία ξεχωριστή θέση. Ονομάστηκαν πατέρες, γιατί το κύρος τους και η επιβολή τους ήταν αυξημένα και αποτέλεσαν για όλη την οικογένεια της Εκκλησίας μία αυθεντία. Γιατί ο κάθε πιστός και ολόκληρος ο λαός μπορούσε να προστρέχει σε αυτούς και μπορεί ακόμη να προστρέχει και θα προστρέχει για πάντα με εμπιστοσύνη και να δέχεται από αυτούς το γνήσιο θησαυρό της Ορθόδοξης διδασκαλίας. Γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι ένθεα, θεωμένα. Μέσα σε αυτά υπάρχει ο ζωντανός Θεός, που έχει αγιάσει όχι μόνο την ψυχή τους, αλλά και το χωικό τους ψυκίνωμα, το χωικό τους περίβλημα, το σώμα τους. Γι' αυτό και βλέπουμε τα σκηνώματα των Αγίων να μην υποκινδύνουν στην κυταρική σύψη και κυταρική φθορά, αλλά να γίνονται αγωγή των ακτίστων ενεργειών του Παναγίου και ζωαρχικού και πανακυράτου πνεύματος. Η σοφία τους δίνει εγγύηση ότι αυτό που λένε δεν είναι λόγος πρόχειρος, αλλά καρπός επίμονης έρευνας και βαθιάς μελέτης της Ιεράς Αποκαλύψεως του Θεού. Τους τιμούμε λοιπόν τους Αγίους, τους τιμούμε τους Αγίους, γιατί στο πρόσωπό τους βλέπουμε, αναγνωρίζουμε και τιμούμε και λατρεύουμε τον Πανάγιον και Πανακύρατον Θεόν, εκείνον ο οποίος σκήνωσε μέσα σε αυτούς, τους αγίασε, τους χαρίτωσε, τους ένωσε μαζί του με μια μεγαλειώδη αλληλοπεριχώρηση. Και οι αγιώτιστον λοιπόν μαρτυρεί ότι η έρευνά τους δεν ήταν μια βέβυλη και δεν είναι μια βέβυλη παραβίαση των πυλών του πνευματικού κόσμου, αλλά ευλαβική και μέσα στην ατμόσφαιρα της καθοδηγίας του Αγίου Πνεύματος αναζήτηση της αλήθειας. Οι πατέρες, οι σοφοί και άγιοι, οι εραστές, οι περίπαθοι του Θεού, στάθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Το έκαναν θέμα μελέτης και περιεχόμενο προσευχής και θεμέλιο ζωής και άρθρο πίστεως και διδασκαλίας. Συχνά ξεκινούν από αυτό που έγινε ορατό, από τα ιστορικά γεγονότα, για να προχωρήσουν μετά και να αναζητήσουν το μυστήριο το οποίο κρύβεται πίσω από τα παράδοξα περιστατικά. Ακούστε πως εκφράζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου, στον υπέροχο λόγο του εις το γενέθλιον της Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. «Μυστήριο ξένο και παράδοξο βλέπω, οι ποιμένες μου παίρνουν τα αυτιά χωρίς να μου σφυρίζουν ένα έρημο μέλος, αλλά ψάλλοντας έναν ουράνιο ύμνο. Οι άγγελοι τραγουδούν, οι αρχάγγελοι ψάλουν, υμνούν τα χερουβίμ, δοξολογούν τα σεραφίμ, όλοι γιορτάζουν βλέποντας τη γη το Θεό και τον άνθρωπο στον ουρανό. Εκείνον που ήταν πάνω στον ουρανό τον βλέπουν κάτω εξαιτίας της συγκαταβάσεώς του. Και εκείνον που βρισκόταν κάτω τον βλέπουν επάνω εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού. Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό και αντί των αστέρων δέχτηκε τους αγγέλους που υμνούσαν. Αντί δε του ηλίου δέχτηκε και χώρεσε κατά τρόπα περίγραπτο τον ήλιο της δικαιοσύνης». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζίας Ζηνός οδηγεί τη σκέψη του και τη σκέψη μας βαθύτερα. Μας λέγει λοιπόν εις το ωραίο του κείμενο κατά Απολιναρίου Αντιρρητικός 3. «Ο λόγος έγινε σάρξ και η δόξα κατασκήνωσε στη γη μας. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα για να μάθουμε με όλα αυτά ότι ενώ το θείον είναι άτρεπτον κατά την ουσία και δεν περνάει από καμιά μεταβολή, με όλα ταύτα μπαίνει στη φύση μας που είναι τρεπτή και μεταβαλλόμενη, με το σκοπό να θεραπεύσει με τη δική του άτρεπτη φύση τη δική μας τροπή προς το κακό. Το ότι δε η παρουσία του Ιησού Χριστού στη γη μας και η όλη κίνησή του και το έργο του φανερώνουν με το ευγλωτότερο τρόπο τη θεότητά του,
το επισημαίνει στο λόγο του περί ενανθρωπίσεως ο βαθύς θεολόγος της Αλεξανδρίας ο Μέγας Αθανάσιος. Μας γράφει λοιπόν ο Άγιος αυτός του Θεού, ο μύστης αυτός της θεολογίας. Ποιος, όταν δει την εξουσία του Ιησού Χριστού επί των δαιμόνων, ή ποιος, όταν δει τους δαίμονες να τον ομολογούν ότι είναι ο Κύριος των, θα εξακολουθήσει να τρέφει στη διάνοιά του αμφιβολία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού, διότι και αυτή ακόμη τη δημιουργία δεν την έκανε να σιωπήσει. Αλλά αυτό που είναι κατεξοχήν θαυμαστό ακόμη και στο θάνατο, μάλλον ακόμη και σε αυτό το τρόπαιο του θανάτου, εννοώ το Σταυρό, ολόκληρη η κτήση ομολογούσε ότι αυτός που φαίνεται με το ανθρώπινο σώμα και πάσχει κατά το σώμα δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά Υιός του Θεού και σωτήρ όλων. Διότι όταν υποχώρησε ο ήλιος και σύστηκε η γη και άνοιξαν τα βουνά, όλοι κατατρώμαξαν. Όλα δε αυτά τα σημάδια φανέρωναν ότι ο Χριστός που κρεμόταν επάνω στο Σταύρο ήταν Θεός. Ολόκληρη δε η κτήση ήταν δούλη του και με φόβο και σεβασμό έδινε μαρτυρία για την παρουσία του Δεσπότου. Έτσι ο Θεός Λόγος ενεφάνιζε τον εαυτόν του με τα έργα στους ανθρώπους.

Και για να γυρίσουμε και πάλι σε εκείνη τη χρυσοστομική μελίδη τη γλώσσα, ακούστε πως περιγράφει το γεγονός και το σκοπό της ανανθρωπίσεως ο βαθύς αυτός γνώστης και ερμηνευτής της θεϊκής αποκαλύψεως, ο Ιωάννης, ο αποκληθής και χρυσόστομος, όντως χρυσόστομος. Μας γράφει λοιπόν, τι να πω και τι να αναλύσω, διότι το θαύμα με καταπλήττει, ο παλαιός των ημερών έγινε παιδί. Εκείνος που κάθεται σε θρόνο υψηλό και υπερανεβασμένο τοποθετείται στη φάτνη. Ο ανέγγιχτος και απλός και ασύνθετος και ασώματος περισφύγγεται στα ανθρώπινα χέρια. Εκείνος που σπάζει τα δεσμά της αμαρτίας περιτυλίγεται σε σπάργανα και όλα αυτά επειδή ο ίδιος το θέλει. Θέλει την ατιμία να την μεταβάλει σε τιμή, την αδοξία να την ντύσει με δόξα. Έτσι παίρνει το δικό μου σώμα για να χωρίσω εγώ στο δικό του λόγο. Και αφού επήρε τη δική μου σάρκα, μου δίνει το δικό του πνεύμα, ώστε και δίνοντας και παίρνοντας να μου δώσει ως εμπόρευμα το θησαυρό της ζωής. Μου παίρνει τη σάρκα για να την αγιάσει, μου δίνει το πνεύμα του για να με διασώσει, αλλά τι να πω και τι να λαλήσω. Δεν τελειώνει λοιπόν κανείς και δεν χορταίνει αναδιφώντας τα πατερικά κείμενα. Νιώθει πως βρίσκεται σε άλλο κόσμο, στον κόσμο στον οποίο η ψυχή κοινωνεί άμεσα με τον Θεό και ερευνάει τα μυστήριά του και δέχεται την αποκάλυψή του. Όλη αυτή η πατερική σοφία ενσωματώθηκε στα βασικά άρθρα της πίστεως και στους όρους των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων, και ειδικά τη βρίσκουμε συμπυκνωμένη και αποκρισταλωμένη στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδικάζει τον μονοφυσιτισμό και προβάλλει τη σωστή διδασκαλία για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας λέγει λοιπόν ο όρος της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Επόμενη τίνη της Αγίας Πατράσιν, ένα και των αυτών ομολογίνιων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν. Τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, των αυτών εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν αυτών κατά την ανθρωπότητα. Κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών διημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα. Καθά περάνωθεν οι προφήτε περί αυτού και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και των πατέρων ημίν παρέδω και σύμβολον. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, ολόκληρη αυτή η αγιογραφική και πατερική και συνοδική τοποθέτηση δεν αποτελεί απλώς μια καλή θεωρία ή έστω μια υπέροχη γνώση στον χώρο της θεολογίας. Ενώ είναι μια βαθιά γνώση του προσώπου του Θεού, αποτελεί ταυτόχρονα και μια σωστή θεμελίωση του προβλήματος άνθρωπος. Η σωστή χριστολογία ανοίγει το δρόμο για μια σωστή ανθρωπολογία. Εμβαθύνοντας το μυστήριο του Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου, ανακαλύπτει κανείς τι είναι στην ουσία του άνθρωπος. Προσιλώνοντας την προσοχή του σαρκωμένου λόγο του Θεού, διακρίνει τα πραγματικά χαρακτηριστικά της δικής του προσωπικότητας. Προχωρεί πέρα από το φαινόμενο άνθρωπος σαν κινουμένη και σκεπτωμένη ύλη για να συναντήσει τον άνθρωπο προσωπικότητα που έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιο του Θεού και στη δημιουργία του κόσμου. Υπογραμμίζομαι τα δύο μεγάλα κεφάλαια της μελέτης και επιστήμης του ανθρώπου, της βασισμένης στην πίστη της Εκκλησίας για το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο

Ολόκληρη την ανθρώπινη φύση προσέλαβες και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση αναδημιούργησε. Δηλαδή η λύτρωση την οποία δίνει ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Γολγοθά δεν είναι μια διαγραφή της ενοχής, κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε εμείς όταν συγχωρούμε τον άνθρωπο που μας πίκρανε, αλλά ανακαίνιση και ανάπλαση. Καθώς πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση μας, την πληρότητά της, την έκανε εντελώς καινούργια. Την αποκατέστησε στο αρχικό ηθικό της σκάλος και στην αρχική πνευματική της υγεία. Ίσως κάποιοι από εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να έχουν κάποιο ενδιασμό. Δεν αποκλείεται να θεωρείτε περιττό το τόσο θεολογικό λόγο γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σας σέβομαι απολύτως. Όμως ένα λόγο έχω να σας πω. Αγαπητοί και αγαπητές μου, αν δεν προσιλώσουμε το βλέμμα μας στον Ιησού Χριστό, ίσως να μιλήσουμε ποτέ, ακόμη και μέχρι τον ακραίο σταθμό του τάφου, το πρόβλημα της υπάρξεώς μας. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Και μάλιστα μια και είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει μπροστά μας ένα δεύτερο στάδιο πειραματισμού. Μια και δεν θα υπάρχει τρόπος να ξαναρχίσουμε από την αρχή τη ζωή μας.

Μπαίνοντας τώρα στην ατμόσφαιρα της αναστάσιμης χαράς, η προσήλωσή μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γίνεται ακόμη πιο αυθόρμητη και πιο αναγκαία. Όλα γύρω

ομιλούν για αυτόν. Ο πανηγυρικός τόνος εκκλησίας μας, ο πολύπυρος αλλά και αλάθητος μάρτης, η ιστορία, η ύμνη των πιστών, οι κραυγές των απίστων, όλα με το δικό τους το καθένα τρόπο αναγγέλουν το μήνυμα της Αναστάσεως, δίδουν μαρτυρία πως ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, πως εξακολουθεί να ζει στις ψυχές και να βασιλεύει στην ιστορία, γιατί είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ακριβώς μέσα σε αυτή τη γενική κυριαρχία του θριάμβου του Ιησούς Χριστός μας μαγνητίζει και μας εχμαλωτίζει. Γίνεται το Α και το Ω, το πρόσωπο το οποίο κερδίζει την προσοχή μας και μας υποχρεώνει να συγκεντρώσουμε προς αυτό τη φωτεινή δέσμη της ερεύνης μας και τα άνθη του λόγου μας. Σήμερα λοιπόν σας παρακαλώ να το αντικρίσουμε στη θέση του διδασκάλου. Ο τίτλος του διδασκάλου δεν του δόθηκε τιμητικά. Ανταποκρίνεται στα ίδια τα γεγονότα. Ο Ιησούς Χριστός από το βάπτισμά του στον Ιορδάνη μέχρι το σταυρικό του πάθος και μέχρι αυτή την ανάληψη πρόσφερε στο λαό και σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος τη θεϊκή αποκάλυψη με συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στη συναγωγή της Καπερναούμ και στο ναό του Σολομώντος, στην ακρογιαλιά της θαλάσσης Τιβεριάδος και στο όρος των Μακαρισμών, κάτω από την στέγη ενός σπιτιού ή δίπλα από ένα πηγάδι στάθηκε με κύρος και επιβλητικότητα και δίδαξε τα πλήθη. Ο ίδιος είχε πλήρη επίγνωση πως είναι όχι κάποιος εισηγητής μερικών σκέψεων ή απόψεων για το σύμπαν και για την ανθρώπινη ζωή, αλλά ο διδάσκαλος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Αυτός που με αποκλειστικότητα μπορούσε να φανερώσει την αλήθεια πάνω στα πιο βασικά προβλήματα του πνευματικού κόσμου και της ανθρώπινης πορείας. Αλλά και εκείνοι που τον άκουγαν, οι 12 μαθητές και ο όχλος, και αυτοί ακόμη οι διστακτικοί ακροατές του παραδέχονταν, είτε γιατί ήδη το πίστευαν, είτε γιατί το περιβάλλον τους το ενέπνεε, ότι έχει την αποστολή και το χάρισμα του ραβί, του διδασκάλου. Στην ιστορία, καθένας που έβγαλε από μέσα του κάτι και το πρόσφερε στο σύνολο, χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε διδάσκαλος και δέχθηκε το σεβασμό και την υποταγή των μαθητών του. Μάλιστα, όσοι από αυτούς είχαν πρωτοτυπία στη σκέψη, στον τρόπο της προσφοράς των ιδεών τους, χαρακτηρίστηκαν αρχηγοί σχολής, πρωτοπόροι στο δρόμο των ιδεολογικών αναζητήσεων. Επηρεασμένοι από αυτή την πραγματικότητα, μερικοί έκαναν το αφελές τόλμημα να τοποθετήσουν και τον Ιησού στο πάνθεο των μεγάλων διδασκάλων, στα προνομιακά ηγετικά πνεύματα της ανθρωπότητος. Το τόλμημά τους το χαρακτηρίζομαι αφελές, γιατί προτού βγάλει κανείς ένα παρόμοιο συμπέρασμα είναι υποχρεωμένος να κάνει μια εξονυχιστική διερεύνηση, να θέσει το ερώτημα: είναι ο Ιησούς Χριστός ο εισηγητής μιας διδασκαλίας έστω υπέροχης, που κινείται όμως στο επίπεδο όλων των ανθρωπίνων διδασκαλιών, ή υπάρχει κάτι στη φυσιογνωμία του και στην παρουσία του που τον κάνει να ξεχωρίζει? Και αφού βασανίσει το μυαλό του και βρει μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό, τότε μπορεί να διατυπώσει τα συμπεράσματά του και τις κρίσεις του. Για να σας βοηθήσουμε λοιπόν, βάζουμε μπροστά σε εσάς και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως μερικά απαραίτητα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο: ο Ιησούς είναι ο προφήτης που συνδεόταν με ολόκληρη την σειρά των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ξεχώριζε εντελώς από αυτούς. Ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτόν του προφήτη, αλλά και ο λαός που τον άκουγε είχε την πεποίθηση πως ακούει έναν απεσταλμένο του Θεού, ένα προφήτη. Όμως ενώ αυτή είναι η γενική εντύπωση, προσεκτικότερη η μελέτη δίνει και την απόσταση που τον χωρίζει από το σύνολο των προφητών. Ο προφήτης σε μια ορισμένη στιγμή έπαιρνε την εντολή να πορευθεί προς το λαό και να μεταφέρει σε αυτόν το θέλημα ή το μήνυμα του Θεού. Ο Κύριος δεν είναι ένας από το πλήθος επιφορτισμένος με μια εποχιακή εντολή. Είναι ο Μεσσίας
που έρχεται με την ειδική αποστολή, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 18ο κεφάλαιο στον 37 στίχο: «Εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο, ή να μαρτύρησω ότι αληθεία», λέγει ο Χριστός. Οι προφήτες δανείζουν τα χείλη τους για να ακουστεί η φωνή και το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος όμως μιλάει ως εξουσίαν έχων, όπως καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 7ο κεφάλαιο, στο 21ο στίχο του Ευαγγελίου του. Οι προφητείες ήταν αλήθειες και οι υπερφυσικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονταν εξωτερικά να φωτίσουν το πνεύμα του προφήτου. Ο Κύριος βεβαιώνει: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και όταν τον αντικρίζεις, τον ακούς να διδάσκει, αισθάνεσαι ότι η αλήθεια αναπηδά από πρώτη πηγή. Είναι, ναι, είναι η αυτοαλήθεια, είναι η ζωή, είναι η οδός. Το δεύτερο στοιχείο είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος του Κυρίου. Είναι σαφές ότι ως προς το περιεχόμενο, το κήρυγμά του δεν αποτελεί ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Η αγωνία για την ανακάλυψη της αρχής και της ουσίας των όντων δεν αναφαίνεται πουθενά σαν ξεκίνημα και σαν κίνητρο στη διατύπωση της θεϊκής διδασκαλίας του. Ο λόγος του διδασκάλου Ιησού είναι φανέρωσης, είναι αποκάλυψης. Ο ίδιος λέγει στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητού του Ιωάννου στο 16ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο: «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλθα εις τον κόσμο». Και τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστί». Ο Ιησούς από περιουσία, από την άπειρη γνώση που έχει, φανερώνει το Θεό στον άνθρωπο και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο Θεό. «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης», λέγει στην αρχιερατική του προσευχή που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και στο 5ο κεφάλαιο ο Ματθαίος του Ευαγγελίου του και στο στίχο 48 προσθέτει: «Και έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ώστε ο Πατήρ ημώνω εν της ουρανής τέλειος εστί, διακηρύττει ο Κύριος στην επί του όρους ομιλίας του», όπως μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 48 του Ιερού Ευαγγελίου του. Υπάρχουν φυσικά πολλές πτυχές και πολλά επιμέρους διδάγματα στην όλη διδασκαλία του, αλλά οι δύο κεντρικοί δρόμοι είναι αυτοί. Ο Υιός του Θεού έρχεται να αποκαλύψει και να κάνει γνωστό το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο του Θεού. «Αύτη εστί αιώνιο ζωή, η να γινώσκωση σε τον μόνο αληθινόν Θεόν και ο να πέστηδας Ιησούν Χριστόν», μας λέγει. Το τρίτο στοιχείο μιλάει με μια απλότητα που σε καταπλήττει. Δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρώπινης γραμματολογίας ο συνδυασμός του τόσου βάθους με την τόση απλότητα. Μόλις μετακινηθείτε και ένα μόνο βήμα από τον Ιησού Χριστό και πάτε στον άνθρωπο διδάσκαλο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, θα συναντήσετε το στοχασμό, τη βαθιά ισοσκέψη, τη μετρημένη διατύπωση, μα ταυτόχρονα θα αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα λαβύρινθο. Θα νιώσετε ότι το μονοπάτι των ιδεών περνάει από δύσβατα μέρη και συχνά γίνεται δυσνόητο και ενιγματικό. Ακούγοντας τον Κύριο, έχετε την αίσθηση πως προχωρείτε με άνεση σε ένα χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν λαβύρινθα και σκοτεινές διαβάσεις. Ο διδάσκαλος σας οδηγεί με θεϊκή σοφία μέσα σε μια περιοχή που του λούζει το δικό του φως. Κλασικό παράδειγμα, οι παραβολές. Με τις παραβολές ο Κύριος παρουσιάζεται μπροστά μας ως ο ουράνιος και αιώνιος καλλιτέχνης. Ζωγραφίζει τη φύση και τη ζωή και ταυτόχρονα με την εικόνα αποσαφηνίζει και ερμηνεύει τις πνευματικές πραγματικότητες και τις ουράνιες αλήθειες. Ο ίδιος ο αρνητής Ρενάν αναγκάστηκε να γράψει: «Το κήρυγμα του Ιησού ήταν εύχυμο και ευχάριστο, γεμάτο από την φύση και το άρωμα των αγρών. Αγαπούσε τα άνθη και αντλούσε από αυτά τα γοητευτικότερα του μαθήματα. Τα πτηνά του ουρανού, η θάλασσα, τα όρη, τα παιχνίδια των παιδιών παρήλαυναν διαδοχικά στη διδασκαλία του. Προπάντων, ο διδάσκαλος διακρίνεται στην παραβολή. Τίποτα το Ιουδαϊκό δεν του έδωκε το πρότυπο του θελεκτικού του του είδους. Αυτός το δημιούργησε». Αγαπητοί και αγαπητές φίλοι και φίλες, ο χόρτος του αγρού, ο ποιμήν και τα πρόβατά του, ο σπόρος και τα ζυζάνια, η βασιλική γάμη,
Η συνοδεία των Παρθένων με τις λαμπάδες, η ζωή και οι περιπέτειες του ασώτου παιδιού, όλα γίνονται υπόβαθρο για να στηριχθούν πάνω σε αυτό οι μεγαλύτερες αλήθειες και να γίνουν τα απρόσιτα μυστήρια προσιτά στους μαθητές και στα πλήθη. Οι παραβολές αποτελούν τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν στη σκέψη και στην καρδιά των ανθρώπων την απρόσιτη πραγματικότητα του Παναγίου και Παναχράντου Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος το λόγο του περί ενανθρωπίσεως γράφει: «Με το λόγο του Θεού συνέβη κάτι το παραδοξότατο. Μόνον ότι δίδαξε με τις πιο φτωχές λέξεις επεσκίασε και τους κατεξοχήν σοφούς. Και τις δασκαλίες μεν εκείνων τις κατήργησε, ελκύοντας όλους προς τον εαυτόν του, τις δε δικές του εκκλησίες τις εγέμισε». Το συμπέρασμα λοιπόν μπορεί να συμπτυχθεί και να συνοψιστεί στη φράση που διετύπωσαν οι υπηρέτες των γραμματέων και των φαρισαίων όταν εκείνοι τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησού. Κατάπληκτοι με το δέος στην έκφραση γύρισαν οι υπηρέτες χωρίς να έχουν ανταποκριθεί στην εντολή των αρχόντων του Ισραήλ. Και όταν οι άρχοντες ρώτησαν: «Γιατί δεν κάνατε πράξη την παραγγελία και τον φέρατε δεμένον εδώ?», απήντησαν: «Ουδέποτε ελάλησε ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν ακούσαμε να μιλάει άνθρωπος όπως μιλάει αυτός. Και οι αιώνες που πέρασαν δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να υπογραμμίσουν τη φράση: ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει σοβαρός μελετητής και σοβαρός στοχαστής που σαν εξαγόμενο της ερεύνης του και της τριβής του με τα κείμενα και τα πρόσωπα θα μπορέσει ποτέ να διατυπώσει μια διαφορετική πρόταση.

και αγαπητές φίλοι και φίλες, στην ανθρώπινη ψυχή μας υπάρχει το πάθος της τελειότητος, το πάθος του ωραίου και το πάθος του Αγίου. Όμως ενώ το πάθος αυτό φλογίζει την ύπαρξή μας, μένουμε με την πικρή γεύση της ανεπάρκειας. Όλα μέσα μας και γύρω μας μας μιλούν και μας πείθουν ότι στον κόσμο που ζούμε δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ η πληρότητα και η τελειότητα. Ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλάτων, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια ερμηνεία στο πρόβλημα, να πτήσει τη θεωρία του για τις ιδέες, που είναι η γνήσιοι τύποι των όντων, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ταλαντευόμενη αντάβια του αληθινά υπαρκτού κόσμου. Αποσύροντας την προσοχή από το προβληματικό υλικό κόσμο και τον άνθρωπο και δίνοντάς τη στον Ιησού Χριστό, νιώθουμε πως ξεφεύγουμε από τον κόσμο μας με την αδυναμία του και με την ατέλειά του, και βρισκόμαστε μπροστά στην έκπαγλη και αστραπιβόλο λάμψη ενός ολοκάθαρου και αλεκιαστού ήλιου, στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε την κρυστάλλινη αγιότητα και την πληρότητα. Ο Κύριος πήρε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση μας και την ένωσε με τη θεότητά του. Εκείνο που δεν πήρε είναι η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στοιχείο της φύσεώς μας. Είναι το ξένο σώμα το οποίο ήλθε να αλλοιώσει την πρώτη χάρη και την πρώτη ομορφιά με την οποία πρίκησε ο Θεός την εικόνα του, τον άνθρωπο. Ο Κύριος πήρε την άφθαρτη, αναμάρτητη φύση μας και έμεινε καθ' όλη την τροχιά του στη γη μας αναμάρτητος. Δεν υπήρξε σελίδα, γραμμή, λέξη στο βιβλίο της ζωής του, η οποία ανακαλύφθηκε από την παραμικρή σκιά. Οτιδήποτε από αυτά που στη δική μας καρδιά και στη δική μας συνείδηση δημιουργούν το αίσθημα της ενοχής, δεν βρήκε δίωδο προς τη δική του καρδιά. Ακόμη και όταν τα περιστατικά ήταν δύσκολα και οι συνθήκες προβληματικές, τέτοιες που θα προκαλούσαν τον πείρασμο και την πτώση και του πιο Αγίου, το δικό του θεανδρικό πρόσωπο έμεινε άτρωτο. Σας θυμίζω μερικές χαρακτηριστικές σκηνές. Όταν έδιωξε τους πολλούντας και αγοράζοντας από τον ναό, μέσα στον τόσο θόρυβο και στην τόση θεϊκή αγανάκτησή του, δεν έχασε καθόλου την αυτοκυριαρχία του. Με το φραγγέλιο απομάκρυνε τους εμπόρους και ανέτρεψε τα τραπέζια των άργυρα αμοιβών. Δεν πείραξε όμως κανένα από τους ανθρώπους. Έμεινε στην χρυσή γραμμή της ηρεμίας και του σοβαρού ελέγχου. Και όταν πάλι μέσα στη Γεστημανή οι αγρίκοι στρατιώτες τον συνέλαβαν, το ηθικό του μεγαλείο άφηνε μια γοητευτική λάμψη. Ο πρώτος μαθητής, ο Πέτρος, νικημένος από την αγανάκτηση και την οργή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως. Αλλά ο λόγος του δεσμίου διδασκάλου ανακαλούσε στο χώρο της αγάπης τον μαθητή και άνοιγε την θύρα της μετάνοιας στους σταυρωτές. Μας καταγράφει το γεγονός ο Ματθαίος στο 26ο κεφάλαιο, στους στίχους 52-53. «Απόστρεψόν σου τη μάχαιρε στον τόπον αυτής. Ειδοκείς ότι ουδήνα με άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσιμη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων». Έτσι είπε ο Κύριος στον μαθητή του. Αλλά έτσι διδάσκει ο Κύριος και σε όλους μας. Η εμπειρία για την τελειότητα και την αναμαρτησία του, την οποία είχαν οι πρώτοι μαθητές και την οποία έχουμε και εμείς σήμερα, προχωρεί παράλληλα προς τη μαρτυρία την οποία έδινε ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτόν του. Μπροστά στους Φαρισαίους τόλμησε να σταθεί αλήγιστος και να τους προκαλέσει. «Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας», τους είπε. Κανένας άνθρωπος δεν τόλμησε να πει κάτι παρόμοιο. Και αν ποτέ κάποιος υποχώρησε στον παράφρονα πειρασμό να το ξεστομίσει, η κοινή γνώμη δεν του συγχώρησε το τόλμημα. Γιατί όλοι μας έχουμε την αίσθηση και την πικρή γεύση της αμαρτωλότητος και όλοι μας έχουμε γυμναστεί να αναγνωρίζουμε στο διπλανό μας τα παραπτώματα. Μόνο ο Κύριος διατύπωσε την πρόκληση αυτή με πλήρη βεβαιότητα για την αναμαρτησία του και σε πλήρη αρμονία με την εμπειρία του λαού. Και αν θελήσουμε να διερευνήσουμε το πώς αυτή η τελειότητα εκδηλώθηκε και υλοποιήθηκε στον κόσμο των ανθρώπων, τότε μας επιφυλάσσονται καινούργιες εκπλήξεις και νέες αφορμές θαυμασμού. Ας αγγίσουμε λοιπόν με το άκρο του δακτύλου μας μερικές τέτοιες πτυχές. Ο Ιησούς, ενώ ζει και κινείται στον χώρο της απόλυτης αναμαρτησίας
κυριαρχεί κατά ένα μοναδικό τρόπο τη γήινη πραγματικότητα, την ποτισμένη και ζυμωμένη με την ατέλεια και την αμαρτωλότητα. Στην ανθρώπινη κλίμακα εκείνο που δεν έχει ζήσει κανείς, του είναι άγνωστο και απρόσιτο. Ο δε άνθρωπος που προσπαθεί να ξεπεράσει τα μέτρα του και τα στεγανά πλαίσια της ανθρώπινης φύσεώς του παρουσιάζεται απροσάρμοστος και ανεδαφικός. Ο Κύριος δεν άγγιξε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία και αμαρτία, κατανοεί όμως τον αμαρτωλό και του δίνει το χέρι για να τον βγάλει από το χάος της πτώσεώς του. Η στάση του απέναντι στον άνθρωπο δεν είναι μόνο στάση κριτού ή μόνο στάση συμπάθειας και επίοικειας. Είναι ένα αντίκρισμα και μια συμπεριφορά θεϊκή, όμοια με τον ήλιο, ο οποίος καθώς πέφτει σε διαφορετικά σώματα φέρνει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι και ο Κύριος, στην κάθε μια περίπτωση εισδύει βαθιά, αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ουσία του και οδηγεί όχι απλώς σε μια λύση, αλλά στην σωτηρία και στη λύτρωση. Τα παραδείγματα είναι αναρρύθμιτα. Αναφέραμε προηγουμένως σοβαρή του επίπληξη προς γραμματείς και φαρισαίους και τους εμπόρους του ναού που με τη συμπεριφορά τους είχαν αλλοιώσει την όψη του ιερού χώρου και τον έκαναν να μοιάζει με αγορά και όχι με τόπο προσευχής. Εντελώς αντίθετη είναι η στάση του απέναντι στην αμαρτωλή γυναίκα, την οποία οι άρχοντες τη συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να αμαρτάνει, και απέναντι στην άλλη ομοιά τη, η οποία έτρεξε να το συναντήσει στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου. Στις δύο αυτές γυναίκες μίλησε με πόνο και με συγκατάβαση και από την περιουσία της θεϊκής αγάπης πρόσφερε τη συγγνώμη. Εκείνο που ήθελε να κάνει και το πέτυχε ήταν όχι η διαπόμπευση των αμαρτωλών γυναικών, αλλά η σωτηρία τους, το να τις χειραγωγήσει στον δρόμο μιας καινούργιας ζωής. Αυτό έκανε πάντα. Αντίκριζε τον άνθρωπο σαν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έβλεπε τα βάθη της καρδιάς του, διέκρινε την αρρώστια και έδινε το κατάλληλο φάρμακο. Μια άλλη πτυχή της τελειότητός και της αναμαρτησίας του. Ενώ κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση, δεν χρησιμοποιεί καθόλου τη βία. Το πέρασμά του είναι ορμητικό και ο λόγος του γεμάτος φλόγα. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην», βεβαιώνει τους ακροατάς του. Όμως δεν πιάνει στο χέρι τη μάχαιρα και δεν υποχρεώνει σε εξαναγκασμό. Οι μαθητέ του, όταν δεν τον δέχθηκαν στη Σαμάρια, του είπαν «Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβήνε απ' του ουρανού και αναλώσε αυτούς όσο και Ηλίας επίησε». Ο Ιησούς όμως τραφής επετίμησεν αυτής και είπεν «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς. Ο Υιός του ανθρώπου κήλθε ψυχάς ανθρώπων να απολέσε, αλλά σώσε». Όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στους στίχους 55-56. Μέχρι που φτάνουμε στην ωραιότερη πτυχή που αποτελεί και το κορύφωμα. Στη στάση του απέναντι στους εχθρούς του, αυτούς που τον μίσησαν, στον Ιούδα που τον πρόδωσε, στους Ιουδαίους που τον σταύρωσαν. Εδώ σιωπά κανείς, βλέπει, συγκινείται και κλαίει, χωρίς να βρίσκει λόγια να πει στον εσταυρωμένο.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο Πλούταρχος τους βίους του έβαλε σε παράλληλους δρόμους τους ήρωές του και προσπάθησε να διαγράψει τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Και αυτό δεν του ήταν δύσκολο, γιατί κινήθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους, πόσο και αν ο καθένας είχε την ιδιοτυπία του, στη μεγαλοφυΐα, τον ηρωισμό κινήθηκαν όλοι, μα όλοι, μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Για τον Ιησού Χριστό όμως η παράλληλη τοποθέτηση είναι εντελώς αδύνατη, γιατί δεν υπάρχει στη γη μας κανένα αντίστοιχο μέτρο. Ο Ρουσό γράφει: «Ο Σοκράτης εφεύρε την ηθική, όμως άλλοι πριν από αυτόν την είχαν ασκήσει. Εκείνος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πει ότι εκείνοι είχαν πράξει και να συντάξει σε μαθήματα το παράδειγμά τους. Ο Λεωνίδας είχε πεθάνει για την πατρίδα του πριν ο Σοκράτης θεωρήσει καθήκον του την φιλοπατρία. Η Σπάρτη ήταν εγκρατής πριν ο Σοκράτης επενέσει την εγκράτεια. Πριν εκείνος να ορίσει την αρετή, η Ελλάδα έβριθε από ήρωες. Αλλά από πού? Ανάμεσα στους ομοεθνείς του, ο Ιησούς πήρε την υψηλή και καθαρή εκείνη ηθική, της οποίας ο ίδιος έδωκε και το παράδειγμα και το μάθημα. Όλα λοιπόν αυτά, αγαπητοί και αγαπητές, μας οδηγούν σε βασικές διατυπώσεις και σε ένα έλεγχο της τοποθετήσεώς μας απέναντι στον Ιησού. Ο Κύριος είναι πολύ κοντά μας για να μας αισθάνεται και πολύ ψηλά μας για να μας ελκύει και να μας εμπνέει. Όταν ήρθε στη γη μας δεν μας πρόσφερε μόνο μια διδασκαλία περί ανθρωπισμού, αλλά άδειασε τον εαυτόν του και ένωσε τον εαυτόν του και μας έδωκε το γνησιότερο τύπο του ανθρώπου. Και ακόμη μας είπε και μας δίδαξε ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, αλλά μια κατάσταση ζωής στην οποία και μόνη αναπνέει ελεύθερα η ανθρώπινη προσωπικότητα. Στο Ρίο Ιανέριο, στη Βραζιλία, υπάρχει ένα άγαλμα του Χριστού που το άνοιγμα των χεριών του φτάνει τα 34 μέτρα. Έτσι, καθώς απλώνεται πελώριο, δεσπόζει στην περιοχή και φαίνεται σαν να αγκαλιάζει ολόκληρη την οικογένεια των ανθρώπων. Όμως αυτό το άγαλμα δεν φανερώνει αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο Ιησούς. Το πλήρωμα και την αγιότητα. Η μορφή του Χριστού δεν είναι ένα άγαλμα. Είναι αιώνια μορφή, το αιώνιο πρότυπο το οποίο δεσπόζει σε ολόκληρη την οικουμένη. Και εύχομαι, αληθινά εύχομαι αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, και στη δική σας ψυχή, και παρακαλώ προσευχηθείτε και στην ταπεινή δική μου ψυχή. Και με τους λόγους αυτούς σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού και σας εύχομαι να έχετε τη χάρη, την παρουσία Του και την αγάπη Του στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.